0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: foolish young.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Η μετάφραση άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
15: Smart Finance.
14: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
15: Smart Finance.
14: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
15: Smart Finance.
14: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
16: Γιώργη.
17: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο εσείς.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
23: GPS λογικό έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Yellow

Έλα να σηκωνομαστε εκεί τελευταίοι. Άιτε παιχταράδες μου, άιτε λεβέντες μου, άιτε παλικάρια μου.

Hello Radio 101,7. Το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Άιντε αγόρι μου, σίγουρα σε χαρώ, σίγουρα, αργήσαμε.

¡Dale! ¡Mi tu madre se me di! ¡Po! ¡Alguien! Εντάξει, μαντάμε, ένα λάθο έκανε το παλικάρι. Έριξε λίγη ζάχαρη κάτω. Αμάν, αμάν και εσύ. Κατευθείαν άρχισε στα κοσμητικά επίθετα.

Εξί ο τρόπος τέσσερις φορές. Ανακατεύομαι. Κοίτα σε να μη σε κόψει καημάκι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, πρόσκαι.

Έλα, καλημέρα, Λευτέρη, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς πάει, τι έκανε. Καλημέρα, λέει, που λένε. Έκανα καφεδάκι εκεί μόνο σατιά. Ο άλλος το πρωινάδικο φορούσε κίτρινες κάλτσες με ροζ φράουλες. Όχι, ρε παιδί, ροζ φράουλες. Βάλε τίποτε σ' άλλο.

Καλημέρα Τιγόνη, μες στην τρελή χαρά είσαι, μες στην τρελή χαρά είσαι που είναι η Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη λέει, Παρασκευούλα μέλι. Άιντε πες και τ' άλλο τώρα, λείπει ο Μάριος, πες και τ' άλλο.

Όχι να με πεις τώρα τι σε πειράξαν τα καημένα τα κοκοράκια, βρε. Τι σε πειράξανε, βρε. Τι παράπονο έχεις, βρε, σε πειράξαν τα κοκόρια. Τα κοκόρια μου μέσα λέει με ξύπνησαν πάλι, άντε καλημέρα. Ξεκινάει η άδειά μου λέει σήμερα. Α, δεν το είπες. Το πρέπει να το πεις από χθες. Κάτσε λέει εγώ είδηση. Διαβάζω για ένα Ρόμπινσον NBA. Γιατί είναι ο άνθρωπος. Σε πειράζει σένα. Από μαγαζί σε μαγαζί μας, ρε, πω, μου είδες άμα έχεις λεφτά.

Δεν γίνεται εκεί στην Ολλανδία, ρε σήκω να με καίγεστε. Ρε χάζεψε ο καιρός εντελώς, ρε. 40 βαθμούς λέει. Καλημέρα κύριε Αλέξανδρο, το κύριε τι το θέλεις, ρε. Σκέτο Αλέξανδρο, παιδί. Και σε όλο τον κόσμο του Άρη μας. 40 τι πάει λέει σήμερα εδώ στην Ολλανδία. Όταν λέμε 40 στην Ολλανδία, είναι σαν να έχει 48 στην Ελλάδα. Πα, γιατί. Γιατί το λες, δηλαδή, τι έχει η Ελλάδα, δεν κατάλαβα.

Ορίστε, ορίστε. Σταμάτα σύμβρε, πετάκια το αεροπλάνο μου. Τι, από τώρα. Λοιπόν. Συμπληρώνει η Αντιγόνη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, λέει, γιατί μόλις πήρα το διαρκές μου στο μπάσκετ. Α, δεν σε μάγεις λεφτά. Παιδί μου. Περίμενα και εγώ να πει, είναι Παρασκευή, είμαι χαρούμενη, ξέρω εγώ, βγαίνει ρεπό. Παρασκευή να είναι μάστορα και ας είναι χίλιες ώρες. Και λέει τώρα, πήρε το διαρκέα στο μπάσκετ. Έπαλα εγώ σαν εντελώς.

έκανε καλά ο Ρίτσαρντ. Δεν το έκανε καθόλου καλά. Τι τώρα πούμε και να μην πω. Κάνε και μια εταιρεία. Λαμπούμπου.

Να δυνάξουμε την μπάγκα στον αέρα. Για πες Αντιγόνη, πού πήρες διατιάς? Σε ποια κερκίδα εννοώ, Έλα, ένας με τη σειρά, όλοι θα πάρουτε. Τώρα ποιοι όλοι θα πάρουτε, δεν ξέρω. Όσοι προλάβουτε.

Σωτήρης εκ του Κιλκής, ο οποίος, καλημέρα Αλεγάνδρο Λιπόγο, από το κουφοβρασμένο και εξωτικά καυτό Κιλκής, Γρηγορείτε λέμε. Τι ρουκέτα είναι αυτή της Αμερικής, λέει, να εργοποιήσει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Άντε, πες τα, αγόρι μου.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Έτσι, πάω τώρα στα του καιρού. Oh yeah. Τούτη την ώρα λέει 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Τι βάψατε. Ποπο, 9 η ώρα 29 βαθμούς. 12 λέει στους 33. Αέρας, ούτε 2 μποφόρ. Και στις 3 η ώρα λέει στους 34. Με 32% υγρασία. Κάτι γίνεται. Άμα έχει 32% υγρασία.

Και πάω στον Μπάμπη, ο οποίος μου λέει να κάνω σχόλιο για το εξής φαινόμενο. Καλημέρα, λέει, και καλή εκπομπή. Εγώ θέλω να πω κάτι άσχετο, μα δεν είναι άσχετο. Πώς βάνει η αντίδραση στα Γιάννενα για το τρόπαιο της ΑΕΠ? Κλεμμένα. Μου άρεσε, λέει, που είναι κατά αυτού του θειάστου. Και εμένα ήθελε να πει. Σίγουρα, όχι κλεμμένα. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Καλά, είναι εντελώς ανεγκέφαλο τώρα. Ήρθε η άλλη εδώ πέρα, η κούλα να γιορτάσει το τρόπαιό τη στα Γιάννα. Ό,τι να είναι είμαστε. Και βγήκαν εδώ πέρα τα γιαννιωτάκια. Και καλώς. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, σου λέει, καλά, αδερφέ, εσύ τι θες εδώ πέρα τώρα. Προτεραιότητα έχω εγώ στο δικό μου το χωριό. Πώς θα γίνει.

Αλλά εδώ που τα λέμε, φίλοι μου, Μπάμπη, δεν υπήρξε τίποτα ιδιαίτερο. Μην φανταστείς. Υπήρξε εδώ μια διαμαρτυρία, αλλά... λίγα πράγματα, λίγα. Και πηγαίνω στο Λευτέρη που λέει, Άρσελη, 2003, στην Άνω Πόλη. Είχα γείτονα που είχε μια μονοκατοικία, παλιά και μικρή, αλλά είχε μεγάλη αυλή και είχε κότες και ένα κόκορα. Ήρθε κάποια στιγμή ένας νεόπλουτος και φώναξε την αστυνομία και μετά από ένα μήνα φαγωθήκαν τα πτηνά. Ντροπής, ντροπής, ντροπής. Φτιάξε ένα πλέτο, αδερφέ, λέει ο Γιώργος. Έχω, πάρω τσάδο. Στο καινούριο πέταλο, κοίτα, κοίτα, κοίτα να δεις το άτιμο, ρε, τι πήγαινε και κάτι. Τι, δες τι έκανε, στο καινούριο πέταλο πήγαινε ατυχόν. Τήρα 11 με 12 γράφει. Θες γραφή. Θες γραφή. Για πες.

Ούτε ξέρω, λέει, τι θέση γράφει, λέει, δεν με νοιάζει. Και το σχή, μας το έχει στείλει σε φωτογραφία. Τύρα 11-12, σειρά ε10, τρίγες και τις άλλες θέσεις δεν έχει. Δεν πειράζει. Τι σε μέλη σε να βρω θέση. Σε μέλη, δεν σε μέλη. Πάμε στο Σότο. Έτερος Σότος. Αγίος Σωτήρης, ναι, μην μπερδευτούμε. Αλέξανδρε, καλημέρα. Θα μπορούσες μήπως να βάλεις το άδειο νικητής όπως χθες. Το ακούει η τρίχρονη κόρη μου και τρελαίνεται. Αμάν. Αμάν. Λίαν Συντόμος. Λίαν Συντόμος, παρακαλώ. Παρακαλώ.

Λοιπόν, πάω και στο μήνυμα του Γιώργου. Βεβαίως. Χθες, φίλε, λέει, έριξα πολύ γέλιο. Έτυχε να ακούσω ένα σπορ, πέτυχα συζήτηση δημοσιογράφου με Νίκο Πετρουλάκη. Ποιος δημοσιογράφος ήταν ο άλλος? Που ήθελαν και οι δύο το κεφάλι του Γιωβάνοβιτς λόγω παραγωνισμού Κωνσταντέλια. Τι παραγωνισμός, αφού μόνος του παραγωνίστηκε. Σε μια στιγμή παραφροσύνης, ο Μουστάκας ήθελε Πέλκα, Κωνσταντέλια και Λουτσέσκου στην Εθνική. Τους λέω, ας μην ονομάσουν. Πάω, εκεί που μου απαντούσαν ξαφνικά, φύγανε σε διαφημίσεις. Καλό. Ενέ τώρα σου λέει, άσε μην έχουμε τίποτα παίξηματα. Έλατε όμως που βγήκε ο Γκαγκάτσης και υπερασπίθηκε το παιδί. Η πόρτα, λέει, της Εθνικής θα είναι ανοιχτή, λέει, για το παλικάρι. Ναι, ναι. Τι να σε πω. Πατάνος πηγές.

Να σε καλά, Σότο μου, δεν κάνει τίποτα, αγόρι μου, τίποτα δεν κάνει. Χαρά μεγάλη όλων μας.

Λοιπόν, αυτό που γίνεται στις εφημερίδες δεν έχει ξανασυμβεί. Όχι, έχουν μείνει εκεί, πίσω στο 1970. Αυτό δεν είναι πρωτοσέλιδο. Αμάν έλεος, έλεος ρε παιδί μου. Προσέξτε τώρα, τι γράφει τώρα εδώ πέρα η Live Sport για τον Μουσταφά Φαλ. Θέλω με τον ΠΑΟ την Ευρωλίγκα. Τι λέρε, τι εφάνταστος τίτλος. Τι εφάνταστος τίτλος. Τι να σου πω. Ρε που τα βρίσκεται και τα λέτε ρε. Πλάκα με κάνετε. Τόση μεγάλη φαντασία. Μα τόση φαντασία.

Το μεταξύ εδώ πέρα έχουμε τρελαθεί. Στα ψώνια δεν γράφουν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Που σημαίνει, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι, έχει ξεκινήσει ο πόλεμος για τον Άρη. Βέβαια η αντιπροπαγάνδα ξεκίνησε. Πες το και προπαγάνδα εσύ, δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά αλλού είναι το θέμα. Τώρα που θα βρεις δουλειά εσύ. Να σε δω εσένα τώρα εκεί στην Έρα Σπορτ, να μεταδίδεις, αγαπητέ. Ναι.

Ο κύριος είπε, δεν είναι, περίμενε να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Περίμενε. Περίμενε και αγόρι μου. Λέει ο Νίκος, καλημέρα Άλεξ. Οι δηλώσεις του σε πείραξαν. Εδώ έρχονται παίκτες για μας και στις δηλώσεις τους λένε ότι ήρθαν να πάρουν τίτλο με τον Άρη. Ρε, δεν μιλάω για αυτό το θέμα. Το πώς εκφράζεται απλά ένας παίκτης. Βγάζουν εκεί πέρα ένα τεράστιο τίτλο. Πιάνει όλο το πρωτοσέλιδο και λένε τα ίδια πράγματα που θα έλεγε το 1970. Φαντασία καμία. Τώρα για την ελληνοποίηση του Φαλ, ο οποίος δεν ξέρουμε που έχει δώσει εξετάσεις ελληνομαθίας.

Και επαναλαμβάνω τώρα, κύριε Ιωάννου, τι θα μεταδώσετε. Παρακαλώ, τι θα μεταδώσετε τώρα. Μαζί με την υπόλοιπη παρέα, τι θα μεταδίδετε. Εφόσον η ΕΡΤ έχασε τον μπασκετάκι, να δω τώρα τι θα μεταδώσετε.

Καλημερίσα και τον Γιάννη από το Εγίνιο. Να σε καλά, παλικάρι μου. Και πηγαίνω στο Σωτήρη, ο οποίος λέει: καταλαβαίνεις πόσο έχει πειραχθεί και μεταλλαχθεί η ψυχοσύνθεση του Αριανού μετά το μήνυμα που διάβασες? Ψάχνουν κάθε στιγμή αφορμή για να την πουν στον οποιοδήποτε, γιατί αυτοί ξέρουν. Κατάντια. Αυτό μου θυμίζει εμένα διαφήμιση. Αυτοί ξέρουν. Αυτό μου θυμίζει εμένα. Κάτσε να πάω. Στο δεύτερο μέρος, Μανώλη. Τι φασαρία έχουμε πάθει, ρε, με τη φασαρία. Με τη φασαρία τι πάθαμε, ρε. Έτσι κακό γίνεται, ρε.

Τι γίνεται? Παράξενο πράγμα. Έχουμε πολύ περισσότερους ακροατές σε μικρή ηλικία παρά σε μεγάλη. Δεν τι γίνουμε. Τα πιτσιρίκα μ' ακούνε όλα. Ρε, το γίνεται της κακομήρας. Έχω παραγγελίες και τα πιτσιρίκα.

Προφανώς δεν έχετε πάρει γαμπάρι για το τι μιλάω, έτσι. Που θα το συζητήσουμε διεξοδικότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το πώς κατέληξε η μετάδοση των αγώνων μπάσκετ στα χέρια του

0: Εμείς πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων υπό την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Βεβαίως.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Απτόητη η κυβέρνηση Τραμπ αψηφά τις αντιδράσεις. Έστειλε στο Κογκρέσο τον deal των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στον Ερντογάν. Το Reuters είχε... Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σκηνές ολέθρου στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο μετά τον διπλό σεισμό. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, πάνω από 30.000 αγνοούμενοι, κραυγές κάτω από τα συντρίμια. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, δήλωσε νωρίτερα ο καθηγητής ευθύνη. Επτά συλλήψεις μέχρι στιγμής για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. Ανάμεσά τους ο 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Με παρελθόν στις αρχές ο 15χρονος είχε συλληφθεί δύο φορές για κατοχή μαχαιριών και σιδερογροθιάς. Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες, για έναν τσαμπουκά έγινε η δολοφονία. Το κίνητρο της άγριας συμπλοκής φέρεται να ήταν η διεκδίκηση πλατείας όπου εκτυλίχθηκε το μοιραίο επεισόδιο. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έπεσε στην τεχνητή λίμνη Αόου την ώρα που επιχειρούσε σε φωτιά στη Βάλια Κάλτα. Βρήκαν την ψυχραιμία να απεγκλωβιστούν και να κολυμπήσουν μέχρι τη στεριά. Επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος με 5,33 ευρώ το κιλό. Τις ανακοινώσεις έκανε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν κάνω πάρτι σπίτι μου για ένα καλό κόσμο. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, κάποιοι είναι στο χέρι τους, είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη φορά δεν θα είναι αλλιώς, θα είναι επιστροφή στις περιπέτειες, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από απόψε το βράδυ στις 11 θα κλείσει ο περιφερειακός και στις 2 κατευθύνσεις στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Θα παραμείνει κλειστός μέχρι και τις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Θα τοποθετηθεί το καλούπι για την κατασκευή της νέας γέφυρας πανοράματος. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία τοπικά στους 21 με 22 βαθμούς. Για την εξέλιξη της ημέρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκυρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκυρα αυξημένες μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά, φέρ σου έξυπνα. και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φυλάκι ρωτώμα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία.
23: Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς.
1: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
3: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Ο Μανώλης λέει για τον Ιωάννου, λέει για τον Ιωάννου. Και όταν αυτόν που θα μεταδίδει από τώρα και στο εξής τον Μπρούνο Ζάουλη συνέχεια.

0: Έτσι πάθαμε. Κάτσε να πάω στα μηνύματα. Τον ύπνο το βάλαμε εσύ, Μανώλη. Πού ήσαν εσύ, αγόρι μου? Έλα, ο Χρήστος ακούει εκεί στην επανομή, ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο. Για να βάλουμε τίποτα σοβαρό.
1: I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Και επαναλαμβάνω και ρωτώ άλλη μια φορά, πώς κατέληξε το μπασκετάκι στα χέρια του Αλαφούζου? Γιατί δεν το πήρε η κυρία Ερτ? Τι συνέβη, τι παίχτηκε? Ολιγόρησε κανείς? Μπα, δεν νομίζω. Και έλεγε σε κάποια φάση ένας Εβραίος μπακάλι, λέει, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να πετύχει ένας Εβραίος είναι να περνάει όλη η πόλη από το μαγαζί του και να το αφήνει, λέει, ένα φράγκο.

Έτσι λοιπόν και ο Αλαφούζος σου λέει κάτω το δώσω λέει μια χρονιά τσάπα να το πάρω εγώ τώρα. Και να σας πω τώρα, εγώ τι κάνω τώρα και του χρόνου τα λιράκι έκασος. Τρία φράγκα το παιχνίδι, τι θα πεις εσύ τώρα μάμε μου σιγά τα λεφτά, τρία φράγκα. Δώσε εκεί πέρα να το δούμε.

machine. Και από έγκυρες πηγές λέω, από έγκυρες πηγές αναφέρω ότι τούτο εδώ το σήμα θα έρχεται μέσω διαδικτύου. Θα πληρώνεις εσύ, θα κάθεσαι με την ησυχία σου δίθεν να το δεις και θα βλέπεις, να μην σου πω εγώ τι θα βλέπεις. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, υποδομή δεν υπάρχει προς το παρόν.

Γιατί λέει το μέλλον της τηλεόρασης βασίζεται στο διαδίκτυο πλέον. Πώς το είπαμε, λέγεται αυτό, live streaming. Αλλά το κουμπί είναι αλλού. Πώς κατέληξε στα χέρια του Αλαφούζου, να μου πείτε.

Δεν έχεις λίγο τσούπα επάνω σου να βάζεις μπροστά το παιδί για να κάνεις παραγγελίες. Αμάρε, πες για μένα το θέλω. Τροπής. Τίποτα, δεν μ' ακούει κανένας, δεν έχει μήνυμα κανένας για τα τηλεοπτικά του μπάσκετ. Τίποτα, μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. One more time.

Χειροκροτήστε, χειροκροτήστε, βέβαια. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Τα δικαιώματα τα έχει η ΕΡΤ. Και όπως είναι τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών ή των καλαθοσφαιριστών με οψιόν αγοράς ενός έτους, έτσι κάπως θα έχει και η ΕΡΤ. Και τι συμβαίνει? Παρήλθε λοιπόν η ημερομηνία της ανανέωσης, μονομερός, παραλαμβάνω, της ανανέωσης μονομερός. Με αποτέλεσμα, τσουπ, σφίνα, ο κ. Αλαφούζος. Τα παίρνει ο κ. Αλαφούζος, βγαίνει άλλη δήθεν για τα μάτια του κόσμου, λέει κάτσε να κάνω μια ρελάνς. Να σώσω τι σώζεται ρε παιδί μου, να σώσω την υπόλοιψή μου. Δήθεν, τάχα μου, τάχα μου. Ναι. Επανέρχεται ο κ. Αλαφούζος με δυνατότερη προσφορά. Θα πάει στην τσέπη, ναι, αλλά μονομερός είχε το δικαίωμα η κυρία ΕΡΤ να ανανεώσει και δεν το έκαμε. Γιατί

Λοιπόν, έρχονται τα μηνύματα. Αρχίζουν και έρχονται. Κάτσε να το περίμενε. Τσαπάγω στα μηνύματα και λέει τώρα ο Άγγελος. Καλημέρα. Ότι οι κυβερνήσεις αφήνουν σκόπιμα τη δημόσια τηλεόραση να χάνει μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θεωρεί ότι η ΕΡΤ, η οποία χρηματοδοτείται απευθείας από την τσέπη του ελληνικού λαού μέσω του ανταποδοτικού τέλους, θα έπρεπε να εξασφαλίζει τη δωρεάν και καθολική μετάδοση όλων των εθνικών πρωταθλημάτων. Το γεγονός ότι το μπάσκετ περνά σε ιδιωτικό όμιλο ερμηνεύεται ως υποχώρηση της δημόσιας ενημέρωσης προς όφελος των ιδιωτικών media groups. Πάλι λεφτά στην τσέπα βάλαμε. Πάλι λεφτά στην τσέπα βάλαμε κάποιοι. Μήπως βγήκε και κανένα διαμέρισμα, λέω εγώ.

moving on. Ρωτάω, δεν ξέρω, λέω μήπως ρε παιδί μου, μήπως. Κακό είναι να βάλει ο άνθρωπος το κεφάλι του κάτω από κανένα κεραμίδι. Λέω, μήπως.

Και συμπληρώνει λοιπόν ο Άγγελος, λέει, του χρόνου, αν δεν πάει καλά, θα πάρει και αυτούς και νέα χρηματοδότηση από την κυβέρνηση κάποια εκατομμύρια. Λες, θα έχουμε και τέτοια. Βλέπε, Ετσίαν, Διόδια κλπ. Μάλιστα. Ο Γιάννης. Ο Αλαφούζος τα πήρε ακριβώς όπως πήρε και ο Μαρινάκης τα άλλα δύο συνδρομητικά κανάλια. Ναι, αλλά δεν είχες. Εδώ έχει μια διαφορά, ρε Γιάννη. Το ότι τα άλλα δύο δεν έδειχναν. Δεν τα είχε η ΕΡΤ πιο μπροστά τα δικαιώματα του ποδοσφαίρου, παράδειγμα. Εδώ μιλάμε για... Σωστά τα λες, αλλά εδώ μιλάμε για μέγιστο σκάνδαλο πλέον. Μεγιστότατο. Γιατί όπως είπαμε, εμείς το πληρώνουμε.

Και λέει η Μελίνα, πες ρε Αλέξανδρε λέει. Πες να πας εξυπνήσου κάποιοι πριν πάνε στις κάλπες. Καλημέρα από κεντρινό μαύρο ωραιόκαστρο. Εγώ να τα πω, αλλά όταν έρχεται η στιγμή της καλπίσων πεντάμα ετώρε. Ταυτοί είμαστε. Τι έχουμε πάθει ρε σε αυτόν τον κόσμο τον καλό που έλεγε ο Ξυλούρης. Καλημέρα, Χρήστος. Αλλά και οι ομάδες λέει το ψήφισαν όμως. Αφού έπεσε μουρμούρι. Αφού ο άλλος δεν πήγε να ανανεώσει μονομερός, μα πήγαινε, τι θα κάνανε οι ομάδες. Εκ των υστέρων ψήφισαν οι ομάδες. Γιατί είπαμε, η ΕΡΤ είχε το δικαίωμα να αυξήσει κατά ένα χρόνο το συμβόλαιο μονομερός υπογραφώντας. Απ' την ώρα, λέει ο Γιάννης, που άνοιξε ο χώρος με το ποδόσφαιρο θα ακολουθήσουν και τα άλλα αθλήματα. Γίνεται όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Τι θέλεις να γίνουμε, κομμουνιστικό κράτος? Σ' ακούσει τώρα ο κομισάριος, δεν θα πω άλλα. Μιλήστε τέτοια πράγματα, μιλήστε τέτοια πράγματα. Μιλήστε τέτοια πράγματα. Αμάν και εσύ, αμάν, αμάν, αμάν. Θα με κάψει. Θα με κάψει, βέβαια.

Να, να, να! Ήρθε κι ο άλλος φορτσάτος, λέγε, άρε, θα πούμε τίποτα. Σα συνάντωνη! Του σειρά, τι λέμε εδώ πέρα. Τι λέμε εδώ. Θα σου δω από τον άλλο, από τον παράλληλο χρόνο, θα ρίχνεις τα λιράκι να δεις, Άρη. Για να μου πεις μετά, τι έλεγα. Ναι, ναι. Γιατί και εκεί με το καινούργιο να γίνει. Πού θα χωρέσουμε όλοι, δεν τα χωρί μου. Κάποιοι θα πάμε στην τηλεόραση. Άντε καλά με τα εντός έδρας, με τα εκτός έδρας, τι θα γίνει. Πού θα το βλέπεις. Α, είσαι πάνε καλό, πες μου εσύ. Πού θα το βλέπεις. Ή μήπως θα βγεις στην ταράτσα να απλώσεις κεραία με χαλκόσυρμα.

0: hear your voice all over the world.
1: Και λέει ο Λευτέρης, βλέπω να αμφθεί τηλεοπτική πειρατεία. Ξέρω εγώ, Λευτέρη, τι να πω. Λες, θα έχουμε τέτοια πράγματα. Θα εμείς εδώ καθόμαστε καπαλαιδιάς μου και στη Βενεζουέλα έχει γίνει της κακομήρας, ε. Never let us down.
2: Make us feel good. Everybody

0: Ready?
1: Πάγω σε ένα τραγούδι υπενιγμός για της μουσικής New Flame. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.

Τώρα την άλλη πλευρά λένε, φήμες λένε, ότι ξεμπερδεύει, λένε, με τα μπαν, λένε. Λέω ότι λέει ότι αστείο ποσών, λένε.

Δεν λέει τώρα ο Αντώνιο το ξυλό. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Λέει εδώ πέρα. Θα το ξαναφέρει οι παιχτές. Ο Σανλής θα μας ανεβάσει την πίεση. Θα το ξαναφέρει οι παιχτές ο Σανλής να μας ανεβάσει την πίεση. Μεταγραφές στο γέλο χτες. Γαβριλίδη Πούλα. Τι γίνεται. Ποιο να ξαναφέρει. Ποιο να ξαναφέρει τα αγόρι μου. Έχω βγάσει την μπάλα. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Βοήθεια Χριστιανή.

Αυτό εννοείς, Αντώνη. Κάτι άλλο, γιατί έχω χάσει μπάλα εγώ. Για την Ελτ σχόλιο κανένα, ε! Εκτός από 2-3.

Και συμπληρώνω εγώ, αν δεν την πληρώναμε την ΕΡΤ έμεσα μέσω ρεύματος, πάει καλιά της. Οκ, αλλά την πληρώνουμε. Για να μην έχουμε και τίποτα, δεν πάει πολύ το πράγμα. Άμα είναι έτσι, κύριε ΕΡΤ, κόψε και τις σειρές. Να δω που θα δουλέψει ο κόσμος. Έλεος πλέον, το παρακάνατε. Πάνε σε για Μπρούνο Ζάουρη.

ή μήπως αυτοί που μετέδιδαν τον μπάσκετ στην ΕΡΤ τους δούμε μεταγραφή στον Αλαφούζο, λέω εγώ. Γιατί δεν μπορεί, κάποιο πουλάκι και live είσαι. Δεν είναι δυνατόν, του λέει τρώγα τώρα λέμε, γιατί αυτοί εδώ δεν έχουν μυαλό. Ενώ μπορούν να υπογράψουν, δεν κοιμούνται. Τράβα εσύ, τράβα! Κάποιο πουλάκι λοιπόν και live είσαι, αλλά και κάποιος το τάιζε αυτό το πουλάκι που και live είσαι. Και λάιβιζε εν το κλουβίο. Βεβαίως, εν το κλουβίο.

Παρ' όλα αυτά, οι αρχαίοι μου πρόγονοι λέγανε Άρθον και θεάματα, αλλά εμείς εδώ και τον Άρθον ακριβώς τον πληρώνουμε και τα θεάματα ακριβότερα επίσης.

επανέρχεται ο Αντώνης λέγοντας αυτό που έχει χαιρετήσει για καλοκαίρι 10 φορές και κάθε εβδομάδα εδώ είναι. Αυτόν. Σωτήρης τεχνικής. Αλέξανδρε και Άι και Ου και έρχεται η Τσιμπούλα. Άντε ρε. Ντροπής. Ντροπής Σωτήρης. Ντροπής. Ντροπής Σωτήρης. Παρακαλώ κύριε, κράτησε ένα επίπεδο κουτσίσι. Είμαστε σοβαρό μαγαζί.

Λοιπόν, και επιστρέφω στα μηνύματα και πάω στο Χρήστο, ο οποίος λέει, Αλέξανδρε, αν ήμασταν σωστοί αποσκοπητικά, αν καταλαβαίναμε αυτά που λες εσύ και άλλοι, θα είχαμε 100.000 μέλη στον ΑΣ και θα μπορούσαμε να έχουμε όλα τα βήματα tip-top μέχρι και τη δική μας τηλεοπτική πλατφόρμα. Αυτό θα το ξαναδιαβάσω άλλες 10 φορές. Μα την Παναγία!

Παρεμπιπτόντως τώρα στον Αλφα Σίγμα πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τα 9.000. Τα 9.000 μίλιο. Τρέξτε όσοι δεν έχετε εγγραφή. Τρέξτε!

επίσης σε μεγάλη μάχη έχουμε μεταξύ αυτών των υποτιθέμενα μεγάλων ομάδων για την διαιτησία. Και αν πλέον σαν τέτοι θα υπάρχει Έλληνας διαιτητής ή ελληνική διαιτησία γενικότερα.

Ας να πάω εγώ σε κάτι έτσι πιο... είναι κάπου στο περίπου. Άντε και έρχεται και η Παρασκευή. Ήρθε η Παρασκευή, μάλλον ήρθε Σαββατοκύριακο.

Για τα μηνύματα σας είπαμε εδώ στο Viber 6936-512-099. Μεταγραφή στο ποδόσφαιρο δεν έχει τίποτα ακόμα. Είπαμε πρώτα να ξεπληρωθούν τα μπαν, λέμε. Αμάν, αμάν. Θα έρθει τώρα σε λίγο, όπου να είναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Ορίστε, ορίστε. Καλημέρα, Άλεξ, με τις μουσικάρες, σου λέει ο Απόστολος. Αισθησιακές μουσικάρες. Ο Καψιδιανός που σε ακούω, λέει, από την Φιλότια Αριδέας. Στο έχω ξαναγράψει, πουθενά αλλού δεν ακούς Barry White. Α, αυτά είναι. Και ο Μανούλης λέει, αν μάλλεις λεφτά, λέει, υπάρχουν φράγκα. Τι να κάνουμε δηλαδή, κύριε Πρόεδρε. Χάρηκλιν, κατάσταση, λέει, το κρασί, παλιό το τυρί και μουχλιασμένο. Α, όχι, πώς το έλεγε, ρε. Πώς το έλεγε. Χάσαμε. Πάλι χάσαμε.

0: Κάτσε να ρίξω εδώ πέρα και μια διαφήμιση. Περίμενε. Περίμενε, Στάσου. Στάσου, αφιέρωμα.
1: Κυρία μου.
2: Αγορίνα μου.
1: Ξέρετε, είμαι
2: Πέτερος, είσαι μάνα μου.
1: Θα θέλατε...
2: Πώς δεν θα ήθελα, ντρούτσο μου.
1: Μετά λοιπόν σας δίνω δύο...
2: Μην κάνω δύο μάνα μου, ρίχτα μου όλα εμένα.
1: Δεν με καταλάβατε.
2: Πώς δεν κατάλαβε, μανίτσα μου.
1: Ξέρετε...
2: Πώς δεν ξέρω, μάνα μου, όλα τα ξέρω.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
2: Θέλω και να με παρακαλέσει, ντρούτσο μου.
1: Ξέρετε, εγώ ήρθα να σας μιλήσω για τις δύσκολες που προτιμώ...
2: Ποιες δύσκολες, μάνα μου, εγώ με εύκολη και προτιμώ εσένα.
0: Μα πώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άιντε μπράβο, άιντε μπράβο.

0: Mamy? Δεν τα προλαβαίνω όλα, ρε εσύ, Γκορ. Πού να τα προλάβω τώρα όλα. Δεν γίνεται παλικάρι μου. Και πάω να ρίξω εγώ μια διαφημισούλα ακόμα έτσι για να... Περνάει και η ώρα, έρχεται Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Τρεις λούτσι περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμίαντο και 70% βιταμίνη ZP11. Όλα όσα χρειάζεστε για ένα γερό και γεμάτο υγεία οργανισμό.
2: Κυρία μου, εσείς...
3: Εγώ...
2: Πόσους φάγατε σήμερα?
3: Δύο.
2: Μόνο...
3: πόσους έπρεπε να φάω?
2: Τουλάχιστον έξι.
3: Έξι...
2: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του Λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου.
0: Εδώ μιλάμε, δόθηκε 5,35 λέει του ευρώ. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even... Για το ψάρμα του λαγοκέφαλου. Άιντε τη Λούτσο, άσε μας από τον κάτω. You know, I can really shake 'em down. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα δεν ξέρω πού δεν ξαναπούμε. Ό,τι αποφασίζει ο κύριος διευθυντάς. Μπορεί να είμαι Δευτέρα, μπορεί να είμαι Τρίτη, μπορεί να είμαι Τετάρτη, δεν ξέρω. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει λοιπόν. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με υπό την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια διαφημισούλες. Και μετά Νίκος Παπαδόπουλος με το 10 το καλό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στους 40.000 οι αγνοούμενοι μετά το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί σύμφωνα με τον επίσημο μέχρι ώρας απολογισμό. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη για τη διάσωση τραυματιών. Καμπανάκι από τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, είναι πιθανό να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός 6,5 ρίχτερ την επόμενη εβδομάδα. Απτόητη η κυβέρνηση Τραμπ, αψηφά τις αντιδράσεις, έστειλε στο Κογκρέσο τον deal των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στον Ερντογάν. Το Reuters είχε αποκαλύψει ήδη από εχθές ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδίαζε να προωθήσει τη συμφωνία παρά τις αντιδράσεις ορισμένων μελών στο Κογκρέσο. Πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά την ίδρυση της Ελλάς. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη αύξησης φόρων. Στόχος μου είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν κάνω πάρτι σπίτι μου για ένα καλό κόσμο. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, κάποιοι είναι στο χέρι τους. Η δεύτερη φορά δεν θα είναι αλλιώς, θα είναι επιστροφή στις περιπέτειες», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σάλπαρε το πρώτο πλοίο από Θεσσαλονίκη για σποράδες, έλυσε κάβους στις 7 το πρωί. Επιβιβάστηκαν συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου. Σοκ από τη δολοφονία 15χρονου στην Αθήνα μετά από συμπλοκή ανηλίκων. Το κίνητρο της άγριας συμπλοκής φέρεται να ήταν η διεκδίκηση πλατείας όπου εκτυλίχθηκε το μοιραίο επεισόδιο. 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους ο 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς αίτηση για τους δικαιούχους με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Διεκδικούν θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης με σταθερή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία τοπικά στους 21 με 22 βαθμούς. Για την εξέλιξη της ημέρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
23: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
22: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
23: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
22: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
23: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
0: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
26: Νέος κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
30: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
31: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
30: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
31: Ποιος εγώ?
30: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
31: Και ejectionservice.gr.
30: Lease Access.
32: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: this time.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Yellow Radio 101 και 7, πρωινό Παρασκευής. Ξεκινάμε με το 10ο καλό και θα πάμε μαζί στις 12. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, την τελευταία γεμάτη εβδομάδα του Ιούνιου, καθώς από την άλλη Τετάρτη θα πούμε καλό μήνα.

Μια γεμάτη εκπομπή σας περιμένει και σήμερα. Όπως πάντα, έτσι και αυτή την Παρασκευή θα έχουμε τον Μιχάλη Λεάνη, αλλά προς το φινάλε της εκπομπής, στο τελευταίο μισάωρο.

Λίγο μετά τις 10.30 θα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη και για ένα ειδικό πλαίσιο του ποδοσφαιρικού Άρη που αφορά τους μικρούς, καθώς από χτες έχουν γίνει γνωστοί οι παίχτες που θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της ομάδος από την ΚΑΠΑ 19 και θα σχολήσουμε λίγο παραπάνω να δούμε ποιος και τι και γιατί και να πάρουμε λίγο το προφίλ αυτών των παιδιών που θα τσεκάρει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο διάστημα της pre-season. Έχει ήδη μια εικόνα, θέλει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη εικόνα και πιο ακριβής εικόνα για αυτά τα παιδιά. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Με την υποστήριξη της Digital Markt. Κορυφαίες επιλογές σε θέματα τεχνολογίας. Το ποιοτικότερο και πιο γρήγορο σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη μαζί με πολλές επιλογές για αγορές. www.digitalmark.gr και σέρβις φυσικά για λάπτοπ, σταθερούς υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες, τάμπλετ. Με μεζεδοπολείο Μόστρα, το οποίο ανοίγει τις πύλες του 1:30 το μεσημέρι και θα σας περιμένει μέχρι αργά το βράδυ, Μυστακή 22 στη Χαριλάου, για να απολαύσετε πολύ ωραίες γεύσεις σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Και την αγαπημένη μου μπύρα εμένα, την ύμφη, να ξέρετε, πολύ δυνατή, να ρέει άφθονη. Γεια σου φιλαράκι, γεια σου Άλεξ, γεια σου, ναι, έχεις δίκιο. Πιο ακριβή εικόνα, ναι.

Θα πούμε φυσικά για τα νεότερα σου τι έχει να κάνει με το μέτωπο των μεταγραφών. Θα μιλήσουμε για Jeremiah Earl. Robinson

Μπαίνοντας πλέον στην κορύφωση των... στη φάση της κορύφωσης για τις περισσότερες κινήσεις του μπασκετικού Άρη, μπαίνοντας στη δικασία αντίστροφης μέτρησης για την έναρξη της προετοιμασίας του ποδοσφαιρικού Άρη, που θυμίζω ότι είναι την μεθεπόμενη Δευτέρα, ούτε 10 μέρες, μη 10, 7, 8, 9, 9-10 μερούλες τίποτα. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν και οι εξετάσεις, εργομετρικά, ιατρικά.

Χρήστο, αναφέρομαι στον Χρήστο από τον Άσερο που έστειλε τώρα μήνυμα. Είσαι σίγουρος ότι θα είναι τελικά εκεί αυτός που με αναφέρεις? Εγώ δεν είμαι 100%, να ξέρεις.

0: Ο φίλος ο Χρήστος λέει: αν είμαστε κοντά στο στόπερ για αριστερό μπακ, γενικά το πάει σιγά σιγά. Κοίτα. Θα έχουμε τώρα σε λίγο. Ωραία, ναι, ωραία. Θα σου απαντήσω πολύ σπιντάτα, γιατί θέλω να πάμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε. Γιατί δεν έχουμε και το χρόνο, είναι γεμάτη σήμερα η εκπομπή. Και θα πάμε περισσότερο στα του ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ εκεί μετά τις 11 για 10-15 λεπτά, μέχρι να έχουμε και το Μιχάλη μαζί μας. Θα σου πω ότι αυτό το οποίο παρατηρείται στο θέμα του στόπερ, για το οποίο λέγαμε και στις προηγούμενες μέρες ότι είναι κοντά σε κεντρικό αμυντικό, υπάρχει μια στασιμότητα λίγο. Έχει μείνει δηλαδή, έχει παγώσει λίγο να το πω έτσι. Όχι ότι δεν θα πάρεις κεντρικό αμυντικό, φυσικά και θα πάρεις κεντρικό αμυντικό. Απλά αυτή η προχωρημένη περίπτωση, πολύ προχωρημένη περίπτωση που έχει ο Άρης, φαίνεται να κολλάει. Έχει παγώσει λίγο δηλαδή. Και περιμένουμε να δούμε τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εκεί δηλαδή που πηγαίναμε φορτσάτα για να κλείσεις ένα παίχτη ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, φαίνεται ότι με τα τελευταία δεδομένα, γιατί αυτά παιδιά να ξέρει ειδικά το καλοκαίρι, δεν μπορείς να βασιστείς ότι έμαθες κάτι χθες και να το κοιτάξεις μετά από τρεις μέρες. Πρέπει να το κοιτάξεις κάθε μέρα. Φαίνεται ότι κολλάει λίγο. Αλλά βάζω την άνω τελεία. Θα πάμε να πιούμε ένα μπασκετικό σφινάκι για να πάμε μετά πάλι στο ποδόσφαιρο. Απλά επειδή στέλνετε πολύ μηνύματα και ρωτάτε, οπότε ο πιο κατάλληλος για να επιστρατεύσω για αυτά τα ζητήματα είναι ο Χρήστος Γκάλης. Χρήστο μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σου που για ακόμα μια φορά δίνεις το παρόν σε αυτή την εκπομπή, την ταπεινή εργατική εκπομπή που γίνεται 10 με 12. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη τον Δημήτρη Σαλή που σε κλέβω για λίγο. Λίγο, έτσι. Ένα τσικ. Okay. Απλά
1: ναι, ό,τι πρέπει για να σου πω τις ειδήσεις σε σένα.
0: Ναι, και να έχουμε
1: αλλαγή. Για να μην πω τίποτα στον Οσαλή και μετά θα σε κάνει μάγια ο Οσαλής, να ξέρεις.
0: Απλά επειδή είχαμε κάποιες μέρες ηρεμία, είναι η αλήθεια. Και τώρα πάλι αρχίζει πάλι και φουντώνει αυτό το πράγμα. Και επειδή υπάρχει
1: δεν
0: από χθες.
1: Δεν έχει ηρεμία τον μπάσκετ.
0: Δεν έχει ηρεμία τον μπάσκετ. Και από χθες γράφουν οι ξένοι για τον Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον.
1: Ξέρει, το γράψανε, το είπε ο μάνατζερ που παίχτηκε εκεί στα.
0: Σε ποια?
1: Που κλείνει στα Summer Link, που κλείνει για να πάει.
0: Yes.
1: Τον κοιτάει ο Άρης, συζητάει ο Άρης μαζί του.
0: Εδώ βέβαια πρέπει να πω ότι εδώ χθες ο Χρήστος Γκάλης έχει πει ότι ο Άρης κοιτάει ακόμα ένα ψηλό.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε να παίζει και στο 4, να παίζει και στο 5. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Έτσι. Και ο Ερλ Ρόμπινσον ταιριάζει σε αυτό το προφίλ.
1: Ταιριάζει. Βέβαια, διαβάζοντας και βλέποντας λίγο τα νούμερα,
0: ναι,
1: λες ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να πέσει πάνω στον Νουά. Δηλαδή πιστεύω ότι εάν ο Νουά μέχρι τις αρχές του άλλου μήνα που έχει το δικαίωμα δεν φέρει πρόταση, δηλαδή μείνει κανονικά στον Άρη έτσι όπως πιστεύω, γιατί από αυτή την ομάδα του Άρη δύσκολα να απουσιάσει κανένας να πει δεν θέλω να παίξω ή να πάω κάπου αλλού, γιατί φαίνεται ότι είναι μια ομάδα με προοπτικές. Πιστεύω ότι ο Άρης θα πατήσει γκάζ για να τον αποκτήσει.
0: Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να περιμένει λίγο?
1: Θα περιμένει, ναι. Απλώς όταν, κοίταξε, ο Άρης το πήγε σε αυτό το παίχτη γιατί είναι ένας καλός παίχτης ο οποίος είναι ανάμεσα στο NBA και στη G League. Η αλήθεια είναι ότι το παλεύει να είναι στο NBA και είναι η προτεραιότητά του.
0: Και έχει, να σου πω κάτι, δεν είναι ένας που απλά ήταν στις ομάδες. Έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, έχει πάρει παιχνίδια δηλαδή.
1: Έχει πάρει, είναι με τους Dallas Mavericks, ήταν φέτος, έπαιξε 5
0: παιχνίδια. Pacers, έχει, στην καριέρα του έχει. Είναι ενεργός όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι αυτό όπως το είπες και εσύ στο πλαίσιο. Παλεύει.
1: Παλεύει.
0: Να γαντζωθεί.
1: Ναι. Θα το παλέψει και φέτος πηγαίνοντας σε Summer League του NBA.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα βρει συμβόλαια στη G League. Σίγουρα άμα βρει τη συμβόλαια στη G League θα κοιτάξει την Ευρώπη. Γιατί και περισσότερα λεφτά θα πάρει και μεγαλύτερο ρόλο θα έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και θα είναι πώς το πω, μια πιο εύκολη διαδρομή να επιστρέψει στο NBA.
0: Να κάνει μια καλή χρονιά εδώ στα μέρη μας δηλαδή και μετά να διαφημιστεί, να διαφημίσει τον εαυτό του.
1: Ακριβώς. Και επειδή δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν θα κλείσει σύντομα, γι' αυτό και ξεκίνησε ο Άρης συζητήσει μαζί του.
0: Τα Summer League, Χρήστο, το Summer League πότε ξεκινάει?
1: Τώρα με πιάνεις αδιάβαση. Νομίζω ότι από
0: μέσα στον Ιούλιο.
1: Ναι, μέσα στον Ιούλιο είναι το πρώτο, μέσα Ιουλίου.
0: Άρα μπορεί να τραβήξει και Αύγουστο αυτή η υπόθεση. Για να
1: ναι, αφού το μεγάλο του Las Vegas γίνεται τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Δεν έχω δει φέτος το πρόγραμμα τώρα, αλλά κάθε χρόνο εκεί είναι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είναι το Summer League του Las Vegas.
0: Άρα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Και ο Άρης προφανώς θα πρέπει να κάνει υπομονή με το συγκεκριμένο και να περιμένει.
1: Αλλά βέβαια, εάν ο Νουά είναι εντάξει, θα το δει λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αν ο Νουά πει όχι, τότε θα πατήσει γκάζι ο Άρης.
0: Ναι.
1: Μη σου πω ότι θα του κάνει μια πιο δελαστική πρόταση, θα του πει άσε το Summer League και έλα εδώ. Είναι πιο εύκολος ο τρόπος της Ευρώπης.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε με για λεφτά?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα γιατί δεν ξέρεις τι συμβόλαιο θα πάρει ο παίχτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πέρσι με το φέτος δεν θα έχει καμιά σχέση.
0: Ναι.
1: Μπορεί φέτος να πάει στα Summer League να εντυπωσιάσει τους πέντες και να τον πει ομάδα του NBA, έλα πάρε. Και όχι το κατώτατο, γιατί πλέον έχει συμμετοχές, θα πάρεις πολλά λεφτά. Οπότε σε αυτή τη φάση δεν μπορούν καμία ομάδα, ούτε η Μπαρτσελόνα, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός να τους συναγωνιστεί.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ανέβει πάρα πολύ, να πάει σε 7 ψήφια νούμερα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δεν τα δίνεις για έναν τέτοιο παίχτη, ο οποίος είναι ανάμεσα στο τέτοιο, γιατί έκανε καλές εμφανίσεις στο Summer League. Κατάλαβες. Λοιπόν. Αλλά με το ότι πήρε πέρσι και το τι μπορεί να πάρει και φέτος, εκεί θα πατήσει ο Άρης να του κάνει μια δελεαστική πρόταση να το φέρει. Λέμε τώρα σε περίπτωση που ο Άρης χάσει τον Νουά. Σε περίπτωση που κρατήσει τον Νουά θα πάει πιο χαλάρα για την απόκτηση του παίχτη.
0: Δεν θα βιαστεί. Ναι.
1: Όχι, θα τον περιμένει, θα τον πει πάνε σε Summer League, δες τι μπορείς να κάνεις. Έχει συμβόλαιο? Όχι. Άμα δεν έχει συμβόλαιο, έλα σε εμάς.
0: Και για τον Νουά δεν χρειάζεται να περιμένουμε και πάρα πολύ. Έτσι, ο μήνας τελειώνει την Τρίτη.
1: Ναι.
0: 7 Ιουλίου νομίζω τελειώνει και το deadline που είχε ο Νουά, αυτό το opt-out, όπως λέγεται, για Ευρωλίγκα. Οπότε πάμε 1 και 7 την παράλληλη Τρίτη, δηλαδή σε 10-11 μέρες, δηλαδή μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα ξέρουμε οριστικά τι θα γίνει και με τον Νουά. Αν και εγώ αισθάνομαι, και απαντάς εσύ μετά που έχεις και το ρεπορτάζ, ότι μάλλον θα μείνει.
1: Ναι, μωρέ, θα μείνει. Τώρα εντάξει, έκανε λίγο παιχνιδάκι ο μάνατζερ του. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τα κάνουν όλοι. Τα έχουν αυτά οι μανατζαρέοι. Οι καλοί μανατζαρέοι κάνουν παιχνιδάκια για να αισθάνονται οι πελάτες τους ότι, ενδιαφέρονται για αυτό.
0: Δουλεύουν και για το καλό τους και
1: ναι.
0: Εγώ για σένα δεν το κάνω όλο αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, τα γνωστά. Τα παπατζηλί και το μάνατζερ αυτά τώρα. Εντάξει.
1: Για ναι, να... αλλά εντάξει, κοίταξε με τον Νουά υποράψει βόλου. Τώρα, άμα θέλει καμιά διορθωτική κίνηση, δηλαδή λίγο να το αυξήσει τις αποδοχές, καμιά. Του το έχει πει ο Άρης, έλα να υπογράψουμε καινούριο συμβόλαιο, να βγει αυτό το buyout.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Και ας ανεβάσουμε τις αποδοχές. Γιατί τώρα όντως έχει ανεβεί το budget, σε θέλουμε, σε καλός παίχτης, πάμε να κατακτήσουμε το EuroCup, οπότε θέλουμε να είσαι ευχαριστημένος οικονομικά για να δείξεις τον καλύτερο σου εαυτό στο γήπεδο. Οπότε μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά είπαμε ότι το Δέλεαρ ο Άρης πάει για κατάκτηση, δεν αφήνει ασυγκίνητους πολλούς παίχτες και ιδιαίτερα παίχτες σαν τον Νουά. Ο οποίος είναι και διεθνής, τώρα είναι με την εθνική ομάδα.
0: Ναι. Τον έχει ανεβάσει φωτογραφίες και η Ομοσπονδία της Γαλλίας στα social media τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, και ο ίδιος ανεβάζει φωτογραφίες από τον εαυτό του.
0: Είναι προοπτική αυτό που βλέπει και ο Νουά και πολλοί άλλοι παίζει. Δηλαδή ότι μιλάμε για μια ομάδα που του χρόνου είναι πιθανό να παίζει Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Που και αυτό μετράει. Okay, και σου λένε ότι εγώ θέλω να παίξω Ευρωλίγκα, αλλά εδώ υπάρχει ένα project, υπάρχει ένα όραμα. Άντε, αδελφέ, ας κάνω και ένα χρόνο υπομονή. Και να είμαι και σε μια ομάδα που θα διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην τελική.
1: Καλά, κοίταξε υπομονή. Το ξέρει και ο Νουά ότι δύσκολα είναι να επιβιώσει στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να βελτιωθεί αρκετά για να μπορέσει να επιβιώσει στην Ευρωλίγκα.
0: Σωστό.
1: Το ξέρει καλά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εντάξει. Και άλλο, είμαι με τον Άρη στο EuroCup και βοηθάω την ομάδα να πάει στην Ευρωλίγκα. Οπότε ηθικά μου χρωστάνε κάτι, μου χρωστάνε μια ευκαιρία, μια χρονιά ακόμα στην Ευρωλίγκα. Εντάξει. Κι άλλο πάω σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας που υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι αν μια ομάδα μπορεί να τον δελεάσει είναι η Βιλερμπάν, αν και έχουν ακουστεί και άλλες ομάδες. Λοιπόν, και μπορεί να τον δελεάσει μόνο και μόνο για ένα λόγο. Γιατί είναι η ομάδα που μεγάλωσε.
0: Η γενέτειρά του, ναι. Εκεί, ναι. Η βάση του, να το πούμε έτσι, είναι εκεί.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται η Βιλερμπάν τον προσπερνάει. Γιατί άμα ήταν η Βιλερμπάν να κάνει κίνηση
0: θα για τον άνθρωπο, την είχε κάνει. Θα την είχε κάνει ήδη, ναι. Κατάλαβα. Εντάξει, άρα πολύ κακό για το τίποτα στο τέλος μου τον από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Η χρονιά με την Βιλερμπάν θα είναι ή με οποιαδήποτε άλλη στην Ευρωλίγκα, αφού δεν τον θέλουν οι τόπο ομάδες που πάνε για κατάκτηση, θα είναι μία από τα ίδια. Πάμε μία χρονιά να παίξουμε Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Ενώ το Δέλεαρ πάμε να κατακτήσουμε έναν τίτλο και να παίξουμε Ευρωλίγκα, πιστεύω ότι δεν αφήνει πολλούς ασυγκίνητους και ιδιαίτερα τον Νουά, ο οποίος είναι και έξυπνος παίκτης. Είναι εγκεφαλικός παίκτης. Το χρησιμοποιεί τον εγκεφαλό του. Ναι. Άρα είναι έξυπνος.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χρήστο μου. Εμείς για το Ρόμπινσον σε θέλαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Μας έκανε σοφότερους, άρα περιμένουμε. Ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι
1: καλή
0: το
1: συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, κύριε Γκάλη.
1: Σήμερα έχει αδική στο μπάσκετ. Γιατί αδική στο μπάσκετ και λίγη στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω παραπάνω.
1: Καλά, δεν είναι να με ταλαιπωρήσω. Οι ακροατές τι θέλουν.
0: Οι ακροατές.
1: Θέλουν και οι ακροατές.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Εδώ βγαίνει ο Σαλής και λέει: κόψε τη μία ώρα στον Σαλή, δώσε την στον Γκάλη.
0: Εφόσον ενδιαφερθεί η Μπεσίκτας που θα παίξει η Euroleague, είναι η μόνη που υπολογίζω και θα μπορέσει να του δώσει χρόνο σε άλλες ομάδες. Δεν θα του δώσει, λέει, τόσο χρόνο που θέλει ο ίδιος, γι' αυτό πιστεύω θα μείνει. Για τον Νουά, μάλλον μιλάει ο Θοδωρής.
1: Για τον Νουά, ναι. Και η Μπεσίκτας είναι στο παιχνίδι. Εντάξει.
0: Ο Κλεάνθης, Χρήστο, εφόσον μείνει ο Νουά και χωράει, λέει, ο Έρλ. Τελικά αυτό πώς θα το λέμε, Ρόμπινσον ή Έρλ. Ρόμπινσον ή Έρλ. Πώς θα το λέμε,
1: Ρόμπινσον Έρλ.
0: Έρλ Ρόμπινσον δεν είναι.
1: Ναι, και Ερλ Ρόμπινσον και Ρόμπινσον Ερλ. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το
0: πατρόνυμο,
1: το μητρόνυμο.
0: Και Ανδράκης και Ανδρεάδης. Συγγελάκης και Συγγελάκης Ανδρεάδης, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο.
1: Φίλε, είναι καλός παίχτης και νομίζω ότι είναι ο παίχτης που συμπληρώνει τον.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι μαζεύονται πολύ στους ψηλούς.
1: Είπαμε ούτως ή άλλως, παιδιά, στους ψηλούς θα έχεις πολλούς παίχτες, γιατί μεσούς περίοδου δεν μπορείς. Δηλαδή το Σεπτέμβριο, άμα δεις κενό στους ψηλούς, φέξα μου και γλίστρισα. Θα πρέπει να περιμένεις κάποια ομάδα να έχει οικονομικό πρόβλημα, να της κλέψεις τον παίχτη. Δεν θα βρεις ελεύθερους καλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Ξέρει, δεν είναι χαζός ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Ξέρουν ότι θα γεμίσουν καλύτερα να έχουν πλεόνασμα ψηλών. Εντάξει, να έρθει ο Θανάσης και να μην έχει συμμετοχές, παρά να ψάχνουν τελευταία στιγμή να βρουν παίχτη γιατί είδαν ότι έχουν πρόβλημα στους ψηλούς.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάω.
1: Δεν είναι όταν πας για κατάκτηση, παιδιά, πρέπει να είσαι στο 100% έτοιμος. Δεν έχει ούτε 99, ούτε 98, ούτε 97. Θα το πληρώσεις. Σας το λέω. Κοντούς 1, 2, 3 βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Με το κιλό.
0: Δεύτερο σκόρερ, λέει ο Χάρης, έπρεπε να πάρουμε. Άλλη άποψη.
1: Τι, δεύτερο.
0: Δεύτερο σκόρερ. Εννοεί μετά τον Μόργαν προφανώς. Θα πάρουμε και ένα ακόμα.
1: Ναι. 1-2-3. Αν δει κενό στα φιλικά το Σεπτέμβριο, μπορείς να το καλύψεις ανά πάσα στιγμή. Ψηλούς δεν βρίσκεις. Είναι λίγοι. Οι καλοί ψηλοί παίρνουν μεγάλα συμβόλαια στο NBA και κάθονται στους πάγκους. Ματώνουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Και όσο πιο χαμηλά πάμε στη διοργάνωση, τόσο πιο πολύ ματώνουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Και μια που είπες φιλικά...
0: Τι. Σέχασα. Έλα.
1: Λέω μια που είπες φιλικά, ναι. Να σε δώσω και την είδηση.
0: Όπα.
1: Δεν θέλεις.
0: Θέλω, δώσε. Δώσε και φύγε. Γιατί το είχε καλεσμένο μετά.
1: Λοιπόν, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: 3.30 ώρα. Στη Λευκοσία.
0: Αποστολή εγώ, ξεκάθαρα, να ξέρετε. Μη στείλετε κανένα, μην κάνετε κανένα βλακεία. Δεν θα πληρώσετε ξενοδοχείο. Ρε, εγώ έχω σπίτι εκεί. Θα σας τα πάω εγώ. Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, στο τουρνουά που έγινε γνωστό εχθές από το Yellow Radio,
0: ναι.
1: Ότι θα πάρει ο Άρης μέρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή. Ναι. Είναι το τουρνουά νεόφυτος Χανδιώτης.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: αποστολή στην Κύπρο για το γέλο Νίκος Παπαδόπουλος.
1: 6.30 ώρα Άρης Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι, ναι.
1: 9 παρατέρα το Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο Άρης παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ,
0: ναι,
1: και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Καλό τουρνουά. Θα φαντάζομαι ότι θα έχουμε κι άλλο τώρα. Περιμένω να ανακοινωθεί κανένα ακόμα.
1: Τι, τουρνουά?
0: Ναι.
1: Ναι, θα ανακοινωθούν, ρε παιδί μου, αλλά λίγο να περάσει ο καιρός. Απλώς τώρα αυτό οι Κύπροι από τη χαρά τους βιάστηκαν να το ανακοινώσουν.
0: Εκείνο πιστεύεις θα είναι και τα τελευταία τεστ ή θα ακολουθήσει και τίποτα άλλο μετά?
1: Όχι, ρε, 11 Σεπτεμβρίου. Τα πρώτα τεστ είναι.
0: Από τα πρώτα λες εσύ, πρώτα. Γιατί θυμάμαι το EuroCup ξεκινάει τέλη Σεπτέμβρη, Χρήστο, γι' αυτό.
1: Τέλη Σεπτέμβρη. Τώρα μιλάμε 11 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Τι είναι, ρε Χρήστο, μετά δύο εβδομάδες ήδη ξεκινήσει. Εντάξει, οκ.
1: Δύο εβδομάδες είναι δύο τουρνουά.
0: Δύο τουρνουά, ένα γουρνά.
1: Τρία με τέσσερα φιλικά είναι.
0: Τρία με τέσσερα φιλικά σε δύο εβδομάδες θα πεθάνουν, ρε Χρήστο.
1: Καλά, θα πεθάνουν. Μετά θα ξεκινήσει μια περίοδο την οποία θα του αναλάβει ο Ζάλογκο να του ξεκουράσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με γυμναστική και μετά φουλ. Γκάζι. Δύο παιχνίδια την εβδομάδα.
0: Γκάζι πλέον. Γκάζι. Λοιπόν.
1: Γκάζι. Πάμε για κατάκτηση, παιδιά. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Να τα πάρουμε λίγο σοβαρά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τους έχω τρελάνει τους ακροατές σου.
0: Αυτό βλέπω και μέσα από τα μηνύματα. Είναι η αλήθεια. Ο Στάθης λέει: ο λαός απαιτεί χρήση στον Γκάλι στην εκπομπή. Εντάξει, παιδιά, μονιμοποιήστε τον. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, να ξέρεις. Αφού πας για κατάξη, δεν πρέπει να αφήσει κανένα περιθώριο. Το ίδιο ισχύει και για την θέση 3. Γιατί να ψάχνεις τελευταία στιγμή να βρεις, ενώ τώρα θα έχεις περισσότερες επιλογές. Αυτό είναι δικό σου.
1: Ταυτίζεται.
0: Το Σεπτέμβριο είναι αργά όμως, λέει ο Γιώργος. Πάρε τρεις από τώρα να δέσουνε.
1: Ο Γιώργος είχε 10 ομάδες στην Ευρωλίγκα, έχει τους περισσότερους τίτλους, ξέρει καλύτερα από τους Σπανούλη.
0: Δικάζει ο Χρήστος Γκάλης, ωραία. Καταπληκτικά.
1: Δηλαδή, αυτό είναι ότι όλοι πιστεύουν ότι τα ξέρουμε καλύτερα από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή, κάποια φορά με ξεφανίζει. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο Σπανούλη. Τότε τι πήγαμε στο αεροδρόμιο και τον υποδείχνουμε.
0: Κοίτα, εδώ υπάρχει, θα σου πω κάτι, εδώ υπάρχουν δύο φαινόμενα. Υπάρχει το φαινόμενο της άποψης που την θέτει πολλοί κόσμος σε ένα πλαίσιο ότι αυτό βλέπω προφανώς, υπάρχουν αυτοί που ξέρουν καλύτερα. Και υπάρχουν και εκείνοι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στον
1: Άρη
0: και
1: σε άλλες ομάδες
0: που τα ξέρουν όλα. Ναι, ναι, και ξέρουν
1: γι' αυτό καλύτερα. Εγώ βγάζω προπορτές. Εδώ κάνω μαθήματα.
0: Εδώ,
1: και όπως είπα χθες στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Βαρβούνη, τα μαθήματα μπάσκετ που κάνουμε είναι επικερδή για την ομάδα, διότι άμα δεις πίσω από τον πάγκο εκεί στη θύρα 2-3 είναι, μειώνονται οι προπονητές στις 60.
0: Εδώ έχω διαβάσει. Εδώ έχω διαβάσει, ας πούμε, και καμιά φορά που κοιτάω έτσι σκόρπια σχόλια, ας πούμε, καμιά φορά περνάει κάτι μπροστά μου στο σκρολάρισμα στο Facebook. Έχω διαβάσει Αργιανό να γράφει για το ποδόσφαιρο τώρα, έτσι. Ότι σιγά λέει, και εγώ λέει μπορώ, λέει, αυτή τη στιγμή να διαχειριστώ, λέει, τα έσοδα στο ποδόσφαιρο, λέει, και μπορώ να, και έχω και περισσότερες πιθανότητες να φέρω ένα τίτλο. Κάτσε ρε μεγάλε, κάτσε ρε στέλεχος πολυεθνικής. Νομίζουν ότι το να πας και να διαχειρίζεις λεφτά είναι, ακόμα και αυτό είναι εύκολο. Κάτσε και να έχεις και το βάρος υπογραφής κιόλας. Κάτσε, περίμενε, κάτσε.
1: Λοιπόν.
0: Κάτσε βρε Γιάνγκο Δράκο του ποδοσφαίρου, λέω, από μέσα που το διαβάζω και λέω, τι διαβάζω ρε φίλε. Χρήστο, βάλε με επιλόγο.
1: Γιατί... Περίμενε, πέρα να σου πω, τα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου, έρχεται στο γήπεδο ένας αξιοσέβαστος κύριος, μεγάλος σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Λέει, τι γίνεται με αυτό το ραδιόφωνο? Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, τι κάναμε, τι είπαμε? Όλο διαφημίσεις έχετε. Τώρα, τα πρώτα χρόνια, ξέρεις, τώρα πολύ χαμηλό το κόστος. Διαφημίσεις, για να βγάλεις ένα φράγκο, πρέπει να βάλεις 40 διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλο διαφημίσεις έχετε. Λέω, τι να κάνουμε, λέω, αφού έχουμε ανάγκη έσοδο. Και το παραμικρό το έσοδο το έχουμε ανάγκη.
0: Φυσικά.
1: Όχι, δεν χρειάζονται αυτά. Θα με φέρετε εμένα, λέει, να σας κάνω και το πρόγραμμα, σας κάνω και τα οικονομικά. Έλα, μου λέει, συνταξιούχος είμαι, λέει, δεν έχω να κάνω. Λέω, τι δουλειά έκανες? Την πόσες υπάλληλος. Λέω, και τα άμαθες όλα, λέω. Και marketing, και management, και διαχείριση
0: ραδιοτηλεοπτικών
1: μέσων. Δηλαδή, όλα τα ξέρεις, έχει και πτυχίο σε αυτά. Τι χρειάζονται πτυχία? Εξυπνάδα, λέει, χρειάζεται. Εγώ πολύ έξυπνο, λέει, θα σας οργανώσω όλα. Λέω, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβαθμοποιήθηκατε. Λέω, τι ακούω, πρωινιάτικα, καλό στα γήπεδα. Λέω, τι ακούμε. Λοιπόν, εντάξει, ο κόσμος νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Απλώς οι πιο υγιές σκεπτόμενοι ακροατές, παιδιά, βάλτε ότι εμπιστευτείτε λίγο το Σπανούλη και το Ζήση. Ξέρουν τι κάνουν. Έχουν παίξει σε μεγάλο επίπεδο. Έχουν διαχειριστεί μεγάλες ομάδες. Οπότε ξέρουν τι κάνουν. και σας λέω τώρα κάποια πρώτα σκεπτικά. Τώρα μέσα στο μυαλό τους δεν μπορούμε να μπούμε. Αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης έχει 150 δεδομένα για τον κάθε παίχτη για όλη την ομάδα. Εμείς εύκολα ωραία το λέμε, πάρει τον έναν, πάρει τον άλλον, πάρει και τον άλλον. Σου τόσα εμείς μια ομάδα που δεν θα παίζει κανένας, γιατί θα είναι όλοι μαλωμένοι μαζί τους, γιατί ο ένας παίζει 2 λεπτά και ο άλλος παίζει 1,5. Δεν γίνεται αυτό. Αν πάρεις αυτόν, κολλάει με τον. Για αυτόν που είπε τώρα για το τριάρι. Αν πάρεις αυτόν, κολλάει με τον ΟΑ, του δίνει στη θέση 4, μόνοι τους κάντε ό,τι θέλετε, και στη θέση 3 ανεβάζει τον Χαραλαμπόπουλο.
0: Σωστή. Και σαν Χαραλαμπόπουλο. Έχει ευελιξία. Έχει ευελιξία γιατί παίρνει παίχτε που αγωνίζει παραπάνω από μία θέση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και backup του Χαραλαμπόπουλου μπορεί να βοηθήσει ο Μοκόκα να κατεβαίνει στη θέση 3. Μπορεί να παίξει και ο Μποχωρίδη. Δηλαδή αυτού του εκτελέσουμε στο τέτοιο. Δεν του χρειαζόμαστε να του πετάξουμε.
0: Χρήστο μου, να αφήνω να πει σε κάτω μεσημέρι για να πάμε και στον καλεσμένο μα. Σε φιλό. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου για ακόμα μία φορά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον καλό φίλο και συνάδελφο Χρήστο Γκάλη. Πήραμε έτσι ένα σφινάκι μπασκετικό. Γιατί έχουμε από χθες το όνομα του Jeremiah Earl Robinson. Ποιος είναι ένας υπαρκτός στόχος για τον Άρη, αλλά και ένας πολύ δύσκολος στόχος για τον Άρη.

0: Γυρίζουμε το διακόπτη και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο μετά από την παρένθεση την μπασκετική. Χθες έγιναν γνωστοί οι παίκτες ΚΑΠΑ 19 που θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της πρώτης ομάδος. Αντωνιάδης, Σιταράς και Καραμαλής είναι οι τρεις που θα δώσουν το παρόν στην προετοιμασία. Και θα πάμε να εστιάσουμε κυρίως στους δύο, γιατί τον Αλέκο τον Καραμαλή τον ξέρουμε, τον είχαμε δει και πέρυσι στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και πρόπερσι αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε μια εικόνα για τον νεαρό επιθετικό και αρχηγό της ΚΑΠΑ 19. Το new entry, τα new entry βασικά είναι ο Αντωνιάδης και ο Σιταράς, που το μάτι μας πήγε λίγο παραπάνω μέσα και από τα παιχνίδια τα οποία προβλήθηκαν περισσότερο της ΚΑΠΑ 19 φάση, δηλαδή ο ημιτελικός με τον Ατρόμητο και ο τελικός με τον ΠΑΟΚ, όπου ο Άρης ναι μεν έχασε αλλά κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθεια και το λέγαμε και τότε, έδειχνε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα τον αντίπαλό του. Και παρότι χάθηκε ο τελικός, εντός του Άρη υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία της ΚΑΠΑ 19 τη φετινή σεζόν. Της Ζώπολος βρέθηκε βασικά και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και ένα σημαντικό λιθαράκι για να φτάσουμε και να φτάσουν οι άνθρωποι του Άρη σε αυτό το συμπέρασμα. Αλλά και για να υπάρχουν παιδιά σημεία αναφοράς για τα οποία δεν είναι απλά συμπληρωματικά, αλλά νιώθουν στον Άρη ότι υπάρχει ένα potential για αυτά τα παιδιά, αν δουλευτούν σωστά, ότι μπορεί να εξελιχθούν και να αποτελέσουν τη λέξη πρώτης ομάδας. Ένα σημαντικό λιθαράκι έβαλε και ο προπονητής ΚΑΠΑ 19, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Coach, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σε όλους.
0: Το είχες πει πριν τρεις μήνες εδώ πέρα ότι θα, επειδή συζητούσαμε για παιδιά όπως ο, για παιδιά τα οποία είχαν ανέβει στην πρώτη ομάδα όπως ο Χαρούπας Πέρες και τα λοιπά, ότι θα έρθουν και άλλοι προβιβασμοί, και το βλέπουμε τώρα με τα παιδιά τα οποία κλήθηκαν στην προετοιμασία που ξεκινάει τη μεθεπόμενη εβδομάδα και σε επιστρατεύουμε σήμερα. Αν και εντάξει, πολλοί έχουν εικόνα, αλλά εσύ σίγουρα έχεις την καλύτερη εικόνα από τον καθένα μας, γιατί τα ζεις αυτά τα παιδιά και φέτος και πέρυσι. Να μας κατατοπίσεις κυρίως ότι έχει να κάνει με τους δύο από τους τρεις, γιατί τον Καραμαλή τον έχουμε δει και στην προετοιμασία πέρυσι και πρόπερσι. Έχουμε μια εικόνα για τον νεαρό επιθετικό. Τα new entry, δηλαδή τον Αντωνιάδη και τον Σιτάρα. Δύο παιδιά για τα οποία εγώ τουλάχιστον ακούω κάμποση κουβέντα στον Άρη το τελευταίο διάστημα. Και θα μας βοηθήσεις εσύ να σχεδιαγραφήσουμε λίγο τα προφίλ τους.
1: Ναι, δεν μου αρέσει να ξεχωρίσω, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Το ξέρω, το ξέρω και ξέρω ότι σε φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά κάποιος, κάποιος πρέπει να μας τα πει.
1: Υπάρχουν πολλές εξαιρετικές περιπτώσεις που αξίζουν η ομάδα να τους δώσει την ευκαιρία και φυσικά θα γίνει μέσω της διαδικασίας, δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Η ομάδα στηρίχθηκε σε πολύ μικρές ηλικίες φέτος, πάνω κάτω θα είναι η ίδια του χρόνου. Έχουν γίνει όχι πολύ ισχυρά βήματα, αλλά πολύ σημαντικά βήματα μεστά και δίνεται δυνατότητα, ας πούμε, στην Ακαδημία πλέον να μπορεί να δουλέψει υπό πολύ καλές συνθήκες. Δηλαδή θα φανεί στην πορεία, γιατί δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη, ας πούμε, να αλλάξει όλη η κατάσταση στο τμήμα των Ακαδημιών, αλλά έχει γίνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά από την ΠΑΕ με τη μετακόμιση στο Ρήσιο, με παίκτες οι οποίοι γίνανε επαγγελματίες, με αυτόν τον τρόπο παίρνουν κίνητρο και οι υπόλοιποι παίκτες και δουλεύουν σκληρά, γιατί ο διπλανός ξαφνικά βρίσκεται

0: ας πούμε, ξέρω ότι του έχει τραβήξει το μάτι και του αρέσει αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι, από την αρχή και είμαστε σε πολύ καλή επικοινωνία γενικότερα. Παρακολουθεί προπονήσεις, μας συμβουλεύει πάρα πολύ, είναι κοντά στους παίκτες. Στον τελικό είχε έρθει στο ξενοδοχείο και μίλησε για αρκετή ώρα στα παιδιά πριν το παιχνίδι. Γενικά είναι πολύ κοντά μας, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και ευελπιστούμε να συνεχιστεί και αυτό και του χρόνου, που υπάρχουν πάλι πολύ καλά σχέδια και από μέρος του Ρέγκης και από μέρος του ΠΑΕ, για να εξελίξουμε mm-hmm. και άλλο το κομμάτι ακαδημίες. Το καλό, όπως σου είπα, είναι ότι στηριχθήκαμε σε μικρές ηλικίες και πάνω κάτω η ομάδα με ελάχιστες αποχωρήσεις λόγω ηλικιακού θα είναι του χρόνου η ίδια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η εξέλιξη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί οι παίκτες οι οποίοι αγωνιστήκανε με αντιπάλους οι οποίοι ήταν ηλικιακά μεγαλύτεροι από αυτούς, του χρόνου πάλι θα είναι στο ίδιο πρωτάθλημα με συνομήλικους. Οπότε ευελπιστούμε σε ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών στην πρώτη ομάδα.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να ανεβάσεις και 4-5-6 παιδιά μέσα σε μια χρονιά. Το ξέρεις και σε αυτό πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, εννοείται.
0: Είναι το step by step, έτσι κι αλλιώς, όπως είπες και εσύ, μέσα στην χρονιά που ολοκληρώθηκε, πολλά παιδιά πέρασαν τις προπονήσεις πρώτης ομάδας. Οπότε υπάρχει εικόνα. Πάμε λίγο τώρα να κάνουμε μια σκιαγράφηση προφίλ για να ξέρει και ο κόσμος που δεν τα έχει διασμούν τα παιδιά. Τι εστί Αντωνιάδης, τι εστί Σιταράς.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν ο Αντωνιάδης, να σου πω, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός στην ΚΑΠΑ17 πέρσι. Η θέση του δηλαδή ήταν στο κέντρο της άμυνας. Μόλις προβιβάστηκε στη 19 είδαμε κάποια στοιχεία τα οποία για εμάς άξιζε να του δώσουμε μια ευκαιρία στη θέση του back. Ανταπεξήλθε κατευθείαν, φυσικά με κάποιες αδυναμίες λόγω του ότι δεν γνώριζε πολύ καλά τη θέση. Είναι ένας σύγχρονος back πλέον, πραγματικά. Έχει μια πολύ αξιόλογη σωματοδομή. Είναι κοντά στο 1,85 το ύψος του. Άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν πραγματικά για στόπερ, ας πούμε, ήταν πολυτέλεια, ξέρεις. Πολλές φορές οι κεντρικοί αμυντικοί στερούν σε κάποια τεχνικά στοιχεία.
0: Και γιατί δεν τον κρατήσαμε εκεί, επειδή έχει την ταχύτητα.
1: Ναι. ένα από αυτά που τον ξεχωρίζει μπορώ να σου πω την σέντρα του. Δηλαδή και ένα στατιστικό ενδιαφέρον είναι ότι είχε 6 assist φέτος στο πρωτάθλημα. Ήταν ένας από τους 2 εκτελεστές στατικών φάσεων που είχαμε, με αριστερό πόδι δηλαδή πάντα εκτελούσε αυτός. Και είναι και πολύ καλό στο διάβασμα του παιχνιδιού. Δηλαδή οι αποφάσεις του είναι σωστές. Είτε είναι υποπίεση, είτε χρειάζεται το παιχνίδι να μην πάει μπροστά και να έχουμε υπομονή και να βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθούμε. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα ναι, εγώ θα σταθώ όλα αυτά τα οποία αναφέρεις μπαίνουν σε αυτό το οποίο είπες πριν, ένα σύγχρονο μπακ.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή το οποίο δεν είναι μοναδικό του μέλημα το ανασταλτικό κομμάτι, αλλά είναι συμμετοχικός και στο επιθετικό κομμάτι και τον είδαμε και στο μάτς με τον Ατρόμητο και στο τελικό με τον ΠΑΟΚ που ήταν τα παιχνίδια που μπορούσαμε να δούμε τουλάχιστον εμείς. Το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Είναι σημαντικό, το συνδυάζει και με τη σωματοδομή. Δηλαδή ψηλός για μπακ.
0: Με τον Σιταρά, εγώ θα σταθώ στο ότι μέσα σε 6 μήνες τα δύο βασικά στόπερ της ΚΑΠΑ19. Παίρνουν κλίση στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή, είχαμε τον Γκάμτσι, ο οποίος έκανε συμβόλαιο μετά και από εισήγηση του Ρέγκης και του Χιμένεθ το χειμώνα. Προβιβάστηκε επίσημα στην πρώτη ομάδα. Και έχουμε και τον Σιταρά την άλλη. Εγώ, όπως τους έχω δει, θα μας πεις και εσύ βέβαια, νιώθω ότι είναι ένα καλό δίδυμο. Ήταν καλό δίδυμο και για σένα, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δηλαδή, ο Γκάμτσι είναι ο ντελικάτος που θα κάνει το παιχνίδι από πίσω. Ο Σιταράς είναι αυτός που θα κάνει τη βρώμικη δουλειά.
1: Ακριβώς. Κάπως έτσι είναι. Ο Γιώργος έχει κάνει τεράστια προσπάθεια, έχει δουλέψει πάρα πολύ, είχε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, δεν πήρε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής πέρυσι, αλλά δούλεψε πάρα πολύ ατομικά, άκουσε τις συμβουλές μας, βελτιώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά πέρυσι έκανε άλματα προόδου και το σώμα του έφτιαξε πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους που πρωταγωνίστησε φέτος και πήρε full season και το αξίζει δικαιωματικά δηλαδή είναι στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, είναι η σκληρή του δουλειά η οποία έριξε. Τώρα σου λέω, τον ξεχωρίζει το πάθος του και η δύναμή του, πιστεύω ότι όλοι το γνωρίζουν αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά είναι ο ορισμός, δίνω την ψυχή μου για την ομάδα, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Είναι πραγματικά ο ορισμός του, βάζω το πόδι μου στη φωτιά προκειμένου να σώσω τον γκολ ή οτιδήποτε. Έχει τύχει ας πούμε φορές να τραυματιστεί για να σώσει κάποιο τέρμα. Είναι πολύ καλός στις μονομαχίες και στις μονομαχίες εδάφους, αλλά και στις εναέριες. Καλό διάβασμα του παιχνιδιού πλέον, πολύ καλά εκπαιδευμένος, λαμβάνει σωστές αποφάσεις και είτε πρόκειται ας πούμε ρε παιδί μου για να παίξει μια δύσκολη μικρή μεταβίβαση ας πούμε ανάμεσα στις γραμμές, είτε πλευρική μεταβίβαση, είτε ας πούμε μια μεγαλύτερης απόστασης μεταβίβαση, mm-hmm. εκτελεί πλέον με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει να κάνει με δουλειά. Δηλαδή αυτό το παιδί πραγματικά δούλεψε και έφτασε σε ένα σημείο να έχει άρτια χαρακτηριστικά πλέον όσον αφορά τις μεταβιβάσεις.
0: επειδή

0: Επειδή μου στέλνουν και πολλά μηνύματα, μιλάμε παιδιά για τους παίχτες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο και είναι τα new entry. Γιατί επαναλαμβάνω, π.χ. με τον Καραμαλή, τον έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε μια εικόνα για το παιδί και για τα στοιχεία του, okay. Αλλά για τον Σιταρά και τον Αντωνιά δεν είχαμε. Τώρα για τον Πασαραφιανό που με ρωτάτε, ο Πασαραφιανός παιδί έχει επαγγελματικό συμβόλαιο και θα είναι και στην προετοιμασία της ομάδας. Το ξέρει και ο coach πάρα πολύ καλά και εγώ θα πω ότι περισσότερο από όλους από αυτόν εντυπωσιάστηκα στον τελικό του Αγρινίου. Γιατί νιώθω ότι και αυτός και ο Χαρούπας κάνανε άλματα στην εξέλιξή τους στη φετινή σεζόν σε σχέση με την τελευταία εικόνα που είχα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτά τα παιδιά τα βοήθησε όλη η διαδικασία εκπαίδευσης. Δηλαδή η συμμετοχή στις προπονήσεις πρώτης ομάδας, έτσι, πολύ σημαντικό. Ακόμα και η συμμετοχή στις αποστολές. Ο Χαρούπας πήρε και κάποια λεπτά συμμετοχή στο κύπελο. Η συμμετοχή τους στα εθνικά κλιμάκια. Πολύ σημαντικό.
0: Σωστό, γιατί έχει κληθεί
1: και ταυτόχρονα επιστρέφανε προσγειωμένοι στην ΚΑΠΑ 19 και είχαν αγωνιστικό ρυθμό όλη τη χρονιά και εκεί που τους θέλαμε να είναι έτσι όπως πρέπει στο πικ τους στο τελικό της διοργάνωσης, θεωρώ πως είδε όλος ο κόσμος ότι ήταν πολύ
0: καλή. Ξέρεις, υπάρχει η αίσθηση στον κόσμο και μέσα από αυτά που μας λες και εσύ ότι ίσως μετά από πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια φουρνιά 5-6 παικτών που μέσα από την οποία μπορούν να βγουν παιδιά τα οποία θα παίξουν, θα έχουν ρόλο ουσιαστικό στην πρώτη ομάδα τα επόμενα χρόνια. Γιατί είναι μια κουβέντα την οποία την κάνουμε από τη φουρνιά του Γιαννιώτα και του Διούδη και του Αγγελούδη. Από τότε ο Άρης δεν έχει μια καλή φουρνιά, δεν έχει μια Κατίδης τότε που υπήρχε σε εκείνη την ομάδα και ο Μπουγαίδης, είχαν βγει πολλά παιδιά. Από τότε ο Άρης δεν έχει βγάλει μια τέτοια φουρνιά. Υπάρχει η αίσθηση ότι αυτά τα παιδιά έχουν ως γκρουπ ένα potential και κάποιοι μπορούν να κάνουν το άλμα.
1: Το ευχόμαστε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όπως σου είπα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕ, γενικότερα με το staff της πρώτης ομάδας, είναι όλοι κοντά μας. Θέλω να σου πω ότι κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και οι παίκτες, Νίκο, είναι κοντά μας.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες μιλάνε μετά τις προπονήσεις επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο με τα παιδιά, τους δίνουν συμβουλές διαρκώς. Πριν τον τελικό θυμάμαι να μας στέλνει βίντεο και να μας έρχεται καλή επιτυχία ο Διούδης, να μας στέλνει βίντεο ο Γιαννιώτας, δηλαδή... Ξέρεις, είναι όλα σημαντικά, είναι όλα σημαντικά. Οι παίκτες μόνο που παίρνουν τέτοιο κίνητρο και νιώθουν ότι ανήκουν σε μια οικογένεια, απευθείας προπονούνται περισσότερο, συγκεντρώνονται περισσότερο, εξελίσσονται περισσότερο και ευελπιστούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούν να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα κάποια στιγμή.
0: Παίρνουν την άβρα και τον αέρα της πρώτης ομάδας και το έχουμε συζητήσει και μέσα στη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό που πήρε η διοίκηση την ΚΑΠΑ 19 και την πήγε στο Ρήσιο. Και μακάρι να γίνει το ίδιο και με την ΚΑΠΑ 17 και με την ΚΑΠΑ 15 επόμενα χρόνια, γιατί είναι άλλο να προπονείσαι σε ένα γήπεδο εκτός Θεσσαλονίκης και άλλο να είσαι στην καρδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος και να βλέπεις αυτό το οποίο θες να φτάσεις. Δηλαδή, σου δίνει κίνητρο σε αυτό το νεαρό παιδί να βλέπει στο δίπλα γήπεδο να προπονεί το Ράτσιτς, ο Γιέσεν και να λέει: θέλω να πάω εκεί. Θέλω μια μέρα να είμαι κι εγώ εκεί και να προπονούμε εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά.
1: Και
0: παιδί.
1: Συμβαίνει έτσι. Και συμβαίνει
0: και,
1: δηλαδή.
0: Και έχει συμβεί πλέον, ναι. Και έχει συμβεί.
1: Σε πρώτη φάση παίρνουν την ευκαιρία του συμμετέχοντας στις προπονήσεις και βλέπεις ότι αν κάποιος ξεχωρίσει, συμμετέχει στην προετοιμασία και σε δεύτερο χρόνο. Ιδανικά αν παρουσιάσει κάτι καλό, υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο και αποτελεί μέλος πρώτης.
0: Εγώ θα πω ότι πρώτα απ' όλα θα πω, επειδή βλέπω πολύ ενθουσιασμό από τον κόσμο, ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή με αυτά τα παιδιά και ότι δεν τα παίρνεις απλά επειδή έχουν potential και τα πετάς μέσα να παίξουν βασική. Και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος ως προπονητής μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό πολύ καλύτερα από μένα. Θέλει μια διαδικασία. Κάποιοι να φύγουν ενδεχομένως και δανεικοί, εγώ θα πω coach, αν δεν έχουν χρόνο την επόμενη σεζόν για να παίζουν, να μην κάθονται απλά. Και θα ευχηθώ η δουλειά που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια και από σένα και από την ΠΑΕ που σε αυτό το κομμάτι, για να λέμε και τα καλά, το Τμήμα των Υποδομής κάνει πραγματάκια την τελευταία διετία και πρέπει να κάνει κι άλλα βέβαια. Πρέπει να κάνει, έχει πολλά περιθώρια να φτιάξει κι άλλα πράγματα. Μακάρι να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
1: Το ευχόμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, coach. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν. Ήταν ο προπονητής ΚΑΠΑ 19 Γρηγόρης Παπαδόπουλος που μας βοήθησε λίγο να σκιαγραφίσουμε το προφίλ των νέων. Εντάξει, για τους άλλους λίγο πολύ τους ξέρουμε, τους έχουμε δει και τον Πασαραφιανό τον έχουμε δει και τον Καραμαλή τον έχουμε δει και τον Χαρούπα τον έχουμε δει και τον Κάμτσι τον είχαμε δει και είχαμε μιλήσει για τον Κάμτσι. Τα νέα δεδομένα, τα νέα πρόσωπα αυτή τη στιγμή σε σχέση με όλους τους προηγούμενους ήταν ο Αντωνιάδης και ο Σιταράς. Πήραμε λίγο ένα feedback από τον προπονητή της ΚΑΠΑ 19. Θα τους δούμε και στην προετοιμασία. Θα τους δει και ο Γρηγορίου στην προετοιμασία. Θα δει και τον Καραμαλή στην προετοιμασία και τα υπόλοιπα παιδιά και τον Παπασαραφιανό και τον Γκάμτσι και τον Χαρούπα. Όλους. Ο Άρης έχει μια βάση μικρών για τη νέα σεζόν που είναι πολύ χρήσιμη και για το κύπελο που θυμίζω ότι από τη νέα χρονιά είναι υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων γεννημένων το 4 και μετά στην 11. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχεις άλλους δύο στον πάγκο. Και μακάρι από αυτά τα παιδιά να αναδειχθούν και παίκτες που θα έχουν ουσιαστικό ρόλο στην ομάδα τα επόμενα χρόνια. Πάμε διάλειμμα. Ξεπεράσαμε και τα 8 λεπτά της 11. Αλλά είχαμε και το Χρήστο Γκάλι και το Γρηγόρη Παπαδόπουλο. Επιστρέφουμε σε λίγο με δεύτερη ώρα να πούμε λίγο τα ρεπορταζιακά στο ποδόσφαιρο και με Μιχάλη Λεάνη, οπότε μένετε εδώ.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου.

ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη για τη διάσωση των τραυματιών. Καμπανάκι από τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, είναι πιθανό να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός 6,5 ρίχτερ την επόμενη εβδομάδα. Απτόητη η κυβέρνηση Τραμπ, αψηφά τις αντιδράσεις, έστειλε στο Κογκρέσο τον deal των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στον Ερντογάν. Το Reuters είχε προειδοποιήσει ήδη από εχθές ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδίαζε να προωθήσει τη συμφωνία παρά τις αντιδράσεις ορισμένων μελών στο Κογκρέσο. Πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά την ίδρυση της Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη αύξησης φόρων. «Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ είπε «Δεν κάνω πάρτι σπίτι μου για να καλώ κόσμο. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή κάποιοι, είναι στο χέρι τους». «Η δεύτερη φορά δεν θα είναι αλλιώς, θα είναι επιστροφή στις περιπέτειες», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σάλπαρε το πρώτο πλοίο από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες, έλυσε κάβους στις 7 το πρωί. Επιβιβάστηκαν συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου. Σοκ από τη δολοφονία 15χρονου

0: Μέχρι στιγμής ανάμεσά τους ο 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς αίτηση για τους δικαιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Διεκδικούν θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης με σταθερή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία τοπικά στους 21 βαθμούς. Για την εξέλιξη της ημέρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483
11: 178. Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
17: Smart Finance.
16: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
17: Smart Finance.
16: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
17: Smart Finance.
16: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
18: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
19: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο εσείς.
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Έχω φωτογραφία. Κώστα, στείλτε μου λίγο στο Messenger, σε παρακαλώ. Στείλτε μου λίγο στο Messenger. Γίνεται ο χαμός στην μπουτίκ της ΚΑΕ.

Διότι από σήμερα θυμίζω έως και τις 30 του μήνα οι περσινοί κάτοχοι μπορούν να αλλάξουν θέση η θύρα, αλλά όχι να κρατήσουν την περσινή θέση τους, αν δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μιλάμε για τρομερή ουρά αυτή τη στιγμή στην boutique.

Μην κάνετε παιδιά, δεν θα ανοίξουμε γραμμές σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Θα έχουμε σε λίγο το Μιχάλη. Ο ένας πάνω στον άλλο, λέει, μας το Κώστας. Πιο μέση της, αδελφέ. Εντάξει, δεν πειράζει, την πήρα από εδώ. Να είστε καλά. Όταν εδώ και 15 χρόνια λέμε για μεγαλύτερο γήπεδο, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Ο Νικόλας λέει. Ούτε στο Χαριλάου, τι εννοείς. Μια χαρά θα πάει και η ομάδα από το σώμα, δεν καταλαβαίνει. Μου λέτε ότι έχετε πρόβλημα. Με την πλατφόρμα της More. Ο Chris με ρωτάει πως είδα την Tori Penso χθες στο Εκουαδόρ Γερμανία. Λέει την για τελικό κυπέλλο Ελλάδος, αχνάρια της Φραπάρη. Φραπάρη έγινε υπεύθυνη διευθυντής της UEFA. Δηλαδή γελάνε και οι σφυρίχτρες. Πραγματικά γελάνε και οι σφυρίχτρες με την Φραπάρη και θα διαλέγει αυτοί τους διευθυντές. Για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Δηλαδή φαντάσου πόσο χειρότερη ήταν η άλλη που υπήρχαν ως υποψήφιοι.

Καραμαλής Γκρέγκ είναι 20 χρονών, να θυμάμαι καλά, 19-20. Είχε βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ το μεταξύ φέτος με την Κάπα 19 και είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και στο τελικό του κυπέλου. Θα τον δει ο Γρηγορίου και θα πάρει και αυτός αναλόγως αποφάσεις του.

Και για τον Αντωνιάδη μου λες ότι είναι 85 αριστερό, μπακλέει θηρίο. Λέει είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος, ναι. Και καλή σωματοδομή. Για το ποδόσφαιρο, σας είπα και πριν σε ερώτηση φίλου που με έκανε ωραία πάσα ότι παρατηρείται μια στασιμότητα στο θέμα του στόπερ. Δηλαδή είμαστε στο κοντά, αλλά δεν κλείνει. Υπάρχει μια στασιμότητα σε αυτό το μέτωπο. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω ακόμα αν έχει υπάρξει κάποιο θέμα με τις συζητήσεις με το συγκεκριμένο στόπερ. Αν ο Άρης έχει βρει κάτι καλύτερο, ακόμα δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό.

Και ο φίλος ο Ανδρέας μου στέλνει φωτογραφία την boutique. Πω, τι γίνεται, παιδιά, στην boutique της ΚΑΕ. Πω, μιλάμε ουρές τώρα. Όσοι ακούνε, καλημέρα και κουράγιο. Ο Ανδρέας λέει, πήγα να βγάλω από τη μόρη, έπεσε το σύστημα και έρθω στο παλέ και τελικά ήταν χειρότερα, λέει. Και τη μόρ ρίξαμε.

Άριο λέ. Μαμώ το URL. Έχουν πέσει όλα. Τα έχουμε, ρίχνουμε τα site φέτος το καλοκαίρι. Ρίχνουμε τα δικά μας, ρίχνουμε τις μόρι. Ο Γιώργος είναι τυχερός, λέει έκλεισα, αλλά με βγήκε η ψυχή για να το κάνω.

0: Ο Αλέξανδρος λέει δεν θέλει τον Καρέλη, γιατί τον αφήνεις ελεύθερο, λέει, και δεν τον δίνεις δανεικό ή να τον πουλήσεις, λέει, και να έχεις ένα ποσοστό μεταπόλησης. Δεν ξέρω κατά πόσο, Αλέξανδρε μου, Άρης μπορούσε να πουλήσει αυτή τη στιγμή τον Καρέλη και να πάρει σοβαρά λεφτά. Να σου το πω έτσι. Αν στον Άρη αξιολογούσαν ότι ο Καράι μπορεί να αποτελέσει κάτι καλό στο μέλλον, θα τον κρατούσαν. Βλέπεις πως λειτουργούν πλέον με τους μικρούς στην ομάδα. Αρχίζουν και το βλέπουν διαφορετικά. Χαίρομαι, γι' αυτό μακάρι συνεχιστεί. Καράι, ο οποίος έφυγε, μάλλον σε χαίρομαι, θα πάει. Και πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη και ανάγκη για να πάρεις και έναν. Για να πάρεις το βασικό στρατοφύλακα. Και εγώ θα πω από τη στιγμή που φύγει ο Καράι να δεις τι θα κάνεις και με μικρό. Να έχεις και ένα μικρό ακόμα να ανέβει, ενδεχομένως ένας μικρός από την K19. Αλλά όπως και να έχει, το θέμα του τερματοφύλακα για μένα είναι στην ίδια ευθεία μαζί με το στόπερ και τον αριστερό μπακ. Γιατί είναι όλες θέσεις θα μετόπισθεν, υπάρχει ανάγκη και πρέπει να κινηθείς άμεσα για να κλείσεις αυτά τα κενά σιγά σιγά. Βέβαια στον Άσο έχεις το μαξιλαράκι του Διούδη και του Μάικιτς. Για την ώρα, θες βασικό τερματοφύλακα. Δεν λέω ότι θα πας με αυτούς τους δύο. Θες βασικό τερματοφύλακα και καλά θα κάνεις να πάρεις βασικό τερματοφύλακα. Δεν μειώνω τον Διούδη. Ο Διούδης είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Απλά έχει αυτά τα θέματα λίγο με τη μέση του και καμιά φορά μπορεί να του βγάλει πρόβλημα. Θα πάρει βασικό τερματοφύλακα ο Άρης. Και σας έλεγα και χθες ότι και δύο κρούσεις έκανε το προηγούμενο διάστημα. Η μία σε παίχτη του εξωτερικού από το πρωτάθλημα. Επέλεξε να μείνει στη χώρα του συγκεκριμένο. Οκ. Okay. Καλή προσθήκη θεωρώ ότι θα ήταν. Αλλά κρατήστε λίγο την στασιμότητα που φαίνεται να υπάρχει για την ώρα. Μπορεί μετά να ενεργοποιηθεί. Αυτά αλλάζουν τώρα μέχρι το απόγευμα. Πάμε τελικά, τον πάρουμε, τον κλείνουμε. Γεια σας. Στο θέμα του στόπερ, στο ότι ακόμα δεν έχει κλείσει κάποιο ότι έχει να κάνει με αριστερό μπακ. Και στις υπόλοιπες θέσεις ψάχνεις. Εξτρέμ κινείσαι. Δεκάρι κινείσαι. Στο τέλος. Αυτό που δεν μπορέσαμε να καλύψουμε θα το πετύχουμε με τον παίχτη που έφυγε και δημιούργησε αυτό το κενό. Δηλαδή το Μάνου. Ποτέ δεν ξέρει. Και να δούμε τι θα γίνει και με τις αποδεσμεύσεις που βέβαια εκεί δεν βλέπω να κινείται κάτι άμεσα. Φεύγουν παίχτες, φεύγουν κυρίως παίχτες όμως που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Όπως ο Παναγίδης, ας πούμε, που πάει στον Αποέλ, ο Καράι που έφυγε, ο Μισεουή, ο Πέρεθ, ο Σούνμπεργκ. Να πούμε και αυτό το θέμα του είναι, και να πάω στο Μιχάλη το Λεάνι, ότι το θέμα του έχει μπει στην τελική ευθεία για την πώλησή του στην Γκετζέπε. Εφόσον όλα πάνε καλά, την άλλη εβδομάδα ο παίχτης θα πάει Τουρκία. Γιατί θυμίζω ότι ο Σούνμπεργκ θα ανήκει τυπικά στον Άρη από 1η του Ιούλη, δηλαδή από την άλλη Τετάρτη. Αυτό ήταν το deal με τη Λουντογκόριτς, εφόσον συμπληρώνει ένα μικρό αριθμό συμμετοχών, τον οποίο δεν έχει συμπληρώσει από νωρίς. Πληροφορίες λοιπόν λένε ότι μάλλον την άλλη εβδομάδα πάει Τουρκία για να υπογράψει, αν δεν προκύψει κάτι μέχρι τότε. Πάντα αφήνουμε μια πισινή. Όταν μιλάμε για Άρη, πάντα κρατάμε και μια πισινή. Και ο Άρης θα πάρει και από εκεί κάποια χρήματα την πώληση του Σουηδού. Λοιπόν. Πάμε Αθήνα. Πάμε να καλημερίσουμε και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Λεάνη. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα Νίκο μου.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με τον ήχο σου. Αν κουνηθείς λίγο πιστεύω θα διορθωθεί.
1: Ναι, τώρα είμαι καλύτερα.
0: Τώρα είσαι λίγο καλύτερα, πάρα πολύ ωραία, ναι. Εξαιρετικά, ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Την ώρα που μιλάμε εμείς υπάρχουν ουρές ολόκληρες έξω από την μπουτίκ της ΚΑΙ για τα διαρκείας του μπασκετικού Άρη. Σε πληροφορώ, μου στέλνει κόσμο φωτογραφίες ακόμα. Έχει πέσει η πλατφόρμα της Μόρ για τα εισιτήρια από το πρωί. Έχουμε ρίξει και την πλατφόρμα της Μόρ μετά το site της ΚΑΕ.
1: Πάει και η πλατφόρμα. Πάει. Άρα είμαστε σε πολύ καλό.
0: Πάει. Δύο στα δύο έχουμε. Εντάξει. Δεν θα αφήσουμε URL για URL όρθιο. Έτσι όπως πάμε στον μπασκετικό Άρη. Πραγματικά. Λοιπόν, ναι. Θα γίνουν τα διαρκείας τίποτα. Θα φύγουν τσακμπαμ. Δεν θα προλάβουν. Δεν θα βγάλουν νομίζω άλλο μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο. Δεν θα μείνει.
1: Τι λες τώρα, ρε. Σιγά μην βγάλουν δεκαήμερο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η ιστορία θα.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η ιστορία θα έχει κληρώσει. Θα έχει τελειώσει.
0: Το βάζει νωρίς, μάλιστα. Το βάζει νωρίς. Λοιπόν, κάποιοι τα καταφέρουν που μου στέλνουν μηνύματα από τη Μόρ, καταφέραν και κλείσαν το εισιτήριό του. Μπράβο. Κάποιοι που δεν ξέρω, hackers είναι και μπορέσαν και μπήκανε και το ταυτοποίησαν. Αλλά.
1: Μπορεί να ήταν τυχεροί άνθρωποι, μπορεί να ήταν αμέσω hacker.
0: Εάν να του ανεβάσω και λίγο, εντάξει, okay, δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει, ανέβασε του. Αλλά μην το υπερανεύουν, να πούμε και τα γουκάρουν όλα.
0: Το παλέ φέτος για να μπει θα είναι τέτοιο, θα πρέπει να έχει δόντι. Για να πάω στο παλέ. Ναι. Γιατί θα μείνουν και κάποια εισιτήρια πόρτα, τα οποία εντάξει προφανώς θα είναι πολύ λίγα. Για κάθε παιχνίδι, δεν θα είναι, δεν θα είναι τρελά.
1: Εγώ για να σου πω την, την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Το παλέ φέτος θα είναι με τις διορθωτικές ή από του χρόνου
0: με τις διορθωτικές.
1: Από φέτος.
0: Ναι, αυτό είπαν και δεσμεύτηκαν και άνθρωποι της ομάδας στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου, ότι θα γίνουν τα έργα με στόχο όταν ξεκινήσουν.
1: Και εγώ αυτό είχα καταλάβει, αλλά να ήθελα να είμαι, σίγουρος.
0: Βάλε άλλες 1000 θέσεις ακόμα, εγώ θα σου πω χοντρικά.
1: Ναι, από ό,τι ξέρω θα, τα δημοσιογραφικά θα αλλάξουν θέση.
0: Απορώ που θα, απορώ που θα πάνε, γιατί μας είπαν ότι θα πάνε πιο πάνω. Πιο πάνω πού, ρε φίλε, θα πάνε? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θα βλέπουμε τίποτα στο τέλος.
1: Κοίταξε, μπορεί να πάνε πιο πάνω. Εντάξει, να μην βλέπεις είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι πολύ.
0: Τα δημοσιογραφικά πρέπει να πάνε πίσω από την μπασκέτα τη μία.
1: Ποια μία λες, από τη μεριά που ήταν παλιά το φαρμακείο που λέγανε?
0: Από τη μεριά. Το πιο, το φαρμακείο.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά που είναι το βοηθητικό και θα μπει τώρα η κερκίδα καινούργια.
1: Όχι, εκείνο θέλουν να το έχουν καθαρό για να μπορέσουν να βάλουν την πτυσσόμενη. Εσύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν γίνεται.
0: Και, εμείς πώς θα βλέπουμε, ρε φίλε. Πού θα πάμε τόσο βουδιό.
1: Αν καιρό. Μπορούσε να πάει από την, από την άλλη μεριά που ήταν παλιά, γι' αυτό το λέω, που ήταν το ιατρείο και το λέγανε.
0: Ναι.
1: Το φαρμακείο. Αν μπορούσε να πάει από εκεί. Και εκεί είναι λίγο δύσκολο, γιατί αυτό θα έπρεπε να ήταν κάτι υπερυψωμένο. Οπότε το υπερυψωμένο από πάνω είναι το πέταλο και άστο, δεν θα μπορέσει να κάνεις δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν βλέπω πουθενά αλλού. Τώρα αν εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και από ό,τι μου έχουν πει, θα προσπαθήσουν να κάνουν μια σύμπτυξη των δημοσιογραφικών, γιατί ήταν πολύ έτσι... Πολύ απλά, για να το πούμε έτσι απλά για λαϊκά. Καλό ήταν αυτό, προς Θεού. Ο καθένας που δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του με άνεση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι μια χρονιά του ότι χίλιοι καλοί χωράνε. Γιατί αυτό κοιτάζει η ΚΑΕ να κάνει, να βάλει άλλους χίλιους. Οπότε αυτοί οι χίλιοι καλοί χωράνε.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε σε μια τέτοια συνθήκη μέχρι να το συνηθίσουν ή μέχρι να βρούμε κάποιες διορθωτικές, τις διορθωτικές ενδεχομένως για την, για την ερχόμενη, για την μεθεπόμενη χρονιά. Κάτι τέτοιο βλέπω εγώ να γίνεται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θεωρώ το ότι όχι, μπορείς να βλέπεις και από εκεί, Νίκο, να βλέπεις καλά.
0: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Ναι. Δεν έχω το χρόνο να είμαι συχνό στα μόνο στο παλέ, είναι η αλήθεια. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλω να πηγαίνω, δεν έχω το χρόνο. Γιατί τη μία μέρα του Σαββατοκύριακο μας την τρώει μπάλα πηγαίνοντας στο γήπεδο. Άμα τώρα έχουμε και την άλλη.
1: Η
0: φουτμπαλέρα. Δηλαδή μετά θα πάω σπίτι και θα έχουν αλλάξει κλειδαριές. Άμα δηλαδή πηγαίνω και στο άλλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: θα έχουμε λίγο ένα λειτουργικό ζήτημα. Το παραδέχομαι δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, ναι.
1: Θα είσαι τον κοινό Χρήστο.
0: Τα κοινόχρηστα τα γλιτώσω μετά όμως. Δεν έχει. Μετά άμα αλλάξουν κλειδαριές, εγώ δεν πληρώνω κοινόχρηστα. Δεν με νοιάζει, όχι. Α, έγιναν και βαρβάτα 63 ευρώ ήρθαν προχθές. Λοιπόν. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα για Jeremiah Earl Robinson, ο οποίος, το όνομα το οποίο έφεραν στο φως δημοσιότητας οι ξένοι χθες.
1: Ναι, μεγάλη φυσιογνωμία που λόγω του λαϊκού γεννήματος, ένα παιδί το οποίο
0: και
1: πήγε
0: υποτροφία. Και κολεγιακό κιόλας εσύ εδώ τώρα, εδώ
1: πάμε. Πήγε Βιλανόβα στη μεγάλη του Ρε Ουλέμ σχολή.
0: Ναι.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά, με υποτροφία παρακαλώ, έτσι. Στην Βιλανόβα ήταν με υποτροφία. Αλλά δεν το τερμάτισε. Εγώ δεν είμαι πάντα υπέρ αυτής της άποψης, αλλά θα μου πεις εσύ και σαν να ποιος σε ρωτάει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Όταν αρχίζουν και πέφτουν τα εκατομμύρια στο τραπέζι, και όχι μόνο πέφτουν τα εκατομμύρια στο τραπέζι, το τραπέζι αρχίζει και κάνει και λίγο κοιλιά από τα πολλά εκατομμύρια. Μετά διάλεξε Pelicans. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει, γιατί από ό,τι πληροφορούμε και από ό,τι μπήκα μέσα να δω, ότι έχει μπει αυτό στα summer camp αυτά για επανένταξη στο NBA. Εξετάζει βέβαια, πάντα εξετάζουν αυτοί. Δηλαδή ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι δεν ακούγεται κάτι. Νίκο, να ξέρεις ότι πάντα υπάρχει ένας ατζέντης, αν μη τι άλλο, ο οποίος πάντα εξετάζει τις εναλλακτικές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην βρεθούν προτετελεσμένου γεγονότος. Ναι. Γιατί και με το NBA, ξέρεις, τα πράγματα είναι λίγο τέτρις. Όχι λίγο, είναι ουσιαστικά πλέον έχουν γίνει τέτρες. Τραβάσαν ένα κομμάτι, πρέπει να έρθει ένα άλλο κομμάτι να κολλήσει. Αν δεν κολλήσει το κομμάτι, υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα. Είδες, και πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί και οι ακροατές, οι οποίοι είτε ασχολούνται εντελεχώς είτε δεν ασχολούνται εντελεχώς με το EPA, πόσο χρόνο πήρε αυτό το trade που έκανε ο Γιάννης Αντοκούμπο, έτσι. Μέχρι να γίνει, να συμφωνηθεί, είναι τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα, ένας χρόνος και κάτι που συζητιέται αυτή η ιστορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτσε και σκέψου πόσες ομάδες μεσολάβησαν. Σε κάποια φάση κάποιο είχαν σίγουρο ότι ο Γιάννης θα παραμείνει με πράσινη στολή και θα καταλήξει στους Celtics. Νο. Μετά κάτι ακούστηκε για για Knicks. Ούτε για Lakers. Ούτε. Εντάξει, και τώρα καταλήγει Miami Heat. Είναι πολλές οι διαδικασίες. Είναι πολλές οι διαδικασίες, εμπλέκονται πολλά, εμπλέκονται πολλοί, εμπλέκονται χορηγοί, εμπλέκονται manager, και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια σύνθετη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά σε αυτόν στον αναφερόμενο, είναι μια πολύ πολύ πολύ καλή περίπτωση. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι με άνεση, θεωρώ ότι παίζει τεσάρι σε ευρωπαϊκό, και γιατί ουσιαστικά έπαιζε 4-5 και στο NBA, με πολύ αυτό που λέμε, δεν είναι βαρύς παίκτη, υπάρχει πλαστικότητα στο κορμί του, το είχε πάντα αυτό, και διακρινόταν, αυτό ήταν και ένα στοιχείο που τον έκανε να διακρίνεται στο κολεγιακό. Μακάρι, θα είναι μια πολύ καλή προσθήκη, και θεωρώ ότι είναι στοχευμένη προσθήκη αυτή, δηλαδή θέλω να πω, Νίκο, του στυλ, ή πάμε να πάρουμε αυτόν, ή να δούμε μετά κάτι εφάμιλο. Δηλαδή μην πάμε σε κάτι που λέγω μπαλοτρύπα, να βάσουμε τρύπα. Όχι, ναι. Δεν θα πάμε. Θα πάμε σε κάτι το οποίο είναι στοχευμένο, σε κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο, σε κάτι που ξέρουμε ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει και μυαλό, έχει αντίληψη, οπότε ο χρόνος, θεωρώ, προσαρμογής του στα ευρωπαϊκά δεδομένα θα είναι πολύ πιο σύντομος από κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι και λίγο, δεν είναι και τόσο συγκεντρωμένοι, δεν αφομοιώνουν και τόσο εύκολα τα παιχνίδια, το νέο στυλ παιχνιδιού. Από αυτήν την άποψη το λέω. Μακάρι. Πάντως, και σε αυτή την περίπτωση, γιατί το λέγαμε και στην προηγούμενη μας συνέντευξη που κάναμε τη Δευτέρα, να το επισημάνουμε, μ' αρέσει ότι δεν υπάρχει, ξέρεις, αυτό το. Ότι γίνονται πολύ προσεκτικά οι κινήσεις.
0: Καλά, όταν έχεις τόσο τέτοιους μπασκετ ανθρώπους, φυσικά και θα γίνουν. Εγώ δεν περίμενα τίποτα λιγότερο, και διαβασμένες κινήσεις. Βέβαια για το συγκεκριμένο.
1: Οι οποίες δεν έχουν και διάρκεια. Δηλαδή, μαθαίνουμε το ότι γίνεται το ενδιαφέρον μετά από λίγες ώρες. Μπαμ, κλείσαμε. Δεν δηλαδή το ότι αύριο μεθαύριο.
0: Με το μεθαύριο. Η διαφορά είναι ότι βγήκε από το εξωτερικό. Δηλαδή δεν βγήκε από την Ελλάδα.
1: Και το Μόργαν, το εξωτερικό έχει βγει.
0: Και το Μόργαν, ναι, και το Μόργαν βγήκε. Τελειωμένο βέβαια το Μόργαν βγήκε. Το Ρόμπινσον είναι μια περίπτωση που ο Άρης θα πρέπει να περιμένει προφανώς. Να πάει αυτό, δηλαδή θα κάνει σαν Summer League. Εκτός αν του πετάξει και τίποτα παραπάνω, πόσες ταινίες αυτοί που έχουν λεφτά πετάνε ένα πάκο, ρε παιδί μου, ακόμα στο τραπέζι, έτσι άντα, ρε παιδί μου, και να του πει, ας πούμε, Τζερμάια, και ακουστεί το πλάφα, ας πούμε, που θα πέσει η δεσμίδα στο τραπέζι, πάρε και αυτά και ξανασκέψου το λίγο, ρε παιδί μου, μήπως δεν πας στο Summer League το καλοκαίρι και
1: κοίταξε να δεις. Στο Summer League, εγώ θεωρώ ότι πάει. Το ζήτημα δεν είναι να πέσουν τα χρήματα. Θεωρώ ότι κάποιοι, και ενδεχομένως αν υπάρχει και μια συζήτηση, σύνδεση με τον Γιάννη, αυτό που μπορεί να πει σε αυτό τον παίκτη είναι το ότι αν δεν βρίσκει, που όλα δείχνουν ότι δεν βρίσκει κάτι από αυτά τα οποία θέλει, να τον πείσει κάποιος που έχει εικόνα της Ευρώπης από τη μία και κύρος από την άλλη. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο τα συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και να του πει, κοίταξε μαγκά, δεν κάνεις ένα, γιατί είσαι ακόμα μικρός, δεν κάνεις ένα mini restarting από την Ευρώπη, μήπως κάνεις κάτι δύο πολύ καλά χρονάκια τα οποία σου προσδώσουν αυτοπεποίθηση και σου ανεβάσουν το στάτους, έτσι ώστε να ξαναεπιστρέψεις με πιο εύκολο τρόπο. Αυτό μπορεί να παίξει. Το οποίο υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχει παίξει αυτό και το γνωρίζει.
0: Φυσικά, ναι, εννοείται. Η Ευρώπη για πολλούς έχει αποτελήσει το bounce back που λένε οι Αμερικάνοι στην καριέρα τους, ώστε να βρουν και καλό συμβόλαιο και να μην είναι σε φάση που παρακαλάνε ή αυτό που κάνει ο Ρόμπινσον φαίνεται τελευταία χρόνια προσπαθεί να εγκυστρωθεί από κάπου, να αρπάξει κάτι και να κρατηθεί από εκεί. Δηλαδή και το παλεύει. Ναι. Δεν λέω ότι δεν το παλεύει. Το παλεύει απλά.
1: Όχι, φυσικά το παλεύει.
0: Έχει και νούμερα στο NBA δηλαδή τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχει αυτό το οποίο σίγουρα θα ήθελε. Και μιλάμε για μια κίνηση που δεν έχουν βγει λεφτά προς τα έξω, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για μια κίνηση που είναι πάνω από το εκατομμύριο. Δεν μιλάμε τώρα για 700-800 χιλιάρικα. Εντάξει, που δείχνει και τις διαθέσεις του Άρη βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη.
1: Για 700-800, ρε.
0: Και αυτή, για 1,5 μιλάμε εδώ πέρα, σε αυτόν εδώ πέρα, σίγουρα.
1: Ναι, ρε, μιλάμε, για μέσα στο νερό.
0: 1,5 μέσα στο νερό. Δείχνει τη διάθεση του Άρη ότι πάμε να πάρουμε το Γιούρο από τον χρόνο. Δηλαδή είμαστε σε αυτή τη φάση και να χτίσουμε, όπως έχουμε συζητήσει και σε άλλες περιπτώσεις, να χτίσουμε και για του χρόνου. Φτιάχνουμε και μια ομάδα για του χρόνου ταυτόχρονα. Όχι μόνο μια ομάδα για τη φετινή σεζόν.
1: Φτιάχνουμε μια ομάδα. Ναι. Ποιο είναι. Προσπαθώντας να ερμηνεύσω το σκεπτικό του Σπανούλη από την πορεία του και από τον τρόπο και από τη φιλοσοφία του. Αυτό που θέλει να κάνει είναι το ότι ο κορμός γίνεται μια φορά, Νίκο.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, μην πάμε στη λογική και του χρόνου συζητάμε ότι δεν μας βγει αυτό, δεν μας βγει αυτό, δεν μας βγει το άλλο, δεν μας βγει το άλλο, αυτός ο κόμπο δεν ήταν. Κατάλαβες. Ο κορμός γίνεται μια φορά. Mm-hmm. Οπότε, αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Νίκος είναι να δοκιμάσει αυτόν τον κορμό σε όλες τις συνθήκες. Και στις ψηλές ταχύτητες και στις χαμηλές ταχύτητες και στο ρελαντί και στα κόκκινα κτλ. Έτσι ώστε να δει, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στην κορυφή, αν δεν επιτευχθεί η κατάκτηση, όπα, θέλουμε μία-δύο διορθωτικές. Πήγαμε σε δύο διορθωτικές με αυτόν τον κορμό. Την επόμενη φορά δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι και. Είναι και το πιο σωστό.
0: Ανέφερες Γιάννη και πριν πάω στο ποδόσφαιρο θέλω να πάμε εκεί. Γιατί στο μεσοδιάστημα από την εκπομπή της Δευτέρας είχαμε και αυτό το trade το οποίο ασχολούνται όλοι στην Αμερική και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο βέβαια, γιατί οι Αμερικάνοι είναι πολύ εφάνταση αυτά, είναι τα ριλάκια τα οποία έχουν βγει για το Θανάση. Γιατί νομίζω ότι περισσότερο ασχολούνται με το μέλλον του Θανάση παρά με το ότι ο Γιάννης πήγε στους Heat. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λογικό
0: είναι ότι δεν θα βρει την πόρτα των Bucks ανοιχτή στην πρώτη προπόνηση νέα σεζόν και τέτοια. Τώρα εντάξει, δεν πειράζει. Ας πάρει θανάση τα απόφαση να έρθει εδώ πέρα να παίξει και μια χαρά θα είναι. Ή είσαι του σκεπτικού που είμαι εγώ με τα όσα σχετικά ας πούμε, βλέπω και παρακολουθώ ότι μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια θα πάρει ακόμα ένα δαχτυλίδι.
1: Για το Γιάννη.
0: Ναι, για το Γιάννη μιλάμε. Ναι.
1: Για το Γιάννη, φυσικά. Ναι, πιστεύω πως ναι. Πιστεύω, παρόλο που, κοίταξε να δεις, υπάρχει ένας κατάλογος παιχτών οι οποίοι, αν δεις πόσοι δεν έχουν δαχτυλίδι, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στους παίκτες που δεν έχουν δαχτυλίδι,
0: ναι.
1: Στην μπασκετική εκπομπή που κάνω στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφόρης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δεις ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή,
0: Μπάρκλι, ένας που μου έρχεται τώρα κατευθείαν στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Πρώτος.
1: Λοιπόν, ο Λάουδνο, επίσης. Δηλαδή, μπορεί να σε πιάσει τέτοια κατάθλιψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που, δηλαδή, να μην το ξεπεράσει όλη τη ζωή. Επίσης, υπάρχει μια άλλη κατηγορία. Από παίκτες οι οποίοι είχαν κλείσει 10 και 11 χρόνια σε μια ομάδα, γιατί ήταν η ομάδα τους. Okay. Και αποφάσισαν προς την τη καριέρα τους να κάνουν ένα τρέιντ το οποίο θα ήταν σε ηχηρή ομάδα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί λένε να την κλείσω αυτή τη ρημάδα την καριέρα με ένα δαχτυλίδι. Οι 9 στους 10 δεν το κατάφεραν.
0: Κοίτα, ο Λεμπρόν το έκανε και έφυγε και πήγε στο Σίτι και πήρε 3 πρωταθλήματα.
1: Άλλο αυτό.
0: Βέβαια, μετά που εντάξει, εγώ με τις άποψεις ποτέ ότι ο LeBron Jordan δεν θα γίνει ποτέ, γιατί δεν είναι μόνο τα νούμερα και τα λοιπά, είναι όλο το πακέτο και το impact το οποίο έχεις στο μπάσκετ γενικότερα. Γιατί το impact του Jordan δεν έχει καμία σχέση με το impact του LeBron James στο μπάσκετ, ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά του το δίνω ότι μετά γύρισε πίσω στο Cleveland, δηλαδή άντε να σας πάρω και εσάς ένα. Και πήγε και στο πήρε. Δεν το πήρε μόνο του, βέβαια. Εντάξει, γιατί είχε τον Ήρβινγκ τότε.
1: Δεν το πήρε
0: ποτέ. Εννοείται. Αλλά το έκανε και αυτό. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι πολλούς που να έχουν. Ο Ντουράντ, ας πούμε, που είχε φύγει και είχε πάει στους Warriors και είχε πάρει πρωτάθλημα. Αυτός το κατάφερε.
1: Ναι.
0: Αυτός το κατάφερε. Δεν είναι πολύ, είναι η αλήθεια. Ναι. Και ο Γιάννης δεν,
1: ναι,
0: ήταν...
1: δεν είναι.
0: Λίγα χρόνια.
1: Δεν είναι πολύ και δεν υπάρχει και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι. Ακόμα και το πολύ κοντά είναι ρευστό. Είναι πολύ ρευστό. Σου λέω, αν δεις, ας πούμε, αυτή την κατηγορία, θα στεναχωρηθείς για πάρα πολλούς.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή το ότι είναι πολύ κοντά και δεν το κατάφεραν, ή κάποιοι οι οποίοι ήταν μόνιμα κοντά, υπάρχουν και τέτοιοι που ήταν μόνιμα κοντά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Okay. Που είχαν βαρεθεί να παίζουν τελικούς, που είχαν βαρεθεί να πηγαίνουν, ας πούμε, στα Final Four. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καθόλου εύκολη υπόθεση δεν είναι.
0: Ο Γρηγόρης θυμάται τον Γκάρι Πέιτον. Ο Πέιτον νομίζω ήταν σε εκείνη την ομάδα, στο πρώτο πρωτάθλημα των Heat, με Wade, Alonzo Mourning, Shaquille O'Neal. Νομίζω εκεί ήταν, σε εκείνη την ομάδα πρέπει να ήταν ο Γκάρι Πέιτον. Όχι του LeBron.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, σε εκείνη την ομάδα ήταν. Και ο Γκάρι Πέιτον, ναι, με τους Supersonics, και μετά έφυγε από τους Supersonics και πήγε στους Heat. Ναι, που τους Supersonics κάπου διάβαζα ότι θα τους επαναφέρουν πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μέσα από το στόμα μου το πήρε. Επανέρχονται οι Supersonics, γιατί ήταν μια από τις πιο αγαπημένες ομάδες, από τις πιο αγαπητές ομάδες, με πολλά τραλοκομεία μέσα και με ένα μπάσκετ το οποίο, ναι, και με ένα μπάσκετ το οποίο πραγματικά η νοσταλγία του μπάσκετ NBA, όχι η νοσταλγία του show NBA, θεωρώ το ότι το θέλουν. Το θέλουν να επιστρέψει. Οι Supersonic μετά γίνανε Οκλαχώμα.
0: Οκλαχώμα City Thunder. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα λέει το ότι αν ξαναγίνουν οι Supersonic, που ακούγεται έντονα, ότι δεν θα θεωρείται ενσωμάτωση και ότι τίτλοι θα επανέλθουν στους Supersonic. Κατάλαβες. Έτσι υγειοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια τους οι Οκλαχώμα.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Να την κλείσουμε την βασική παρένθεση. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο για Γιάννη?
1: Όχι, Γιάννη, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Για Θανάση που είπες αυτό, ναι, και εγώ το πιστεύω και θα είναι μια πολύ πολύ πολύ πολύ σοβαρή προσθήκη. Ναι. Δεν το συζητάμε από κάθε άποψη και από άποψη αποδυτηρίων.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Έχουμε το μεταξύ,
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχουμε το μεταξύ νοσταλγούς εδώ πέρα. Ντουράντ και Χάρντεν ήταν τελευταία φουρνιά των Supersonics. Ισχύει. Ναι, και μετά πήγαν. Ήταν τότε η καλή φουρνιά που είχαν οι Thunder. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια μετά πάλι για να φτάσουν στη φάση που θα πάρουν το πρωτάθλημα. Μια άλλη φουρνιά. Έκαναν rebuilding ολικό. Σταδιακά.
1: Ναι, σωστό.
0: Πόσους φίλους στο NBA έχουμε εδώ, ρε φίλε. Ο Πέιτον έχει πάρει δαχτυλίδι με τους Lakers. Είχε πάρει.
1: Ναι.
0: Είχε πάρει, ναι, και με τους Lakers, σωστά. Είχε πάρει και με αυτούς. Λοιπόν, ο Μάριο Τσάλμερς ήταν στην ομάδα του Λεμπρόν. Ναι, όντως. Που έχει, ναι, μετέπειτα πέρασε και από την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ είχε κάνει τίποτα αυτός? Δεν θυμάμαι στην ΑΕΚ πώς θα είχε πάει. Δεν θυμάμαι στην ΑΕΚ πώς θα είχε πάει ο Τσάλμερς, να σου πω την αλήθεια.
1: Συμπαθητικά.
0: Συμπαθητικά, εντάξει, οκ. Okay. Στους Λέικερς ήταν και ο. Δεν νομίζω να έχει πάρει πρωτάθλημα, βέβαια. Ο Πάρκερ, ο Σμούς. Δεν θυμάμαι αν είχε πάρει αυτός πρωτάθλημα. Νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
0: Με τους Λέικερς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θες να πούμε κάτι για ποδοσφαιρικό, Άρη? Βέβαια, είχαμε μεταγραφή μέσα στην εβδομάδα, τον Μπασίρου. Είχαμε την πρώτη, ναι, μεταγραφή, όσο δεν τα λέγαμε. Παλεύουμε και για ακόμα μία-δύο. Κολλάει λίγο πάλι, αλλά δεν ξέρω τώρα. Θέλει ο Άρης μέχρι την έρευνα προετοιμασία να κάνει άλλες δύο-τρεις μεταγραφές. Θα μπει στη φάση του ψιλοαργό, αν δεν τις κάνει μέχρι τότε. Είναι η αλήθεια.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι, ναι, Νίκο, γιατί σ' ακούγα προηγουμένως που έλεγες για τον τερματοφύλακα, γιατί, ναι, χρειαζόμαστε και το ένα για το άλλο. Σηματοδοτεί την αλλαγή νοοτροπίας για την επόμενη μέρα και το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί ήταν κάτι το οποίο τραυμάτισε πολύ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ζητώ συγγνώμη, δεν το θυμόμουν εγώ, έπαθα κοκομπλόκ, το θυμόμουν σε ένα. Ο Τσάλμερς έχει περάσει από και από εμάς.
1: Το είχα ξεχάσει, ναι, βέβαια, και
0: το είχα ξεχάσει, ναι, ότι είχαμε τον Τζάλμερς. Τι εγκεφαλικό ήταν
1: μου
0: αυτό.
1: Μου φαίνεται ότι ήταν μετά την ΑΕΚ.
0: Τι εγκεφαλικό ήταν αυτό που έπαθα, ρε φίλε. Πω.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν περάσει, μετά να σου πω κάτι. Έχει περάσει πολύ πράγμα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, συγχωρέστε.
1: Καλά, βέβαια.
0: Για το Θεό, μας ξέφυγε ο Τζάλμερς. Συγγνώμη.
1: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Και για τον Σμούθ να πούμε για τέτοιο. Ναι. Με το φακιόλι στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και άσποντος εχθρός του LeBron James.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν και ο λόγος που τον έκανε να φύγει από την τέτοια. Μπορεί να μην πήρε δαχτυλίδια, αλλά πήρε κύπελο με τον Άρη. Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ, αν μου έλεγε τώρα, επειδή πήγαμε στα γκάρτ μια φανέλα ενός παίχτη, ας πούμε, έτσι, σε τέτοια φάση. Τώρα δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Μπάγκερ ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μου έρχεται πάντα και τον είχα καψούρα πάντα ο Σόλομον.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Τον είχα πολύ καψούρα τον Σόλομον. Πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο.
1: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, για να σηματοδοτήσουμε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη, την αλλαγή νοοτροπίας, εγώ θα ήθελα, Νίκο μου, μία τοποθέτηση του coach, ο οποίος να λέει ότι εμείς θα πάρουμε 8, 7, πες ένα νούμερο, ρε παιδί. Υπόθεση εργασίας κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και να πει, θα, 8, θα πάρουμε, κοιτάμε, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, 2 υδραυλικούς, ένα με ρεμετετζί. Καταλαβαίνεις σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ξέρουμε τι, σε πόσους θα πάμε και πού θέλουμε. Τώρα, αν από εκεί και πέρα γίνουν κάποιες άλλες προσθήκες, γιατί κάτι από αυτό δεν τελεσφόρησε, δεν ολοκληρώθηκε, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι άλλη μια χρονιά που εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει πλέον κουραστικό, ρε εσύ. Ξέρουμε περίπου νούμερο,
0: ναι,
1: και ξέρουμε περίπου θέσεις. Κατάλαβες. Και αυτό είναι λίγο, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, μία από τα ίδια.
0: Πάντα υπάρχει ένας μπούσουλας και λες ότι χοντρικά μπορεί να πάω και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, ξέρεις πάνω κάτω.
1: Άρα, δεν με πειράζει το παραπάνω. Ναι. Άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Άλλο λέω. Okay. Δηλαδή, το ότι θέλουμε αυτούς. Είναι 7, είναι 8. Τους θέλουμε για εκεί. Εκεί θα εστιάσουμε, εκεί θα φοκάρουμε, πάμε. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, μεταξύ τους το λένε δημόσια να το έχουν εξωτερικεύσει, όχι, δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή, μόνο μέσα το ρεπορτάζ βγαίνει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Άρης θέλει σίγουρα 9-10 μεταγραφές. Τι θέλει, τερματοφύλακα. 2 στόπερ, αριστερό μπακ, χαφ, 2 εξτρέμ. Η βάση, να το πω έτσι, μεταγραφική του είναι αυτή. Που μετά θα διαφοροποιηθεί. Απλά γενικότερα, πάνω σε αυτό που λες, ξέρουμε ότι ο Άρης, που εγώ δεν, το επικοινωνιακό δεν το ζητά τόσο σε αυτά τα ζητήματα, να ξέρεις, το ζητάω σε άλλα πράγματα, αλλά γενικότερα ο Άρης επικοινωνιακά, η διοίκηση ύστερη. Αλλά δεν περιμένω να σου πω την αλήθεια.
1: Μα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Δεν θα σου πω ότι είναι καλή επικοινωνιακά αν βγει και μου πει τι θέλει. Ξέρεις τι θα ήθελα. Θα ήθελα να ακούσω τον τεχνικό διευθυντή στο τέλος της σεζόν να κάνει σούμα και ενδεχομένως εκεί να τοποθετηθεί και λίγο γι' αυτά.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θα ήθελα να τον ακούσω τον τεχνικό διευθυντή να κάνει λίγο μια σύνοψη της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Όπως θα ήθελα να ακούσω και τη διοίκηση.
1: Ναι.

0: Νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα που μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την έναρξη προετοιμασίας, ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσει όμορφα ό,τι και αν κάνει. Δεν ξέρω αν θα πα για μπάνια, να τα ξεκίνησε ή αν σκοπεύει να τα ξεκινήσει μετά. Ή αν συχαίνεσαι τη θάλασσα, όπως συχαίνομαι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Και προετοιμά κάποια πισίνα ενδεχομένω για να πα να βουτήξει. Που νομίζω είναι το προτιμότερο. Ό,τι και αν κάνει, Μιχάλη, μου σε εύχομαι να περάσει καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να σε καλά, Μιχάλη μου, να σε καλά. Λοιπόν, Μιχάλης Λεάνης ήταν αυτός και αυτοί ήμασταν και εμείς, κυρίες και κύριοι, γιατί το ρολόι δείχνει 11 και 50, όχι 11 και 50, 12 ακριβώς. Που τραγουδούσε, πώς το λέγανε εκείνο, ρε, το Ονίβο που τραγουδούσε, ναι, 12 ακριβώς. Θα ευχαριστήσουμε την Digital Mart σίγουρα που ήταν μαζί μας σήμερα. Ανδρέα Επανδρέου, 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Όποιο πρόβλημα και αν έχετε με το κινητό σας, το λύνει αυθημερών η Digital Mark. Με υπολογιστές, με laptop, με tablet, με PlayStation, με όλα. Και μόλις φύγουμε από Κορδελιό, πάμε Χαριλάου, Μυστακίδου 22, με ζετοπολείο Μόστρα. Παγιτάρες, από τις 9.30 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Όλα με την υπογραφή της ΕΦ Αναστασίας Μπέκα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Lost or left behind. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είναι Σαββατοκύριακο εξελίξεων. Αλλά πλέον είμαστε σε μια περίοδο που οι κυρίες είναι όρθιες, ανοιχτές και αναμένουμε. Οπότε το ίδιο να κάνετε και εσείς. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ, το πρόγραμμα του Yellow Radio 101 συνεχίζεται κανονικά. Feel.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εξαρθρώθηκε οργανωμένη σπήρα που ρήμαζε σπίτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συνολική τους λία ξεπερνάει τις 580.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν συνολικά 250 αντικλείδια και 7 πασπαρτού. Δύο Γεωργιανοί συνελήφθησαν επαυτοφόρο μετά από διάρρηξη διαμερίσματος στην οδό Ζεύξιδος. Αναζητείται ακόμη ένα συνεργός. Εξιτήριο πήραν οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες το μεσημέρι στην τεχνητή λίμνη Αόου την ώρα που επιχειρούσαν σε φωτιά στη Βάλια Κάλντα. Κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Ψάχνουν στα συντρίμμια για επιζώντες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Με 180 ατομικές βόμβες, Χιροσίμα ισοδυναμεί η ενέργεια που απελευθερώθηκε, λένε οι ειδικοί. Πάγωσε η επιχείρηση απελευθέρωσης πλοίων και ναυτικών που είναι εγκλωβισμένη στα στενά του Ορμούς μετά τη χθεσινή ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Σάλπαρε γεμάτο το πρωί το πρώτο πλοίο από Θεσσαλονίκη για σποράδες. Έλυσε τους κάβους στις 7 η ώρα. Επιβιβάστηκαν συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου. Σοκ από τη δολοφονία 15χρονου στην Αθήνα μετά από συμπλοκή ανηλίκων. Η κόντρα για το ποιος θα ελέγχει την πλατεία πίσω από το φωνικό. 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους ο 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Το θύμα έβγαλε μαχαίρι, δεν ήθελα να τον σκοτώσω, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς αίτηση για τους δικαιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Διεκδικούν θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης με σταθερή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη

0: από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
20: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
19: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
20: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
19: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
20: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
19: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
20: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
23: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
23: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
24: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
25: Γιώργη.
26: Φιλιά, ακυρωτομάτη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
30: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λόγιο έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
1: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
2: Μεϊμάλεις.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, συνώνυμο της κορυφαίας εταιρείας κουφωμάτων PVC, με ένα εκπληκτικό κατασκευαστικό δίκτυο που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Σας περιμένει σε ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα, στην παλιά Τυφαίνα, για να μπορέσετε εκεί να διαπιστώσετε ειδής όμαση ότι η Άλλουπλαστ υπερέχει σε κάθε περίπτωση. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, μια γλυκιά καθημερινότητα, μια γλυκιά ανάμνηση, μια γλυκιά πραγματικότητα. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος σας περιμένουν από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα από τα 10 ζαχαροπλαστεία που βρίσκονται στην πόλη και ένα σίγουρα είναι κοντά σας για να σας γεμίσει την καθημερινότητα με όμορφες, γλυκές και όχι μόνο γεύσεις. Δίπλα μας, στο πλευρό μας, η Smart Finance. Τα τσακαλάκια της λογιστικής. Άμεσα, υπεύθυνα, απόλυτα ενημερωμένοι στις καλύτερες τιμές αγοράς. Περιμένουν να ακούσουν τα προβλήματά σας και να τα λύσουν με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν. Στη Σόλωνος 88 η Smart Finance σας περιμένει. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και σήμερα θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Κάνουμε την έκπληξη. Σε πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή το νέο εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ, τον Άκη τον Παρταλίδη, για να μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν τον δικό του τον τομέα, που είναι και πολύ νευραλγικός, ώστε να μπορέσουν να εστρέψουν έσοδα που απολύτως χρειάζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αναπόφευκτα θα μιλήσουμε και θα κάνουμε και τις όποιες συγκρίσεις και με τον μπάσκετ, γιατί το έχει υπηρετήσει πολλά χρόνια ανιδιωτελώς ο κύριος Παρταλίδης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του. Έχουν βγει και τα διαρκείας, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε να πούμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Εννοείται δε ότι έχουμε φρέσκια, λαχταριστή, ανανεωμένη, πολυπίκυλη, πολυσύνθετη, κυτρινόμαυρη μπασκετική επικαιρότητα. Ένας μικρός χαμούλης γίνεται με τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας και κυρίως με το παράθυρο που άνοιξε σήμερα, και ως την ερχόμενη Τρίτη θα έχουν οι φίλοι του Άρη, ώστε να ανανεώσουν τις θέσεις τους και να αλλάξουν θέσεις στο παλέ. Όπως έκανα εγώ για παράδειγμα, όπου μετέφερα τα εισιτήρια μου, τα δύο που έχω από πέρσι, όπου προνόησα και τα πήρα και πολύ καλά έκανα από ό,τι αποδείχθηκε, τα μετέφερα σε άλλη θύρα, έτσι για να βλέπουμε τα πράγματα και από αλλού. Θα μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα και για το μπάσκετ. Σας έχω μπόλικο ρεπορταζάκι και μεταγραφικό και για την υπόθεση Robinson Earl και το τι ακριβώς κρύβει πίσω από τις λέξεις, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και τι μηνύματα στέλνει η συγκεκριμένη υπόθεση. Για το τηλεοπτικό, πολύ σημαντικό το θέμα του τηλεοπτικού. Για τη μεταγραφική κινητικότητα και το τι ισχύει και τι δεν ισχύει, πού κινούμαστε, πώς κινούμαστε. Και για μια υπόθεση που λογικά σήμερα θα τελειώσει και τυπικά και θα ανοίξει τον δρόμο για μια νέα ανανέωση, μια νέα ανακοίνωση μάλλον, συγγνώμη, της ΚΑΕΑΡΙΣ. Μαζί με φυσικά ό,τι άλλο προκύψει από την επικαιρότητα, γιατί προκύπτουν και άλλα θέματα μεταγραφικά που έχουν ενδιαφέρον και θα τα μοιραζόμαστε πλέον. Θα ακολουθούμε και το ρεπορτάζ της Ευρωλίγκα, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτό. Στον προθάλαμό της είμαστε, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Έχουμε μπόλικο πραγματάκι για σας σήμερα. Επομένως παρακαλώ πολύ να μείνετε συντονισμένοι αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε. Στις υπηρεσίες σας, οι, θέλω να πιστεύω, όμορφες, δροσερές, καλοκαιρινές μουσικές μας επιλογές. Η επικοινωνία με την εκπομπή γίνεται γρήγορα, άμεσα, μέσα από το Viber του Yellow 6936-512-099. Εννοείται και κάτω από το post της εκπομπής, στα μηνύματά σας τα στέλνετε στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Η εκπομπή μεταδίδεται και από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι του Yellow για να έχετε το προνόμιο και να ενημερώνεστε και να διαβάζετε και να ακούτε και να μαθαίνετε φρέσκο δημοσιογραφικό υλικό και ό,τι ετοιμάζει ο Yellow, το οποίο έρχεται. Χαίρομαι για τον φίλο μου τον Γιώργο που πήρε το μαγικό χαρτάκι και είναι έτοιμος για επιβίβαση με το διαρκείας του στο χέρι στην ΚΑΕ. Στην ΚΑΕ, στην ΠΑΕ, δεν μου είπες Γιώργο. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Γιώργο, του οποίου το ερώτημα απαντήθηκε για τους ξένους που θα έχει ο Άρης την καινούργια χρονιά. Οι 7 ξένοι είναι αδιαπραγμάτευτοι λοιπόν Γιώργο, και βλέποντας και κάνοντας για τον 8ο. Χαίρετε το φίλο τον Κρίς, ο οποίος μιλά για τον παζουρλισμό που γίνεται για ένα εισιτήριο και μιλά και για τους διάφορους free agents που υπάρχουν του NBA και έχει μια ιδέα για έναν φίλο εκεί του Αντετοκούμπο. Είναι πολύ ακριβό το έργο αυτό για να το δούμε live, φίλε Κρίς. Ο φίλος Σωτήρης μεταφέρθηκε λίγο πιο ψηλά, 6 σειρές, και θα βλέπει αμφιθεατρικά και χωρίς γυαλιά, γιατί ηλικιακά μας χρειάζονταν, και θα είναι στην θύρα. Έχει θύρα 4 το παλέ, έχει. Ναι, έχει θύρα 4. Εκεί πήγα και τα δικά μου τα διαρκείας. Την αγάπη μας στην φίλη μου την Κωνσταντίνα, η οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί όλη η παρέα ανανέωσε στη θύρα 7 και έτοιμη για απογείωση και περιμένει και το μενού της ομάδας, το οποίο θα επιληφθεί και για τη νέα χρονιά. Κωνσταντίνα, τάιζε και τα αποδυτήρια. ΚΑΕ προς το παρόν ξεκαθαρίζει ο Γιώργος. Άντε και για ΠΑΕ εύχομαι σύντομα, Γιώργο, να σου το επιτρέψουν τα οικονομικά. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παρταλίδη, τον εμπορικό διευθυντή, εδώ να μιλήσουμε, να πούμε πράγματα μαζί του. Στέλιο μου καλέ, ποτέ δεν είναι αρκετοί οι καλοί ποιοτικοί Έλληνες παίκτες. Μια ομάδα έχει ανάγκη να έχει τουλάχιστον 8 μάχημους σε μια πολύ πολύ μεγάλη χρονιά. Με απαιτήσεις, με στόχους και με διπλά παιχνίδια πολύ απαιτητικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Βαγγέλης κάνει εκτιμήσεις, οι οποίες είπαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε και τις καραμπόλες που θα γίνουν τις μεταγραφικές του Άρη, αλλά για τα μεταγραφικά του μπασκετικού Άρη, παιδιά, θα μιλήσουμε αργότερα. Μην βιάζεστε. Ο Ίνοχ θα δοθεί, φίλε Βασίλη, σε κάποια άλλη ομάδα. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Αξιολογεί προτάσεις και όταν θα είναι έτοιμος με το μάνατζερ του, θα μας έρθει εδώ μια ωραία πρωία στο παλέ. Δεν χρειάζεται να μας έρθει. Όλα με mail θα γίνουν. Ο Ίνοχ πάντως σίγουρα θα βρει ομάδα, σίγουρα θα βρει συμβόλαιο σε κάποια ομάδα και ο Άρης θα τον παραχωρήσει εκεί. Είπαμε για τα μεταγραφικά του μπάσκετ θα μιλήσουμε μετά, αλλά είστε πάρα πολύ βιαστικοί και με αναγκάζετε να λέω πράγματα που θα πω μετά. είτε, είτε μείνει είτε φύγει ο Νουά. Υπάρχει η επιλογή Ρόμπινσον, παίζει για παράδειγμα συγκεκριμένη, είτε μείνει είτε φύγει ο Νουά. Αλλά μην βιάζεστε. Γιάννη, κατά τη γνώμη σου, ποτέ είχαμε την καλύτερη ομάδα των εποχών στο μπάσκετ? Και εννοώ χρονιά, όχι εποχή Γκάλι Γιαννάκη το 86-87. Θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ κοντά, φίλε, το 92-93 με Roy Tarpley και Παναγιώτη Γιαννάκη και JJ Anderson. Ήμασταν πολύ κοντά. Καλησπέρα, φίλε Γιάννη μου, τα και τα διαρκείας για τους καινούριους κατόχους από 1η Ιουλίου, για τους καινούριους κατόχους που θέλουν να πάρουν διαρκείας για την ΚΑΕ. Εκεί θα γίνει μεγάλος πόλεμος. Μπόλικη αγάπη και στον Αντιγόνη και στον Τζόνι, ο οποίος είναι πολύ ενθουσιασμένος και το δείχνει, και εύχεται κάποια στιγμή να είναι το ίδιο ενθουσιασμένος και για το ποδόσφαιρο. Απ' τη 10 στην 1 μεταφέρεται ο Γιώργος. Η Ελένη μας λέει: τόση ανυπομονησία να περάσει αυτό το καλοκαίρι δεν έχει ξαναυπάρξει. Ανανεώσαμε το διαρκείας μας και θα εγκαινιάσουμε την καινούρια κερκίδα. Η Ελενίτσα θα είναι στη θύρα 11. Φίλε Βαγγέλη, εγώ σέβομαι το ρεπορτάζ κάθε συναδέλφου. Θεωρώ ότι ο Άρης αδιαπραγμάτευτα θα έχει 7 ξένους. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω, αυτή ήταν η πρόθεση της ομάδας και νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση για μένα ο Άρης να πάει με 6 ξένους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Παίζει κούραση, παίζουν τραυματισμοί, παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Ανανέωσε και ο φίλος μας ο Νίκος. Τέρμα κάτω στην 7 οι θύρες, στη θύρα 3 στο ποδόσφαιρο. Όλα τακτοποιημένα και σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας για το καλύτερο και για την ΠΑΕ, όπου επαναλαμβάνω, ο Νικολάκης με το αγόρι του το γλυκό τσαλακώσαν τα διαρκείας τους. Και η Αντιγόνη τρελαμένη μαζί με την Ελένη. Και εσύ πας στην καινούρια? Κατάλαβα. Τα κορίτσια του Άρη, εκεί θα στήσετε το νέο τσαρδί σας μάλλον, ε? Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: ίσως θα ήταν καλό να διευκρινίσει κάποιες θέσεις, είναι premium, mid, upper κλπ. Προσωπικά σήμερα έκανα αλλαγή θέσης από θύρα 2 σε θύρα 1. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη σειρά της θέσης στο διάγραμμα της MOR. Μπορείς να μπεις και στο site της ΚΑΕ, φίλε μου Κωνσταντίνε, μπορείς να βοηθήσει περισσότερο. Οι διευκρινήσεις νομίζω δίνονται μέσα από την ανακοίνωση και μέσα από το σχεδιάγραμμα της ΚΑΕ. Να δούμε πόσοι ανανεώσαμε, και εγώ μέσα σήμερα ανανέωσα θύρα 7 πάνω-πάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ, Γιώργο μου. Πολύ και αγάπη και στο φίλο τον Χρήστο, που εκτιμά και την εκπομπή και τις μουσικές εκπομπής. Την αγάπη μου στην Ορεστιάδα Χριστάρα. Και πάμε να μπούμε στη θεματολογία. Κάντε ένα κράτη λίγο με τα μπασκετικά, παιδιά. Θα τα δώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ο Άκης ο Παρταλίδης δεν χρειάζεται να συστηθεί σήμερα στον κόσμο του Άρη. Ο Άκης ο Παρταλίδης για πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησε ανιδιοτελώς, και αυτό το υπογραμμίζω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει μια αναφορά και είχα πει ότι έπαιρνε ποσοστά τις διαφημίσεις, αλλά ούτε αυτό έκανε. Ήτανε all the way εθελοντής, παύλα με τρομερή προσφορά, εμπορικός διευθυντής Sky Άρης. Ανέλαβε εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης. Οπότε δεν χρειάζεται να του εξηγήσει κανένας τι σημαίνει Άρης και ποια είναι η οικογένεια του Άρη, γιατί ούτως ή άλλως ανήκει μέσα σε αυτήν. Αλλά είμαι σίγουρος πως και ο ίδιος αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση τη νέα του θέση στην ΠΑΕ Άρης. Και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ούτως ή άλλως πάντα υπήρξε ένας άνθρωπος των επικίνδυνων αποστολών. Άκη μου, Άκη Παρταλίδη, καλησπέρα από τον Yellow Radio. Γελάς, ε?
1: Γελάω.
0: Τι γελάς, δηλαδή εσένα όποτε η θάλασσα γίνεται γιαούρτι σου παίρνουν το κουτάλι? Τι θα γίνει με σένα, ρε φίλε?
1: Δεν παίρνει κανένα τίποτα. Όχι, όχι. Απλώς για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε αυτές εδώ πέρα τις θέσεις, όποτε μου ζητείτε ή όποτε μου γίνεται μια πρόταση. Οπότε Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έχεις θητήσει, έχεις περάσει πολύ δύσκολες στιγμές στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Το έχει αναφέρει εδώ προσωπικά και σε ανέφερε ονομαστικά ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης, ευχαριστώντας σε δημόσια για την προσφορά σου, η οποία ήταν ουσιαστικά μαζί με όλη τη δουλειά που έκαναν πολλοί άνθρωποι μέσα στην ΚΑΕ, φανερά και αφανείς και φανεροί ήρωες, έφεραν ουσιαστικά και την νέα και την αλλαγή ιδιοξιού καθεστώτος και έκαναν τα πάντα πιο εύκολα, γιατί ο Άρης, αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχε. Θέλω ένα σχόλιο πριν πάμε στα της νέας σου θέσης για το πώς νιώθεις για όλο αυτόν τον ενθουσιασμό του κόσμου, για όλη αυτή τη μεγάλη χαρά που υπάρχει στην ΚΑΕ. Φαντάζομαι ότι χαμογελάς και εσύ μεγάλη από ικανοποίηση.
1: Είναι μεγάλη χαρά πραγματικά. Δεν είναι μια χαρά που μπορεί κάποιος να την περιγράψει αν δεν έχει ζήσει αυτά που περάσαμε από το... Δεν θα πω εγώ από το 19 ή από τα τέλη του 18 που είναι εκεί, αλλά από το 20 και μετά με την πανδημία και τον COVID που ήρθε και σάρωσε τα πάντα, αλλά και την κατάσταση που υπήρχε στον Άρη, αλλά να γνωρίζουμε και μια ακόμη παράμετρος και στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από πέρσι. Είναι πολύ ιδιαίτερο το συνέστημα. Προχθές το συζητούσα πάλι με τον Χιλέα και λέω ότι είναι για να γίνει ντοκιμαντέρ αυτή η πενταετία, το 2025.
0: Δεν είναι καθόλου υπερβολή, θα έχει πολύ ενδιαφέρον σίγουρα.
1: Είναι ντοκιμαντέρ, είναι το να πηγαίνεις να χτυπάς πόρτες όλων των εταιριών, είτε των στοιχηματικών είτε άλλων εταιριών, και πραγματικά για μας, ειδικά για μένα, ήταν στο όριο της προσβολής να ακούσεις να σου λένε, ξέρω εγώ, ποιος Γκάλης, ποιος Γιαννάκης, ποιος Άρης. Άνθρωποι οι οποίοι μόλις τότε είχαν αναλάβει, γιατί ξέρεις και στη θεματική αγορά τότε άρχισε να αναπτύσσεται.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Μόλις είχαν μπει στα τμήματα marketing, είχαν και μια ηλικία τότε 30-35 χρονών, νέα παιδιά που μπαίνανε στην αγορά. Ήταν πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες, αλλά να σου πω ότι αυτές οι καταστάσεις μας καλύβδωσαν και μας έδωσαν πάρα πολύ. Δηλαδή ενισχύθηκαν φιλίες, δούλευε πολύ με έναν διαφορετικό τρόπο. Χωρίς να του είπε επαγγελματισμός, αλλά δούλευε και ένα έξτρα κίνητρο.
0: Άκη, αν έχεις την ευγενική καλοσύνη να μετακινηθείς, γιατί το σήμα σου είναι λίγο ασθενές, έχω την αίσθηση, και θέλουμε να σε ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Είσαι λίγο καλύτερα, να μιλά και στο μικρόφωνο και θα είμαστε τέλεια.
1: Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Ήταν, λοιπόν, έλεγα ότι ήταν και ένα έξτρα κίνητρο που είχαμε τότε στο να αποδείξουμε αυτό που για μας ήταν αυτοαπόδεικτο. Την ποιοτική και τη διαχρονική του brand name του Άρη στον χώρο του μπάσκετ. Οπότε το challenge ήταν πολύ μεγάλο, και το θετικό μέσα σε όλο αυτό είναι ότι μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες φτάσαμε σε αυτό που έγινε πέρσι το καλοκαίρι, σχεδόν ένα χρόνο πριν, ή μπορεί ακριβώς όπως ένας χρόνος πριν, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο της συνδρομής, να γίνει αυτή η μεταβίβαση, να έρθει ένα πάρα πολύ ισχυρό φαντ, ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το μπάσκετ, ο οποίος το έδειξε με την πρόθεσή του στην αρχή να εμπλακεί στο κομμάτι του NBA, και νομίζω ότι αυτό άλλαξε τα πάντα. Έχοντας αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα, ανεξαρτήτως το ποιοι παίχτες θα έρθουν, ποιοι προπονητές, ποιοι τεχνικοί διευθυντές, μάνατζερ κτλ. Το θέμα είναι να διατηρηθεί έτσι, και η εμπλοκή αυτού του ανθρώπου που φαίνεται ότι ζει για το άθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τώρα σε ακούμε ξεκάθαρα και πολύ καθαρά, ειδικά τώρα στο τέλος. Δεν ξέρω αν μετακίνησε το μικρόφωνο. Μείνε εκεί. Σου θυμίζει καθόλου η μεταφορά σου αυτή τώρα, αναλαμβάνοντας τα νέα καθήκοντά σου ως εμπορικός διευθυντής ΠΑΕΑΡΙΣ, έχει κάποιες ομοιότητες ή είναι μεγάλες, αν θέλεις, οι διαφορές με την ΚΑΕ?
1: Κοίτα, όχι, δεν έχει αυτές τις ομοιότητες, δεν υπάρχουν αυτές τις συνθήκες που υπήρχαν τότε. Τώρα μιλάμε για μια κατάσταση, δεν θέλω τώρα να είμαι υπερβολικός, θα έχουμε πει κατηδίαν.
0: Δεν μιλάω για την δομή και την οργάνωση της εταιρείας, γιατί προφανώς και τότε ήταν πρωτόγονες οι καταστάσεις, ο Άρης διαλυόταν στην κυριολεξία. Δεν ισχύει στην ΠΑΕ, όσο και να θέλουμε το τι.
1: Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, και θα ήθελα να σου πω τώρα που μου δίνεις την ευκαιρία να πω αυτό. Η ΠΑΕ, και επειδή είμαι τώρα όλες αυτές τις 10-15 μέρες μέσα, έχει δομή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά, παράγουν έργο, από τα παιδιά που ασχολούνται με το εμπορικό κομμάτι, από τα παιδιά που όλο αυτό εδώ πέρα που κάνανε στο κομμάτι του marketing και ό,τι κάνανε, με τα παιδιά που είναι στην γραμματιακή υποστήριξη, στη σχέση με την Λίγκα, το λογιστήριο, το γραφείο τύπου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί πέρα και δουλεύουν. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν είναι ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι μόνος του. Δεν είναι one man show. Αυτό είναι σίγουρο, δεν διοικείται τίποτα σαν one man show. Οπότε.
0: Άκη, είσαι εκεί, γιατί σε χάσαμε για δύο δευτερόλεπτα.
1: Το οποίο τίνουμε εμείς οι Αριανοί πάρα πολλές φορές. Ναι, εδώ είμαι λίγο. Τίνουμε, λέω, πολλές φορές εμείς στις Ανάρεις να υποτιμούμε λίγο κάποια πράγματα, κάποιες διαδικασίες. Όχι. Είναι και πάρα πολύ αξιοσέβαστη η δουλειά που κάνουν τα παιδιά μέσα στα γραφεία και υπάρχει μία δομή και μία λειτουργία η οποία, και μάλιστα να σου πω ότι μιλώντας και με τους ανθρώπους της Λίγκας, μας δώσαν σε μένα, αλλά δεν ανήκουν σε μένα, τα εύσημα για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης και της συμφωνίας και του χρονοδιαγράμματος και του οργανογράμματος του πρωταθλήματος για την περσινή χρονιά. Οπότε ναι, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που δουλεύουν. Δεν συγκρίνω με τίποτα το ότι υπήρχε στην ΚΑΕ το 18 ή το 19 με το ότι υπάρχει τώρα. Τώρα υπάρχει μια κανονική ομάδα, μια κανονική ΑΕ, η οποία έχει μια δομή που λειτουργεί.
0: Το έδαφος για να δουλέψεις, για να παράξεις έργο, για να είσαι όσο το δυνατόν. Άκη, μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούς, ακούω. Μια χαρά,
0: γιατί ένιωσα ότι χάθηκε το σήμα. Για να παράξεις το έργο που εσύ θες, να έχεις τις maximum επιδιώξεις, να τις φέρεις πέρα στο μεγαλύτερο ποσοστό. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει τώρα εκεί? Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα? Πόσο διαφορετικό είναι το πεδίο δράσης και ο τρόπος δράσης σε σχέση με τα όσα έκανες ως τώρα ως μέλος?
1: Θα σου πω. Καταρχάς, τώρα δίνω ένα spoiler. Την επόμενη εβδομάδα, νομίζω προς το τέλος, θα σας ενημερώσω και ο κύριος Μπούλης. Θα ήθελα να έχουμε μια συνάντηση εν είδη συνέντευξη τύπου, όπως θέλεις πες, όπου θα σας παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στην ΠΑΕ. Ένα marketing plan με 5-6 επικοινωνιακούς άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχτούμε για να ενισχύσουμε το χορηγικό μας αποτύπωμα και το επικοινωνιακό μας αποτύπωμα στην νέα αγορά, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.
0: Γιατί το κρίνω πολύ σοβαρό, το κρίνω πολύ επαγγελματικό και το κρίνω και απαραίτητο πλέον, γιατί το επιτάσσουν και το επιβάλλουν νέες εποχές της επικοινωνίας.
1: Λοιπόν. Εμείς λοιπόν έχουμε βάλει κάποιες προτεραιότητες. Δεν θα ήθελα να τις αναφέρω τώρα. Θα είναι πολύ καλύτερο, γιατί θα γίνει μια κανονική παρουσίαση, να το δούμε όλοι μαζί την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε και μαζί σας να το συζητήσουμε. Πάντως είναι σίγουρο ότι αυτό που έχουμε πάρει απόφαση είναι να δημιουργηθούν δομές και διαδικασίες οι οποίες θα κάνουν πολύ πιο εύκολο το περιβάλλον να έρχονται χορηγοί νέοι ή να ενισχύσουν με την παρουσία των υπαρχόντων χορηγών μέσα από νέες δράσεις, ενέργειες και διαδικασίες. Χαίρομαι, γιατί ήδη με όσους έχω μιλήσει, με τους υπάρχοντες, με τους μεγάλους υπάρχοντες χορηγούς, αλλά και με κάποιους οι οποίοι δεν είναι χορηγοί τώρα και έχουμε ξεκινήσει κάποιες πρώτες επαφές, βλέπουν πάρα πολύ θετικά αυτή την στροφή. Και πιστεύω ότι θα φέρουν αποτελέσματα. Θέλει δουλειά, θέλει πολλή δουλειά, θέλει προσήλωση. Αλλά θα σου πω, Γιάννη, κάτι που πιστεύω, και αυτό κάναμε και στην ΠΑΕ και αυτό θέλω περισσότερο να φέρω στην ΠΑΕ. Θέλει να αισθανθούμε λίγο παραπάνω τον Μεσοριανό. Δηλαδή να αισθανθούμε λίγο παραπάνω εμάς τους ίδιους. Αυτό.
0: Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πασάκι, γιατί ξέρεις, με σένα μπορώ και να το συζητήσω και διαφορετικά, γιατί δεν είναι μόνο η επαγγελματική σου ιδιότητα ως χωρικός διευθυντής ή ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη διαφήμιση επαγγελματικά χρόνια τώρα, αλλά επειδή είσαι και μέλος κομμάτι της οικογένειας του Άρη και γνωρίζεις και καλά την ψυχοσύνθεση του Μέσου Αριανού. Γιατί οι περισσότεροι φίλοι σου είναι Μέση Αριανοί. Επομένως, πώς πιστεύεις εσύ ή με ποιες κινήσεις θεωρείς ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα της στεναχωρίας, απογοήτευσης? Δεν θα στα πω εγώ, τα ξέρεις πολύ καλά, πολύ καλύτερα ίσως από μένα. Πώς πιστεύεις ότι η ΠΑΕ, εσύ μέσα από τη δουλειά σου και όλοι οι υπόλοιποι που θα συνεργαστείτε, γιατί η ΠΑΕ είναι συγκοινωνούντα δοχεία, τα πάντα, μπορείτε να, αυτό το κλίμα να το αλλάξετε και ο μέσος οργανός να πει πάμε να τους βοηθήσουμε?
1: Ωραία. Θα σου πω λίγο κάτι. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι μέσα από το άνοιγμα στους ίδιους τους Αριανούς και μέσα από το πλάνο δράσεών μας να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες ώστε ο Αριανός να νιώσει άνετα
2: θετικά, να το πω έτσι, μέσα στο ίδιο το σπίτι ακόμη περισσότερο. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεν μπορούμε να μπούμε και να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν μπορεί κανείς να το κάνει, αλλά επειδή γινόταν και στον Άρη στον μπάσκετ όταν ήμασταν, οι ομάδες δεν κερδίζουν πάντα. Το θετικό αποτέλεσμα, ναι μεν, είναι ένα στοιχείο, δεν είναι όμως το μοναδικό στοιχείο. Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτή την ψυχοσύνθεση του οπαδού, του συνοπαδού μου. Το έχω ζήσει, το έχω ξαναζήσει. Το έχω ξαναζήσει σε χειρότερο βαθμό. Το ξέρεις πολύ καλά, για παξίους με μπάσκετ.
0: Όπως και επίσης ξέρω, όταν βοήθησε η ομάδα αγωνιστικά με τις πρώτες ειδικά χρονιές του Καστρίτη, πόσο βοήθησε τη δική σου δουλειά.
2: Φυσικά, εννοείται. Κοίτα, δεν είμαστε εδώ και κανένας δεν μπορεί να πει το παραμικρό για την στήριξη του κόσμου του Άρη, έτσι, διαχρονικά, σε αυτό που λέγεται Άρης. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε από τους οπαδούς που έχουμε τη μεγαλύτερη υπομονή και από τον Ιώβ τον ίδιο. Δηλαδή, μπορεί να περιμένουμε και πιο πολλά από ό,τι περίμενε ο Ιώβ με στην κοιλιά του κήτους. Τώρα, ο δικό μας το θέμα, όπως είπα, είναι επικοινωνιακά και με τις δράσεις που θα στήσουμε, να καταλάβει ο μέσος οργανισμός, να καταλάβει ο οργανός ότι η ομάδα σαν οργανισμός και σαν mentality είναι δίπλα του. Τον αφουγκράζεται και θέλει να χτίσει μαζί του κάτι καινούργιο. Αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Έχουμε, και μιλάω για μένα, έχω προσλαμβάνουσες από τον τρόπο που δουλεύουν οι ομάδες του εξωτερικού. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι πάρα πολύ αποκτητικές οι διαδικασίες, τα match day, τα post-match events που πρέπει να γίνονται, οι ενέργειες στα διάφορα social media, στο digital κομμάτι. Έχουμε πλήρη αντίληψη του τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε πώς θα το κάνουμε, έχουμε δει best practices από το εξωτερικό και πώς μπορεί να γίνει αυτό, και πίστεψε με, θα κάνουμε άνοιγμα σε πάρα πολλούς οργανισμούς και θα βάλουμε ένα στοιχείο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, να σου πω μόνο αυτό το κομμάτι για το τι θα δείτε και τι θα σας παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με το στοιχείο του εθελοντισμού. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες mm-hmm. του εξωτερικού αυτή τη στιγμή, ειδικά την ημέρα του αγώνα, όπως και όλες οι μεγάλες αθλητικές οργανώσεις έτσι, και διοργανώσεις, δουλεύουν με εθελοντές. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα άνοιγμα, ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θα ήθελε να προσφέρει σε δράσεις και ενέργειες που θα γίνονται την ημέρα του αγώνα, που θα είναι επικοδομητικές, επικοινωνιακές, θα έχουν κάτι να προσφέρουν στον Αριανό, αλλά κυρίως θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο του Άρη να αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει αριανοσύνη σε όλους αυτούς που θέλουμε τους νέους να φέρουμε στο γήπεδο. Συμφωνώ, μέσα από το Yellow Cop που θα δημιουργήσουμε, δηλαδή την κίτρινη κερκίδα, θα γίνονται υποδοχές στο έξω από το γήπεδο του Κλειάδης Βικελίδης, VIP tours. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ήδη τα έχουμε σχεδιάσει και πίστεψε με, και οι κορυγοί θα βρεθούν που θα είναι δίπλα μας.
0: Τέλεια.
2: Αλλά κυρίως εγώ θέλω να βρεθεί δίπλα μας ο απλός αργιανός φίλαθλος οπαδός, ο οποίος θα πει ναι, θα έρθει εγώ να συνεισφέρω με τη δική μου παρουσία και με την δική μου οργανωσία.
0: Χωρίς να έχω καμία διάθεση να υποδείξω κάτι, γιατί τη δουλειά σου την ξέρεις πραγματικά πολύ καλά, αλλά ξέρεις ότι πάντα ό,τι είχα στο μυαλό μου το μοιραζόμουν και ό,τι ιδέα και σκέψη, ναι, και εσύ είσαι ανοιχτός πάντα. Θεωρώ ότι πάντα το παιδί, το μικρό του Αριανάκη, πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας. Γιατί κάθε Αριανός χρειάζεται και μέσα από το παιδί, ξέρεις, με την αγνή ψυχή, με το καθαρό μυαλό που δεν μπαίνει σε διαδικασίες άλλες που μπαίνουμε εμείς, μπορεί και θέλει να πάει πιο κοντά στην ομάδα του, στο γήπεδο.
2: Κοίτα, είναι μια στόχευση μας. Τα παιδιά, οι οικογένειες, είναι μια στόχευση. Αλλά δεν θέλω, δεν θέλω να αναλύσω το κομμάτι του marketing plan όλο, αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ήδη σκεφτεί και τον τρόπο, όχι μόνο έναν, που δεν μόνο θα τους φέρουμε στο γήπεδο, είναι να τους ενεργοποιήσουμε και εκτός γήπεδου. Είναι διάφορα πράγματα που έχουμε σκεφτεί και θα κάνουμε, και εύχομαι να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε όλα μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν και κάποια από αυτά, επειδή απαιτούν και κάποια infrastructure, μπορεί να μας πάρουν περισσότερο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αυτά για να έχετε έτσι και θα το μοιραστώ κιόλας μαζί σας.
0: Ωραία.
2: Για να έχετε
0: πολύ
2: μια καταγεγραμμένη κατάσταση για το που και το πώς θα οδεύσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Λένε ότι είναι πιο πρόσφορο το έδαφος στο ποδόσφαιρο για χορηγικά, έτσι, για χορηγικές συνεργασίες κλπ. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Παρταλίδη? Μάλλον το κύριε Παρταλίδη δεν ξέρω πώς μου βγαίνει τώρα. Άκη μου, ισχύει κάτι τέτοιο? Βλέπεις ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει άλλη δυναμική?
2: Είναι ένα μαζικό άθλημα, προφανώς. Έχει τη δική του ιδιαίτερη δυναμική. Είναι τώρα και η εποχή του Μουντιάλ. Καταλαβαίνουμε όλοι, ξέρουμε ότι μετά από τέτοιες διοργανώσεις πάντα απομένει ένα δυναμικό αποτύπωμα το οποίο βοηθάει. Τώρα, αν συζητάμε για τον Άρη συγκεκριμένα, ξέρουμε όλοι ότι το μεγάλο hype, όπως λέμε και στη γλώσσα μας, βρίσκεται στο μπασκετικό κομμάτι. Δεν το βλέπουμε, εννοείται, αντιπαραθετικά, το ίσα-ίσα. Πιστεύουμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ όλο τον Άρη. Και πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς θα καταφέρουμε να φέρουμε και να πάρουμε αυτό που έλεγα πάντα, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε το δικό μας ζωτικό χώρο μέσα σε αυτή την ποδοσφαιρική αγορά. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Σου δημιουργεί πρόβλημα φέτος το γεγονός ότι ο Άρης δεν έχει την ευρωπαϊκή προοπτική? Γιατί σε κάθε περίπτωση, άσχετα με το πώς πάει ή δεν πάει η ομάδα που δεν πήγε καλά τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη πάντα τέτοια εποχή έδινε ένα κίνητρο και ένα ακόμα όπλο για σένα να κινηθείς εμπορικά.
2: Προβλήματα δεν υπάρχουν, προκλήσεις υπάρχουν. Είναι μια πρόκληση το πώς θα διαχειριστούμε τον Άρη εκτός Ευρώπης. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης έχει πολλά να επιδείξει και πιστεύω ότι και το εύχομαι, εννοείται, και με το χτίσιμο της, με το χτίσιμο της η ομάδα να μας βοηθήσει και αυτή, όπως ανέφερα και εσύ πριν από λίγο, όπως έγινε και με την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη.
0: Στα διαρκεία, στα οποία πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησαν από την ΠΑΕ, ποιο είναι το στίγμα, ποια ήταν η ιδέα, η φιλοσοφία? Φαντάζομαι ότι δούλεψες και εσείς.
2: Ήθελα να σου πω, είχαμε συνομιλίες με τον πρόεδρο για το συγκεκριμένο κομμάτι με τον κύριο Καρυπίδη. Ο σκοπός μου, αυτό που συζητήσαμε, νομίζω οι τιμές ήταν ικανοποιητικές. Δηλαδή, ο κόσμος δεν νομίζω να είχε παράπονο για το αν ήταν ακριβές ή όχι οι τιμές. Νομίζω ότι κινήθηκαν σε πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ναι, φέτος για τα οικονομικά δεν είχαμε παράπονο.
2: Ναι. Αυτό το οποίο συζητήσαμε, και εγώ χαίρομαι που υιοθετήθηκε η άποψη, ήταν το κομμάτι της ελεύθερης εισόδου χωρίς να χρεώνονται εισιτήριο διαρκείας οι σύνοδοι των ΑΜΕΑ. Σύντομα τα ΑΜΕΑ έχουν μια ιδιαίτερη τιμολογιακή πολιτική. Για μας η συμπερίληψη είναι βασικός άξονας, όχι επικοινωνίας, είναι βασικός άξονας λειτουργίας. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μέσα, βλέποντας και ο κόσμος του Άρη τη γενικότερη νοοτροπία μας που σιγά σιγά αρχίζει να αποτυπώνεται και με πράξεις, θα καταλάβει ότι είναι το γενικότερο σκεπτικό στο οποίο κινούμαστε. Το ξαναλέω, εμείς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να καταλάβει ο Οργιανός ότι τον αφουγκραζόμαστε, ότι είμαστε δίπλα του και αντιλαμβανόμαστε και την ψυχοσύνθεσή του και τη στεναχώρια του και την προσδοκία του και την προσμονή του. Γιατί θα σου πω κάτι, Γιάννη, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτό που λέμε στεναχώρια ή νεύρα για την κατάσταση. Πιστεύω ότι υπάρχει μία προσμονή και μία προσδοκία και αυτή θα πρέπει να εκπληρώσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο Αγιανός περιμένει και θέλει κάτι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι που στέλνουν ερωτήματα για το πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με κάποιο email απευθείας με εσένα σε ό,τι αφορά προτάσεις που έχουν να κατατεθούν ή ιδέες. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένας καλός μου φίλος τώρα από την Αγγλία, από Λονδίνο, ο οποίος πάντα έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το marketing από εκεί ομάδες. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Με χαρά. Θα μας δώσουν λίγο χρόνο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αυτό εννοώ, να στήσουμε. Να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα που σχεδιάζουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες πρώτες παρεμβάσεις και στο κομμάτι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ενώ και μέσω στο site. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να το αναδιαμορφώνουμε και το site. Δεν θα προλάβουμε προφανώς σε μια εβδομάδα να το έχουμε ολοκληρώσει. Θα κάνουμε. Θα υπάρξουν ηλεκτρονικές φόρμες για τρεις κατηγορίες επικοινωνίας, αλλά αυτά είναι κάτι το οποίο θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά και θα υπάρχει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, αν θέλεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το email που έχω στην ΠΑΕ είναι kparthalidis@arisfc.com.gr. Με χαρά όποιος θέλει να μου στείλει κάτι. Είναι σίγουρο ότι θα το διαβάσουμε, το μελετήσουμε με προσοχή.
0: Αυτό προς το παρόν, και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει.
2: Θα γίνει πιο συντονισμένα.
0: Θα υπάρχει ειδική φόρμα προφανώς επικοινωνίας. Θα υπάρξει διάβλος επικοινωνίας.
2: Ήδη στείνεται μία φόρμα επικοινωνίας. Δεν θα είναι μία φόρμα επικοινωνίας, θα είναι τρεις φόρμες επικοινωνίας για τρεις διαφορετικές δράσεις.
0: Εξαιρετικά.
2: Θα σας τα εξηγήσουμε.
0: Τέλεια.
2: Θα δείτε, πιστεύω ότι θα καταλάβετε κι εσείς από την αρχή, ο κόσμος δηλαδή, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει, είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι κάνουμε μία στροφή, πατάμε το κουμπί, ξανανάβουμε τα φώτα από την αρχή, να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται μαζί τους.
0: Καταρχήν, έχεις πάρα πολύ κόσμο που από τη γνωριμία που έχετε από το μπάσκετ και από την δουλειά που έχεις κάνει εκεί, σου εύχονται και καλή επιτυχία και καλό κουράγιο, γιατί δεν είναι εύκολες οι εποχές. Ένας φίλος από αυτούς ρωτά παράλληλα αν μπορεί ο κ. Παρταλίδης να μας απαντήσει για την υπογραφή πενταετούς διάρκειας σύμβασης με την Novibet για τη βασική χορηγία.
2: Ναι.
0: Προφανώς.
2: Είναι μια συμφωνία την οποία την είχε σχεδιάσει και την υλοποίησε ο κ. Καρυπίδης. Είναι μια πολύ δυναμική συμφωνία με πολύ σημαντικά ωφέλη. Είναι μια πολύ καλή συμφωνία και με προκαλούν. Μπορώ να πω πολλά, αλλά
0: ναι, εντάξει.
2: Πάντως η συγκεκριμένη συμφωνία είναι μια πολύ, πολύ σημαντική και επικερδή συμφωνία για την ομάδα. Mm-hmm. Δεν είχα κάποια εμπλοκή.
0: Εσύ απλά βρήκες αυτή τη στιγμή.
2: Ήταν όλη η εμπλοκή του κύριου Καρυπίδη.
0: Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που ρωτά διάφορα πράγματα, τα οποία προφανώς και θέλετε να ανακοινώσετε στην επόμενη επικοινωνία που θα έχουμε μέσω της συνέντευξης τύπου που είπατε ότι θα σχεδιάσετε. Υπάρχει και ο Ηλίας ο Πόπης, ο οποίος λέει ότι πρώτον χρωστάς καφέ και δεύτερον ότι σου εύχεται πολύ και καλή επιτυχία, διότι σε πιστεύει πάρα πολύ και η δουλειά που έχεις κάνει στην ΚΑΕ πραγματικά είναι αδιαπραγμάτευτη.
2: Ήταν λίγο, ναι, θα σου πω λίγο κάτι τώρα. Δεν είναι το να μιλάει ο Ηλίας ο Πόπης, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει όσο λίγη αριανή στην ιστορία του Άρη. Τόσα πράγματα, είναι συγκινητικό για μένα. Καταρχήν είναι συγκινητικό που με θεωρεί φίλο του ο Ηλίας, γιατί είναι από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις, που τους βλέπαμε παλιότερα να κάνουν όλες αυτές τις προσπάθειες ενέργεια, γιατί με περνάει και κάποια χρόνια.
0: Λοιπόν, έλα,
2: και εμείς ως μικροί, τους βλέπαμε και λέγαμε δες αυτοί οι άνθρωποι τι καταφέρνουν και πώς βοηθάνε την ομάδα. Ο Ηλίας είναι, εντάξει, νομίζω ότι το αίμα του είναι κίτρινο, θα είναι μοναδικό φαινόμενο. Είναι μοναδικό φαινόμενο δηλαδή, είναι μεγάλη χαρά και υπάρχουν πάρα πολλοί αριανοί σαν τον Ηλία, οι οποίοι άλλοι περισσότερο γνωστοί, άλλοι λιγότερο. Ο Ηλίας έχει γίνει γνωστός από την αγάπη του ξεκάθαρα για τον Άρη. Και νομίζω η αποδοχή του είναι πάντιμη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην παραδέχεται τον τρόπο με τον οποίο ο Ηλίας έχει κινηθεί και με μεγάλη. Αυτό τώρα, επειδή ξέρω και κάποιες εξτρά ιστορίες και με μεγάλη αξιοπρέπεια. Και με μεγάλη αξιοπρέπεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το χαρακτηρίζει πάντα. Ναι. Άκη μου, θα μου επιτρέψεις μια προσωπική ερώτηση. Αν δεν ακούγεται καλή στα αυτιά σου, πες Γιάννη, δεν θέλω να απαντήσω. Στο έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη. Μιλάς με τον κύριο Καρυπίδη συχνά. Και αν μιλάς. Ποια είναι η ψυχοσύνθεση του, η ψυχολογία του σε σχέση με όλο το κλίμα που ξέρει ότι δεν είναι ευνοϊκό για αυτόν. Θέλω λίγο να μας το ψυχολογήσεις λίγο.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν το γνωρίζω τόσο καλά. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι φέτος έχει μια ιδιαίτερη θέληση να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι και αυτόν σαν τόσα χρόνια που είναι στην ομάδα δεν τον ικανοποιεί η πορεία, δεν τον ικανοποίησε πέρσι η πορεία της ομάδας, δεν είπε ότι ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχει μια μεγάλη θέληση φέτος για να δημιουργήσει κάτι το οποίο μπορεί να εκπλήξει.
0: Εγώ θα πω κάτι, επειδή είσαι πάνω απ' όλα ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος και σε εκτιμώ βαθύτατα, γιατί έχεις δώσει την καρδιά σου και και τη γνώση σου στον Άρη, στην ΚΑΕ πάρα πολλά χρόνια, και εγώ προσωπικά, επειδή τη λατρεύω την ομάδα του Άρη, σου χρωστώ ευγνωμοσύνη όπως και πάρα πολλοί άλλοι θα πρέπει για όλα αυτά που κάνατε στις δύσκολες εποχές.
2: Χρωστάμε σε άλλους ανθρώπους.
0: Σαφώς. Εντάξει, ο Θανάσης, ο Πιάκης είναι νούμερο ένα. Δεν το συζητάμε. Ο Αχιλέας,
2: δηλαδή, απλά άνθρωποι που έχουν προσφέρει.
0: Για ανθρώπους που πάλεψαν και δούλεψαν και το έκαναν με αγάπη και πολύ πάθος και πολύ αυταπάρνηση κυβέρνηση και αδιαφορώντας για το τι φθορά θα είχαν, σε έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω πραγματικά, έτσι, επειδή σε έχω, έχω θάρρος και ας είναι στον αέρα μιας εκπομπής, δεν χρειάζεται να το σχολιάσεις, απλά θεωρώ ότι επειδή ο κύριος Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και τη δική σου δουλειά και να αντιστραφεί όλο το κλίμα καλύτερα, θεωρώ προσωπικά, το έχω πει πολλές φορές, ότι μια προσωπική του έστω δήλωση με την οποία να κλείνουν κάποιες περσινές πληγές που άνοιξαν, ενδεχομένως και με δική του ευθύνη, θα ήταν πάρα πολύ κατάλληλη. Δεν στο λέω για να το σχολιάσεις, λέω απλά ότι θα μπορούσε να βοηθήσει.
2: Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Δεν ξέρω πολλά από αυτά εδώ πέρα, τα κομμάτια, τα εσωτερικά. Και ότι γινόταν, ξέρεις ότι δεν ασχολούμαι ούτε όταν ήμουν στην ΚΑΕ με αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια, τα διοικητικά.
0: Απλά οφείλω να σου το πω επειδή έχει επαφή μαζί του. Θα βοηθούσε πάρα πολύ.
2: Ότι μπορώ να επηρεάζω και τόσο πολύ τους ανθρώπους. Αυτό που μπορώ να πω είναι, για αυτό που βλέπω μέσα στα γραφεία από τα παιδιά τώρα, από τα στελέχη και τα παιδιά που υπάρχουν εκεί πέρα, για το δικό μας το κομμάτι της δουλειάς, ότι έχουμε πάρει και οι ίδιοι την απόφαση ότι αυτό που θα δουν οι Αργιανοί φέτος στο κομμάτι το δικό μας, το marketing, το επικοινωνιακό, θα είναι κάτι που θα τους εκπλήξει ευχάριστα. Εγώ προσωπικά και όλοι μας ευχόμαστε και η ομάδα μας εκπλήξει ευχάριστα, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, ενώ και οι επιλογές που θα γίνουν να είναι πολύ καλές και τα λοιπά, είναι άλλη δουλειά. Το ξέρουμε το αθλητικό κομμάτι, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Άκη, ως γέλο και ως εκπομπή προσωπικά είμαστε στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε να προβάλλουμε οτιδήποτε εσείς κρίνετε ότι θα βοηθήσει τη δουλειά σας και θα φέρει στην ομάδα έσοδα, και εννοείται ότι σου εύχομαι από καρδιάς και σε πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της δουλειάς θα κάνετε.
2: Θα τα πούμε άμεσα την επόμενη εβδομάδα, και κάτι άλλο που θα σου πω θα τα πούμε και μετά ακόμη πιο άμεσα.
0: Ευχαριστώ.
2: Και στην παρουσίαση της νέας φανέλας.
0: Τέλεια. Η οποία πότε θα γίνει, Άκη μου?
2: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Και θέλουμε και. Θέλουν οι Αργιανοί και πλούσια.
2: Είναι πολύ ωραία πάντως. Και έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές μικρές σε κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί. Θα τα συζητήσουμε κάτι μία, τα οποία μπορεί να έξω να μην φαίνονται μεγάλα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι κάποια στιγμή μετράνε.
0: Άκη, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου, εύχομαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, ο κύριος Άκης Παρταλίδης. Πραγματικά έχει κάνει τρομακτική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια στην ΠΑΕ Άρης. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν έπαιρνε ούτε καν την νόμιμη προμήθεια που παίρνει κάποιος διαφημιστής. Τα έκανε όλα τζάμπα και ασχολούνταν πάρα πολλές ώρες. Στην εποχή του Γουλιέλμου που ήταν σκληρή και πολύ δύσκολη. Στην εποχή του COVID που ήταν νεκρή φύση τα εμπορικά παντού. Στήριξε μια προσπάθεια και τώρα έχει πάει στην ΠΑΕ. Του αξίζει μια ευκαιρία, του αξίζει υποστήριξη, και την υποστήριξη δεν πρέπει να τη δώσει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Την υποστήριξη πρέπει να τη δώσει ο οργανισμός της ΠΑΕ Άρης. Και γι' αυτό το λόγο είπα στον Άκη, ότι επειδή μου το είπε και ένας φίλος εδώ, ότι όσο καλή πρόθεση να υπάρχει που υπάρχει από τους ανθρώπους, πρέπει και ο κύριος Καρυπίδης να κάνει από τη δική του την πλευρά ένα άνοιγμα διαφορετικό. Και για αρχή. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημη για να κλείσει μια άσχημη εικόνα και μια άσχημη πληγή που άνοιξε.

θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε. Η είδηση ήταν ότι θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου που απλά παρουσίασες από το εμπορικό τμήμα για καινούργια πράγματα που έχει να κάνει και με την ΠΑΕ και με τον τρόπο λειτουργίας και με το επικοινωνιακό κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό. Επομένως, ο φίλος Παναγιώτης λέει μπράβο που έβγαλες κάποιον για το, από το ποδόσφαιρο. Παναγιώτη, αν ήταν στη θέση μου, αν ήταν στο χέρι μου μάλλον, κάθε μέρα θα είχα. Τώρα ειδικά θα είχα κάθε μέρα στην πρώτη ώρα το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι στο χέρι μου δυστυχώς. Και δεν έχω ανθρώπους να βγάλω. Δυστυχώς. Και δεν μπορώ, και μπορώ να καταλάβω ότι είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι επικοινωνία, αλλά θέλουμε πραγματικά να μας διευκολύνουν οι άνθρωποι. Γιατί είναι σαράκι το ποδόσφαιρο και την ίδια στιγμή που πραγματικά, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν συσχετισμοί, χαίρομαι πραγματικά και συγκινούμε με τον κόσμο που αυτή τη στιγμή είναι έξω από την μπουτίκ της ΚΑΕ. 50 άτομα, γιατί το πρωί ήταν 150, και περιμένουν να ανανεώσουν και να αλλάξουν θέση το διαρκείας τους. Θέλω πραγματικά όλο αυτό το καλό κλίμα να μεταφερθεί και στο ποδόσφαιρο και να επηρεάσει και το ποδόσφαιρο, και θέλω κάποια στιγμή από μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα, που έχει δώσει τέτοιες στιγμές και επί εποχής Καρυπίδη αλλά και παλαιότερα, να δει να δημιουργούνται ξανά ουρές. Ενδιαφέρον, κέφι, χαρά για να πάει κάποιος στο γήπεδο. Μετέφερα κατά αυτόν τον τρόπο και ένα μήνυμα που ήρθε από αρκετούς ακροατές, ότι καλό θα ήταν και ο κύριος Καρυπίδης να ζητήσει συγγνώμη για τη χειρονομία που είχε κάνει πέρσι. Αυτό ήθελα να πω, αλλά ξέρετε ότι μιλάμε με τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ, όπως και κάποια αγωνιστικά θέματα. Δεν μπορώ να του θέσω ούτε αγωνιστικά ζητήματα, ούτε μεταγραφικά, ούτε θέματα ιδιοκτησιακά. Είναι ο εμπορικός διευθυντής. Είναι αριανός, έχει άποψη για όλα, αλλά η ιδιότητά του με την οποία βγαίνει στο Yellow Radio είναι ως εμπορικού διευθυντή. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε τον Γρηγόρη, ούτε τον Καρυπίδη, ούτε κανέναν άλλον. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή και ένας σεβασμός και να ξέρουμε ότι ο συνομιλητής μας μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Αν κάτσουμε και πιούμε έναν καφέ, μπορεί να μου πει την άποψή του Αριανός για πολλά θέματα. Εδώ όμως, ως εμπορικός διευθυντής, θεωρώ ότι έφτασε και είπε πράγματα στο σημείο που έφτασε και μπορούσε να πει. Μια που μιλάμε για συνέντευξη τύπου, καλό θα ήταν να υπάρξει και μια ξεχωριστή της ΠΑΕ για το αγωνιστικό. Αυτό, φίλε Γκρέγ, είναι κάτι που το έχουμε ήδη επισημάνει και θεωρώ ότι θα γίνει πριν την προετοιμασία. Θέλω να πιστεύω ότι εκτός από τον Γρηγορίου θα είναι σίγουρα και ο κύριος Ρέγες, ο οποίος οφείλει να μιλήσει, οφείλει να εμφανιστεί, οφείλει να εκφράσει απόψεις, οφείλει να κάνει απολογισμό της περσινής αποτυχημένης χρονιάς και να μιλήσει για την επόμενη, οφείλει να δώσει ένα αγωνιστικό στίγμα. Είναι ο προϊστάμενος του αγωνιστικού τμήματος ως αθλητικός διευθυντής. Από τον κύριο Καρυπίδη δεν περιμένω, και να σας πω και κάτι, δεν θέλω και να το κάνει σε συνέντευξη τύπου. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Καρυπίδης έχει αδυναμία στον λόγο. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος για να προστατεύσει και την ομάδα και τον εαυτό του, και όσο μπορεί, όσο το δυνατόν γίνεται, να βελτιώσει το κλίμα, είναι να κάνει μια δική του προσωπική δήλωση για να κλείσει την όποια πληγή μπορεί να άνοιξε την περσινή χρονιά. Ξέρει αυτός, καταλάβατε κι εσείς, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Η συνέντευξη τύπου από την πλευρά του κυρίου Καρυπίδη και της κυρίας Καρυπίδη, εφόσον αυτό χρειαστεί, θα πρέπει να γίνει μόνο όταν θα μιλάμε για μια αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η οποία φυσικά θα έρθει μέσα από πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι fast track. Αλλά ελπίζω μέσα από σωστές διαδικασίες και με θεσμικό ρόλο και με υπευθυνότητα να προχωρήσουν και κάποια στιγμή όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ολοκληρωθούν. Λοιπόν, αυτά, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ναι, λατρεύω το Σπανούλι και την ΚΑΕ και το πλάνο της, αλλά η μπάλα, και αυτή και η μπάλα λέει, με έχει κάνει να δακρύσω. Και σίγουρα λέει χαίρομαι για το παιδί μου που είναι αριστούχο, είναι ένα παράδειγμα, αλλά αγκαλιάζω και αυτό που δεν τα παίρνει τα γράμματα. Εγώ λοιπόν το μεσημέρι θα πάω να νεώσω το διαρκέας μου στη θύρα 2. Γιάννη μου, πολύ όμορφο το μήνυμα.

0: μήνυμά σου. Κίτρινο μαύρο, αριανό, συναισθηματικό. Μου αρέσει, το αφουγκράζομαι, το ασπάζομαι και ελπίζω να βρεθούν και άλλοι μιμητές της δικής σου αγάπης για το ποδόσφαιρο. 5 λεπτά μετά από τη μία, φίλες και φίλοι, θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα που χρωστάμε. Στην ώρα που θα ακούσετε από τον χορηγό της ώρας, προσθέστε 6 λεπτά. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρει η Άλλουπλαστ αδερφή Δερβίση, με εξαιρετικά κουφώματα PVC, αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Smart Finance, στη Σόλωνος 88, μια εξαιρετική εταιρεία λογιστών με ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν άμεσα και υπεύθυνα τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Γλυκαίνουν τη ζωή μας 50 χρόνια τώρα, 10 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας. Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times και από την συνάδελφο την Χριστίνα Στεφανίδου. Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, με ολόφρεσκο και πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστέψτε με, μπασκετικό ρεπορτάζ. Γιατί έχετε στείλει και πάρα πολλά ερωτήματα και θα απαντηθούν κάποια μέσα από την κουβέντα μας, αλλά και ίσως γεννηθούν και άλλες απορίες για εσάς. Θα κάνουμε τοποθετήσεις και για το τηλεοπτικό, αλλά και για τα μεταγραφικά που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ must. Στην ώρα που θα ακούσετε, προσθέστε 6 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Θεόδωρος Λιβάνιος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι η αποσύνδεση είναι αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και των Δήμων. Εξήγησε ότι σε πρώτη φάση δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών, ενώ στόχος είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Στον εισαγγελέα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου σε πλατεία της Αθήνας. Ανάμεσά τους ο 17χρονος που ομολόγησε το έγκλημα. Το θύμα έβγαλε πρώτο μαχαίρι, δεν ήθελα να τον σκοτώσω, υποστήριξε στους αστυνομικούς. Κόντρα ανηλίκων για το ποιος θα ελέγχει την πλατεία που έγινε το μοιραίο περιστατικό, φέρεται να είναι το κίνητρο πίσω από το φωνικό. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει ως 3 εβδομάδες. Ο Λαρισαίος γιατρός Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Χτύπημα του ελληνικού FBI σε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα. Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα εταιρεία παροχής VIP υπηρεσιών μεταφοράς με βανάκια στο νησί. Μέσω αυτής της δραστηριότητας τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν και προσέγγιζαν τους υποψήφιους πελάτες τους. 5 συλλήψεις. Εξαρθρώθηκε οργανωμένη σπήρα που ρήμαζε σπίτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συνολική τους λία ξεπερνά τις 580.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν συνολικά 250 αντικλείδια και 7 πασπαρτού. Δύο Γεωργιανοί συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο μετά από διάρρηξη διαμερίσματος στην οδό Ζεύξιδος. Αναζητείται ακόμη ένας συνεργός. Ψάχνουν στα σύντριμμια για επιζώντες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Με 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα ισοδυναμεί η ενέργεια που απελευθερώθηκε, λένε οι ειδικοί. Από απόψε το βράδυ στις 11 θα κλείσει ο περιφερειακός και στις 2 κατευθύνσεις στο ύψος του κόμβου Πηλαίας. Θα παραμείνει κλειστός μέχρι και τις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Θα τοποθετηθεί το καλούπι για την κατασκευή της νέας γέφυρας πανοράματος. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
5: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
6: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
5: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
6: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
5: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 31 61 62.
15: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio. Για ακόμη 40 λεπτά θα είμαστε συντροφιά. Την εκπομπή προσφέρουν η Άλλοπλαστ με τους αδερφούς Δερβίς, είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα-Κύπρο, κορυφαία κουφώματα PVC. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, 50 χρόνια γλυκένουν την καθημερινότητά μας. Και Smart Finance, μια πανέξυπνη ομάδα λογιστών που στη Σόλωνος 88 σας περιμένει για να βρείτε κάθε λύση που επιθυμείτε στα λογιστικά και φοροτεχνικά σας καθημερινά θεματάκια. Μπαίνουμε λίγο στην μπασκετική ειδησιογραφία, θέλετε? Θέλετε. Καταρχήν, πάει πάρα πολύ καλά το θέμα των ανανεώσεων και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τις θέσεις τους στο παλέ. Τα έργα στο παλέ ξεκινούν αρχές του μήνα, γιατί τώρα υπάρχει κάποια εκδήλωση, κάποιες δραστηριότητες αθλητικές, μια διοργάνωση που αφορά τυφλούς αθλητές. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσουν σημαντικό κομμάτι των έργων της αναβάθμισης και ανακατασκευής και αναδιαμόρφωσης της σάλας του Nick Gallis Hall. Τώρα πάμε λίγο στα αγωνιστικά, παύλα μεταγραφικά. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες παίκτες, ο Κώστας Αντετοκούμπο ίσως και σήμερα ανακοινωθεί και επισήμως η ελευθερία του από τον Ολυμπιακό, καθώς δεν θα κάνει χρήση του όρου της οψιών ανανέωσης, και έτσι ο Άρης αναμένεται να πάρει σειρά και να ανακοινώσει για τα επόμενα 2+1 χρόνια τον Κώστα Αντετοκούμπο. Κλείνει ένα ακόμα ανοιχτό κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, με την προσθήκη ενός ακόμη Έλληνα στο ρόστερ της ομάδας. Θέμα Γιαννούλη Λαρετζάκη. Παίζει, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό με καλές τύχες, γιατί φαίνεται ότι ο Βασίλης Σπανούλης έχει κάτι στο μυαλό και πιστεύει για τον Λαρετζάκη ότι μπορεί να του δώσει πράγματα υπό τις δικές του οδηγίες και υπό τη δική του καθοδήγηση. Η ΑΕΚ παίζει πολύ δυνατά για τον Λαρετζάκη. Ο Άρης πλεονεκτεί σε πολλά πράγματα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να θέλει ο Λαρετζάκης να ακολουθήσει τα καλούπια του προπονητή του και να πάρει στον Άρη το ρόλο που θα του αναλογεί. Είναι ένα θέμα που ακόμα είναι ανοιχτό, είναι σε εξέλιξη, και όταν έχουμε κάποια εξέλιξη θα σε ενημερώσουμε γι' αυτό. Θέμα Βασίλη Τολιόπουλου που κάποιοι θέτεται. Στον Παναθηναϊκό γίνονται, παιδιά, πάρα πολλές καραμπόλες. Κατά τα τουρκικά μέσα, ο Τσέντι Οσμάν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Θα πληρώσει buyout η ΕΦΕΣ και θα τον κάνει δικό της. Η ΕΦΕΣ, η οποία έχασε το Λάρκιν από την Φενέρμπαχτσε. Μάλλον δεν τον έχασε, συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε για τον Λάρκιν, στον οποίο χρωστούσε και κάποια αρκετά χρήματα και από τα οποία αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του ο Λάρκιν. Φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσει για να κάνει δικό της τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος λένε άλλοι ότι θα επιστρέψει στην ομάδα που ξεκίνησε, ενώ από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν υπάρχει θέμα, Οσμάν μένει σε εμάς. Την ίδια στιγμή στον Παναθηναϊκό υπάρχει πάρα πολύ έντονη η φήμη ότι ο άλλος, ο έτερος πολύ σημαντικός γκάρ της Βαλένθια, ο Μπαντιό, θα ακολουθήσει το δρόμο του Μοντέρο για την Ελλάδα, μόνο που ο Μπαντιό θα πάει στον Παναθηναϊκό τη στιγμή που ο Μοντέρο θα καταλήξει στο ΣΕΦ και στον Ολυμπιακό. Τώρα,
Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα Τολιόπουλος επηρεάζεται από όλα αυτά τα πράγματα. Κυρίως επηρεάζεται από τη γνώμη του Ομπράντοβιτς. Αν ο Ομπράντοβιτς πει θέλω τον Τολιόπουλο, δώστε του και 200 παραπάνω και θα μείνει, τελείωσε το πανηγύρι, δεν συζητάμε. Έχει κλειστό συμβόλαιο ο παίκτης, ο Άρης δεν εμπλέκεται πουθενά. Αν οι καραμπόλες στον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, αν οι καραμπόλες στον Παναθηναϊκό γίνουν και υπάρξει ζήτημα Τολιόπουλου, ο Άρης θα επέμβει και θα επέμβει πάρα πολύ αποφασιστικά. Γενικά ο Σπανούλης και ο Ζήσης, αυτό που δείχνουν μέσα από τις κινήσεις τους και το πλάνο που έχουν είναι ότι θέλουν όσο το δυνατόν στον Άρη περισσότερο ελληνικό στοιχείο και περισσότερους Έλληνες διεθνείς. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκτός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που αυτή τη στιγμή έχουν ακόμα τη δύναμη, την οικονομική, να διαλέγουν τους κορυφαίους, οτιδήποτε από εκεί και μετά κυκλοφορεί κορυφαίο από την ελληνική αγορά, ο Άρης θέλει να το διεκδικήσει και να το πάρει. Πιστεύουν πάρα πολύ στους Έλληνες και υπάρχει η πεποίθηση του Σπανούλη ότι και κάποιοι Έλληνες παίκτες μπορούν να παίζουν βασικοί αντί να αποκτηθούν ξένοι σε όλες τις θέσεις και λοιπά ως βασικοί. Είναι κάτι που πρέπει να το ασπαστούμε. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά τους Έλληνες παίκτες, δεν χρειάζεται... Α, και κάτι ακόμα. Μου στείλανε χθες πάρα πολλά παιδιά φίλοι για το Θανάση Αντετοκούνμπο, ότι υπέγραψε στο Μαϊάμι και λοιπά. Παιδιά, ήταν τρολιά αυτό. Εγώ ήμουν στην Αθήνα το μεταξύ, δεν μπορούσα να απαντήσω. Ήταν τρολιά αυτό το πράγμα. Δεν έχει υπογράψει πουθενά ούτε το κουμπό. Δεν φαίνεται ότι θα ακολουθήσει το Γιάννη στο Μαϊάμι. Μπορεί ο Γιάννης να το θέλει, μπορεί να το ζητήσει, μπορεί και να το πετύχει κιόλας. Πάνω απ' όλα, τι θα αποφασίσει ο Γιάννης, είναι και η οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι ο Θανάσης δεν θα πάει να παίξει στο Μαϊάμι. Και νομίζω ότι αν δεν παίξει στο Μαϊάμι, ο Θανάσης θα ακολουθήσει τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα και θα φορέσει τη φανελά του Άρη. Είναι ακόμα ανοιχτό. Τώρα σε ό,τι αφορά τους ξένους παίκτες, γιατί άλλες εκκρεμότητες για Έλληνες δεν έχουμε. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ελ είναι μια περίπτωση παίκτη πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Κατά τη δική μου γνώμη είναι μια περίπτωση που διέρευσε από τον Άρη τεχνιέντος. Και θα κάνω την εκτίμησή μου εγώ προσωπικά, χωρίς φυσικά να έχω κάτι περισσότερο ή κάποια επίσημη τοποθέτηση από τον Άρη ή κάποια ανεπίσημη ότι εμείς γι' αυτό το κάναμε. Καταρχήν ο παίκτης θα παλέψει στα Summer Camp για να βρει ένα συμβόλαιο στο NBA. Αν υπάρξει ομάδα που θα του δώσει συμβόλαιο στο NBA, δεν το συζητάμε. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο χέρι του Άρη. Ο Άρης όμως έχει κάνει το στίγμα του στον παίκτη, έχει κάνει την κίνησή του. Ξέρει ο παίκτης πράγματα για τον Άρη, ξέρει ότι είναι μια πολύ δυνατή εναλλακτική του επιλογή και ξέρει ότι ο δρόμος για την Ευρώπη είναι ανοιχτός και κυτρινόμαυρος για αυτόν. Κατά τη δική μου άποψη λοιπόν, η γνωστοποίηση της υπόθεσης Ρόμπινσον Ελ, καταρχήν να πούμε λίγο για το τι παίκτης είναι, έτσι, για να καταλάβουμε. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος έβγαλε το Βιλανόβα, πολύ σημαντικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Έπαιξε μια χρονιά για τους Οκλαχώμα, δύο χρονιές για τους Οκλαχώμα City Thunder. Το 21-22 είχε 36 μάτς βασικός από τα 49. Το 22-23 20 βασικός από τα 43. Το 23-24, το 24-25 πήγε στους Pelican σε πολύ περιορισμένο ρόλο. Ερχόταν από τον πάγκο, αλλά σε σχέση με τους Oklahoma City Thunder, αλλά έδινε πράγματα. Λίγα πράγματα με τους Indiana Pacers το 25-26 και λίγα πράγματα και με τους Dallas Mavericks, από τους οποίους πέρασε για 5 μάτς. Πρόκειται για έναν παίκτη με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να δεις σε ό,τι αφορά το rebound.
Στο Πανεπιστήμιο της Βιλανόβα είχε 15,7 πόντους και 8,5 rebound μέσο όρο. Στα rebound θεωρείται δηλαδή όλοι οι αναλυτές του NBA και όλα τα reports τα οποία περιγράφουν τον παίκτη. Μία από τις μεγάλες του, τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι τον χαρακτηρίζουν μηχανή των rebound. Εκπληκτική τοποθέτηση, φοβερά box outs. Έχει τη δυνατότητα ακόμα και σε υψηλότερους παίκτες να επικρατήσεις μάχες στο rebound. Κάνουν λόγο για έναν παίκτη με πολύ υψηλό μπασκετικό IQ, το οποίο δείχνει μεγάλη αντίληψη, πάρα πολύ σωστές τοποθετήσεις και θέσεις μέσα στο γήπεδο. Πολύ σπάνια, λέει, φεύγει πνευματικά από την αποστολή που του δίνει ο προπονητής του. Σας διαβάζω τώρα κάποιες δυναμικές του παιχνιδιού, έτσι σε πολύ γενικές γραμμές. Επίσης μιλούν για ένα παίκτη με πάρα πολύ μεγάλη αμυντική γκάμα, με ταχύτητα, με πάρα πολύ καλά και γρήγορα χέρια. Αλλάζει πάρα πολύ σωστά και μπορεί να μαρκάρει από power forward μέχρι και παίκτες της περιφέρειας. Γενικά είναι ένας πολύ γρήγορος και αθλητικός παίκτης που το βοηθάει πάρα πολύ η ταχύτητά του και σε μπάσκετ αμυντικής πίεσης, αλλά και σε τακτικές με γρήγορες αλλαγές και heads out, τα οποία είναι πολύ απαραίτητα στο σύγχρονο μπάσκετ. Και τέλος, χαρακτηρίζεται επιθετικά ως glue guy, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κολλήσει το σύστημα και να ενώσει ψηλούς κοντούς, να δώσει ισορροπία. Πασάρει γρήγορα, έχει καλή κίνηση μπάλας. Κάνει πάρα πολύ καλά screen. Πόσο σημαντικό είναι το να σκρινάρεις σωστά σε μια εποχή όπου το pick and roll είναι πολύ σοβαρό. Και ξέρει πάρα πολύ καλά να εκτελεί μέσα από οργανωμένο σύστημα, μέσα από τη ρακέτα, για μια ομάδα που ταΐζει τους ψηλούς της. Τώρα, οι αδυναμίες του. Δεν είναι εξαιρετικός, αυτό που λέμε rim protector. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης που θα σκεπάσει τα καλάθια. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε ο μάγος του μπλοκ, ο μάγος της τάπας, ο μπλοκέρο κλασικός, π.χ. Κώστα Αντετοκούμπο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει πάρα πολύ αξιόπιστο σούτ από την περιφέρεια και από την περίμετρο. Δεν δημιουργεί ο ίδιος για τον εαυτό του. Έχει περιορισμένη δημιουργία ο ίδιος με κινήσεις, με πλάτη και πρόσωπο. Αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικός αν κάποιος τον αξιοποιήσει με σωστό passing game. Αυτά είναι πάνω κάτω τα πράγματα που αφορούν το συγκεκριμένο παίκτη. Είναι 2-6. Έχει άνοιγμα χεριών 2-10. Είναι 109 κιλά. Γενικά είναι πολύ αθλητικό παιδί. Τώρα παίζει στη θέση 4-5. Είναι 4,5 προς 5. Δύο συμπεράσματα βγάζω με το στίγμα που δίνει ο Άρης για τον Ρόμπινσον Έρλ. Στίγμα και μήνυμα νούμερο 1. Ότι ο Άρης ψάχνει να βρει ένα τέτοιο παίκτη και ότι παρά τα αντίθετα που λέγονταν ότι ο Άρης δεν θα αποκτήσει άλλο ψηλό, σίγουρα ο Άρης θα αποκτήσει έναν παίκτη αυτών των χαρακτηριστικών που σας περιέγραψα και αποτελούν το αγωνιστικό προφίλ του Ρόμπινσον Έρλ. Είναι χαρακτηριστικά παίκτη που κολλάνε πάρα πολύ με τον Νουά, αν παραμείνει στην ομάδα. Γιατί ο Νουά είναι ένα stretch τεσάρι που έχει πιο πολύ χαρακτηριστικό με σουτ και δημιουργεί για τον εαυτό του και μακριά από το καλάθι μπορεί να αγωνιστεί με πολύ μεγάλη ευκολία. Αλλά μπορεί να παίξει και εφόσον ο Νουά φύγει με το άλλο τεσάρι που θα αποκτηθεί με αυτά τα χαρακτηριστικά. Επομένως λοιπόν, τα μηνύματα για μένα που δίνει ο Άρης είναι και προς τον μάνατζερ του Νουά, ότι κοίταξε να δεις, εγώ κοιτάζω παίκτες σε αυτές τις θέσεις. Δεν θα έχω θέματα. Κανόνισε. Ένα μήνυμα.
Και δεύτερο μήνυμα, κατά την ταμινή μου άποψη, αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω, χωρίς να γνωρίζω πρόσωπα και όνομα τεπώνυμα, δεν αποκλείεται ο Άρης να έχει θέση και να έχει, αν θέλετε, διαρρεύσει το θέμα Robinson Earl, που ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα αρκετά δύσκολο με προτεραιότητα του παίκτη στα Summer Camp και στο NBA. Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο ο Άρης να έχει δώσει αυτό το όνομα σαν εντός αγωγικών τυράκι και να ασχολείται αυτή τη στιγμή με μια άλλη περίπτωση παίκτη ή παικτών με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν παίξει πέρσι στην Ευρώπη. Αμερικανών ή και μη. Ξένων πάντως. Αυτό είναι το δικό μου διάβασμα που κάνω και αυτό θεωρώ ότι έχουν και στο πίσω μέρος του μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη, ούτως ή άλλως, επειδή άκουγα πολλές ημερομηνίες, εγώ άκουγα το 15 Ιουλίου, εγώ ήξερα για 5 Ιουλίου, το EuroLeague buyout του Νουά τελειώνει 7 Ιουλίου, είναι οριστικό αυτό, 8 Ιουλίου ο παίκτης είναι του Άρη αν δεν έχει φέρει πρόταση από την EuroLeague. Επομένως ο Άρης δουλεύει σε μια τέτοια περίπτωση παίκτη, γιατί θεωρεί ότι ο Νουά είναι παίκτης του και επομένως πάει να πάρει ένα 4-5 που θα κουμπώνει. Τώρα αν με ρωτάτε κάποιοι και πού θα παίξουν όλοι αυτοί, ας απαντήσω. Πρώτον, όταν παίζεις και πρωταγωνιστείς σε δύο διοργανώσεις πρέπει να έχεις παίκτες και μάλιστα πολλούς και ποιοτικούς. Δεύτερον, είναι γνωστή η επιρρέπεια που έχει ο Κώστας Αντετοκούμπο στα γόνατά του και πέρσι φάνηκε το παιδί ότι ενδεχομένως να χρειάζεται και σωστή διαχείριση και συντήρηση για να μπορεί να είναι αποτελεσματικός και ο γνωστός Κώστας που μας βοήθησε πάρα πολύ. Και επίσης, πολλές φορές έχουμε δει παίκτες ψηλούς λόγω καταπώνησης κλπ. Να τραυματίζονται, επομένως δεν είναι δυνατόν ο Άρης που θα έχει συνεχόμενες υποχρεώσεις, πολύ έντονες υποχρεώσεις και με υψηλούς στόχους, να μην είναι έτοιμος και να μην έχει επάρκεια παικτών ώστε να καλύψει αυτούς οι οποίοι δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. Άρα λοιπόν, η απάντηση κατά την γνώμη μου είναι ότι πολύ καλά κάνει ο Άρης και κοιτάζει για έναν ακόμη υψηλό. Γνώμη για Μίροτιτς. Νικόλα μου, τι με ρωτάς? Για το Μίροτιτς να σου πω αν είναι καλός παίκτης. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που δεν πρόκειται να έρθει στον Άρη. Αν έρθει ψηλός ξένος και πάμε στους 7, δεν θεωρείς πως θα έχουμε κενό στην περιφέρεια? Κανένα, Γιώργο μου. Αυτή τη στιγμή θα το δούμε, παιδιά. Η υπόθεση Νουά κρίνει πάρα πολλά πράγματα. Αν αποκτηθεί ο Λαρετζάκης, θα έχεις Λαρετζάκη Χαραλαμπόπουλο στο 3. Εκεί θα υποστηρίζεται και από τον Μποχορίδη, ο οποίος θα παίξει σε ρόλο 2-3. Μπορεί ο Νουά από 4 πολλές φορές, το έχει έγινε και πέρσι, να παίξει 3. Δεν ξέρεις πώς θα βγει. Πάντως οι 7 ξένοι είναι δεδομένοι. Είναι 7 ξένοι και ίσως στη διάρκεια της χρονιάς υπάρξει και άλλη ανάγκη. Αυτό θα το δούμε. Για το 3, αν πηγαίνουμε για ξένο, σας είπα ποια είναι τα δεδομένα, φίλε Βασίλη. Οπότε ζυγίζεις και παίρνεις. Αυτή τη στιγμή ο Άρης προσπαθεί να θωρακίσει, κάνει μια ομάδα πάρα πολύ καλή κατά τη γνώμη μου, η οποία και σουτ θα έχει και έκφραση επιθετική θα έχει. Μπορεί, αν ο Νουά βρει δρόμο και συμβόλαιο στην Euroliga, να αποκτηθεί ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά που σας είπα και να αποκτηθεί ένα τριάρι στη θέση του, θα δούμε. Αυτά πάντως είναι τα νεότερα σε ό,τι αφορά την περίπτωση των παικτών, τα μεταγραφικά και τις σκέψεις που φυσικά εμείς κατά προσέγγιση προσπαθούμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα, αλλά σπανούλι ζήσεις έχουν τα γένια και τα χτένια.

Για τα φιλικά στην Κύπρο στέλνετε μηνύματα. Δεν θα είναι και κλεισμένο το θηρόν, φίλε Γιάννη. Τουλάχιστον πέρσι δεν ήταν. Θα συμμετέχει ο Άρης σε ένα πολύ σημαντικό τουρνουά. Πώς ένας τέτοιος παίκτης δεν θα βρει συμβόλαιο στο NBA? Μπορεί να μην πάει καλά στο Summer League, φίλε Κωστή. Για την ανακοίνωση του Δημητρίεβιτς, παιδιά, λογικά την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο Δημητρίεβιτς. Τετάρτες 19 και 14 συνήθως. Έτσι γίνεται το ραντεβού. Η Ελένη μου στέλνει μια φωτογραφία από την Εθνική με Ζήση, Σπανούλη, Λαρετζάκη και το Λιόπουλο και λέει μπορεί να είναι βγαλμένη από το προσεχές μέλλον. Ποτέ δεν αποκλείεται. Ο Γιώργος κάνει πολλές ερωτήσεις για το αν χωράνε το Λιόπουλο και Λαρετζάκη στον Άρη. Η απάντησή μου είναι ότι ναι, χωράνε. Και δεν θα χρειαστεί να πάρεις ξένο στην περιφέρεια άλλων. Ο Κώστας ρωτά πάρα πολλά πράγματα για το αν θα αλλάξουν τα παρκέ, αν θα αλλάξουν τα καθίσματα, τα χρώματα και αν όχι τώρα θα γίνουν στο μέλλον. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Ο Γιώργος λέει μόνο το Λιόπουλο θέλει από Έλληνα. Ο Απόστολος λέει ότι ο Λαρετζάκης λέει όλοι οι Αριανοί παρακαλάνε να πάει στην ΑΕΚ. Παιδιά, δεν είναι το ότι... Και, ακούστε λίγο. Αν ο Σπανούλης και ο Ζήσης θεωρούν ότι ο Λαρετζάκης μπορεί να τους βοηθήσει, περισσεύει η δική μου η γνώμη. Αν θεωρούν και αυτοί μπορούν να διαχειριστούν αυτό το παιδί για να βάλει το εγώ του κάτω από το εμείς και να παίξει τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει και μπορεί να βοηθήσει, είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Άλλο το τι πιστεύει ο καθένας από εμάς. Εμείς και τον Τετζούλιους Γκασμά τον είχαμε βγάλει, αν θυμάστε, και μετά παρακαλούσαμε για να μας τον πήρε Μακάμπι. Είναι πολλά πράγματα, είναι σχετικά. Δεν το ξέρω, φίλε Γιάννη, για αυτό που με ρωτάς, το άσχετο που μου λες. Η Μπεσίκτας Ευρωλίγκα, πολύ καλό νέο για μας. Ποιος το λέει αυτό, ανακοινώθηκε κάτι επίσημα για την Μπεσίκτας?

Δεν βλέπω κάτι επίσημο για Μπεσίκτας και λοιπά, παιδιά. Μέχρι στιγμής η Μπεσίκτας φαίνεται ότι είναι ομάδα του EuroCup. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τηλεοπτικό. Πάμε και λίγο στο τηλεοπτικό. Με ρώτησαν... Α, συγγνώμη παιδιά, μόλις το βλέπω. Η Μπεσίκτα στη EuroLeague, η Μονακό στο EuroCup. No flame, no rise. Το Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague το σημερινό επικύρωσε τη συμμετοχή της Μπεσίκτας στην Ευρωλίγκα. Εδώ λοιπόν τώρα αποκτά ο Άρης τον μεγάλο του αντίπαλο για, την, για τον Αμίνουα. Γιατί σας είχα πει ότι είχε γίνει επαφή του ατζέντη του με την Μπεσίκτας και ότι σε περίπτωση που η Μπεσίκτας επέστρεφε στην Ευρωλίγκα θα υπήρχε θέμα νουά. Θα δούμε αν θα υπάρξει, αλλά η Μπεσίκτας ναι, παίζει Ευρωλίγκα όντως, επιβεβαιώθηκε, υπήρξε σήμερα δουσού της EuroLeague και αυτό σημαίνει ότι θα δούμε αν μέχρι τις 7 του μήνα αλλάξουν οι συσχετισμοί για την Μπεσίκτας και προχωρήσει σε διαφορετικές κινήσεις ή αν θα επιλέξει μία κίνηση τύπου Αμίνουα. Ο Άρης πάντως δεν επηρεάζεται και τόσο πολύ γιατί προσπαθεί να βρει λύσεις και με τον Αμίνουα και χωρίς τον Αμίνουα. Όταν υπάρχει buyout, ξέρεις ότι μπορεί τον παίκτη να τον χάσεις. Από τη μία λένε ότι είναι ένα πολύ καλό νέο γιατί μια ομάδα διεκδικήτρια φεύγει από το EuroCup. Απ' την άλλη έρχεται η Μονακό όμως, φίλε Ανδρέα, η οποία δεν είναι και μια ομάδα που μπορείς να την παραβλέψεις. Είναι και αυτή μια πολύ ισχυρή αντίπαλος. Τώρα, τι λένε εδώ, front line με Κώστα, Μπίρτς, Τανούλη. Δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις, φίλε. Η front line θα είναι Κώστας, Αντετοκούμπο, Μπίτς, Τανούλης, Νουά και ένας ακόμα παίκτης του 4-5. Αυτή είναι η front line και ναι, αυτή είναι μια front line που μπορεί να σε φέρει κοντά στην απόκτηση της, του EuroCup. Είναι μια front line επίπεδου, κορυφαίου επίπεδου EuroCup. Όλοι έχετε διάφορες... ερωτηματικά ανησυχία. Δεν θεωρείς ότι αυτές οι λύσεις που λες για, για το 3 για Χαραλαμπόπουλο, Μοκόκα, δεν είπα Μοκόκα, είπα Χαραλαμπόπουλο Λαρετζάκι Μποχορίδη και το Μοκόκα εκ περιτροπής, γιατί παίζει σε δύο θέσεις, είναι εναλλακτικές και όχι βασικές επιλογές? Όχι, δεν τις θεωρώ κακές επιλογές, φίλε μου, τις θεωρώ πολύ ποιοτικές επιλογές. Ο φίλος ο Αντώνης λέει γενικά θα ξέρουμε ότι θα έχουμε 33-34 παιχνίδια και 17 μίνιμουμ στο EuroCup. Είναι πάρα πολλά. Ας ευχηθούμε να κάνει κακό Summer League ο Jeremiah Robinson για να έρθει εκεί που πρέπει και να τελειώσει το Summer League. Βέβαια Γιώργο, η ψυχολογία είναι διαφορετική. Πάντως θα δούμε και πεντάδα μόνο με Έλληνες φέτος, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Εγώ πιστεύω ότι θα φορεθεί πολύ και στην Ελλάδα σε αρκετά μάτς. Ο φίλος ο Ντίμης με ρωτάει για τον Λαρετζάκη, πότε αυτός ο παιχταράς θα μείνει ελεύθερος στον Ολυμπιακό και θα υπογράψει τον Άρη μας. Νομίζω ότι τοποθετήθηκα για το θέμα. Ο Κωστής γενικώς μιλά για το πόσο σχετικοί είμαστε και άσχετοι γενικότερα. Ο Ντίνος κάνει ένα σχόλιο που θα μου επιτρέψεις να θέλω πάρα πολύ να το μεταφέρω, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Για ομάδες που ήθελαν να πάνε EuroLeague κλπ. Ο φίλος ο Στέλιος θέλει τον Σίλβα από την Φενέρ. Ακόμα δεν έχει κάνει γνωστές προθέσεις η Φενέρ για τον Σίλβα, αλλά νομίζω ότι θα μείνει ελεύθερος. Το Λίντελ δεν τον έχει απόλυτο δίκιο, φίλε Κωστή. Απλά ο Λίντελ θα παίζει εκ περιτροπής στο 3 και στο 4, αλλά η ομάδα είναι πολύ. Είναι πολύ γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Έχει δίκιο ο Κωστής. Δηλαδή έχουμε πάρει τόσους παίκτες που ξεχνάω κάποιους από αυτούς που έχουμε. Δηλαδή έχουμε πάρει τον Λίντελ, τον Μοκόκα, τον Δημητρίγεβιτς,
τον Μπίρτς, τον Μόργαν 5, έχουμε τον Νουά 6 και θέλουμε και έναν ακόμα 7. Του Μπανέιρος είμαστε. Αν φύγει ο Νουά, θα το δούμε. Ανησυχίες εκφράζει ο Τζόρτζ σε περίπτωση που τραυματιστεί κάποιος από την περιφέρεια όπως ο Δημητρίγεβιτς. Έχεις δίκιο Μάγκλ, τον ξέχασα το Λίντελ. Έχεις δίκιο Νίκο, τον ξέχασα το Λίντελ. Έχεις δίκιο Σπυρό, τον ξέχασα το Λίντελ. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Τον ξέχασα το Λίντελ. Τι να κάνουμε, η ομάδα είναι full στις μεταγραφές. Αρχηγός του Άρη θα είναι, φίλε, ο Μποχωρίδης. Δεν αλλάζει αυτό. Υπαρχηγό ενδεχομένως να έχει Πουλιανίτη. Θα δούμε. Πάντως ο Μποχωρίδης είναι σίγουρα αρχηγός. Λοιπόν, να πω και λίγο για τα τηλεοπτικά. Με ρώτησε χθες ένας φίλος. Καταρχήν, η ΕΡΤ έβαλε μεγάλο αυτογκόλ, πιάστηκε στον ύπνο και θεώρησε δεδομένο, χωρίς να έχει ξεκινήσει συζητήσεις, ότι ο ΕΣΑΚΕ θα κάνει πράξη το συν 1, γιατί ήταν 2-1 η σύμβαση που είχε. Το σύν 1 ήταν με το δικαίωμα ανανέωσης στον ΕΣΑΚΕ. Δεν γνώριζε φυσικά για την πρόταση του Sky. Και όταν έμπλεξε ο Sky στην διαδικασία, πλειοδότησε και ήταν πολύ αργά για την ΕΡΤ. Αν έδινε νωρίτερα λεφτά η ΕΡΤ, πριν βγει η φόρα παρτίδα ο Sky, μπορεί να και να είχε πάρει τον συν 1 χρόνο. Ο Sky λοιπόν, δεν ξέρω τα νούμερα τώρα, την ακρίβεια των αριθμών. Γενικότερα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το ποιο ποσό θα πάρουν οι ομάδες. Κάποιοι μιλούν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν από τα 6,7 εκατομμύρια, θα πάρουν τα 3, από 1,5 εκατομμύριο θα πάρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν επιβεβαιώνεται ακόμη. Το 1,5 για ένα υπάρχει πληροφορία και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν στις ομάδες. Τα τηλεοπτικά μοιράζονται στις ομάδες ως εξής. Το 50% είναι η θέση που κατακτά στο πρωτάθλημα και το άλλο 50% είναι εμπορικότητα και ποιο ήταν το άλλο, και ένα ακόμα είναι που καθορίζει το πόσα παίρνει κάθε ομάδα. Και η εμπορικότητα και το οι τηλεθεάσεις. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία. Οι τηλεθεάσεις του Άρη είναι εφάμιλες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ακριβώς από κάτω είναι. Αυτό θα αλλάξει φέτος. Επίσης, αυτό που στον Άρη είπαν φέτος είναι το εξής. Ότι από τη στιγμή που χρειάζεται τουλάχιστον 2 ομάδες για να μπορέσει να σπάσει, ξέρετε, η κοινή τηλεοπτική στέγη, και από τη στιγμή που φέτος ήταν 14-0, δεν υπήρχε λόγος το 14-0, δηλαδή ο Άρης και να μειοψηφούσε στα τηλεοπτικά, δεν θα άλλαζε κάτι. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει ο Άρης, και μπορεί εδώ να χρειαστεί να συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ του χρόνου, ανάλογα με το πώς θα καταμεριστούν φέτος τα τηλεοπτικά, είναι το εξής. Ή με τον ΠΑΟΚ ή με την ΑΕΚ. Και μιλάω για ομάδες οι οποίες θα είναι ομάδες τετράδας, πεντάδας, μαζί με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αν 2 ομάδες, καλές ομάδες, εμπορικές ομάδες, αν δηλαδή του χρόνου ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, φέρνω αυτό το παράδειγμα, μην τρελαίνεστε ορισμένοι, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ συνεργαστούν και συμφωνήσουν ότι αυτά, φίλε, τα 1,5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και εμείς 300 χιλιάρικα, 400, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εμπορική αξία και την επένδυση που γίνεται, μπορούν 2 ομάδες να πάνε σε ένα κανάλι και εκεί να διαπραγματευτούν διαφορετικά και να πάρουν πολύ πολύ περισσότερα χρήματα. Αλλά αυτό απαιτεί 2 ομάδες για να σπάσει και το κοινό τηλεοπτικό. Ο Άρης φέτος δεν ήθελε να το κάνει αυτό, να μην δώσει καταρχήν το στίγμα ότι τώρα έχουμε πλούσιο ιδιοκτήτη, γεια σας, σας γράφουμε όλους τους υπόλοιπους. Υπάρχει και μια ευθύνη για τις υπόλοιπες μικρές ομάδες. Και γιατί δεν ξέρει πώς θα κατανεμηθούν τα τηλεοπτικά με βάση το νέο τηλεοπτικό. Ακόμη. Καινούργια χρονιά θα είναι μια διαφορετική κουβέντα όμως. Αυτό λοιπόν που
Πρέπει να πούμε και να μεταφέρουμε ότι παρακολουθεί τι γίνεται στα τηλεοπτικά, θα παρακολουθήσει ποιος θα είναι ο καταμερισμός. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επίσημα τα νούμερα ΕΣΑ και δεν επιβεβαιώνει αυτά που γράφονται για 1,5 εκατομμύριο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και οι υπόλοιποι τα άλλα μισά. Αλλά το μέλλον δεν δεσμεύει τον Άρη σε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι όντως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δικαιούνται τη μερίδα του λέοντος. Αλλά για τον Άρη θα μιλήσω τώρα. Δεν είναι δυνατόν με την εμπορικότητά του, με τα τηλεοπτικά νούμερα που γράφει, να είναι τόσο μακριά από αυτές τις ομάδες. Επομένως θα επαναξεταστεί οτιδήποτε συμβεί από την επόμενη χρονιά και μετά σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό. Επίσης γέλασα πάρα πολύ, μου δώσε την ευκαιρία να το πω και αυτό, με την τοποθέτηση του Γιαννακόπουλου ότι δεν ελληνοποιούμε εμείς παίκτες. Είμαστε κατά των ελληνοποιήσεων, είμαστε υπέρ της εθνικής ομάδας. Αλλά ο Φάλ είναι παίκτης της Παναθηναϊκής οικογένειας για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Δεν τον ελληνοποιήσαμε εμείς, άλλοι το ξεκίνησαν, απλά εμείς τώρα θα πάρει το τυχαίνει να πάρει την ταυτότητα. Δηλαδή τέτοιες κολοτούμπες και τέτοιες γυριστρούλες δεν τις χρειάζεται κανείς. Από τη στιγμή που είναι έτσι το παιχνίδι και παίζεται με αυτούς τους όρους, βουλώστε το όλοι, αφήστε τα υπόλοιπα τα λαϊκίστικα και τα εθνικιστικά και αποδεχτείτε ότι το παιχνίδι θα το παίζετε με τους ίδιους κανόνες. Και ο Άρης, αν μπορέσει να ελληνοποιήσει τον Νουά, θα το κάνει. Ή αν μπορέσει να ελληνοποιήσει τον Μπίρτς, θα το κάνει. Ή αν μπορέσει να ελληνοποιήσει τον οποιονδήποτε, θα το κάνει. Από τη στιγμή που έτσι παίζετε το παιχνίδι και οι κανόνες αυτοί είναι και έτσι ισχύουν για όλους. Δεν χρειάζεται όμως να λέμε ότι το κάναμε εμείς. Και τώρα κάτι φερέφωνα προσπαθούν να το περάσουν ως μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του συστήματος και Klein Mind. Άιτε, δεν πείθεται κανέναν. Εγώ βλέπω ότι πήραν τα μυαλά μας αέρα και θεωρούμε απλά καλό το ρόστερ. Ρε, τι λαός είμαστε. Μα το Θεό, Βαγγέλη. Με το γήπεδο, αν έχουμε εξελίξεις, είπα Χρήστο ότι τα έργα θα ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου. Είπαμε και για τον Λαρετζάκη, φίλε Ντίμη. Αν θα δούμε Cube στο παλέ, δεν θα δούμε φέτος, φίλε Μιχαήλ. Θα δούμε κάτι πολύ ωραίο όμως, LED φωτισμούς που θα αλλάξουν εντελώς το ύφος και την εικόνα του παλέ. Αν υπάρχει περίπτωση να πάει στο 3 ο Νουά ή ο Λίλελ και να έρθει ο Ρόμπινσον ή κάποιος παρόμοιος. Τα είπαμε, Νίκο μου, αυτά. Αν μείνει ο Νουά, λέει, και πάρουμε και τον Τζερεμάια, για ποιο λόγο να γίνουν τα μάτσο EuroCup, ας μας το δώσουν από τώρα. Θα παλέψουμε και θα εδρώσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, για να μπορέσουμε να μπούμε στην τετράδα. Θα παλέψουμε και θα εδρώσουμε. Και πρέπει να κάνουμε το παλέ άπαρτο κάστρο, να ξέρετε. Το μεγάλο κλειδί για να προχωρήσει ο Άρης μέχρι το τέλος του EuroCup είναι το αίτητο παλέ. Αίτητο παλέ παντού θέλω φέτος και στην Ελλάδα. Παντού. Θέλω μόνο ροζ φυλαγόνα εντός έδρας. Τα έξω θα τα βρούμε. Ο Αριστίδης αναρωτιέται αν είναι αυτογκόλ ή δώρο της κυβέρνησης στο φίλο της στον Αλαφούζο. Κανένας δεν θα το μάθει ποτέ, απλά το σίγουρο είναι ότι δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει για τα τηλεοπτικά ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μας αποδοθεί αυτό που μας αρμόζει. Τώρα αυτό που μαθαίνω, παιδιά, είναι ότι ειδικά την πρώτη χρονιά, επειδή ο Sky έχει με την Κοσμοτέ συνεργασία, παίζει να δοθούν στην Κοσμοτέ Nova που έχουν σύμπραξη τα παιχνίδια ή κάποια από τα παιχνίδια του Σαββάτου. Εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του Sky, προσωπική μου άποψη, να παίζει στο ελεύθερο του κανάλι τουλάχιστον ένα μάτς του Σαββάτου και της Κυριακής. Τουλάχιστον. Ο Μάικλ λέει ότι θέλω αντί Νουά έναν από αυτούς τους Γαλλοαφρικανούς με ενέργεια που παίζουν 4-5 που πηδάνε στο Θεό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Μάικλ, τον θέλω τον Νουά στην ομάδα. Είναι παικτάρα. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης και θα τον ήθελα πάρα πολύ, ειδικά με τον τρόπο που πλαισιώνεται. Του λείψανε του Γιαννακόπουλου, λέει, τηλεοπτικά. Έπρεπε και οι δύο να αρνηθούν να πάρουν αυτά τα ποσά. Ναι, καλά.
Μάικλ, εντάξει. Θα δούμε, Νικόλα μου, θα δούμε αν θα αποκτηθεί ο Θανάσης και πώς θα αποκτηθεί. Ούτως ή άλλως ο Θανάσης θα το κούβω, παιδιά, και να αποκτηθεί από τον Άρη, θα είναι δεύτερη ή τρίτη θέση. Από τον πάγκο θα έρχεται. Ο Άλεξ με ρωτάει κάτι για την ομάδα μπάσκετ γυναικών που δεν το ξέρω να το απαντήσω. Πρέπει να διαβάσω λίγο για να μπορώ να απαντήσω. Αν αποχωρήσουν Άρης και ΠΑΟΚ, αυτό είναι δικό του θέμα τι θα κάνει του Σκάι, φίλε. Απάντησα, τοποθετήθηκα μάλλον, γιατί ακόμα είναι θολό το τοπίο για το Σκάι και που θα δείχνει τα παιχνίδια. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει με τον Νουά, φίλε Ντιμή, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να μιλήσω για την αίσθησή μου. Θεωρώ ότι θα εξαρτηθεί πολύ και από το τι θα κάνει η Μπεσίκτας μαζί του, γιατί ξέρω ότι σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι έγινε μια προώθηση του ονόματος Νουά προς την Μπεσίκτας. Ότι προσπαθούν να το σμπρώξουν το όνομα εκεί, γνωρίζοντας ότι έχει πολλές θέλοντες να παίξει, όπως και επιβεβαιώθηκε στην Ευρωλίγκα. Θα δούμε. Χαμηλά την μπάλα στο μπάσκετ, λέει ο Χρήστος. Και όσοι μπορούν διαρκεία στο ποδόσφαιρο, εγώ από εβδομάδα θα πάρω. Μπράβο, Λεβεντή. Ο Γιάννης θέλει κιούμπ στο παλέ. Ή μια οθόνη για να εξυγχρονιστεί το γήπεδο. Θα εξυγχρονιστεί με τα έργα που θα γίνουν. Ο Χαρλαμπόπουλος, αν θα έρθει, 100%. Ενδέχεται να ανακοινωθεί να είναι αυτό την ερχόμενη εβδομάδα. Αν και νομίζω από την ερχόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις δεν θα είναι εβδομαδιαίες, θα είναι δύο την εβδομάδα. Έτσι λέω εγώ. Όχι, Στέφανε, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που λες για τον Άλεξ Αντετοκούμπο. Απ' την ανυπομονησία μου λέει ένα νέο από 10 πήγα στην 7 και πλήρωσα 400.

0: Ακολουθεί εκπομπή Yellow News με Δημήτριο Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή σας την προσέφερε τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, που έχουν εκπληκτικό catering και πρέπει να το εμπιστευτείτε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Και φυσικά με τη δική μας συνδρομή οι τιμές θα είναι και πολύ καλύτερες, γιατί γέλο είσαι. Κοντά μας ήταν η Alloplast. Η αδερφή Δερβής είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Και είναι αυτοί που με ένα εξαιρετικό δίκλιο επαγγελματιών γνωρίζουν τι ακριβώς χρειάζεται για να έχετε στην Ελλάδα τα κορυφαία κουφώματα, είτε είστε ιδιώτες είτε επαγγελματίες. Και αν θέλετε κάτι παραπάνω για να πιστείτε, μια βόλτα από το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στο Φίνικα, εκεί που ήταν παλιά η Φένα, θα διώξει κάθε παραμικρή απορία για ποιο λόγο τα κουφώματα της Alloplast είναι κορυφαία επιλογή. Τεράστια αγάπη και αγκαλίτσα στη Smart Finance. Γιατί τα τσακαλάκια της λογιστικής είναι εδώ στην Σόλος 88 και προσπαθούν να μας δίνουν τη δυνατότητα να αποφεύγουμε κακοτοπιές και παγίδες φοροτεχνικές και λογιστικές. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από το GR Times και τη συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Μαζί τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλες και σε όλους. Να προσέχετε, να είστε καλά. Και τα ξαναλέμε πρώτο Θεός από εβδομάδα. Ακολουθούν τα διαφημιστικά μας μηνύματα και ο χορηγός της ώρας. Βάλτε και δύο λεπτάκια για να είμαστε καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Αγωνιώδης μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται στη Βενεζουέλα, πάνω από 28 ώρες μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει την χώρα τα τελευταία 126 χρόνια. Καθώς τα περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων στενεύουν, ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει πλέον τις 50.000. Στις πληγήσεις περιοχές τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν με αμύωτη ένταση, ενώ οι σκηνές είναι σπαρακτικές, με οικογένειες να προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια. Η σχίση του Εγκέλαδου ήταν τόσο καταστροφική που οι επιστήμονες παρομοιάζουν την ενέργεια που απελευθερώθηκε με την έκρηξη 180 ατομικών βομβών τύπου Χιροσίμα. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει έως και 3 εβδομάδες. Ο λαρισαίος γιατρός Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κάνει πλέον άλματα στον τομέα του διαστήματος, με το κράτος να επενδύει 350 εκατομμύρια ευρώ στη διαστημική πολιτική. Αλλάζει από το 2028 ο τρόπος εισπράξης των δημοτικών τελών σύμφωνα με νέα ρύθμιση που προστίθεται στο νομοσχέδιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανακοίνωσε ότι τα τέλη αποχωρίζονται οριστικά από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η ουσία των τελών παραμένει ίδια, καθώς δεν αλλάζει το ύψος τους, και ότι η διαδικασία εισπράξης θα περάσει πλέον απευθείας στους Δήμους, με το νέο σύστημα να αναμένεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας κατάπτυστο το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι το κόμμα του δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή του, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδυναμώνει την δημοκρατική νομιμοποίηση και αλλοιώνει τη λαϊκή εντολή. Την ίδια ώρα το στίγμα της στρατηγικής του για την Ελλάς έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη να αποφύγουν πεπονόφλουδες και να επικεντρωθούν στη διαμόρφωση ενός κυβερνητικού σχεδίου. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε πως ο κύκλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει κλείσει, ενώ κάλεσε τα στελέχη του να επιδείξουν πολιτική αυτογνωσία και αποφασιστικότητα. Στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου

0: σε πλατεία της Αθήνας. Ανάμεσά τους ο 17χρονος που ομολόγησε το έγκλημα. Το θύμα έβγαλε πρώτο μαχαίρι, δεν ήθελα να τον σκοτώσω, υποστήριξε στους αστυνομικούς. Κόντρα ανηλίκων για το ποιος θα ελέγχει την πλατεία φέρεται να είναι το κίνητρο πίσω από το φωνικό. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Κατά την απολογία της, στον ανακριτή η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της. Περιέγραψε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ενώ για το αιματηρό επεισόδιο της περασμένης Τρίτης ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει αλλά εγκλωβίστηκε από τον 24χρονο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Έκτακτη είδηση.
20: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
19: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
20: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
19: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
20: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
19: www.ergopavlatel.gr.
20: Έργο τέλεια νέα.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, διευρυμένη εκπομπή και σήμερα. Εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο την απουσία του Μάριου Ασλαμά, τον οποίο ευχόμαστε περαστικά και από εβδομάδα να είναι και πάλι κοντά μας, και θα βρούμε χρόνο εμείς να κάνουμε διευρυμένες εκπομπές που τόσο σας αρέσει. 2 ώρες για την αγαπημένη σας ομάδα μπάσκετ, 2 ώρες για την αγαπημένη σας ποδοσφαιρική ομάδα.

Τώρα βλέπω στα site, ξεκινάμε κατευθείαν με ειδήσεις, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τον Κυριάκο, ο οποίος το έστειλε πάρα πολύ νωρίς, όσον αφορά... Λοιπόν, Κυριάκο, ευχαριστούμε. Ο οριστικός είναι EuroLeague, η Μπεσίχτας στο EuroCup η Μονακό. Πριν από λίγο είχαμε ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωλίγκας, όπου ανακοίνωσαν τις 20 ομάδες που θα πάρουν μέρος στη σεζόν 26-27, όπως και την αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 στην περίοδο 27-28.

και ευχαριστούμε ότι τον φίλο μου τον Ηλία, ο οποίος λέει λεπτομέρεια να ξέρεις, τον Αμερικανό λέει τον αποκαλούν JR, δηλαδή Jeremiah, λόγω των αρχικών του επίθετό του, JR. Θυμάστε το JR όσον αφορά την, το serial δυναστεία, όχι Dallas ήταν, στο Dallas ήταν ο JR. Και εγώ θυμάμαι βασικά το JR του διπλανού χωριού που έκανε ο Harry Klein, ένα ωραίο στιγμιότυπο, πάμε να το βρείτε στο διαδίκτυο, ο JR του διπλανού χωριού. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Κύπρο, γιατί στην Κύπρο θα είναι ένα από τα πρώτα, νομίζω μπορεί να είναι και το πρώτο, αλλά ένα από τα πρώτα φιλικά της νέας ομάδας του Βασίλη Σπανούλη θα είναι στην Κύπρο. Σας μετέφερε χθες πολύ νωρίς στο Yellow News την είδηση ότι ο Άρης θα πάρει μέρος στο τουρνουά στην Κύπρο, όπου θα πάρουν μέρος πέρα από τον Άρη και ο Ολυμπιακός και η Μακάμπη και ο Ερυθρός Αστέρας. Βγήκε και το πρόγραμμα. Σε λίγο μιλάμε με Κύπρο, χρηστικές πληροφορίες από τους διοργανωτές του τουρνουά. Για όσους δεν κρατιέστε και θέλετε το συντομότερο δυνατό να δείτε τη νέα ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Θα πούμε και για τα μεταγραφικά, για τον νέο παίκτη όπου, με τον, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Άρης. Τι σχέση έχεις, τι σχέση μάλλον έχει με την υπόθεση Νουά. Νουά, ο οποίος δείχνει να τραβάει προτάσεις από ομάδες Ευρωλίγκας και από την Μπεσίκτας και από την Μπασκόνια έχει προτάσεις. Θα δούμε, δεν είναι... Θα δούμε. Για κάθε ενδεχόμενο προετοιμάζονται οι άνθρωποι του Άρη. Εάν δεν τελειώσει η διορία, νομίζω ότι είναι γύρω στις 7 Ιουλίου, αν δεν τελειώσει τη διορία, να μην έχει κανένα δικαίωμα να φύγει ο παίκτης, γιατί ο Άρης δεν ενδιαφέρεται να τον δώσει. Λοιπόν, αλλά μέχρι τις 7 Ιουνίου είναι, στο θέμα, είναι θέμα του παίκτη, εάν θέλει να φύγει, αν βρει πρόταση για να φύγει, τότε να είναι σίγουρος και ο Βασίλης Πανούλης ότι μπορεί να τον υπολογίζει. Πάντως, αν θέλετε την άποψή μου, ότι με Νουά και το JR δεν το χάνω το EuroCup. Δεν το χάνω το EuroCup. Ο φίλος ο Γιώργος εδώ στέλνει μήνυμα, άντε σε καλή μεριά ρε Γιώργο, και εγώ πάνω κάτω τα, ναι, τα ίδια έπαιξα. Εντάξει, έπρεπε να βάλεις λίγο, όχι 2 ευρώ ρε εσύ, βάλε λίγο παραπάνω, βάλε λίγο παραπάνω, εντάξει, βάλε λίγο παραπάνω, λοιπόν, να πάρεις καλά λεφτά. Εγώ έβαλα ένα δεκαρικάκι στις μισές, δηλαδή στην ισοπαλία της Ιαπωνίας, στην νίκη του Εκουαδόρ και στο χ της Παραγουάης, έβαλα ένα δεκαρικάκι και πήρα ένα πάρα πολύ μισό μηνιάτικο.

Ναι, όντως τις τελευταίες μέρες ο Γιάννης ο Λυσικάτος, τον οποίο θα το έχουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, είναι on fire.

Λοιπόν, υπήρχε και ένα θέμα το πρωί με τα διαρκείας. Δεν το σύστημα σε κάποια στιγμή της εταιρείας η οποία είχε αναλάβει την διαχείριση των εισιτηρίων του Άρη και μάλιστα τον έχει πρόσφατα ανανέωσε και τη συνεργασία για πολλά χρόνια. Λοιπόν, είχε προβλήματα με την απότομη είσοδο χιλιάδων φίλων του Άρη για αναβάθμιση της θέσης τους. Τελικά επανέρχεται το σύστημα σιγά σιγά. Οι φίλοι του Άρη που έχουν διαρκείας και έχουν το δικαίωμα από σήμερα να κάνουν αναβαθμίσει, κάνουν αναβαθμίσεις. Απλώς ήταν λίγο περιπετειώδες το πρωινό τους, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν να μπουν, κάποιοι από αυτούς μπαίνανε αλλά δεν τους αναγνώριζε το ΑΜΚΑ, δηλαδή δεν τους εμφάνιζε το παλιό τους διαρκείας. Και γενικότερα ήταν και σε κάποια στιγμή όταν έκανε restart όλος ο σερβερ της εταιρείας, υπήρχε πρόβλημα με τις τιμές των εισιτηρίων, ήταν λάθος. Γενικότερα σήμερα, επειδή υπήρχε απότομη είσοδος πολλών φίλων του Άρη στο σύστημα, παιδιά, ίσως κάποιοι να τελεπορήθηκαν. Όσο περνάει η ώρα και όσο πιο πολλοί εξυπηρετούνται και πέφτει ο αριθμός όσων εισέρχονται στο σύστημα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι γίνεται πιο εύκολη η εξυπηρέτηση διαδικτυακά. Κάποιοι φίλοι προτίμησαν να πάνε στην ΚΑΕ, στην μπουτίκ. Νομίζω ότι υπήρχε μια μεγάλη ουρά το πρωί. Δεν ξέρω εάν αυτή την ώρα υπάρχει η ουρά, αλλά αν υπάρχει ουρά, καλή υπομονή και σε εσάς και στους υπαλλήλους οι οποίοι όντως πραγματικά εκεί η Ναταλή και ο Θοδωρής κάνουν τα πάντα για να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους του Άρη.

Ο φίλος ο Ηλίας που μας ενημέρωσε για τον JR ήταν και στα γραφεία της ΚΑΕ, στην μπουτίκ της ΚΑΕ για την ανανέωση, την αναβάθμιση του διαρκείας του. Χαλαρά λέει ήταν τώρα, πριν από λίγο, το προϊόντος υπήρχαν ουρές.

Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ανανέωσα από 10, πήγα στην 7 από την ανυπομονησία μου. Πήγα και πλήρωσα 420, γιατί δεν είχε βγει ακόμα η διαδικασία στην αρχή για τον ΑΜΚΑ. Έχουν πάθει πολύ το ίδιο. Υπομονή, παιδιά, η ΚΑΕ δείχνει φοβερή διάθεση για ανάπτυξη και βοήθεια προς τον κόσμο.

Γενικότερα, παιδιά, εντάξει, λίγο υπομονή να έχετε. Καταλαβαίνουμε ότι, μάλλον πρέπει να καταλάβετε κι εσείς, παιδιά, μηχανήματα είναι αυτά. Εντάξει, κάποτε σε εξυπηρετούν, κάποτε κολλάνε, δεν σε εξυπηρετούν. Και οι άνθρωποι της ΚΑΕ άνθρωποι είναι. Εάν ήταν μέσα στο μηχάνημα, τότε καλά κάνετε λίγο να είστε κνευρισμένοι. Αλλά δεν είναι και αυτοί μέσα στο μηχάνημα και αυτοί προσπαθούν να σας εξυπηρετήσουν. Κυρίως όμως τα προβλήματα παρουσιάζονται από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα εισιτήρια του Άρη. Εκεί έγινε μια απότομη είσοδο στο σερβερ της, με αποτέλεσμα το σύστημα να χτυπήσει κόκκινο, να πέσει, να μην φορτώσει όλα τα δεδομένα. Σας λέω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί που λέγανε ότι χτυπάμε το άμκα μας και δεν μας το αναγνωρίζει, που αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο σερβερ της εταιρείας της διαχείρισης με τον εισιτήρια, για να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο. Ίσως θα έπρεπε, τι να πω, ΚΑΕ Άρης να πει ευχαριστούμε πολύ για τη χορηγία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, να αλλάξουμε εταιρεία, άμα δεν μπορεί η συγκεκριμένη εταιρεία να εξυπηρετήσει τόσους χιλιάδες κόσμου.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος είναι από τους χιλιάδες ανησυχούντες, και λέω ανησυχούντες γιατί όντως ο Γιώργος πρέπει να ανησυχεί, γιατί δεν είναι σίγουρο εάν θα προλάβει να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, λέει, εμείς που δεν έχουμε πάρει πέρσι δυνατό εισιτήριο, έχουμε κάποιες πιθανότητες να πάρουμε? Είναι, τι να σε πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω ποσοστό, γιατί φίλε Γιώργο, να ξέρεις ότι θα μείνουν περίπου 1.000-1.100 εισιτήρια διαρκείας από τις ανανεώσεις των 3.000. Θεωρητικά μένουν 1.100. Θεωρητικά. Πόσοι ζητάνε τα 1.100, αυτά τα 1.200 εισιτήρια, πόσοι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και 100.000, πού να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι δεν είχαν, πόσοι δεν είχαν πέρσι εισιτήριο και θέλουν τώρα. Η ζήτηση από ό,τι λέει η ΚΑΕ είναι τεράστια, αλλά και αυτή δεν μπορεί να έχει ένα νούμερο για να σου πούμε πόσες πιθανότητες έχεις για να πάρεις. Απλούστατα μην υπολογίζεις να απελευθερωθούν περισσότερα εισιτήρια από τα 1.100-1.200 που είναι αυτά τα καινούργια, τα επιπλέον εισιτήρια που βγάζουν. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούν να βγουν άλλα εισιτήρια, γιατί θεωρούμε όλοι σίγουρο ότι τα 3.000 εισιτήρια που ήταν οι περσινοί κάτοχοι θα τα πάρουν. Δεν θα περισσέψει δηλαδή κανένα, πιστεύω δεν θα περισσέψει ούτε και ένα για να πεις ότι θα βγουν προς διάθεση 1.101 εισιτήρια. Όχι. Θα βγουν αυτά τα 1.100-1.200 εισιτήρια που υπάρχουν, τα καινούργια εισιτήρια. Όλα τα υπόλοιπα 3.000 θα τα πάρουν. Οπότε δεν μπορώ να σου πω πόσες πιθανότητες έχεις. Τι σου λέω στην απάντησή σου, την οποία και πάλι συγχώρεσέ με, αλλά καταλαβαίνω την αγωνία σου, αλλά πόσα εισιτήρια έπρεπε να το ξέρεις ότι θα μείνουν οι 1.100 εισιτήρια αυτά. Το θεωρώ αδύνατο από τα 3.000 να μην πάρει κάποιος που είχε πέρσι, να μην πάρει φέτος εισιτήριο. Δηλαδή να μην κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει η ΚΑΕ. Άρα όσοι δεν έχετε από πέρυσι εισιτήριο και θέλετε εισιτήριο διαρκείας, θα τρέξετε για να πάρετε αυτά τα εναπομείναντα 1.100, τα οποία θα είναι τα νέα εισιτήρια που θα εκδώσει η ΚΑΕ Άρης, αφού μεγαλώνει και το γήπεδο, άρα μεγαλώνει και η δυνατότητά της να βγάλει περισσότερα εισιτήρια διαρκείας σε κυκλοφορία.

Λοιπόν, για να δέσουμε λίγο, λίγο θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοινωνία με την Κύπρο, για να δέσουμε λίγο το θέμα. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο από την Κύπρο, το Αριανάκη, τον καθημερινό μας ακροατή, ο οποίος μας βοήθησε και στην είδηση. Λοιπόν, είναι να γίνει το τουρνουά νεόφυτος χανδριώτης. Θα έχουμε λίγο, σε λίγο τον πρόεδρο της ΕΦΑ Κύπρου να μας εξηγήσει για το τουρνουά, το οποίο τα τελευταία χρόνια διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, το φετινό τουρνουά θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου, δύο αγώνες στις 11, δύο αγώνες στις 13, στο γήπεδο Τάσος Παπαδόπουλος, Ελευθερία, στη Λευκωσία, και οι συμμετέχοντες είναι Άρης Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι. Σήμερα βγήκε και το πρόγραμμα των αγώνων. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 6.30 ώρα, παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στις 9 παρατέρατο, ο Ολυμπιακός Πειραιός με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5 παρατέρατο, Άρης Θεσσαλονίκης Μακάμπι Τελαβίβ. 7 η ώρα, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, είναι οι αγώνες που θα δοθούν στη Λευκωσία για το διεθνές τουρνουά που διοργανώνει η κυπριακή ομάδα η ΕΘΑ.

0: Λοιπόν, μεταφερόμαστε νοερά στην Κύπρο, εκεί όπου έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου. Καλησπέρα, πρόεδρε, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για το ραδιόφωνο του Άρη. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσκαλείτε τον Άρη σε ένα τόσο μεγάλο διεθνές τουρνουά, όπως έχετε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνετε το τουρνουά νεόφυτος χανδριώτης. Θα θέλαμε λίγο να μας υπενθυμίσετε για ποιο λόγο έχετε ονομάσει το συγκεκριμένο τουρνουά νεόφυτος χανδριώτης.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι είναι δικιά μας τιμή που θα έχουμε μαζί μας τον Άρη Θεσσαλονίκης. Έστω και αν έχουν περάσει τα χρόνια, για μας είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, και έτσι τον χαρακτηρίζουμε. Και είμαι σίγουρος ότι με ο Βασίλης Πανούλη στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, το φίλο τον Νίκο Ζήση στο πλευρό του και τις κινήσεις που γίνονται, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναεπανέλθει ο Άρης εκεί που του αξίζει.
0: Όντως αυτό περιμένουμε κι εμείς.
1: Ναι. Τώρα όσον αφορά το όνομα Νεόφυτος Χανδριώτης, να πω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο μαζί μου όσο και με τον γιο μου Νικόλα. Ο Νεόφυτος ήταν συμπαίχτης μαζί με τον γιο μου Νικόλα στην ομάδα της ΕΘΑ Έγκομης, όπου είμαι και πρόεδρος. Ήταν τελειόφυτος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αριστούχος στον κλάδο μηχανολογίας. Πέρασε από όλες τις εθνικές ομάδες της Κύπρου στην ηλικία του, αλλά δυστυχώς το χάσαμε μετά από μάχη με την επάρατη νόσο, και έκτοτε είχαμε θέσει σαν στόχο τόσο σαν οικογένεια αλλά και σαν σωματείο να τιμούμε τη μνήμη του. Αρχικά ξεκινήσαμε με ένα τουρνουά δημοτικό σχολείο Έγκομης, όπου συμμετείχε παλαιότερα και ο Νεόφυτος. Ναι. Και αργότερα το εξελίξαμε στο τεράστιο αυτόν τουρνουά, θα έλεγα, με ομάδες κυρίως από την Ευρωλίγκα. Φέτος είναι μια χρονιά που γίνεται εξαίρεση, παρόλες τις δεσμεύσεις που είχαμε με τους χορηγούς ότι συμμετέχουν μόνο ομάδες από την Ευρωλίγκα, και αυτό γίνεται ξεκάθαρα λόγω του ονόματος του Άρη Θεσσαλονίκης, της προοπτικής που δημιουργείται, αλλά και της παρουσίας εκεί των φίλων του Βασίλη του Σπανίβλη και του Νίκου του Ζήση.
0: Μάλιστα. Όντως είναι τιμή και κάνετε αυτή την εξαίρεση να συγκαταλέγετε τον Άρη σε ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας. Αλλά και ο Άρης όμως στο παρελθόν, τώρα πρόεδρε, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε σε μεγάλη ηλικία, έχει δώσει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ιδιαίτερες χαρές. Δεν είναι.
1: Ιδιαίτερες χαρές, βέβαια.
0: Δηλαδή, ομάδα που δεν χάνει σε τελικό από τουρκική ομάδα, δεν υπάρχει άλλη.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος που θα σας έχουμε μαζί μας. Υπάρχει και μια τεράστια βάση φιλάθλων εδώ που αναμένουμε να κατακλείσουν το πέταλο που θα πάρει ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, απλά να το ανακοινώσουμε, παίρνει την κερκίδα Μόρφου, ναι, στο στάδιο Ελευθερία.
0: Χωρητικότητα.
1: Το γήπεδο είναι χωρητικότητα σε 6.500 θεατών. Το ένα πέταλο θα το πάρουν οι φιλαθλοί του Άρη Θεσσαλονίκης, το άλλο του Ολυμπιακού Πειραιός, και τα υπόλοιπα, οι κεντρικές κερκίδες, θα διαδεθούν στους φιλάθλους τους υπόλοιπους.
0: Επειδή ακόμα για εσάς εκεί Σεπτέμβριος θα είναι καλοκαιρινή περίοδος, οπότε θα υπάρχουν και πολλές πτήσεις, άρα θα είναι εύκολο να έρθει κάποιος και να βρει και φτηνά και εισιτήρια. Λοιπόν,
1: ασφαλώς.
0: Εισιτήρια για τους αγώνες μπορεί να βρει από τώρα, να είναι σίγουρος. Πότε βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τουρνουά?
1: Τα εισιτήρια έχουν βγει από σήμερα.
0: Από σήμερα.
1: Και η ζήτηση είναι τεράστια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παίρνουμε από το γραφείο που διαχειρίζεται τα εισιτήρια, ήδη έχει προπολιθεί ένας μεγάλος αριθμός εισιτηρίων. Και είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο στο τέλος της ημέρας. Κάποιος που θέλει μπορεί
0: Ελλάδα,
1: να αγοράσει εισιτήρια, είναι διαδικτυακά από το sold out tickets, ναι, όπως το ακούτε, sold out tickets.
0: Ναι.
1: Και στην Κύπρο από τα καταστήματα Στεφανής, είναι ηλεκτρονικά εργαστήρια πασίγνωστα στην Κύπρο, αλλά διαδικτυακά για τους φίλους από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη είναι sold out tickets, όπως
0: είναι
1: το ακούτε.
0: Μία λέξη, sold out ticket. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και να βρείτε εισιτήρια όσον αφορά και το τουρνουά, το οποίο είναι 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Τάσου Παπαδόπουλου στη Λευκοσία. Σωστά τα λέω, πρόεδρε?
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και έχετε βγάλει και το πρόγραμμα, το διάβασα προηγουμένως. Βέβαια, αν θα πάρετε εισιτήρια, παίρνετε και για τις δύο μέρες και για τους δύο αγώνες.
1: Ναι. Είναι για όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Είναι 4 αγώνες. Όπως είδατε, έχουμε φροντίσει να κρατήσουμε τις τιμές πολύ χαμηλά για να είναι πρόσιτες για όλο τον κόσμο. Είναι 50 ευρώ για τους 4 αγώνες του τουρνουά, για ενήλικες, και 35 ευρώ για τους μαθητές και τους φοιτητές.
0: Ωραία. Λοιπόν, και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Άρης παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα στις 6.30 ώρα. 9 Παρτέρτο είναι ο δεύτερος αγώνας της ημέρας, Ολυμπιακός με Μακάμπι Τελαβίβ. Και την Κυριακή 5 Παρτέρτο ο Άρης παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ. 7 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Λοιπόν, ακριβώς έτσι, ναι.
0: Πρόεδρε, πότε θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη να δείτε τον Άρη εδώ όμως, σε εμάς?
1: Κοιτάξτε,
0: επειδή είσαι και άνθρωπος στο μπάσκετ, γι' αυτό.
1: Να πω ότι είχαμε ταξιδέψει και σαν οικογένεια στο Μονακό, που παρακολουθήσαμε τη Μονακό να αγωνίζεται λόγω για της παρουσίας του φίλου του Σπανούλη εκεί.
0: Σίγουρα θα έρθω.
1: Η τελευταία φορά που ήρθα, ναι, διότι σαν πρόεδρος της ΕΘΑ τότε, ναι, είχαμε στείλει στον Άρη τον αρχηγό μας, τον Άντωνι Κίνγκ. Το μπράβο, θυμάστε.
0: Τον Άντωνι Κίνγκ, μάλιστα είχε και κυπριακό διαβατήριο και παίξει και στην εθνική σας.
1: Ακριβώς. Τον Άντωνι Κίνγκ τον είχαμε φέρει εμείς στην Κύπρο. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία της ΕΘΑ, κατακτώντας τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα τότε. Και στο τέλος της σεζόν μας είχε έρθει η πρόταση από τον Άρη και στείλαμε εκεί τον Άντωνι και μάλιστα παρακολούθησα τον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ τότε, ναι, στο Αλεξάνδριο, μετά που είχα πρόσκληση από τον Άντωνι. Ναι. Ήταν ένας δραματικός αγώνας που είχε χάσει τότε ο Άρης με έναν πόντο διαφορά. Ναι.
0: Είχε κερδίσει
1: και είχε γίνει χαμός στο γήπεδο, ναι.
0: Ναι, είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Και μετά έχασε στο εντός έδρας. Λοιπόν, Άντωνι Κίνγκ, πολύ καλό παιδί και πολύ καλός παίκτης. Μπράβο σας.
1: Είχαμε πάρει από τον Άρη τον Ντάριλ Γουότκινς την επόμενη χρονιά εμείς.
0: Α, το ναι.
1: Ναι, ναι, ο οποίος βέβαια ήταν μόνο στο πρισίζο στον Άρη.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν θυμάστε, ο 2-13 ψηλός Αμερικανός.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα κοίταξα, θα με φιλοξενήσει εσύ τον Άρη, θα πρέπει να έρθεις και εσύ πάνω να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία όμως.
1: Βέβαια. Είναι δέσμευση αυτό. Τώρα υπάρχει ένας λόγος περισσότερος να ερχόμαστε εκεί. Αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, οπότε είναι ένας λόγος περισσότερος να ερχόμαστε κι εμείς εκεί.
0: Ναι. Έγινε, πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Yes.
1: Απλά να πω ότι ναι, ακριβώς η ιστοσελίδα ονομάζεται Sold Out Ticket Box. Κουτίδια, η Sold Out Ticket Box.
0: Ναι, ωραία. Sold Out Ticket Box, μία λέξη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αγοράζετε ή αγοράζετε εισιτήριά σας για να είστε σίγουροι στο τουρνουά ότι θα μπορέσετε να παραβρεθείτε. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυτό λέει ο πρόεδρος. Μην το αμελήσετε. Εφόσον προγραμματίζετε ταξίδι στην Κύπρο, πρώτα απ' όλα εξασφαλίσετε τα εισιτήρια για τον αγώνα και μετά όλα τα υπόλοιπα εισιτήρια. Καλά δεν τα λέω, ρε πρόεδρε?
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αεροπορικά βρίσκεις εισιτήρια για τους αγώνες, δεν θα βρεις όμως, γιατί γίνεται χαμός.
1: Γίνεται χαμός ήδη, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Yes. Λοιπόν, ήταν ο Πανίκος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της ΕΘΑ στη Νέα Κύπρο, διοργανωτής του Διεθνές Τουρνουά, όπου μαζί με τον Άρη και τον Ολυμπιακό θα πάρουν μέρος και η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Διαβάσαμε και το πρόγραμμα. Είπαμε ότι είναι μία πρόταση αυτό το τουρνουά για όσους βιάζονται να δούνε τη νέα ομάδα που χτίζει ο Βασίλης Πανούλης.

11 του μηνός πιστεύω θα έχει δώσει 2-3 φιλικά παιχνίδια μέχρι τότε. Σε άλλο τουρνά δεν νομίζω να έχει να λάβει μέρος. Θα έχει δώσει μεμονωμένα φιλικά μέχρι τότε να ετοιμάσει. Έτσι το τουρνουά της Κύπρου, υπολογίζω βέβαια, γιατί η 11 είναι σχετικά λίγο στα μέσα της προετοιμασίας, υπολογίζω ότι μέχρι τότε μάλλον το τουρνουά της Κύπρου θα είναι τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη, της νέας ομάδας, η οποία βέβαια, όπως ακούσατε και τον πρόεδρο, αν και δεν είναι επίπεδο Ευρωλίγκα, ωστόσο όμως φέτος κάνουν εξαίρεση και καλούν τον Άρη, ο οποίος είναι, ή μάλλον αν θέλετε, χτίζεται ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας.

Ο φίλος ο Κώστας λέει μπράβο στον πρόεδρο, ανατρίχεσαι. Φίλε Κώστα, να ξέρεις ότι ασχέτου οπαδικών προτιμήσεων στην Κύπρο, ο Άρης είναι ιδιαίτερα αγαπητή ομάδα, ιδιαίτερα τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου ήταν πιο έντονα, λέμε τώρα, πιο έντονα τώρα τα πράγματα, γιατί ακριβώς ήταν η ομάδα η οποία στον τελικό από τουρκική ομάδα δεν έχασε ποτέ. Κέρδισε την ΕΦΕΣ, κέρδισε την Τόφας σε ευρωπαϊκό τελικό. Και αυτό έδωσε ιδιαίτερη χαρά στις ΕΦΕΣ. Το κύπελο κυπελούχων που πήρε στο Τωρίνο πανηγυρίστηκε πιο πολύ εδώ από ό,τι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο, εκείνο το κύπελο, εκείνη την εποχή πανηγυρίστηκε, σου λέω, πιο πολύ. Όπως και πάρα πολύ πανηγυρίστηκε και το κύπελο Κόρατς στην Προύσα.

Ο φίλος ο Αστέριος, η Αστέρη, μην λες τέτοια στενάχωρα πράγματα τώρα. Και λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι πια κοντά μας και είχαν διαρκείες. Αυτοί μόνο δεν θα πάρουν διαρκείες. Άστο τώρα αυτό το τέτοιο. Θα πάρουν όλοι. Θα πάρουν όλοι. Δεν είναι σωστά πράγματα, παιδιά. Μην είναι τέτοιο. Σαν τον άλλο που με έλεγε ότι να πάθησε κεφαλικού για να γελάει. Δηλαδή, αφήστε τα στενάχωρα πράγματα. Καταλαβαίνω πως το γράφεις εσύ, αλλά όντως 3.000 όσοι ήταν πέρυσι θα τα πάρουν όλοι. Άστο. Άστο. Και μετά όσα 1.100 και κάτι που θα βγάλουν, 1.100 πώς θα τα βγάλουν τον ακριβό αριθμό, θα τα μοιράσουν. Όσοι προλάβουν θα πάρουν. Τι να σας πω. Δεν ξέρω πώς. Πιθανολογώ ότι η ζήτηση είναι τεράστια. Δεν μπορώ να σας πω αριθμό. Ότι τα 1.100 αυτά που θα βγουν στην κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου θα εξαφανιστούν. Σε λίγες ώρες θα εξαφανιστούν.

Α, νάτος, ο φίλος του Ανδρέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήσιμη πληροφορία. Λοιπόν, έστειλε και νωρίτερα φωτογραφία στον Νίκο ο φίλος ο Ανδρέας, πολύ καλός ρεπόρτερ, την ουρά, τη μεγάλη ουρά έξω από την μπουτίκ της ΚΑΕ στο γήπεδο. Λοιπόν, και μας λέει μία λεπτομέρεια, ίσως να βοηθήσει μερικούς όσους προσπαθούν ακόμα. Είχα ξεχάσει, λέει, να κάνω ανανέωση την κάρτα φιλάθλου και μου έβγαζε πρόβλημα το ΆΜΚΑ. Όταν το έκανα κανονικά, ανανέωση, το σύστημα με δέχτηκε, λέει ο φίλος ο Ανδρέας.

Και συνεχίζει να εξιστορεί τις περιπέτειες του σήμερα ο φίλος ο Ανδρέας, ο οποίος πρέπει να αφιέρωσε τη μέρα στο να βγάλει εισιτήριο διαρχίας για την αγαπημένη του ομάδα. Πήγα εκεί, εντωμεταξύ περίμενα μία ώρα και μετά κατάλαβα ότι με ανανέωση στην κάρτα φιλάθλου δεν χρειαζόταν να περιμένω στην ουρά. Δεν πειράζει ρε φίλε, ήπιες καφέ με τους άλλους συναγιανούς που σαν και σένα για κάποια ώρα τελεπορήθηκαν για να βγάλουν το εισιτήριο διαρχίας για την αγαπημένη τους ομάδα. Και ο φίλος ο Μπάμπης, νεότερος σε ηλικία, λέει καλησπέρα Χρήστο και καλή εκπομπή. Μακάρι σε λίγα χρόνια να ακούμε ότι θα εξαντληθούν 8 και 10 χιλιάδες διαρχίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις γήπεδο 15 χιλιάδων θέσεων. Ήρθε η ώρα να ζήσουμε και εμείς στιγμές αυτοκρατορίας που δεν ζήσαμε. Πιστεύω ότι θα ζήσουμε στιγμές αυτοκρατορίας. Είτε έχουμε μικρό γήπεδο είτε μεγάλο, θα ζήσουμε πολλά σπουδαία πράγματα με αυτή την ομάδα που ξεκινάει από φέτος το χτίσιμό της ο Βασίλης Πανούλης, πάντα σε συνεργασία με το Ζήση. Μην ξεχνάτε το φίλο μου το Ζήση, όλο το ξεχνάτε, ενώ πρέπει να αποτελεί και αυτός κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Άρη.

Ο φίλος ο Γιώργος, Γιώργο πραγματικά θα πω το επίθετό σου, γιατί είσαι από τους λίγους Αριανούς που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, ανανέωσα το εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ. Την άλλη εβδομάδα που θα μπορέσω μπάλα και αλφα σίγμα διαρκείας. Γιώργο, είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Σε παρακαλώ, αν μου επιτρέπεις, στείλε με ένα μήνυμα να πω και το επίθετό σου, γιατί αυτοί οι συνεπείς Αριανοί όσον αφορά τις υποχρεώσεις πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για όλους. Φίλε Αστέρι, δεν σε μαλώνω, αλλά άσο τώρα, αφού μην μπλέκουμε τέτοια πράγματα στη συζήτηση. Δεν έχουν σχέση. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέργιος, αν μπορείς πες στους ανθρώπους της ΚΑΕΝΑ να ενεργοποιηθούν στο X, το παλιό Twitter, οι αναφορές στον Άρη εκεί πάνε και έρχονται και ο Άρης είναι Ιαπών. Εκτός το ότι μεγάλο μέρος κοινής γνώμης διαμορφώνεται εκεί, είναι κρίμα να λείπουμε. Ευχαριστώ. Έχεις δίκιο, Χρήστο. Αλλά τώρα τι να πω, εσύ, έχει 15 άτομα το τμήμα marketing της ΚΑΕΑΡΙΣ. Έχει ανθρώπους με πτυχία. Τι να πω εγώ τώρα και εσύ σε αυτούς τους ανθρώπους για την επένδυση στο X. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι σε λίγο θα ενεργοποιήσω και εγώ το λογαριασμό στο X, γιατί όντως εκεί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση για τον Άρη.

είναι ο φίλος ο Γιώργος, το παράδειγμα προς μίμηση από τη Νεάπολη. Θα καταλάβουν, λέει, πολλοί που δεν παίρνουν ενώ μπορούν. Είναι το μήνυμα του φίλου του Γιώργου από τη Νεάπολη, που είπαμε ότι πήρε ο άνθρωπος το εισιτήριο διαρκείας. Σε μια εβδομάδα που θα μπορεί, θα πάρει το εισιτήριο για το ποδόσφαιρο και για τον ερασιτέχνη, για να στηρίξει το αγαπημένο του σωματείο και όλες τις ομάδες του αγαπημένου του σωματείου. Κάνατε χθες, σας είπε κάποια ωραία πράγματα ο Δημήτρης Σουσάλης στην εκπομπή. Λοιπόν, θα πρέπει να τα επαναλάβει και σήμερα αυτά που είπε χθες, και να τα επαναλάβει και τη Δευτέρα και την Τρίτη, και συνέχεια να τα επαναλαμβάνει για να τα καταλαβαίνετε όλοι. Οι αναμεθετισμοί και να γυρνάω την πλάτη σε μια ομάδα του αγαπημένου μου συλλόγου δεν είναι ποτέ λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, δημιουργεί κι άλλα. Και ο Άρης είναι δικός μας. Και όταν στηρίζουμε εμείς τον Άρη, είτε σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, είτε στην αρεσιτέχνη, δεν στηρίζουμε κανένα πρόσωπο. Να μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Κλαούντια Σκύρα και πάντα με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια, κομψότατο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μεταγραφικές συζητήσεις.

0: από το grtimes.gr.
1: Σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου του 2028 ο τρόπος πληρωμής των δημοτικών τελών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ανακοίνωσε στη Βουλή την νομοτεχνική βελτίωση που αποδεσμεύει οριστικά τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εισπραξή τους θα περάσει απευθείας στους Δήμους με ένα σύστημα που θα λειτουργεί αντίστοιχα με τον ΕΝΦΙΑ. Ο Υπουργός έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν επέρχεται καμία αλλαγή στο των τελών, τονίζοντας ότι δίνεται περιθώριο χρόνου μέχρι και το 2028 ώστε οι Δήμοι να προετοιμάσουν την αναγκαία υποδομή για το νέο αυτό σύστημα. Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας κατάπτυστο το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι το κόμμα του δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή του, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση και αλλοιώνει τη λαϊκή εντολή. Την ίδια ώρα το στίγμα της στρατηγικής του για την Ελλάς έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη να αποφύγουν πεπονόφλουδες και να επικεντρωθούν στην διαμόρφωση ενός κυβερνητικού σχεδίου. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε πως ο κύκλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει κλείσει, ενώ κάλεσε τα στελέχη του να επιδείξουν πολιτική αυτογνωσία και αποφασιστικότητα. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει έως και 3 εβδομάδες. Ο λαρισαίος γιατρός Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κάνει πλέον άλματα στον τομέα του διαστήματος με το κράτος να επενδύει 350 εκατομμύρια ευρώ στη διαστημική πολιτική. Προφυλακιστέως κρίθηκε πριν από λίγο με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 43χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Αγωνιώδες μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται στη Βενεζουέλα. Πάνω από 28 ώρες μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα τα τελευταία 126 χρόνια. Καθώς τα περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων στενεύουν, ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει πλέον τις 50.000. Στις πλήγησες περιοχές τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν με αμύωτη ένταση, ενώ οι σκηνές είναι σπαρακτικές, καθώς οι οικογένειες προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια. Η ισχύ του εγκέλαδου ήταν τόσο καταστροφική που οι επιστήμονες παρομοιάζουν την ενέργεια που απελευθερώθηκε με την έκρηξη 180 ατομικών βομβών τύπου Χιροσίμα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Κατά την απολογία της στον ανακριτή, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της. Περιέγραψε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ενώ για το αιματηρό επεισόδιο της περασμένης Τρίτης ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει, αλλά εγκλωβίστηκε από τον 24χρονο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξά.

0: Ρεβάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Ergo τέλεια νέα.
7: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
10: GPS και βυθόματο έχεις.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
10: GPS λογικό έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
9: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων για την καλύτερη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ 2 ώρες. Μετά τις 4 αναλαμβάνει σκυτάλι ο Δημήτρης Σωσαλής το Yellow News στο ποδόσφαιρο. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Εδώ τι έχουμε, γιατί δεν σας αδικήσω μετά, θέλω και λίγο να τραβήξω και μερικά αυτιά. Λοιπόν, φίλε Νίκο που έστειλες μήνυμα 2 η ώρα ακριβώς, ξέρω ότι είναι εκπομπή του, ήταν ακόμα ο δασκάλος στον αέρα, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, φίλε ρε Γιώργο, τώρα με στέλνεις εχθές μήνυμα για το Champions League και ότι έχει καλύτερες ομάδες, λέει, ισπανικές και γερμανικές. Τι ασχολείστε ρε παιδιά με το Champions League, ασχολείστε? Να μην έχει καμία ομάδα το FIBA, το EuroCup της Ευρωλίγκα, να το πάρουμε μόνοι μας. Αυτό δεν θέλουμε. Δίνει το Champions League εισιτήριο στην Ευρωλίγκα, στην κορυφαία διοργάνωση? Όχι. Άρα γιατί να πάμε εκεί, γιατί να ασχοληθούμε με εκείνο? Εδώ δεν ασχοληθήκαμε στις φτωχές εποχές που το Champions League έδινε 200.000 για τον Όμιλο και το EuroCup έδινε 100. Ασχολούμαστε τώρα με το, και γκρινιάζουμε τώρα για το αν έχει καλύτερες ομάδες το EuroCup ή το Champions League. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο, συγγνώμη, μετά τις 3.30 θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο. Λοιπόν, φαγωθήκατε όλοι, είναι, λοιπόν, για τον Γιώργο. Παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, λέει να πάρουμε playmaker και άλλο playmaker και άλλον παίχτη στα γκάρτ και άλλον. Πού θα τους χωρέσει όλους? Εδώ στέλνει ένας μήνυμα, λέει, αφού πήρε, θα πάρει τον Μπαντιό ο Παναθηναϊκός, λέει, και έχει 6 Έλληνες παίχτες. Τους 6 δεν πειράζει, όποιοι και να είναι, να έχει 6 Έλληνες παίχτες ο Παναθηναϊκός. Άρα λέει να φύγει ο Τολιόπουλος. Ρε πάτε με τα καλά σας. Όλοι τον θέλουμε τον Τολιόπουλο, αλλά μην λέτε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Εσύ άμα ήσασταν Παναθηναϊκός, θα αφήνατε τον Τολιόπουλο να φύγει έτσι για τον Άρη? Και όχι μόνο να φύγει ο Τολιόπουλος, να πάει και στον Άρη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά? Ο Άρης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και να του δώσει παίκτη? Έτσι. Υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο. Τι να κάνουμε δηλαδή? Και εμένα φίλος μου είναι ο Βασίλης, αλλά υπέγραψε, τι να κάνουμε? Να πάρει πίσω την υπογραφή του, να σκίσει το συμβόλαιο, τι να κάνει? Μπορεί? Μπορεί να το θέλει. Γίνεται? Όχι, δεν γίνεται. Ας παίξει του χρόνου στον Παναθηναϊκό και βλέπουμε με τον Ομπράντοβιτ. Εξάλλου, άμα δείτε, έκανε και κάπου δηλώσεις. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία με Ομπράντοβιτ. Εσείς ακόμα συζητάτε για τον Τολιόπουλο? Παιδιά, κλείσανε στους γκάρτ. Και άμα έρθει και ο Λαρετζάκης, 1, 2, 3 θέσεις κλείσανε. Μην ασχολείστε άλλο. Μην γράφετε τα πράγματα που δεν θα γίνουν. Μην γράφετε πράγματα τα οποία μόνο εσείς τα φαντάζεστε. Να πάρει, λέει, κι άλλο playmaker. Τι να τον κάνει τον playmaker? Μα θα πας να συζητήσεις με κανέναν καλό playmaker και θα σε πιάσει, θα σε κορυδέψει. Θα σου πει, ρε φίλε, έχεις 2. Και εμένα τι με θέλεις? Και 2 Έλληνες από πίσω, 4. Εγώ τι να κάνω, τον 5ο, να μοιραστούμε το ταξί? Δεν μπορώ να σας καταλάβω.
Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Ναι. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να σας καταλάβω. Λοιπόν, πάμε στα θέματα του Άρη. Θα δούμε λίγο.

Λοιπόν, από χθες έγινε γνωστό ότι ο Τζέρεμαϊ Ρόμπισον Έρλ ή JR, όπως θέλει να το λέμε ο φίλος μου ο Ηλίας, συζητάει με τον Άρη. Ο παίκτης είναι ανάμεσα, το είπε και το πρωί στον Νίκο, είναι ανάμεσα σε G League και NBA. Περισσότερο G League, λιγότερο NBA. Λοιπόν, κάνει μια τελευταία προσπάθεια στα Summer Link να κερδίσει ένα two-way contract όσον αφορά με το NBA. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα τα καταφέρει. Να δούμε λίγο και τα Summer Link του NBA όσον αφορά τις ημερομηνίες. Με τους ανθρώπους του Άρη που μίλησε, τώρα είναι το California Classic 3 με 6 Ιουλίου, είναι το πρώτο. Το Salt Lake Summer Link 6 με 7 Ιουλίου και το μεγάλο στο Las Vegas 9 με 19. Ωραία. Γύρω στα μέσα Ιουλίου υποσχέθηκε στους ανθρώπους του Άρη απάντηση ο JR. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 5 και 4. Είναι περισσότερο πεντάρι παρά τεσάρι. Και σας το λέω τώρα, μην μου αρχίσει τώρα κανένας φίλος και στέλνει μήνυμα, όχι, είναι τεσσάρο πεντάρι. Λοιπόν, έχει καλό σουτ από την περιφέρεια. Αν είδα καλά, έχει ένα 33% κολλημένο Λοιπόν, εσένα δεν ήθελα να μου στείλεις μήνυμα, εσένα. Γιατί πάλι σου έχω πει 1.000.000 φορές, καταρχήν όλοι οι παίκτες δεν παίζουν στον Άσο, γιατί έχεις κολλήσει με τον Άσο. Δεύτερον, μην δες και το βιντεάκι που έκανα, ένα ωραίο βίντεο. Μην ξέχνα, φίλε Πέτρο, τον Μίτρου Λόγκ που ήξερες και έβλεπες μέχρι τώρα. Περίμενε να δεις το νέο Μίτρου Λόγκ υπό τις οδηγίες του Σπανούλη. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να μου γράφεις, δεν τα διαβάζω τίποτα. Λοιπόν, λέγαμε τώρα για το JR. Έχει ένα 33% στο τρίποντο. Έχει ένα καλό τρίποντο για ψηλό. Λοιπόν, θα μου πεις, είναι τόσο καλό όσο είναι του Νουά? Όχι, δεν είναι τόσο καλό όσο είναι του Νουά. Ο Νουά έχει καλύτερο ποσοστό. Αλλά είναι ένας παίχτης για να πάει δίπλα στο Νουά και από πίσω να έρχεται ο Λίτλ, ο οποίος και αυτός είναι 4-5. Εντάξει. Λοιπόν, για να είναι αυτοί οι τρεις στις θέσεις 4. Τώρα, εάν ο Νουά δεν μείνει στον Άρη, γιατί πλέον φουντώνουν οι φήμες που τον θέλουν να συζητάει, τελευταία ομάδα είναι η Μπεσίχτας, να συζητάει με την Μπεσίχτας, φαίνεται να έχει κάνει συζητήσεις με την Μπασκόνια, εάν δεν μείνει ο Νουά, τότε θα πάρουν ένα παίχτη, και εφόσον πάρουν και το JR, θα πάρουν ένα παίχτη στη θέση 4, πιο πολύ 4. Είπαμε και παραλαμβάνω, στους ψηλούς θα το γεμίσει το ρόστερ. Δεν είναι μετά, κατά τη διάρκεια, να ψάχνεις να βρεις ψηλό. Είτε γιατί σου έκανε, ο ένας ήταν τραυματίας, είτε γιατί ο άλλος έχει πτώση αγωνιστική, είτε. Θα το γεμίσει το ρόστερ να υπάρχει ανταγωνισμός από πολύ νωρίς για τις θέσεις των ψηλών και φυσικά για να είναι καλυμμένος για κάθε ενδεχόμενο.
Και επιτέλους ρε παιδιά, δείξτε εμπιστοσύνη στο σπανούλι. Με αυτά που λέτε και γράφετε είναι σαν να μην εμπιστεύεστε το σπανούλι. Είναι τελικά προπονητάρα ο Σπανούλης, ναι ή όχι? Είναι αυτός που θα φέρει την επόμενη μέρα στον μπασκετικό Άρη, ναι ή όχι? Αν τον πιστεύετε, μην τον αμφισβητείτε. Πάρει κι άλλον άσο, πάρει κι άλλο πεντάρι, όχι είναι εξάρι, όχι είναι φτάρι, όχι είναι δεκαπεντάρι. Λες και τα ξέρετε καλύτερα. Δεν είναι τόσο έτσι απλά τα πράγματα. Έχει όλα τα δεδομένα στο μυαλό του ο Σπανούλης και ο Ζήσης και παίρνουν αποφάσεις. Εμπιστευτείτε αυτές τις αποφάσεις. Εμπιστευτείτε τες. Λοιπόν, λίγο σε κάποια μηνύματα γιατί έρχονται πάρα πολλά. Θα έρθει κι άλλο πεντάρι. Ναι, εντάξει, ναι, καλά, εσύ είσαι από άλλο ανέκδοτο. Λοιπόν, θα έρθει ο Μαντσίνη, θα σας απαντήσει ο Δημήτρης. Εάν πάρουν το JR, φίλε, δεν θα πάρουν άλλο. Λοιπόν, στη φίλη την Παρασκευή, ωραίο βίντεο λέει με τον Κουβάτσι, τον coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παρασκευή. Απόλυτη εμπιστοσύνη σε Σπανούλη, Ζης και διοίκηση. Η χρονιά θα έχει πολλά παιχνίδια και δύσκολα. Μπράβο, Παρασκευή, συμφωνούμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέφαρος με Ένοχ, τι γίνεται? Παιδιά, ο Ένοχ έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Νομίζω είτε ο ίδιος ο παίχτης, ο Έλληνας ατζέντης του, είτε ο Άρης, θα του βρουν ομάδα να συμφωνήσει να πάει. Θα πληρώσει ο Άρης αν υπάρχει κάποια διαφορά, αν δεν του δίνει η άλλη ομάδα, και σιγά μην του δώσει η άλλη ομάδα όλα τα λεφτά που έχει στο συμβόλαιό του ο Ένοχ. Και θα μας αποχαιρετήσει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι ένα παίκτη στον οποίο δεν εμπιστεύτηκε, ή μάλλον δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στον Άρη. Όσο φιλότιμος και αν ήταν, όσο και αν προσπάθησε από τη δική του πλευρά, δεν μπόρεσε. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάικλ, πλάκα έχουμε, ναι, γελάμε. Ο φίλος ο Ζαχαρίας, πιο basketball champions league, παιδί, γελάει ο κόσμος χωρίς τις πανικές που πήγαν, αναγκαστικά θα ήταν κωμωδία. Και φίλε, να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Ας είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, να είναι πιο συναρπαστικό από την Ευρωλίγκα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ παίζω Eurocup γιατί έχω ένα στόχο, να πάω στην Ευρωλίγκα. Και σου λέω σε για παράδειγμα, όταν δεν είχα λεφτά, το Champions League μου δίνει 200.000, τόσες δίνει στον όμιλο, και το Eurocup της Ευρωλίγκα μου δίνει 100.000. Και προτιμούσα να παίξω στο Eurocup της Ευρωλίγκα με λιγότερα λεφτά, γιατί τη διαφορά την έβγαζα, είχε πιο πολλούς αγώνες και τη διαφορά την έβγαζα από τα εισιτήρια. Ο φίλος ο Χρήστος. Στο τριάρι πρέπει να πάρουμε ξένο. Εντάξει. Συμφωνώ. Να πάρουμε ξένο. Και ο φίλος ο Ηρακλής. Με τριάρι τι θα κάνουμε? Θα πάμε καλά. Λοιπόν. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, καλά κάνουμε και κουνάμε το χέρι στην ΚΑΕ, αλλά καλά κάνουμε και κανένα like στα social. Είμαστε ΚΑΕ με τους λιγότερους ακολούθους. Για μένα κακός και που τον περιμένω να αποφασίσει. Καλός Χρυσός, αλλά σε αυτό που έρχεται στον Άρη δεν θα κολλήσουμε στον Νουά. Συμφωνώ απόλυτα ρε Γιώργο, συμφωνώ. Νουά, πρόσεξε, κάνουμε ομάδα για να κατακτήσουμε. Θες να πάμε να παίξεις Ευρωλίγκα, να είσαι με την δέκατη την Μπασκόνια και τη 15η την Μπεσίκτας, πάνε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έλα σε εμάς το Eurocup, εντάξει, να το πάρουμε και του χρόνου πάμε όλοι μαζί στην Ευρωλίγκα. Και να σου πω και κάτι, Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις και λεφτά, φλέγες. Δεν θες να έρθεις, ρε φίλε. Τελείωσε, πάνε. Μου φαίνεις το buyout, δηλαδή θα μας βγει ο Νουά τζάμπα, γιατί αυτά που θα πάρουμε είναι όσα πήρε ο Νουά πέρσι, τα φετινά τα αυξημένα δεν θα τα πάρει, οπότε τελείωσε. Έχεις δίκιο, φίλε Θάνο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχουμε και ανακοίνωση των ομάδων του Eurocup
Ναι, δεν τις είδα, δεν τις είδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο του Ζαχαρία. Λοιπόν, ποιος? Να δούμε. Χωρίς Καλαϊτζάκη, Εθνική στο παράθυρο, Μπαντιό. Έχουμε και EuroLeague Super Cup στο Αμπου Ντάμπι. Η ομάδα του EuroCup την περίοδο 26-27 έχουμε. Λοιπόν, Άρης, Μπασάξεχίρ, Μπουρκ, Τενερίφη, London Lions, επιστρέφει Τενερίφη, ΠΑΟΚ, Τουρκ Τέλεκομ, Μονακό, Μπούντουσνος, Τρέντο, Λεμάν, Νεπτούνας, Ούλμ, Κλούζ, Τορτόνα, Τσεντεβίτα, Χαποέλ, Ιερουσαλήμ, Λιατκαμπέλης, Κέμνιτς, Φραγκφούρτη, Skyliners, Βενετία, Μπότεφκραντ, τη Βουλγαρική, Νάπολη, Ρώμα, Μανρέσα, Ρόστοκ, Σίγουλφς, Μάξιμα, Ρώμα, Ρίγα, Σιαλουάι, Σλάσκ, Βρόσλαβ και Τόφας. Λοιπόν, η μία Ρώμη είναι η Τορτόνα, είναι που της πήρε το, η Τορτόνα πρέπει να είναι που της πήρε το αφημί. Η δεύτερη Ρώμη, παιδιά, δεν ξέρω ποια είναι. Τώρα λίγο τα είδα. Λοιπόν, και η Βουλγαρική, η Balkan Botevkrab, η Ρώμα, η Μανρέσα και η Νάπολη έχουν υπογράψει ενός χρόνου συμβόλαιο συνεργασίας με το EuroCup. Ο Άρης και όλες οι υπόλοιπες ομάδες που διάβασα νωρίτερα έχουν υπογράψει πενταετή συνεργασία με το EuroCup και καταπέκτηση με την Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, κάνουμε μια παρένθεση στην ενημέρωση και στα δικά σας τα μηνύματα και πάμε σε Γιάννη Λυσίκατο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Πού είσαι, στο Ντουμπάι είσαι?
1: Στο Κατάρ.
0: Ε?
1: Στο Κατάρ.
0: Στο Κατάρ. Α, συνεργάσεις. Όχι, να σου πω κάτι. Ήμουν σίγουρος ότι τώρα είσαι σε μια χώρα η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια αφορολόγητα με αυτά που έβγαλες τις δύο μέρες με τις δικές σου προβλέψεις. Τι να τα κάνεις, θα τα κρατήσει η τράπεζα, σε φορολογίζω, σε πάρω 40%. Πάντα στο Κατάρ, πάντα στο Κατάρ να τα σώσεις.
1: Θα τα κάνω ακίνητα.
0: Λοιπόν, να τα κάνεις ακίνητα στο Κατάρ. Λοιπόν, έτσι. Καλή χθεσινή ημέρα, ε.
1: Ήταν πολύ καλή και γιατί πιάσαμε κάποιες ωραίες αποδόσεις και βγήκε και το ισοπαλία, η περίφημη. Εντάξει, συνήθως αυτά τα μεγάλα τουρνουά, οι βολικές ισοπαλίες επαληθεύονται και έγινε για άλλη μια φορά.
0: Εντάξει, έδωσες και τον Άσο της...
1: Του Εκουαδόρ.
0: Του Εκουαδόρ. Καλή απόδοση.
1: Καλή, ήταν καλό, ήταν καλό. Ναι, ναι.
0: Να, εδώ ο φίλος έστειλε μήνυμα τώρα λίγο να τον βρω. Περίμενε. Και τόσο έλεγε νωρίς, λέει, διάβασε το ότι θα βγει ο Γιάννης. Λοιπόν... Έχει το, μας έχει το δελτίο του. Φίλε, εσύ μπορείς να στο δελτίο, ξαναστείλ το λίγο ακόμη μια φορά να το διαβάσω, γιατί έχει πάει πολύ χαμηλά κάτω στα μηνύματα και τώρα δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, να το διαβάσουμε στο φίλο τον Γιάννη τον Λυσίκατο, ο οποίος μας βοήθησε να πάρουμε καλό μεροκαματάκι χθες. Και εγώ με 10 ευρώ, μην νομίζεις, πήρα 250. Με τις
1: μια χαρά είμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Πάμε στα σημερινά. Θα μας δώσει και για όλο το Σαββατοκύριακο, ε? Να έχουμε να παίζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να κερδίζουμε. Να κερδίζουμε.
1: Βεβαίως και σιγά σιγά φτιάχνονται και τα πρώτα νοκάουτ. Έτσι. Ναι, ήδη έχουμε τρία ζευγάρια.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ.
1: Ναι, Νορβηγία-Γαλλία παίζεται εδώ η πρωτιά.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ καλό μάτσο λογικά το περιμένω, γιατί και οι δύο πάνε για νίκη. Και στη μία πλευρά έχουμε Μπαπέ, στην άλλη έχουμε Χάλαντ. Έχουμε όλα τα συστατικά για να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι είναι κάπως καλύτερη προφανώς η Γαλλία. Υπερέχει πέρα από τον Εμπαπέ. Υπάρχουν και πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να κερδίσει. Θα πάμε με την πεπατημένη, νομίζω εδώ. Θα πάμε με διπλό goal-goal. Θα πάμε με διπλό και Εμπαπέ anytime. Και όποιος θέλει μπορεί να μπλέξει και την assist του Ολίσε, ο οποίος έχει δώσει ήδη 3 assist στο Μουντιάλ και τις τρεις έχει σερβίρει στον Εμπαπέ, ο οποίος θα κάνει γκολ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει, γενικά δύσκολο, δύσκολο παιχνίδι, αλλά ίσως να έχει αξία να κυνηγήσουμε τα γκολ και τους σκόρερ.
0: Μάλιστα. Σενεγάλη Ιράκ.
1: Ναι. Εδώ τώρα γίνεται χαμός. Ναι. Λοιπόν, η Σενεγάλη έχει ρεαλιστικές ελπίδες να περάσει ως τρίτη.
0: Ναι.
1: Και το Ιράκ έχει, αλλά θέλει τώρα θαύματα. Πρέπει να προκαλύψει πολλά γκολ. Η Σενεγάλη έχει ένα περιθώριο να κάνει μια νίκη με πολλά γκολ απέναντι στο Ιράκ και να φτιάξει τον συντελεστή της και να περάσει ως καλύτερη τρίτη. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είχα πει και για το Ιράκ ότι είναι ομάδα η οποία μπορεί να αρπάξει αρκετά στην διοργάνωση.
0: Ναι.
1: 4 έφαγε από την Νορβηγία ήταν λίγα. 3 από τη Γαλλία ήταν πάρα πολύ λίγα. Ενδεχομένως θα τους είχε βοηθήσει, αν θυμάσαι, εκείνη η διακοπή του αγώνα.
0: Α, με τη βροχή, ναι. Με
1: μπράβο. Άσο με over βλέπω. Νομίζω θα κερδίσει σε μεγάλη, με over.
0: Να σου πω, μου έδωσε ένα free bet το στοίχημα 5 η ώρα και για να μην το χάσω, το έπαιξα αυτό ακριβώς. Άσο και over. Over 2,5. Αν και
1: ναι,
0: έπρεπε να το παίξω και πάνω από 3,5, γιατί η Σενεγάλη θα προσπαθήσει να βάλει πολλά γκολ για να είναι όσο δυνατόν με τις καλύτερες ομάδες. Γιατί θα έχει 3 βαθμούς, κατάλαβες. Άμα πήγαινε στους 4 θα αισθανόταν και με ασφάλεια με 1-0. Αλλά με τους 3 θέλει πολλά γκολ. Πάμε σε ένα παιχνίδι.
1: Τι συντελεστή έχει η Σενεγάλη, θυμάσαι?
0: Όχι, αλλά.
1: Έφαγε 3-1 από τη Γαλλία. Ναι, κοίτα, θέλει τουλάχιστον να φτιάξει.
0: Ναι.
1: Να μην έχει αρνητικό συντελεστή, να έχει και ένα συνένα. Δηλαδή θα κυνηγήσει αυτό το άσομο over, ναι.
0: Λοιπόν, η Σενεγάλη έχει.
1: Πάμε.
0: Η Σενεγάλη έχει.
1: Να έχει -2. -2 έχει.
0: -2. Ναι. -2. Όχι, -3 έχει η Σενεγάλη.
1: -3. -3 έχασε από την Νορβηγία, ε.
0: Έχει 3-6. 3-6.
1: Θα κυνηγήσει, γκολ πολλά, ναι.
0: Γκολ. Άρα δεν θα είναι και ρίσκο μεγάλο να βάλεις το πλην 3,5, over 3,5.
1: Όχι, έχει λογική και μάλιστα και στο live θα έχει πιο λογική.
0: Ναι.
1: Αν δούμε εκεί στο 71-2-0, προφανώς ναι, αξίζουν και τα over.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα παιχνίδι στο οποίο συζητιέται πάρα πολύ, Ουρουγουάη, Ισπανία, και αυτό γιατί και οι δύο χώρες πολλά περιμέναν από το Μουντιάλ, λίγα, μάλλον πολλά περιμέναμε από αυτές, λίγα έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Κυρίως από τον Ουρουγουάη που είναι απογοήτευση μάλλον του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πες και το παιχνίδι το άλλο μήλο λίγο σε παρακαλώ.
0: Και μετά το, είναι πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
1: Ωραία. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός τώρα, γιατί μόνο η Ισπανία είναι σίγουρη για να αποκριθεί.
0: Ναι.
1: Η οποία προφανώς θέλει και την πρωτιά. Μία πρωτιά η οποία μπορεί να έρθει και μέσα από την ισοπαλία. Προσοχή, δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι. Μία ισοπαλία υπό προϋποθέσεις θα βόλευε και τους Ουρουγουάνους. Βλέπεις ότι αν και κάνουν κακό μουντιάλ, ακόμα μέσα στο παιχνίδι είναι. Προφανώς θέλουν νίκη. Μετοχή μπορεί να ευνοηθούν σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ανάλογα με το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Είναι δύσκολο το μάτς. Προφανώς γιατί οι Ουρουγουάνοι παίζουν με το μαχαίρι στα δόντια. Θα τολμήσω να πω ότι το match είναι προς το under.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έχουμε και χ ημίχρονο. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως να κάτσουν οι Ουρουγουάνοι να περιμένουν τι θα γίνει στο άλλο match. Είναι και ρίσκο βέβαια να περιμένει στην Ισπανία να σου επιτίθεται. Δύσκολο πολύ. Αν θα έπαιζε κάτι, θα έπαιζε το under, α πούμε την αλήθεια.
0: Το under.
1: Ναι, με ρίσκο.
0: Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς, όσο έχει και η Ουρουγουάη.
1: Βέβαια.
0: Και αν θέλει να προκριθεί, θέλει νίκη επί της Σαουδικής Αραβίας και για να μην ξέρει ή να μην τον ενδιαφέρει τι κάνει η Ουρουγουάη.
1: Ναι, μπορεί και να περάσει και με χ βέβαια. Άμα γίνει το λογικό, λέει κερδίζει η Ισπανία, κάνουμε και χ που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Βέβαια και οι Σαουδάραβες, άμα χάνει η Ουρουγουάη, έχουν άλλες ελπίδες. Λοιπόν, και εδώ γίνεται χαμός. Και αυτό δείχνει να έχει άντερ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, έτσι κι αλλιώς είναι 2 ομάδες οι οποίες είναι και σφιχτές, δεν θα ανοίξει εύκολα το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως και πολύ χ ημίχρονο. Γενικά τα 2 αυτά μάτς τα βλέπω του ομίλου αυτό σφιχτά, δεν βλέπω να ανοίγουν. Βέβαια, όλα αυτά είναι σε συζήτηση πάντα.
0: Και 6 ώρα ξημερώματα Σαββάτου έχουμε τα παιχνίδια Αίγυπτος-Ιράν, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο.
1: Το Αίγυπτος-Ιράν είναι η ματσάρα της ματσάρας.
0: Το η ματσάρα της ματσάρας, ναι,
1: γιατί...
0: για ορίστε, λόγω ματσάρα, εσύ λες, λόγω σκοπιμότητας, λόγω το ότι
1: βέβαια,
0: και οι 2 ομάδες καίγονται για να προκληθούν.
1: Βέβαια, εδώ η Αίγυπτος τώρα σχεδόν...
0: Ποιότητα, λέω, τι γίνεται, λέω, και η Αίγυπτος και
1: ναι,
0: η
1: Αίγυπτος. Ποια ποιότητα, εδώ το στοίχημα μας ενδιαφέρει, το κουμάρι.
0: Το κουμάρι, μπράβο, ωραίος, ωραίος.
1: Λοιπόν, η Αίγυπτος πέρασε, είναι τελειωμένη, έχει 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ψάξει και πρωτιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Ιράν σε περίπτωση που φέρει χ λογικά με γκολ,
0: ναι,
1: έχει πολύ γερές ελπίδες να περάσει ως καλύτερη τρίτη και ενδεχομένως εδώ να έχουμε μια ισοπαλία η οποία δεν θα είναι λευκή όπως η χθεσινή,
0: ναι,
1: με το Παραγουάη Αυστραλία που αυτή απλά θα ήταν χ χθες. Εδώ ενδεχομένως για να λέμε ότι είναι βολικό το χ, το μεταξύ του βολικό χ, είναι χ με γκολ. Δηλαδή εδώ ενδεχομένως να παίξουν, αν παίξουν με κίνητρο και με σκοπιμότητα οι ομάδες, να πάμε για σκορ της τάξης του 2-2 και 3-3. Θα μου πεις, είναι ακραία πράγματα αυτά. Έχουν ξαναγίνει πάντως
0: έχουν
1: σε Euro.
0: Καλά, εδώ οι Ιάπωνες που λες εσύ, λογικά χ είναι το παιχνίδι, αλλά οι Ιάπωνες δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Είδες ότι καθίσανε ευχαριστημένοι, όλοι φύγανε από το γήπεδο.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα το ρισκάρουμε εδώ. Και είναι και το κράτα 1 λόγω απόδοσης. Δηλαδή, κάνουν 2-2 οι άνθρωποι. Το 2-2 δίνει 18. Ή αν παίξεις χ με over 3,5 για να καλύψεις και το 3-3, λέμε τώρα το ακραίο,
0: ναι,
1: δίνει 15 πόσο δίνει. Αυτό θα κρατήσουμε σήμερα. Η ισοπαλία έχει νόημα αν γίνει με γκολ.
0: Ναι.
1: Να πω εδώ ότι παραδοσιακά, έτσι, σαν χώρες μεταξύ τους, δεν είχαν καλές σχέσεις. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, αρκετά έχουν φτιάξει σχέσεις όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, οπότε μπορεί να το δέσει κανείς και έτσι.
0: Μάλιστα. Και
1: το Βέλγιο τώρα, εντάξει, έχει απογοητεύσει όλο τον κόσμο. Εντάξει, Δεν θέλω να πληρώσω για να μάθω και θα κάνει το Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
1: Προτιμώ να βλέπω το άλλο.
0: Άμα έχουμε κάνει ένα free bet, βάζουμε νίκη Βελγίου όπως βάλαμε και στο άλλο, με πολλά γκολ, γιατί είναι η μόνη λύση για να προκριθεί το Βέλγιο. Έχει δύο βαθμούς.
1: Θέλουν
0: και
1: αυτή η νίκη, ναι.
0: Θέλει νίκη οπωσδήποτε και για να περάσει την Αίγυπτο. Που...
1: Και πρώτη μπορεί να βγει, ναι.
0: Ναι, για να πάρει την πρώτη θέση από την Αίγυπτο, θέλει καλύτερο συντηρητή τερμάτων, οπότε θέλει περισσότερα γκολ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από τα δύο που έχει. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει το Βέλγιο με περισσότερα από τα δύο γκολ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Σχηματίζονται και τα πρώτα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ξημερώματα Σαββάτου. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής. 12 η ώρα έχουμε Κροατία Γκάνα, Παναμάς Αγγλία.
1: Σφαγή Κροατία Γκάνα.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το θέμα να μην χάσουμε πρώτα απ' όλα. Και εδώ μπορεί ισοπαλία να βολέψει αρκετά. Βέβαια, μπαίνουμε σιγά σιγά στη διαδικασία να δούμε και τι μπορούν να διαλέξουν οι ομάδες, αν μπορούν να διαλέξουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί γνωρίζουμε κάποια σταυρώματα ήδη. Ποιοι θα προκύψουν, θέλω να πω.
0: Ναι, ήδη
1: και αυτό έχει πολύ άντερ.
0: Ξέρουμε ότι η Νότια Αφρική θα παίξει με τον Καναδά, η Ολλανδία με το Μαρόκο, η Αμερική με τη Βοσνία, η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Είναι τα πρώτα ζευγάρια που έχουν βγει.
1: Το βλέπω άντερ αυτό. Το βλέπω άντερ και για ένα ακόμα λόγο, ότι έχουμε μιλήσει για τους Κροάτες, οι οποίοι είναι και μια αρκετά γερασμένη ομάδα, δεν τους παίρνει και για πολλά.
0: Ναι.
1: Νομίζω οι Κροάτες με μια απλή πρόκριση σε αυτό το Μουντιάλ θα είναι αρκετά ικανοποιημένοι.
0: Παναμάς Αγγλία.
1: Αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει πολύ.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία δεν άρεσε στο μάτς με την Γκάνα. Την παίξαν πάρα πολύ έξυπνα οι Γκανέζοι. Σχεδόν ακυρώσανε την επιθετική ομάδα που μπροστά που έχει η Αγγλία. Ο Παναμάς βέβαια είναι μια διαφορετική υπόθεση. Έχουν ξαναπαίξει αυτές οι δύο ομάδες, λοιπόν, το 2018 στο Μουντιάλ. Ναι. Είχε έρθει 6-1 για την Αγγλία. Μπορούμε να δούμε και μία από τα ίδια εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι έχουν στόχο την πρωτιά. Θα πάνε να καθαρίσουν την πρωτιά. Νομίζω ότι είναι πολλά με λίγα. Θα παίξουμε εδώ διπλό με τον Χάρι Κέιν να βάλει 2 συν γκολ, ο οποίος έχει ένα επιπλέον κίνητρο να σκοράρει.
0: Ναι.
1: Γιατί περνάει τον Λίνεκερ ως ο πρώτος στη λίστα Άγγλων παιχτών με τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ. Έχει 9 ο Λίνεκερ, 9 έχει ο Χάρι Κέιν. Προφανώς τον ξεπεράσει κάποια στιγμή, εντάξει. Αλλά ταιριάζει και με το παιχνίδι με τον Παναμά να βάλει 2 συν γκολ. Να πω εδώ ότι στο 2018, στο 6-1 εκείνο, ο Χάρι Κέιν είχε κάνει hat trick.
0: Του πάει ο Παναμάς, του αρέσει ο Παναμάς.
1: Για να δούμε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν και τα συνδυμικά bet.
0: Κολομβία, Πορτογαλία.
1: Πω, ματσάρα. Πες και το άλλο του ομίλου.
0: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι, ωραία. Ματσάρα, αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Παίζεται εδώ η πρωτιά. Έχει φύγει το άγχος από τους Πορτογάλους με τη λογική ότι κερδίσανε και σκόρανε επιτέλους και ο δικός τους. Έπρεπε να σκοράρει ο Κριστιάνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε ένα πράγμα σαν υποχρέωση ότι πρέπει να σκοράρει, να το βοηθήσουμε να σκοράρει. Σκόραρε και μάλιστα δύο φορές. Θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι, εκτιμώ, γιατί οι Κολομβιανοί και αυτοί παίζουν χωρίς άγχος. Έχουν και το 2-2. Μάλλον το match έρχεται και το over, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο παίζει, νομίζω, στο δίθραγκο.
0: Ωραίο.
1: Έτσι δείχνει. Για να δούμε.
0: Ωραίο. Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θέλω να περάσω τον Κονγκό. Το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Έχει και ένα βαθμό. Με μία νίκη πάει στους 4.
1: Ναι. Βέβαια. Έχει ελπίδες πολύ δυνατές.
0: Ναι.
1: Απλά να με συμπαθώ. Δεν μπορώ να παίξω ένα 70 Κονγκό. Έπαιξε ένα 60. Έπαιξε την Αργεντινή με την Αυστρία, π.χ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το παίξω τώρα να παίξω ένα 70 το Κονγκό. Είναι το Κονγκό, έτσι. Εντάξει, το Ουσμπεκιστάν δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο προφανώς, αλλά. Θα κατέβουν και αυτοί να κλείσουν αυτή την έτσι διοργάνωση όσο καλύτερα μπορούν. Είναι πολύ χαμηλό, είναι πολύ ψηλιασμένη η τιμή.
0: Ναι, δεν θα κάνουμε τώρα το Κονγκό και.
1: Ναι,
0: τέτοιο
1: και υπάρχουν καλύτερα να θα να παίξει τώρα. Ναι.
0: Ναι. Και τώρα το Αλγερία-Αυστρία-Ιορδανία-Αργεντινή είναι.
1: Σούπερ, το Αλγερία-Αυστρία είναι περίπτωση Παραγουάη-Αυστραλία. Μπαίνουμε, κάνουμε, χύβουμε.
0: Το βλέπεις, το βλέπεις να
1: αρχίσει. Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Εντάξει. Όταν κάτι βολεύει σε αυτές τις διοργανώσεις, συνήθως έρχεται. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν χθες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ακούνητο και 0-0, αλλά εντάξει, έχει πολύ καλές πιθανότητες. Το δείχνουν και αποδόσεις. Ο κόσμος έχει ποντάρει αυτή την ισοπαλία από ό,τι φαίνεται. Έχει πάει στο 2-20 η τιμή της του Χ. Έχει πολύ καλές τύχες να βγει αυτή η ισοπαλία.
0: Μάλιστα. Και η Ιορδανία, Αργεντινή, βλέπεις να ξεκουράζει το Μέση.
1: Θα σου πω, Έλεγα από αυτές για την Αργεντινή,
0: ναι,
1: ότι μαζί με το περσινό, μαζί με το τελευταίο Μουντιάλ που το κατέκτησε κιόλας, στους ομίλους, είχε κάνει 3 στα 3 στους ομίλους 2-3 γκολ,
0: ναι,
1: στο προηγούμενο Μουντιάλ. Έχει κάνει 2 στα 2 ήδη τώρα, 2-3 γκολ. Δηλαδή, η Αργεντινή είναι τόσο όσο. Δεν νομίζω να μπουν μέσα να του διαλύσουν, δεν έχουν κανένα λόγο να. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν οι Ιορδανοί δεν είναι τόσο κακοί, προφανώς μπορεί να και να τα αρπάξουν. Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, μέχρι τώρα την Αργεντινή την έχω παίξει 2-3 και στα 2 μάτς και προτίθεμαι να το επαναλάβω.
0: Σε ακολουθάμε.
1: Για να δω.
0: Σε ακολουθάμε. Λοιπόν, στο δώσε ένα, λες Αλγερία-Αυστρία Χ. Έτσι δεν είναι.
1: Μ' αρέσει το Χ, μπράβο.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει και αυτή του Θεκιά η σημερινή, η απόψινή. Το να κυνηγήσουμε Χ με γκολ, Χ με over 3,5 στο παιχνίδι των Αιγύπτιων
0: τον
1: με Αιγύπτιο. Το Ιράν.
0: Χ με over 3,5 το Αίγυπτος-Ιράν. Και για όσους έχετε δει κάτι ψηλά, βάλτε και το 2-2. Που ξέρετε.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Άμα πάει 2-2, παιδιά, κάνετε το cash out. Μην είστε με τα.
1: Όχι.
0: Το κάνουν 3-3.
1: Παίζεις over 3,5 και φεύγεις.
0: Ακριβώς. Κάντε τα cash out, παίξω το over 3,5 και τελείωσε. Λοιπόν.
1: Μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα και για το παιχνίδι της Κυριακής το βράδυ, που είναι το πρώτο knockout στις 10.
0: Ναι.
1: Είναι το Νότιο Αφρική Καναδάς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να χάσουν την πρωτιά οι Καναδοί και από τον Καναδά να ταξιδεύουν πρώτα στην Αμερική, αλλά τους έκατσε τον μπισκότο ότι να παίξουν με τον Νότιο Αφρική, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το πουθενά, έτσι. Λοιπόν, με τη λογική πάντα ότι είναι ένας καλός αντίπαλος, ένας
0: βαθμός
1: αντίπαλος για τους Καναδούς.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Κοίταξε να δεις, το δείχνουν και οι τιμές άλλωστε. Εντάξει, ούτε εδώ θα παίξω ένα 60, προφανώς ένα 65 πόσο είναι ο Καναδάς. Εδώ νομίζω το μάτς μπορεί να έχει αρκετές κάρτες. Διαιτητής είναι ο Πορτογάλος ο Πινέιρο. Είχε σφυρίξει και ένα άλλο μάτς που είχαμε συζητήσει στο Ελβετία-Βοσνία που είχαμε παίξει κάρτες. Δεν είχε βγάλει καμία μέχρι το 60-65 και μετά τα έκανε όλα και με μία κόκκινη. Μάλλον θα κερδίσει ο Καναδάς. Όποιος θέλει να παίξει ντε και καλά Καναδά, ας κοτσάρει και τις κάρτες.
0: Ωραία, για να ανεβάσει λίγο το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε και ραντεβού στο Ντουμπάι που είσαι εκεί για να κρύψουμε και εμείς τα λεφτά που θα βγάλουμε από το στοίχημα. Λοιπόν, ήταν Γιάννης Λυσίκατος, on fire τις τελευταίες μέρες. Έχει δώσει καλές προβλέψεις. Λοιπόν, προβλέψεις τις οποίες ακολούθησε και ο φίλος και μας έστειλε και το μήνυμα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος μπορεί να πάει, λέει, και 3-3 από 3-1. Εντάξει, ναι, μπορεί. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος, δεν χρειάζεται αν δεν φύγει ο Νουά άλλος παίχτης στο 4. Μετά θα αρχίσουν οι γκρίνιες, όχι δεν παίζω καλά. Και εσύ, Χρήστο, κανόνισα να μην πάρει άδεια ο Ερμής Αγιάς Γιαγιάς Καή Ηρακλής. Φίλε, θα πάρουν δάνεια, δεν χρωστάνε. Θα πάρουν άδεια, όχι δάνεια. Θα πάρουν, δεν χρωστάνε, ρε φίλε. Εντάξει. Απλώς έφυγε ο βασικός χρηματοδότης, ο Δίνκας. Ο κύριος Δίνκας αποχώρησε. Εντάξει, οπότε θα φανεί στο μπάτζετ του Ηρακλή, θα φανεί, θα πέσει. Δεν θα είναι όπως πέρυσι. Ο φίλος ο Μιχάλης, να πάμε γύρω του παραχρόνου. Του παραχρόνου θα πας, φέτος δεν μπορείς να πας. Να πανηγυρίσει ο κόσμος στον τίτλο του EuroCup. Ναι, βγαίνεις στο EuroCup. Και ο φίλος ο Θόδωρος μας στέλνει τις ομάδες και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θόδωρο, τις ομάδες του EuroCup. Παιδιά, επειδή πολλοί ρωτάτε, παιδιά, η μία Ρώμα είναι με το... πήρε κάποιο αφημί ομάδας η οποία... Τώρα η δεύτερη Ρώμα δεν ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω καιρό να δω Λέγκα Ντουε Ιταλίας. Μήπως ανέβηκε κάποια Ρώμα από κάτω. Λοιπόν, και έχει δύο ομάδες από την Ρώμη. Από εκεί που δεν είχε, και αυτή η Ιταλία, από εκεί που δεν είχε καμία ομάδα η Ρώμη, ξαφνικά βρέθηκε με δύο ομάδες και μάλιστα στο EuroCup. Θα το δω τώρα όμως λίγο. Λοιπόν, Λέγκα Ντουέ, που είναι Λέγκα Ντουέ Σέρια. Τώρα ανοίγω τη Λέγκα Ντουέ να δω ποιες ανέβηκαν φέτος από τη Λέγκα Ντουέ. Η Βερόνα ανέβηκε από τη Λέγκα Ντουέ. Άρα μιλάμε τώρα δύο ομάδες της, της Ιταλίας, δύο ομάδες της Ρώμης, μάλλον είναι από το, έχουν αγοράσει αφημί. Εντάξει. Λοιπόν, και παίζουν στην Ρώμη. Βερόνα ανέβηκε και έχουμε να δούμε τώρα, παιδιά, συγγνώμη, σας κουράζω, αλλά κι εγώ δεν περίμενα να εμφανιστεί με δύο ομάδες η Ρώμη στην διοργάνωση. Ξέρα για μία πια, τη Σκαφά τη πήρε από κάποια στο το αφημί, πήρε όπως ο Ηρακλής και παίζει στην Α1. Τώρα πώς εμφανίστηκε η δεύτερη ομάδα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο φίλος ο Δημήτρης, και ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, στείλει και καλά μήνυμα στον Παναγιώτο Κουβάτση. Του τα λέω ότι έχουμε απήγηση, ότι τα λέει ωραία, ρε παιδί μου. Τον ήχο, ναι, τον ήχο, ναι, θα πρέπει. Η Μάξιμα Ρώμα είναι η πρώην Μπρέσια. Α, πήρε το τέτοιο η Μπρέσια. Λοιπόν, και εδώ ο φίλος ο Νίκος, η σκέτη Ρώμα είναι του Ντόντσιτς και η μάξι Ρώμα είναι το αφημί της Μπρέσια. Ναι, και η Ρώμα του Ντόντσιτς κάποιο αφημί πήρε όμως, τη Σκαφά τι πήρε, κάποιο νήσο αφημί. Τη μία Ρώμα, να, και ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλο, τη μία Ρώμα την πήρε ο Ντόντσιτς. Λοιπόν, ο φίλος ο Λάζαρος, παιχνίδι που είπαμε Χ με το Λυσίκατο, θα σου πω τώρα αμέσως. Πού είναι, ρε. Λοιπόν, σε μεγάλη Ράκ, είπε Ουρουγουάη, Ισπανία, δέστο. Αίγυπτος Ιράν, σίγουρο Χ και με πολλά γκολ, να ξέρεις. Ουρουγουάη-Ισπανία μπορεί, γιατί και οι δύο είναι, μιλάνε ισπανικά, άρα συνεννοούνται πολύ εύκολα. Λοιπόν, αλλά αυτό που βρωμάει είναι το Αίγυπτος Ιράν, οπότε παίξτε από τώρα. Κάτσε να δούμε λίγο τι απόδοση έχει το Χ στο Αίγυπτος Ιράν. Αίγυπτος Ιράν, παιδιά, το Χ είναι στο 2,60 και κατρακυλάει σε όλες τις εταιρείες. Όταν μιλάμε κατρακυλάει. Η μπλε το έχει φτάσει 2,50, η πράσινη το έχει στο 2,63, αλλά δείχνει πτωτική πορεία. Εντάξει, όχι. Παιδιά, έχει βρωμήσει, τρέξτε να το παίξετε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνει τη σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Δεν κλείνουμε, παραδίδω σκυτάλι σε Δημήτριο Σανλή που ακολουθεί και στην εκπομπή Yellow News στο ποδόσφαιρο. Να έχετε ένα ωραίο ξεκούραστο και δροσερό απόγευμα Παρασκευής, ένα ακόμα πιο δροσερό Σάββατο Κυριακό. Εμείς τα ξαναλέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2, λίγο μετά τις 4, μάλλον ο υπεύθυνος προγράμματος, ο Δημήτρης Νουσανλής, θα ξέρει για να μας λύσει το γρίφο. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλώς απόγευμα.

0: 1989, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό πρόεδρο της χώρας. Οι επιχείρησεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από δραματικές συνθήκες, με τους διασώστες αλλά και πολίτες να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες. Η καταστροφική ισχύ των σεισμών ήταν τέτοια που οι επιστήμονες τη συγκρίνουν με την ενέργεια που θα απελευθέρωναν 180 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Αλλάζει από το 2028 ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών σύμφωνα με νέα ρύθμιση που προστίθεται στο νομοσχέδιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανακοίνωσε ότι τα τέλη αποχωρίζονται οριστικά από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η ουσία των τελών παραμένει ίδια, δεν αλλάζει δηλαδή το ύψος τους, και ότι η διαδικασία ίσπραξης θα περάσει πλέον απευθείας στους Δήμους, με το νέο σύστημα να αναμένεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει έως και 3 εβδομάδες. Ο λαρισαίος γιατρός Ανδριάνος Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κάνει πλέον άλματα στον τομέα του διαστήματος, με το κράτος να επενδύει 350 εκατομμύρια στην διαστημική πολιτική. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 43χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του, ο κατηγορουμένος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Μεγάλη επιχείρηση κατά του παρεμπορίου πραγματοποίησε η Δημαία στη Χαλκιδική, με τους ελεγκτές να κατάσχουν περισσότερο από 15.000 απομιμητικά προϊόντα. Το ύψος των διοικητικών προστήμων για την διακίνηση των παράνομων ειδών ξεπέρασε τις 208.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο των ελέγχων μπήκαν παράλληλα επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών στις παραλίες της περιοχής, όπου διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 13.500 ευρώ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πούλη Θεσσαλονίκης. Κατά την απολογία της στον ανακριτή, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της. Περιέγραψε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ενώ για το αιματηρό επεισόδιο της περασμένης Τρίτης ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει αλλά εγκλωβίστηκε από τον 24χρονο. Δείτε περισσότερα στο GRTimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. GRTimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23. 210-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε.

0: μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Ergo. Τέλεια νέα.
7: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
4: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Θα πάμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και όχι μόνο. Εγώ τα σχολιάζω λίγο πολύ όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα και θέλετε και εσείς να τα σχολιάσουμε έτσι και βάσει των δικών σας μηνυμάτων. Με ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε περισσότερο, με ποδόσφαιρο θα ξεκινήσουμε και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Μας βλέπετε με τους γνωστούς τρόπους. Το live της εκπομπής συνεχίζει να υπάρχει στο YouTube, το ίδιο έτσι που είχε και ο Χρήστος νωρίτερα. Συνεχίζουμε να το έχουμε και εμείς. Κάντε ένα like αν σας αρέσει, subscribe. Να παρακολουθείτε το κανάλι μας. Φτάσαμε σχεδόν τις 11.000. Λίγο θέλει ακόμα. Όσοι δεν το έχετε κάνει και το επιθυμείτε, κάντε ένα subscribe για να είστε κι εσείς μέλη του καναλιού μας και να μπορείτε να ενημερώνεστε όποτε ξεκινάει κάποιο live μιας εκπομπής. Χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info papakimetafrasis24.gr. Ασφάλεια παντού και πάντα με τη Secure 247. Σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, συναγερμούς και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Η επικοινωνία σας, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Αν είσαι στη Χαλκιδική ή αν προτίθεσαι να πας στο Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική και περάσεις κοντά από την Ιερισσό, η επιλογή σου είναι το καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Μια εξαιρετική επιλογή για το καφεδάκι σου, για το πρωινό σου. Υπάρχουν έτσι διάφορες επιλογές για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Ευγένεια, μεσότητα προσωπικού, δημιουργούν ζεστή ατμόσφαιρα, καθαριότητα, προσιτές τιμές και άνετη τοποθεσία κάνουν κάθε επίσκεψη πρακτική και ευχάριστη. Άκανθος, καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι η επιλογή σου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής. Σας είπε κάποια πράγματα και ο Χρήστος νωρίτερα. Όσα θέματα βγήκαν στην επικαιρότητα τώρα τις τελευταίες ώρες, όπως είναι πριν πάω στα ποδοσφαιρικά, η 30διάδα, η οριστική για το φετινό EuroCup. Οι 32 ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν δηλαδή στην διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει και ο Άρης. Μάθαμε και τις 20 ομάδες της Ευρωλίγκας. Η Μπεσίκτας είναι αυτή τελικά, όπως το περιμέναμε, όπως λεγόταν όλο το τελευταίο διάστημα, η οποία θα ακολουθήσει τις υπόλοιπες 19. Στην Ευρωλίγκα λοιπόν η Μπεσίκτας, τρίτη τουρκική ομάδα για την επόμενη σεζόν, στη θέση της Μονακό. Η Μονακό υποβιβάζεται μέσα εισαγωγικά στο EuroCup της επόμενης σεζόν. Έχουν βγει λοιπόν οι 32 ομάδες. Μέσα στον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, θα έχουμε την κλήρωση όσον αφορά τους 4 ομίλους των 8 ομάδων και το πρόγραμμα θα ακολουθήσει. Δεν αργούν αυτά, σχετικά γρήγορα βγαίνουν από την Ευρωλίγκα όσον αφορά το EuroCup της νέας σεζόν. Τα αφήνω τα μπασκετικά, θα επανέλθουμε μετά αν έχετε κάποια ερωτήματα να κάνετε. Πάμε εμείς στα ποδοσφαιρικά. Είχαμε σήμερα την ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά το πρόγραμμα, το δεν θα πω ακριβές γιατί λείπουν ακόμα πράγματα, κυρίως λείπουν τα φιλικά παιχνίδια, οι ημερομηνίες των φιλικών αναμετρήσεων τις οποίες θα δώσει ο ποδοσφαιρικός Άρης. Μάθαμε λοιπόν ότι την Τρίτη 7 Ιουλίου τελικά θα είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στο προπονητικό κέντρο στο Ρήσιο. Θα γίνει η πρώτη προπόνηση, θα κάνουν φυσικά νωρίτερα ιατρικά, εργομετρικά, θα περάσουν οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα σταδιακά να επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Όσοι είναι αυτή τη στιγμή στο δυναμικό της ομάδας, όσοι έχουν συμβόλαιο με την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Έχουμε πει φυσικά ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει το ρόστερ. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά θέματα με παίκτες που δεν υπολογίζονται και θα ήθελα να λύσει τα συμβόλαια μαζί τους. Με παίκτες που ίσως προκύψει κάποια πρόταση. Με παίκτες που μπορεί να φύγουν δανεικοί. Γενικότερα υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα για την ομάδα του Άρη. Στόχος είναι μετά την συμφωνία με τον Μπασίρου, σταδιακά ο Άρης να αρχίσει να ανακοινώνει για κάποιες ακόμη συμφωνίες, να αρχίσει να ανακοινώνει για κάποιες άλλες κινήσεις με παίκτες για να μπορέσει να τους προσθέσει το δυναμικό του και να έχει έτσι τουλάχιστον ένα καλό ποσοστό παικτών στη διάρκεια της προετοιμασίας. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, δεν έχεις παίκτες στην προετοιμασία, ξεκινάει, είναι λίγοι, σταδιακά ενσωματώνουν οι υπόλοιποι. Ξεκινάει μετά η χρονιά, δεν πηγαίνει καλά και λέμε ναι, η προετοιμασία δεν ήταν καλή ή ήταν καλή και σε αυτήν έχουν συμμετάσχει το 50% των παικτών.
Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο

πώς το λένε, είναι λίγο παραπλανητικό αν δεν συμμετέχουν τουλάχιστον το 70 με 80% των παικτών της νέας σεζόν. Και να απομένουν κάποιες κινήσεις να γίνουν στη συνέχεια. Το αφήνω όμως. Τώρα πριν πάω στα υπόλοιπα, υπάρχει αυτή η ενημέρωση, αυτή η πληροφορία ότι ο Μεντίλ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βόλο και δημιουργούνται συνειρμοί. Τώρα ο κόσμος λέει καλά στο Βόλο, Μεντίλ, ο οποίος ήταν στον Άρη και τα λοιπά και δεν τον κρατήσαμε και πήγε στο Βόλο. Πρώτον να πω ότι ο Μεντίλ τη φετινή σεζόν ουσιαστικά μετά το πρώτο του εξάμηνο, το πολύ καλό, το πρώτο εξάμηνο που τρίβαμε με τη ουσία στα μάτια μας και λέγαμε ρε εσύ νάτος, ένα αριστερό μπακ που θέλαμε τόσα χρόνια, που ζητούσαμε, που ψάχναμε. Να λοιπόν ένα αριστερό μπακ, το οποίο μπορεί να πάρει αυτή τη θέση στην ομάδα, να πάρει τη φανέλα στο σπίτι του και να μην του την πάρει κανένας, να μην την πάρει πίσω κανένας για τον Μεντίλ. Φέτος ξεκίνησε τη χρονιά όχι καλά, προέκυψε και ένας τραυματισμός ο οποίος τον κράτησε εκτός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επί της ουσίας δεν βοήθησε ποτέ φέτος την ομάδα ο Χάμζα Μεντίλ και είχε ακουστεί αρχικά για μια ομάδα στην πατρίδα του ότι τον ήθελε. Δεν προχώρησε με εκείνη την ομάδα και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βόλο. Okay. Δεν έχω να πω κάτι. Ο Μεντίλ δεν είναι κακός παίκτης, αλλά είδαμε έναν παίκτη ο οποίος ενώ ξεκίνησε καλά, ενώ έδειξε να έχει προσόντα, ενώ έδειξε να έχει δυνατότητες, ενώ έδειξε να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά για την ομάδα, τη φετινή σεζόν δεν κύλησε καθόλου καλά για τον ίδιο, δεν μπόρεσε ποτέ να προσφέρει επί της ουσίας στην ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τον Μεντίλ. Γι' αυτό ο Άρης δεν μπήκε στη διαδικασία. Θυμίζω ότι είχε για άλλο ένα χρόνο ο Άρης θα μπορούσε να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Δεν ασχολήθηκε. Ο παίκτης έμεινε ελεύθερος και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βόλο. Δεν τον διώξαμε δηλαδή επί της ουσίας τον Μεντίλ, παιδιά, επειδή λίγο μπερδεύεστε. Δεν τον έδιωξε ο Άρης τον Μεντίλ. Ο Μεντίλ είχε 1,5 συν 1 χρόνο συμβόλαιο. Δηλαδή υπήρχε ρήτρα, αν ήθελες, μάλλον θα μπορούσε να επεκτείνει για ένα χρόνο ακόμα το συμβόλαιό του. Δεν το ήθελες. Και έτσι έμεινε ελεύθερος ο παίκτης. Δεν τον είχε δηλαδή, δεν είχε συμβόλαιο κλειστό την επόμενη σεζόν και του πες φύγε. Να το διευκρινίσω. Γιατί αν είχε κλειστό συμβόλαιο, δεν θα ήταν απλά θα του λέγες φύγε. Θα έπρεπε να τον αποζημιώσεις ή θα έπρεπε να βρει ομάδα να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει από σένα. Θα ήταν λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση. Τώρα απλά ο Άρης δεν έκανε χρήση του όρου που υπήρχε για να επεκτείνει το συμβόλαιό του και ο παίκτης έμεινε ελεύθερος και συνεχίζει την καριέρα του στο Βόλο, από ό,τι φαίνεται. Σήμερα κυκλοφόρησε και δύο φωτογραφίες η ΠΑΕ Άρης από την μπουτίκ της ΠΑΕ με δύο συναριανούς οι οποίοι πήγαν για να πάρουν το διαρκείας τους και ανέφερε πριν ότι συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Από την άλλη είχαμε τις εικόνες στην μπουτίκ του μπασκετικού Άρη στο Παλέ με τον κόσμο να συνοστίζεται, να κάνει ουρές προκειμένου να αλλάξει τη θέση του. Δηλαδή σήμερα παιδιά, από σήμερα μάλλον, μέχρι και την Τρίτη που μας έρχεται, έχει το δικαίωμα ο κόσμος του Άρη που είχε διαρκεία στην επόμενη σεζόν και θέλει να αλλάξει τη θέση του, να το κάνει σε αυτό το διάστημα. Με το ποσό της ανανέωσης, που απαιτείται παιδιά για κάθε θέση, όταν λέω της ανανέωσης, αν είχες ας πούμε για τώρα είναι στα upper και πας στα medium ή παρακάτω, πληρώνεις το ποσό που θα αναφέρεις στην ανανέωση σε εκείνες τις θέσεις. Ή το αντίθετο, αν ήταν να πληρώσεις περισσότερα και πας παραπάνω, θα πληρώσεις λιγότερα. Έγινε ένας χαμός. Το σύστημα κόλλησε κάποια στιγμή. Όσοι έμπαιναν ηλεκτρονικά δεν μπορούσαν να το κάνουν, να πάρουν το εισιτήριό τους. Ακόμα και στο γήπεδο εκεί στην μπουτίκ πάλι κόλλησε κάποια στιγμή. Έπεσε το σύστημα και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά οι άνθρωποι της ομάδας. Γιατί ήταν πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και κόλλησε όλο αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι σταδιακά λύνεται το πρόβλημα και μέχρι την προσεχή Τρίτη θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ομάδας που είχαν διαρκεία στην επόμενη σεζόν να αλλάξουν τη θέση τους και να πάμε μετά από την επόμενη Τετάρτη ουσιαστικά στην τελική ευθεία με τα διαρκεία στα οποία θα προκύψουν τα υπόλοιπα 1,000 σίγουρα συν όσα περισσέψουν από αυτούς που είχαν πέρσι και δεν ανανεώσουν το εισιτήριό τους. Γιατί υπάρχουν και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά θα βγουν στην διάθεση του κόσμου. 4.000 είναι το ταβάνι που έχει θέσει η ΚΑΕ Άρης, προκειμένου να υπάρχουν και εισιτήρια ελεύθερα για τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται κατά τη διάρκεια της σεζόν να παίρνει εισιτήριο και να πηγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, ουσιαστικά περίπου το 66%, τα 2 τρίτα του γηπέδου, θα καλυφθούν με εισιτήρια διαρκείας.
Τα υπόλοιπα θα είναι εισιτήρια τα οποία θα κυκλοφορούν ανα παιχνίδι και θα μπορεί ο κόσμος να τα προμηθεύεται και να είναι στο γήπεδο. Και το λέω αυτό σαν τη διαστολή με την ΠΑΕ Άρης. Εδώ τώρα παίζει ρόλο και το μέγεθος του γηπέδου. Δηλαδή το παλέ αυτή τη στιγμή, αν ήταν αντί για 5 που ήταν πριν και τώρα πάει να γίνει 6 και κάτι, ήταν 10, θα ήταν η ζήτηση θα έμενε ίδια, απλά θα μπορούσε πολύ περισσότερος κόσμος να εξυπηρετηθεί. Τώρα είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Σε αντίθεση με το Κλεάνθης Βικελίδης που ο κόσμος από την Δευτέρα που ουσιαστικά κυκλοφορούν τα διαρκείας, υπάρχει μια κινητικότητα όπως μου την περιέγραψαν οι άνθρωποι του Άρη. Δεν μοιάζει με την κινητικότητα που υπήρχε τις πρώτες μέρες των προηγούμενων χρόνων, αλλά υπάρχει, ξέρεις, μια παρουσία σταθερή φίλων της ομάδας οι οποίοι θέλουν να πάρουν το διαρκείο τους. Παιδιά, όποιος επιθυμεί, όποιος το θέλει, τα εισιτήρια διαρκείας και του ποδοσφαιρικού Άρη κυκλοφορούν. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τους ιερολοχίτες, θέλω να τη διαβάσω, η οποία μιλάει για τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη και αναφέρει: ενημερώνουμε τον κόσμο του Άρη ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας για το ποδοσφαιρικό τμήμα και τη θύρα 1 για τη σεζόν 2026-27. Το κόστος είναι 160 ευρώ έως 22 Ιουλίου και 210 από εκεί και μετά και συμπεριλαμβάνουν όλους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος, κυπέλου και τα φιλικά. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γνωστά άτομα του συνδέσμου. Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη ότι η ΠΑΕ Άρης μπορεί αυτή τη στιγμή να συσπηρώσει τον τεράστιο λαό του συλλόγου, ούτε φυσικά ότι τυχόν καλέσματα συνδέσμων θα αλλάξουν την κατάσταση. Οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος αγαπά τον Άρη, δεν δυσκολεύεται να καταλάβει ότι το γυαλί έχει σπάσει και οι λόγοι είναι δεκάδες. Έχουμε αναφερθεί σε κάποιους από αυτούς στο παρελθόν σε ανακοινώσεις. Έχουμε θίξει άλλους ως προβληματισμούς σε συναντήσεις. Η κατάσταση μόνο καλύτερη δεν έχει γίνει από τότε και δεν νομίζουμε ότι υπάρχει λόγος να επαναλαμβανόμαστε. Έχουμε περάσει πλέον από αυτή τη φάση. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σύνδεσμος οπαδών του Άρη και η θέση μας είναι στο πέταλο. Να φωνάζουμε για τους 11 που για 90 λεπτά έχουν την τεράστια τιμή να φοράνε την κίτρινη φανέλα με το Θεό του πολέμου στο στήθος. Στο πέταλο που ήμασταν παρόντες με κάθε διοίκηση, χωρίς αυτό να ανελεί το γεγονός ότι κάναμε και θα κάνουμε κριτική για το καλό του συλλόγου. Έτσι λοιπόν, και όσο δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο διοικητικό, υπενθυμίζουμε ότι είναι καθήκον των μεγαλομετόχων της ΠΑΕ να στελεχώνουν όσο καλύτερα γίνεται την ομάδα και να διασφαλίζουν τα συμφέροντά της. Μέχρι την ημέρα που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα κάποιος που θα μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τους στόχους και την ιστορία του συλλόγου, η τωρινή διοίκηση της ΠΑΕ έχει ευθύνη να φέρνει στην ομάδα άτομα που είναι σε θέση να προσφέρουν στο υψηλότερο επίπεδο, να μην χάνει τους λίγους ανθρώπους που διακρίνονται σε αυτή τη μετριότητα, να επενδύει, και δεν εννοούμε μόνο οικονομικά, στις ακαδημίες και ούτω καθεξής. Το ότι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον του κόσμου έχει στραβεί και διλοκημένα στον αυτοκράτορα ή το ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν συσπηρώνει τον κόσμο, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Με τιμή, σύνδεσμος φίλων Άρη, ιερολοχίτες. Αυτή είναι η ανακοίνωση των ιερολοχητών όσον αφορά την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη και φυσικά τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρει βάσει τη κατάσταση που επικρατεί στην ΠΑΕ Άρης, έτσι με όσα έτσι ακούσατε κι εσείς να αναφέρει η ανακοίνωση των ιερολοχητών. Ουσιαστικά αυτό που λένε ότι εμάς η θέση μας είναι στο πέταλο, φυσικά και βλέπουμε, φυσικά και αντιλαμβανόμαστε, φυσικά και εισπράττουμε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει από τον κόσμο όσον αφορά τα δεδομένα στην ΠΑΕ Άρης, αλλά η παρουσία του κόσμου στο πέταλο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ ο φίλος ο Αντώνης λέει: συγχαρητήρια στον Χρήστο για την εκπομπάρα που ξεκίνησε το Basketball Analysis. Πάρα πολύ καλή εκπομπή με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, τον coach. Πολύ ωραία η εκπομπή. Με αναλυτική, έτσι, με ανάλυση μάλλον και των παικτών, των καινούριων που παίρνει η ομάδα του Άρη. Και γενικότερα νομίζω έτσι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή προσπάθεια την οποία αξίζει και εσείς να στηρίξετε. Υπάρχει το βίντεο στο κανάλι του σταθμού μας, Yellow Radio FM 101,7. Υπάρχει μέσα το βίντεο, μπορείτε να μπείτε και να το ακολουθήσετε, έτσι, να κάνετε και το like σας και να το δείτε. Είναι σημαντικό, παιδιά, για την προσπάθεια αυτή την καινούργια την οποία ξεκίνησαν ο Χρήστος με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση. Τώρα, εγώ ποδοσφαιρικά επιστρέφοντας, ουσιαστικά η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε νωρίτερα το ένα από τα φιλικά που θα δώσει.
αυτό στις 30 Ιουλίου με την Μόντσα. Θα γίνει κοντά στη Μόντσα, δηλαδή στο μέρος όπου κάνει προπονήσεις μάλλον θα κάνει η Ιταλική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη Serie A. Μάλιστα θα είναι σε μια απόσταση περίπου 60 χιλιόμετρα από την Μπρέσια, εκεί όπου θα κάνει ο Άρης την δική του προετοιμασία. Θα κάνει λογικά άλλο ένα φιλικό η ομάδα του Άρη στην Ιταλία στο διάστημα της παραμονής εκεί για το βασικό στάδιο. Και συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα, θα έχει κάποια φιλικά εδώ και ίσως και ένα ακόμη στο εξωτερικό. Αυτό είναι έτσι που βγαίνει, απλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Περιμένουμε να τα ανακοινώσουν και επίσημα οι άνθρωποι του Άρη. Στο σίγουρο είναι στις 30 Ιουλίου με την Μόντσα, άλλο ένα θα δώσει η ομάδα στο διάστημα που θα βρεθεί στην Πρέσια για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και φυσικά φιλικά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, ένα εξ αυτών με τον Πανσεραϊκό, όπως το έχει ανακοινώσει η ομάδα των Σερών, ίσως ένα ακόμη στο εξωτερικό και τα υπόλοιπα όπως τα αναφέραμε και πριν. Είπαμε για τις 7 Ιουλίου που θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και η πρώτη προπόνηση και στις 8 την επόμενη ακριβώς ημέρα ο Άρης θα φύγει για την Πτολεμαϊδα. Στο ξενοδοχείο εκεί Παντελίδης, όπως και πριν από 2 χρόνια, ο Άρης θα βρεθεί για μία περίπου εβδομάδα για να κάνει έτσι ένα πρώτο κομμάτι προπονήσεων. Επειδή ακούω από πολλούς Πτολεμαϊδα, καιρικές συνθήκες κτλ. Πριν από 2 χρόνια που είχαμε πάει, πάλι περίπου τέτοιος καιρός ήταν. Γιατί πάλι δεν είχαμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και εκείνη τη σεζόν. Ήταν μετά το χαμένο τελικό του κυπέλου. Δεν είχαμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Άρα πάλι περίπου τέτοιος καιρός ήταν που είχαμε πάει. Δεν ήταν κακές οι καιρικές συνθήκες όσον αφορά το πώς λειτουργούσε. Ήταν όλα φυσιολογικά ήταν. Το ξενοδοχείο πάρα πολύ καλό και εξαιρετικά και τα γήπεδα. Θυμίζω ότι στα συγκεκριμένα γήπεδα κάνουν βασικό στάδιο προετοιμασίας ομάδες στη Super League. Δηλαδή πέρσι έκανε εκεί και η Φυσιά, έκανε ο Πανετολικός και τουλάχιστον άλλες 2 ομάδες και ο Πανσεραϊκός, άλλες 2 ομάδες Super League έκαναν όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους εκεί. Έτσι, είναι πολύ καλά τα γήπεδα τώρα. Ξέρω ότι ακούς το Λεμαϊδα και λέει έλα μωρό τώρα από το Λεμαϊδα κτλ. Επειδή το επισκεφθήκαμε πριν από 2 χρόνια, είχαμε πάει για μια μέρα εκεί για να κάνουμε συνέντευξη τον προπονητή του Άρη και να δούμε και τις προπονήσεις της ομάδας. Ήταν το κομμάτι καιρικών συνθήκων και εγκαταστάσεων ήταν αρκετά καλό, για να τα λέμε όλα. Θα επιστρέψει η ομάδα μετά στη Θεσσαλονίκη και 21 του μηνός, όπως είπαμε, θα φύγει για την Πρέσια, όπου θα μείνει μέχρι τις 31 για να επιστρέψει και πάλι στην πόλη και να συνεχίσει εδώ τις προπονήσεις της η ομάδα του Άρη. Θα πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Να πούμε κάποια πράγματα. Μου στέλνετε εδώ τώρα λίγο να πούμε τις 20 ομάδες, τις 32 συγγνώμη, ομάδες του EuroCup. Θα τις πούμε, παιδιά, συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα τα πούμε αυτά έτσι λίγο πιο χαλαρά. Θα πω λίγο τα ποδοσφαιρικά τώρα. Και μετά τα υπόλοιπα. Ο Άρης, τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την συμφωνία που έχει με τον Μπασίρου, ψάχνει έναν παίκτη όσο δυνατόν πιο γρήγορα να κλείσει στο κέντρο της άμυνας. Επί της ουσίας, 2 παίκτες ο Άρης θέλει για το κέντρο της άμυνας. 2 στόπερ. Έχουμε πει ότι άσχετα την περίπτωση του Τιάμ Ματάρ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει το επαγγελματικό του συμβόλαιο. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον νεαρό, τον Σιταρά, όπως και τον Αντωνιάδη και τον Καραμανλή, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της ποδοσφαιρικής ομάδας στην φετινή σεζόν. Και το πιθανότερο είναι ότι θα υπογράψουν και επαγγελματικά συμβόλαια οι τρεις συγκεκριμένοι, τρεις αυτοί παίκτες. Ο Άρης θα πάρει 2 κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό είναι το πλάνο που υπάρχει από τους ανθρώπους της ομάδας. Όπως επίσης θα πάρει σίγουρα ένα αριστερό μπακ, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Φρίντεκ. Είχαμε πει ότι υπήρχαν κάποιες πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, αν δεν μείνει γινόμενος επαγγελματίας ο νεαρός Αντωνιάδης, αυτός ουσιαστικά είναι ο δεύτερος αριστερός μπακ της ομάδας και να πάει ο Άρης με αυτούς τους 2 και τα 2 δεξιά του μπακ από την άλλη πλευρά που μπορούν και αυτά να παίξουν αριστερά κάποια στιγμή. Ο Άρης σίγουρα θέλει ένα τερματοφύλακα. Πλέον από χθες σας ενημέρωσα έτσι πρώτος εδώ ότι ο Καράι δεν είναι πλέον παίκτης του Άρη. Ο Καράι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τσεχία με την Μιχάλοφτσε. Όπως και άλλοι Έλληνες παίκτες έχουν πάει τα τελευταία χρόνια στην συγκεκριμένη ομάδα. Γενικότερα σε αυτές τις χώρες, στην Τσεχία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, είναι αρκετοί παίκτες οι οποίοι πηγαίνουν, παίζουν εκεί και παίρνουν τις ευκαιρίες τους.
Κάτι παρόμοιο λοιπόν θα γίνει και με τον Εμιλιάνο Καράη. Τον είδαμε τη φετινή σεζόν να αγωνίζεται στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Το εντός έδρας με το Λεβαδιακό τον έβαλε κάποια στιγμή σαν αλλαγή ο Γρηγορίου στη θέση του Αθανασιάδη. Ο Άρης λοιπόν έχει με συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν το Διούδη και το Μάικιτς. Και εδώ πρέπει να πάρει τις αποφάσεις. Θα πάρει έναν τρίτο τερματοφύλακα, έναν τερματοφύλακα μάλλον για πρώτο μαζί με Διούδη και θα μείνει με αυτήν την τριάδα. Θα φύγει ο Μάικιτς. Αν φύγει και ο Μάικιτς, καταλαβαίνετε ότι ο Άρης θέλει έναν και έναν πιτσιρικά να υπογράψει και αυτό σε επαγγελματικό συμβόλαιο. Σας έχω πει την περίπτωση του Ρέγες. Έχουμε αναφερθεί στην περίπτωση του γιου του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, ο οποίος πήρε πέρσι τις ευκαιρίες του, έπαιξε στην ΚΑΠΑ 19 και βασικός. Τον είδαμε και εμείς και στον ημιτελικό, όπου και με δική του απέκρουση στη διαδικασία των πέναλτι ο Άρης πήρε την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλου ΚΑΠΑ 19. Νομίζω ότι είναι ο Άρης θα πρέπει να πάρει έναν για βασικό και πιθανόν και έναν ακόμη, αν φύγει ο Μάικιτς, κάποιον να κάνει μάλλον επαγγελματία από τους πιτσιρικάδες. Σας είχα πει για τον Ρέγες ότι υπήρχε πιθανότητα να αποχωρήσει και μάλιστα είχε ακουστεί κάποια στιγμή ακόμα και για την ομάδα της ΑΕΚ, για τους πιτσιρικάδες ΑΕΚ δηλαδή, να πήγαινε και να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο πάνω σε αυτό. Έτσι, ο Ρέγες φέτος, ξαναλέω, μαζί με τον πατέρα του, ήρθε στην Θεσσαλονίκη και από ένα σημείο και μετά μπήκε στην ΚΑΠΑ 19 και έπαιξε. Αυτό απλά έτσι ως σχόλιο, καθώς μιλάμε για τον τρίτο ουσιαστικά τη τάξη τερματοφύλακα της ομάδας. Το βασικό είναι να πάρει έναν τερματοφύλακα για βασικό ο Άρης. Μαζί με το Διούδη να παλέψουν για τη θέση του τερματοφύλακα της ομάδας. Αυτό είναι που καίει περισσότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή τον Άρη. Από εβδομάδα, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη για αυτήν, ότι κάτι θα είχαμε και είχαμε την ενημέρωση για τον Μπασίρου. Από εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις παικτών για τις οποίες θα έχουμε ενημέρωση. Αυτό είναι που μαθαίνω, αυτό είναι που πληροφορούμε, για δύο παίκτες δηλαδή, οι οποίοι ουσιαστικά θα ανακοινωθούν από τον Άρη. Θυμίζω ότι μεταγραφές η ομάδα μπορεί να κάνει από την 1η Ιουλίου και μετά. Φυσικά θα πρέπει πρώτα να λύσει και το μπαν το οποίο έχει. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει μπαν εδώ και περίπου 3 μήνες μάλλον, το οποίο είχε προκύψει για κάποιες οφειλές που υπάρχουν σε ατζέντιδες ποδοσφαιριστών. Δεν έχει σχέση με τον Μπάβιτσιτς, γιατί κάποιοι τον μπερδεύουν. Λένε τον μπαν το οποίο μας επιβληθεί για τον Μπάβιτσιτς. Καμία σχέση. Με τον Μπάβιτσιτς είμαστε σε διαμάχη αυτή τη στιγμή. Η Πάγιας είναι σε διαμάχη. Έχει πάει την υπόθεση στο Κάσο Άρης, γιατί διαφωνεί για το ύψος χρημάτων που πρέπει να πάρει ο ποδοσφαιριστής. Και ουσιαστικά θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα σε κανένα χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λήξει τώρα σύντομα. Θα έχουμε εξέλιξη τώρα σύντομα. Άρα δεν έχει σχέση με την περίπτωση του Μπάβιτσιτς. Είναι οφειλές σε κάποιους ατζέντιδες ποδοσφαιριστών του Άρη. Και είναι ποσά τα οποία θα πρέπει να δοθούν. Συνολικά μιλάμε για ένα ποσό γύρω σε 150.000 ευρώ. Ο Καρυπίδης έχει πει ότι θα, μόλις ο Άρης έχει το δικαίωμα να κάνει μεταγραφές, θα τα λύσει τα μπάνκια, θα κάνει κανονικά μεταγραφές. Εγώ σας έχω πει την προσωπική μου άποψη ότι δεν πιστεύω, έτσι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να μείνει το μπάν. Είναι το πιο σίγουρο που αισθάνομαι ότι θα γίνει, είναι το να λυθεί το μπάν. Για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι. Γιατί μην το ξεχνάμε, παίζει ρόλο και οι μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει ομάδα μεταγραφές. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα τα υπόλοιπα, έτσι, είναι δεδομένα. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, περίπτωση. Το είδα, παιδιά, ότι έμεινε ελεύθερος ο Πασχαλάκης. Ουσιαστικά τελείωσε το συμβόλαιό του, αν κατάλαβα καλά. Δεν είχε συμβόλαιο και λύθηκε, αν κατάλαβα καλά, από αυτά που είδα από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, κατά πόσον ο Πασχαλάκης μπορεί να είναι μια επιλογή για τον Άρη. Τώρα, ένας θεματοφύλακας μεγάλος, εξεζουμισμένος. Είναι εξεζουμισμένος. Δεν έχει, πιστεύω, κάτι να σου δώσει ο συγκεκριμένος. Δεν θα μου κάνει εντύπωση φυσικά να τον πάρουμε, έτσι, για να τα λέμε όλα. Υπάρχει φημολογία ότι ο Καρυπίδης έχει κάνει επαφές με τον ίδιο και με τον ατζέντη του, προκειμένου να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. Ξαναλέω, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πιστεύω ότι έχει ο συγκεκριμένος θεματοφύλακας κάτι να προσφέρει στην ομάδα. Κάποιοι φίλοι μου λένε για τον Αθανασιάδη
να του κάνουμε λέει νέα πρόταση κτλ. Γιατί δεν πάει στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Τζιντότα, όπως είχα δει τις προηγούμενες ημέρες. Επειδή ρώτησα, μου είπαν ότι τον παίρνει για δεύτερο τον Τζιντότα. Άρα υπάρχει πάντα ανοιχτή η περίπτωση του Αθανασιάδη. Απλά δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα ο Ηρακλής. Αλλά δεν τον πήρε τον Τζιντότα, μου είπαν τουλάχιστον για βασικό. Τώρα, αν με ρωτάτε, αν μου φαίνεται περίεργο να υπάρξει κάποια συμφωνία τώρα με τον Αφανασιάδη, ενώ δηλαδή δεν έγινε κάτι, δεν έμεινε ο παίκτης, να υπάρξει τώρα κάτι, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι δεδομένο ότι τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει και άλλες φορές να συμβαίνουν στο παρελθόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά για το ποδοσφαιρικό Άρη, αυτό που περιμένουμε είναι την επόμενη εβδομάδα να γίνουν κάποια πράγματα, να αρχίσει και η προετοιμασία της ομάδας, να έχουμε να αρχίσουμε λίγο να ασχολούμαστε με το αγωνιστικό κομμάτι. Επιμένω στην επόμενη εβδομάδα, δηλαδή ότι η επόμενη εβδομάδα είναι σημαντική για να δούμε πώς θα πορευτούμε, αφού ότι μεθεπόμενη ξεκινάει και η προετοιμασία. 7 Ιουλίου, όπως είπαμε, η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση της ομάδας. Άρα είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Δεν υπάρχει περιθώριο για οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω δηλαδή περιθώριο να πεις θα περιμένω αυτό ή θα περιμένω εκείνο. Δεν έχεις να περιμένεις κάτι. Αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη διαφορετική για την επόμενη εβδομάδα, από τη μεθεπόμενη ξεκινάει η προετοιμασία. Οπότε θα πρέπει να είναι έτοιμος ο Άρης, όπως έλεγε νωρίτερα και η ανακοίνωση των νεολοχητών, στη φάση που είμαστε τώρα. Άσχετα αν θεωρούμε ότι μπορούν ή δεν μπορούν, ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε στη διοίκηση που έχουμε αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Άρη, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν όσες κινήσεις απαιτούνται, προκειμένου η ομάδα να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμη όταν ξεκινήσει η νέα σεζόν. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.

0: Λοιπόν, ορίστε, έχουμε και την ενημέρωση από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Τα μπαν τακτοποιήθηκαν. Δεν υπάρχουν πλέον τα μπαν για την ΠΑΕΑΡΙΣ. Μάλλον με ακούγανε, ή και αν δεν με ακούγανε, το έστειλαν πάντως. Την έστειλαν την ενημέρωση κατά τη διάρκεια που μιλούσα. Δεν υπάρχουν λοιπόν πλέον τα μπαν. Επανέλθω για να με βλέπετε κιόλας. Δεν υπάρχουν λοιπόν πλέον τα μπαν και ο Άρης κανονικά από την Τετάρτη που ανοίγει η μεταγραφική, επίσημα μεταγραφική καλοκαιρινή περίοδος, θα μπορεί να κάνει τις κινήσεις του. Αυτή λοιπόν είναι η ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο, ότι τακτοποιήθηκαν τα μπαν. Εντάξει, για μένα δεν ήταν, πώς το λένε, από όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει γενικότερα η ΠΑΕΑΡΙΣ, από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και μπορούμε να τα πούμε έτσι ή αλλιώς, ήταν αυτό που δεν με προβλημάτιζε σχεδόν καθόλου. Για τον λόγο που σας τον έχω εξηγήσει. Μιλάμε για μεταγραφές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει η ομάδα μεταγραφές. Οτιδήποτε άλλο και αν ήταν, θα μπορούσα έτσι να είμαι λίγο προβληματισμένος. Αυτό είναι το μόνο για το οποίο δεν ήμουν καθόλου προβληματισμένος. Και αυτή είναι και η ενημέρωση που έχουμε. Πλέον δεν υπάρχουν μάλλον τακτοποιήθηκαν τα μπαν. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει ήδη και από τη σελίδα της FIFA. Η ενημέρωση πάντως είναι ότι λύθηκαν, άρα προχωράμε κανονικά και από Τρίτη η ομάδα κάνει τις μεταγραφές της, κάνει τις κινήσεις της για τη νέα σεζόν. Ανεβαίνει τώρα και στο gelerote.gr. Αναμενόμενη εξέλιξη. Από Δευτέρα λογικά θα έχουν φύγει και από το section το συγκεκριμένο της FIFA. Έτσι κι αλλιώς, αν μπείτε λίγο στη διαδικασία και το ψάξετε και το δείτε, όσα προβλήματα προέκυψαν με μπαν ή με προσφυγές παικτών τα προηγούμενα χρόνια, ήταν όλα με τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, είτε θύμωσα με τον παίκτη γιατί ζητούσε κάτι παραπάνω, ο Βέλεθ είχε κάνει προσφυγή, αν θυμάστε, για 9.000 και την κέρδισε. Δηλαδή, τον άφησε μέσα αγωγικά να κάνει προσφυγή για 9.000 και μόνο να βγει ότι έγινε προσφυγή επειδή εκνευρίστηκες με τον παίκτη, επειδή εκνευρίστηκες μαζί του για κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δυστυχώς, αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας σε κάθε περίπτωση. Εγώ βάζοντας τα πάλι στη σειρά, άλλη εβδομάδα, κάποια πράγματα που περιμένουμε και από τη μεθεπόμενη ξεκινάει η σεζόν. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα δεν χρειάζεται, παιδιά, τώρα ηρωνία ότι γιούπι, ξέρω εγώ, λύθηκαν τα μπαν ή δεν λύθηκαν τα μπαν. Μέχρι προχθές οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι λέγατε πού είναι τα μπαν, γιατί δεν τα λύνει και τα λοιπά, τώρα που λύθηκαν, δεν χρειάζεται, παιδιά, ούτε ηρωνία ούτε τίποτα. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Αναμενόμενο, ξαναλέω, για μένα ήταν. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το θέμα. Ήμουν πολύ σίγουρος από την πρώτη στιγμή. Λύθηκαν και προχωράμε. Δεν είναι για τίποτα παραπάνω. Απλά σας είπα. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχει συμβεί πολλές φορές και στο παρελθόν. Για τέτοιες υποθέσεις, για τέτοια χρηματικά ποσά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορείτε να βάλετε στην εξίσωση. Λοιπόν, με τα γραφικά, για να επανέλθω. Η κεντρική αμυντική που κοιτάζει ο Άρης είναι ένας αριστεροπόδαρος και ένας δεξιοπόδαρος. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τον Φαμπιάνο, τον Γκάμτσι που έχει επαγγελματικό συμβόλαιο και λογικά και άλλους δύο πιτσιρικάδες, τον Τιάμ Ματάρ και τον Σιταρά. Βέβαια, με την προσθήκη του Ματάρ, κάνω μια παρένθεση, προκύπτει πάλι πρόβλημα και με τους ξένους. Γιατί έχουμε 5 και με τον Ματάρ θα γίνουν 6. Εντάξει, υπάρχει ο Σαμόρα, αλλά εκεί νομίζω ότι θα βρεθεί η άκρη με τον Σαμόρα. Δηλαδή, είτε ο παίκτη θα πουληθεί στη Βιζέου, είτε κάπου αλλού, είτε θα πάει εκ νέου δανεικό. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει στην ομάδα για την επόμενη σεζόν ο Σαμόρα. Έτσι έχουν τα πράγματα στη δική του περίπτωση. Ο παίκτη είτε θα πάει δανεικό, είτε μάλλον θα πουληθεί, είτε θα πάει δανεικό. Άρα δεν θα έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Από εκεί όμω και πέρα, με τον Τιάμ Ματάρ θα πάμε στου 6. Άρα, Πάλι πρέπει να βρεθεί έτσι μία άκρη. Γιατί όλο και κάποιον ακόμη θα φέρει η ομάδα. Όλο και κάποιον ακόμη ξένο θα προσθέσει το δυναμικό της η ομάδα. Μη δηλαδή παίχτη χωρίς κοινοτικό διαβατήριο. Πρέπει να το... να βρει τη λύση και σε αυτό το κομμάτι. Να πω ότι, κάνοντας νέα παρένθεση μπασκετική, γιατί τώρα τη βλέπω την είδηση, ότι έχει βγει και το πρόγραμμα για το τουρνουά στην Κύπρο, το οποίο θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στη Λευκοσία. Με τον Ολυμπιακό δεν θα παίξει ο Άρης, γιατί κάποιος μου λέει θα παίξουν οι δύο ομάδες και μετά θα πάει τελικός, μικρός τελικός. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Υπάρχουν παιχνίδια μεταξύ των ομάδων. Ο Άρης θα παίξει με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι, ο Ολυμπιακός θα παίξει με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι. Δεν θα παίξουν μεταξύ τους οι Μακάμπι και ο Ερυθρός Αστέρας. Θα παίξουν με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Και τα δύο παιχνίδια θα δώσει στις 6.30, μάλλον το ένα στις 6.30 ο Άρης και το άλλο στις 5 παρατέταρτο. Παρασκευή και Κυριακή. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 13. Έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας. Απλά είδα ότι τώρα ότι βγήκε το πρόγραμμα, γι' αυτό το αναφέρω. Για τον Μπασιρού, σας είπα, παιδιά, ο Μπασιρού έχει αγγλικό διαβατήριο. Απλά επειδή και μου στείλατε ότι είπε, λέει, ένας συνάδελφος ότι έχει μόνο αγγλικό διαβατήριο κτλ. Το εξήγησα ότι ο Μπασιρού δεν είναι όπως ο Ντουμπάζιο. Ο Ντουμπάζιο είχε αγγλικό διαβατήριο. Αγγλονιγηριανός ήταν και εκείνος, αλλά έχει αγγλικό διαβατήριο. Ο Μπασιρού είναι Νιγηριανός. Γεννήθηκε στην Αγγλία, αλλά σαν Νιγηριανός. Και έχει και αγγλικό διαβατήριο, το οποίο όμως πρέπει να το ανανεώνει. Εκεί υπήρχε ένα ζήτημα, αλλά μου είπαν ότι θα βρεθεί άκρη. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, η ομάδα θα έχει κανονικά διαβατήριο ο Μπασίρου. Οπότε, αφού λένε αυτό, ελπίζουμε όντως έτσι να είναι και να μην υπάρχει ζήτημα. Εντάξει, με τον Καρέ ήταν. Τα είχαμε εξηγήσει. Να σας πω κάτι τώρα, εδώ, αυτό που λέγαμε πριν. Όταν κάνεις τέτοιες συμφωνίες και φέρνεις τέτοιους παίκτες, πρέπει να το ψάχνεις αυτό, ρε παιδιά. Να είσαι με τον ατζέντη, έλα εδώ ατζέντη, δείξε μου υπάρχει το διαβατήριο. Δηλαδή με τον Καρέ, αυτό δεν κάναμε. Τι κάναμε με τον Καρέ, δεν ασχοληθήκαμε να μας πει, εδώ, αυτό. Πούντο, έχει διαβατήριο, δείξ' το μας. Δεν ασχοληθήκαμε, ήρθε ο παίκτης, δεν είχε διαβατήριο. Στα πρώτα παιχνίδια, 3-4, πόσα ήταν, είχαμε πρόβλημα. Μετά το ανανέωσε και έπαιζε κανονικά σαν κοινοτικός. Αυτό πρέπει να είσαι. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει στελέχος, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα εξετάζουν όλα αυτά και δεν βρισκόμαστε προαπρόπτου στα λόγια. Αυτά δεν γίνονται στα λόγια, αυτά με έγγραφα. Είναι, λέει, κοινοτικός, να το δω. Απλά πράγματα. Εσύ, ρε Δημήτρη Κάπα, θα σου έλεγα τώρα πώς ακουγόμαστε και πώς δεν ακουγόμαστε, αλλά είπες και εσύ την εξυπνάδα σου. Δεν κρατήθηκες από γεματιάτικα. Λοιπόν, για παίκτες που έχουν ακουστεί όπως ο Μαντσίνη, ο Σιώπης, για τον Άρη, Μαντσίνη δεν φαίνεται να προχωράει, φαίνεται να απομακρύνει την περίπτωσή του. Να πω ότι ο Μαντσίνη υπάρχουν πιθανότητες να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ, όσο λίγο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Δηλαδή δεν έκανε χρήση η ομάδα του στην Κύπρο του όρου που υπήρχε για να τον κρατήσει, τον άφησε, αλλά τώρα υπάρχει, λέει, μια περίπτωση να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ που λέγεται ότι οδεύει και ο Παναγίδης, ο νεαρός, το οποίο μάλλον το συμβόλαιο τελείωσε με τον Άρη και είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ. Δεν έκανε κάποια κίνηση ο Άρης να το ανανεώσει. Θυμίζω ότι ο Παναγίδης πέρσι ουσιαστικά ήταν ο παίκτης ο οποίος έπαιζε τον ρόλο του πιτσιρικά στο κύπελο. Στο πρωτάθλημα δεν πήρε. Ελάχιστο χρόνο συμμετοχής πήρε ο νεαρός. Είναι και το ερωτηματικό το οποίο δημιουργείται όταν μιλάμε για τον... πλέον για τους πιτσιρικάδες, ότι τη νέα χρονιά είναι δύο αυτοί που χρειάζονται για το κύπελο. Είναι δηλαδή και αυτό το ενδεχόμενο, θα το δούμε. Αυτό τώρα, εδώ ένας φίλος λέει, πώς εξηγήσω ότι ο Μεντίλε των 500.000 καταλήγει στο Βόλο. Οι 500.000 από πού προκύπτουν? Οι 500.000 από πού προκύπτουν? Τι είναι στο 500.000, έπαιρνε 500.000 το χρόνο Μεντίλ? Πολύ, πολύ δύσκολο μου κάνει αυτό. Από πού προκύπτει λίγο να καταλάβω. Δεν θυμάμαι να υπόθηκε κάτι για 500.000 για τον Μεντίλ. Τον αγοράσαμε 500.000. Αυτό. Δεν ξέρω. Το είπε, λέει, ο... Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος, το είπε. Παιδιά, δεν ξέρω, ρωτήστε τον Παπαδόπουλο, δεν κάνω πλάκα τώρα. Εγώ δεν ξέρω για 500.000, ούτε μου είπε κάποιος ότι ο παίκτης πήρε 500.000 ή είχε 500.000 συμβόλαιο. Πραγματικά, δηλαδή, για τον Ντουντιώσμα που μου λέγατε, σας είχα πει, θυμάμαι ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο είχε υποθεί τότε ότι τον πήραμε. Αυτό το θυμάμαι. Αυτό που λέτε για 500.000 για τον Μεντίλ, δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Αλλά να σας πω και κάτι, ένας παίκτης μπορεί να παίρνει 500.000 σε μια ομάδα, να παίζει μια χρονιά και να μην υπάρχει και να πηγαίνει σε μια άλλη και να παίρνει 150. Τίποτα δεν είναι περίεργο, να ξέρετε. Εδώ τώρα, του φίλου εδώ θέλω να το διαβάσω το μήνυμα, του Μικάβ, πώς λέγεται. Άσυλε στην άκρη το δημοσιογράφο Δημήτρη και πες σαν Αριανός Δημήτρης. Δεν σου φαίνονται, λέει, κάπως αυτά που συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα κουλά, να το πω, περίεργα, μπερδεμένα? Φίλε, δεν ξέρω, μ' ακούς κάθε μέρα? Αν μ' ακούς κάθε μέρα, πώς βλέπεις να μου φαίνονται? Δηλαδή, με ακούς να μου φαίνονται φυσιολογικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Με ακούς να λέω, αχ, τι ωραία, τι φυσιολογικά που είναι αυτά όλα που συμβαίνουν στον ποδοσφαιρικό Άρη? Πόσο σωστά είναι και πόσο. Δηλαδή, αν με ακούς, καταλαβαίνεις πώς μου φαίνονται ή πώς δεν μου φαίνονται. Παιδιά, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε. Εδώ, εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος. Είμαι και Αριανός. Πέραν από δημοσιογράφος, είμαι και Αριανός. Δεν κρύβουμε ότι είμαστε Αριανοί και δεν λέμε ότι απλά κάνουμε τους δημοσιογράφους. Είμαι και Αριανός. Φυσικά και είναι διπλός ο ρόλος μου. Δηλαδή, όταν κάτι το ακούω και πρέπει να το μεταφέρω, το κάνω, παιδιά, όπως το αισθάνομαι. Και σαν δημοσιογράφος, γιατί αυτή έλαχε να είναι η δουλειά μου, αλλά και σαν Αριανός. Φυσικά και μου φαίνονται. Φυσικά και μου φαίνονται περίεργα. Φυσικά και εγώ προσπαθώ να τα. Πώς να το πω. Να τα βάλω από εδώ, να τα βάλω από εκεί, να τα βάλω σε μια σειρά, να καταλάβω κι εγώ τι ισχύει ακριβώς σε κάποια πράγματα. Είμαι σε μια τέτοια φάση. Όσο μπορώ να πάρω και από τον κύκλο του ίδιου του Καρυπίδη κάποια πράγματα, να καταλάβουμε τι λέει κι αυτός. Πέραν από αυτά που έλεγε δεξιά και αριστερά το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε ότι και αυτό το έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Δεν το κάνει πλέον όπως το έκανε. Ακούτε να βγαίνουν και να λένε το ένα και το άλλο. Εγώ έχω τουλάχιστον 1,5 μήνα που δεν ακούμε σχεδόν τίποτα. Σταμάτησαν οι πληροφορίες που βγαίναν σοριδών και λεγόταν ότι ήταν και από την πλευρά του. Οι περισσότερες, εγώ λέω ότι μπορεί και να ήταν. Για διάφορα θέματα. Όχι, δεν θα κάνω μεταγραφές, όχι, δεν βάζω φράγκο, όχι, θα πάμε έσοδα-έξοδα. Όχι. Διάφορα είχαν βγει προς τα έξω. Όχι, κάποια στιγμή ακουγόταν και νούμερα. Τάδε νούμερα, δίνα νούμερα και τα υπόλοιπα. Άρη, το άκουσες τι είπα για το θέμα με τα μπαν? Ενημερωθήκαμε από την ΠΑΕ Άρης ότι τα μπαν πληρώθηκαν. Από Δευτέρα, Τρίτη, τότε θα φύγουν από το site της... Δεν φεύγουν κατευθείαν από το site της FIFA. Έχει κάποιες... Περνάνε κάποιες μέρες, δεν γίνεται αυτόματα δηλαδή. Αυτή είναι η ενημέρωση. Οπότε περιμένουμε τώρα Δευτέρα, Τρίτη να έχουν φύγει. Αυτό που μας είπαν πάντως, από Τετάρτη που ανοίγει η μεταγραφική περίοδος, ο Άρης κανονικά θα μπορεί να κάνει μεταγραφές. Για τον D&D, ο τρόπος, λέει, που λειτουργεί φέτος είναι εντελώς καινούριος, άλλος από ό,τι ήταν πριν. Είναι σε πολλά πράγματα διαφορετικός. Είναι, εγώ πρώτος το έχω πει, είναι σε πολλά πράγματα διαφορετικός. Δεν είναι ο τρόπος που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν άρχισε τα μπαμ. Θα μου πεις, μπορεί να αρχίσει την επόμενη εβδομάδα να τα ξεχάσουμε. Τα μπαμ μπουμ, πήραμε αυτόν, μπαμ μπουμ, ήρθαν, κάναν, γιατί κάπως έτσι λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτό, αν θα είναι κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερο, κάτι μπορεί να υπάρχει, κάτι άλλο που να κρύβεται πίσω από όλα αυτά και εμείς να μην το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι προσπαθείς να δεις, για να κρίνεις πού βρισκόμαστε. Για τον μπαν, λοιπόν, αυτό που σου είπα. Έτσι. Από Δευτέρα, Τρίτη θα έχει μας είπαν από την ΠΑΕ ότι θα έχει, ότι πληρώθηκαν και ότι θα φύγουν πλέον και δεν θα υπάρχουν. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, ο Άρης έχει και τα θέματα, παιδιά, των αποδεσμεύσεων, των αποχωρήσεων. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ο Άρης είχε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολούταν με όλα αυτά. Και με τα θέματα των παικτών που ερχόταν, με τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά και με τα θέματα των λύσεων των συμβολέων. Δηλαδή, ο Αγισίλος ο Τουμαζάτος, γιατί σε αυτόν αναφέρομαι, είχε πολύ έντονη ενασχόληση με όλα αυτά. Αυτός ασχολούταν επί της ουσίας. Με όλο το οικονομικό κομμάτι. Είτε αυτόν που ερχόταν, είτε αυτόν που ήταν να φύγουν. Ποιος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η ομάδα, το θέμα του εμπορικού διευθυντή το κάλυψε. Ακούσατε στην εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου νωρίτερα τον Άκη τον Παρταλίδη, ο οποίος έδωσε ουσιαστικά ένα περίγραμμα των προθέσεών του, αυτά τα οποία υποτίθεται και ο ίδιος να κάνει, αναλαμβάνοντας τη θέση του εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕ Άρης. Ήταν εμπορικός διευθυντής στην ΚΑΕ Άρης τα προηγούμενα χρόνια. Ανέλαβε πλέον εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης. Και όλα αυτά τα οποία έχει μπροστά του για να κάνει. Αλλά τη θέση του Τουμαζάτου δεν την κάλυψε. Τώρα, κάποια στιγμή υπόθηκε ότι ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Αγιασίλου Τουμαζάτου θα τις πάρει ο Ρέγες. Παιδιά, τώρα ο Ρέγες με τα οικονομικά τι σχέση έχει? Ο Ρέγες είναι τεχνικός διευθυντής. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να μιλάει με τους μάνατζερ για τα ποσά, γιατί ο Τουμαζάτος αυτά έκανε ουσιαστικά. Μιλούσε ο Καρυπίδης και ο Ρέγες. Γεια σου, μάνατζερ του κάθε παίκτη. Αυτή είναι η πρότασή μας κτλ. Μετά τη σχηματοποίησε την πρόταση ο Τουμαζάτος και την έστελνε. Πολλές φορές άλλα λεγόταν στο τηλέφωνο, άλλα γραφόταν στα χαρτιά. Έτσι γίνονται, παιδιά. Αυτά γίνονται σε όλες τις ομάδες. Παντού γίνονται αυτά. Μέχρι ένα σημείο, βέβαια. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και εδώ λοιπόν μου είπαν ότι την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί νέος τέλεχος και στη θέση του Τουμαζάτου. Γιατί ξαναλέω, είναι σημαντικός. Ο ρόλος του ήταν πολύ σημαντικός. Και του Σκετάκι σημαντικός σαν ρόλος, αλλά όπως και να το κάνουμε, ένας εμπορικός διευθυντής έχει ένα ρόλο τον οποίο okay, θα φέρει σε έναν άλλον, θα τον κάνει. Ο Τουμαζάτος έκανε άλλα πράγματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι φεύγοντας από τον Άρη πήγε ως ΣΕΟΣ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ουσιαστικά πήγε σαν διευθυντής στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν οικονομικός διευθυντής σε εμάς, τώρα πλέον είναι διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν. Κόψει, λέει, την ταύτιση με τον Άρη. Σε social media δεν ανεβάζει, λέει, ούτε παιδιά. Να σας πω κάτι. Τώρα θα μου πεις, θα προσπαθήσεις να μπει στο μυαλό του Καρυπίδη, ξέρω εγώ, να σκεφτείς εσύ πώς μπορεί να λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Καρυπίδης. Δεν μπορώ να το κάνω, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο και να το παλεύω, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Εγώ σας λέω, βλέπω και όπου τα έλεγε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ, εγώ θα κάνω αυτό, θα τους αυτόσω εκείνους, θα τους κάνω τους άλλους. Τέτοια έλεγε κάθε καλοκαίρι. Δεν τα έλεγε σε εμάς πολύ πολύ, βέβαια. Αλλού τα έλεγε, αλλά τουλάχιστον μαθαίναμε ότι τα έλεγε στο κι αλλού. Τώρα. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση στην οποία είναι κάπως όπως την περιγράφω, όπως είναι εγώ στο μυαλό μου. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε ό,τι κι άλλο έχουμε να πούμε έτσι για το ποδόσφαιρο στην πιο χαλαρή κουβέντα που κάνουμε και φυσικά και με τα δικά σας μηνύματα, ότι έχει. Θα σας πω και για τον μπάσκετ, για τον Euro Cup που είπε ένας φίλος. Αναλυτικά τις 32 ομάδες πλέον οριστικοποιήθηκαν, οι οποίες συμμετάσχουν στη διοργάνωση την επόμενη σεζόν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Γείτονα, Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη,

0: Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
4: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
4: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.

0: ergopavlatel.gr.
1: Έργο τέλεια νέα.
2: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρεις. Μεϊμάρεις.
5: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
6: Μεϊμάρεις.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News, στο Yellow Radio 101,7. Είπαμε, εμείς δεν είμαστε μόνο ποδοσφαιρικό. Όλα τα σχολιάζουμε, όλα τα λέμε. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Θέλετε μία θηροτηλεόραση, θέλετε συναγερμό, θέλετε κάμερες ασφαλείας, ό,τι και αν θέλετε, Secure 247. 6981-33-44-55 το τηλέφωνο. Επικοινωνείτε με το φίλο μας το Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Μία ποιοτική μετάφραση, θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Και φυσικά, καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος στην Ιερισσό, Χαλκιδικής. Σαββατοκύριακο έρχεται, μία βολτίτσα, έχει έρθει πολύ ζέστη. Τώρα βλέπω έχει συννεφιάσει ο καιρός εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχει πολύ ζέστη. Βλέπω να έρχεται κανένα μπουρινάκι, κάτι τέτοιο οσμίζομαι στην ατμόσφαιρα. Πολύ ζέστη πάντως. Το καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι η επιλογή σου. Δροσιστικά καφεδάκια, κοκτέιλ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προσφέρει σε όλες τις ώρες της ημέρας είναι η καλύτερη επιλογή την οποία μπορείς να κάνεις. Γενικότερα πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη και στην Ευρώπη. Σε πολλές πόλεις, σε πολλές χώρες. Έβλεπα για Ολλανδία, πολύ ζέστη, για Αυστρία και μου έρχονται στο μυαλό έτσι ιστορίες από τις παρουσίες μας στο εξωτερικό, στις προετοιμασίες της ομάδας. Θυμάμαι μια χρονιά στην Αυστρία που έχουμε πάει στο ξενοδοχείο, μπαίνουμε μέσα, πουθενά air condition, 40 βαθμούς θερμοκρασία. Α, κέντρο έβρεξε, μου λέει εδώ ο Παναγιώτης, μάλιστα. Εδώ ανατολικά δεν έβρεξε ακόμα, εδώ που είμαστε εμείς ανατολικά, Χαριλάω, δεν έβρεξε ακόμα. Αλλά ο καιρός δείχνει ότι πάει για βροχή δεδομένα. Λέω λοιπόν ότι πάμε στην Ολλανδία, στην Αυστρία, συγγνώμη, 40 βαθμούς θερμοκρασία. Και στην Ολλανδία μια χρονιά είχαμε, εκεί τη χρονιά με Πάκο Ερέρα. Και εκεί 40 βαθμούς θερμοκρασία. Με το που κατεβαίνουμε, φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη με 28 και πήγαμε στην Ολλανδία και είχε 40. Και κοιτιόμασταν, λέμε εσύ. Εντάξει, μετά τις 2-3 πρώτες μέρες βελτιώθηκε. Πάμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, πουθενά. Ένας ανεμιστήρας της πλάκας οροφής να γυρίζει εκεί τα φύλλα, ξέρετε πώς γυρίζει, όχι να σε δροσίσει, τίποτα. Αυτό στην Αυστρία τώρα που λέω. Πάμε λοιπόν, πάμε στο ρεσεψιόν, λέμε συγγνώμη παιδιά, θα πεθάνουμε. Υπάρχει κάτι έστω να μας δώσετε κάποιος ανεμιστήρας μικρός, άλλοι έχουμε λέει κάτι, μας δείχνει ένα μικρό ανεμιστήρα που αν τον άναβες να χτυπήσει πάνω σου, το αυτί μου δρόσιζε περίπου. Ολόκληρο το σώμα, το αυτί μου θα μπορούσε να δροσίσει. Τόσο μεγάλος ήταν. Λέει πόσους έχετε, λέμε, λέει έχουμε 7. Ήμασταν 4 άτομα. Λέω τους θέλουμε και τους 7. Λέει 4 είστε. Εντάξει, θα πάρουν από έναν, λέω τα παιδιά, και θα πάρω 4 εγώ. Έβαλα έναν από αριστερά, έναν από δεξιά. Ένα μπρος πάνω, ένα κάτω, παντού όπου είχε έβαλαν ανεμιστήρες, μπας και δροσιστούμε. Φεύγω λοιπόν από το ξενοδοχείο την πρώτη μέρα, να πάμε στην προπόνηση και κάνω το μαγικό και αφήνω το παράθυρο ανοιχτό. Βραδιάζει, γυρίζω. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο και όλο το ταβάνι, το φωτιστικό, τα πάντα, όλα έχουν γεμίσει με μαμούνια, με ζουζούνια, είναι όλο μαύρο. Μπορείτε να φανταστείτε να κάθεστε να μπαίνετε σε ένα δωμάτιο και να είναι όλο το ταβάνι μαύρο. Και μέσα το φωτιστικό ήταν έτσι στρόγγυλο και από πάνω από μέσα, ήταν όλο γεμάτο με μαμούνια. Όλο. Μιλάμε εντάξει για... Έπαθα έναν πανικό. Όλο το βράδυ βαρούσα. Θυμάμαι ο Σαββόπουλος ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Ο Αλέξης και το πρωί μου λέει: τι έκανες, μου λέει όλο το βράδυ. Λέω: πού να φανταστείς τι έκανα, λέω. Όλο το βράδυ προσπαθούσα να τα σκοτώσω. Φυσικά δεν μπορούσα να τα σκοτώσω όλα. Κοιμόμουν και δεν τα έκλεισα τα φώτα. Γιατί έκλεινα τα φώτα και ξαφνικά αισθανόμουν ότι είχα ζουζούνια σε όλο το. Παντού μπροστά μου είχα ζουζούνια. Τουλάχιστον είχα ανοιχτά τα φώτα και τα αισθανόμουν καλύτερα, ρε παιδί μου, για να μπορέσω να μπα και κλείσω λίγο τα μάτια μου. Εντάξει. Δεν έχει, λέει, ζέστη, λέει, εδώ πέρα. Λέω, μα έχει 40 βαθμούς. Έλα, μωρέ, μου λέει, καμιά 15-20 μέρες, λέει, το χρόνο. Για αυτές τις 15-20 μέρες το χρόνο, τι κάνετε? Πεθαίνετε? Και βέβαια, εκεί σκέφτηκα, τι κάναμε πριν από 30 χρόνια που δεν είχαμε air condition. Δεν ζεσθενόμασταν? Δεν ζεσθενόμασταν. Γυρίσαμε εκεί, μας γύρισαν εκεί οι Αυστριακοί. Οι Αυστριακοί και οι Ολλανδοί δεν έχουμε, λέει. Και τώρα ένας φίλος μου έλεγε στην Ολλανδία: πηγαίνω, λέει, σε ξενοδοχείο, δεν έχει πουθενά air condition. Πουθενά, τίποτα. Δεν χρειάζεται air condition. Και έξω έχει 40 βαθμούς. Και αίσθηση λέει 50. Εντάξει, οκ. Ο Λαμπούμπου λέει: τα λεφτά του Σούντμπερκ έπιασαν τόπο λύση των μπαν. Του Σούντμπερκ. με τα λεφτά του Σούντμπερκ Λαμπούμπου μου δεν μπορεί να λύσει όχι μπαν, ούτε μπιμπαν. Άστο. Άστο. Πολύ λίγα είναι τα λεφτά του Σούντμπερκ για να λύσεις τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, εγώ κάνω την παρένθεσή μου στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό που σας είπα πριν για το μπάσκετ, ενημέρωσε το EuroCup όσον αφορά τον πλήρη χάρτη των ομάδων. Δεν έχετε τις ζέσεις πριν 30 χρόνια. Σωστός ο φίλος εδώ, ο Κωνσταντίνος. Δεν έχετε τις ζέσεις. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Έχει αλλάξει κατά πολύ ο καιρός, λέει, και μας έχει τρελάνει άρεσε ο Μίχλη. Αλήθεια, λες, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω, δηλαδή, το σκέφτομαι, δηλαδή, λες, φίλε, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, δεν μπορούσα να ανασάνω από τη ζέστη, τόσο πολύ. Ο Κώστας λέει, γι' αυτό μετά έγινε η προετοιμασία Θεσσαλονίκη. Άσε τις εξυπνάδες τώρα, είτε. Μια μέρα ήταν αυτό εκεί πέρα. Η πολύ ζέστη ήταν την πρώτη, δεύτερη μέρα στην Ολλανδία και στην Αυστρία. Δεν είχε κάθε μέρα τέτοια ζέστη. Αλλά είχε κάποιες μέρες. Λοιπόν, όλες λοιπόν οι ομάδες του EuroCup, αυτές που έχουν το πενταετές συμβόλαιο, που είναι από τις 32 ή 21 και 11 με μονοετές συμβόλαιο, όπως σας βλέπω εδώ. Τώρα λέει, τις έχει λίγο μπερδεμένες όσον αφορά τις χώρες. Πρώτος ο Άρης, αλφαβητικά τις έχει όπως βλέπω. Πρώτος λοιπόν ο Άρης. Από τη Γαλλία είναι η Μονακό, η Λεμάν και η Μπουργκ. Προσπαθώ να τις πω τώρα αναχώρες για να μην μπερδευόμαστε. Μονακό λοιπόν, Λεμάν και Μπουργκ. Είπαμε και νωρίτερα ότι η θέση Μονακό στην Ευρωλίγα την πήρε η Μπεσίκτας οριστικά. Η Ιταλία έχει πολύ μεγάλη εκπροσώπηση. Θα είναι η Τορτόνα, η Τρέντο. Λοιπόν, η Τρέντο. Η Βενέτσια, η Ρώμα και η Νάπολη. 5 ομάδες από την Ιταλία. Πολύ μεγάλη εκπροσώπηση της Ιταλίας. Οι τρεις με πενταετή σύμβαση και με μονοετή η Ρώμα και η Νάπολη. Από την Τουρκία είναι η Μπαχτσέσεχίρ η μία. Η Τουρκ Τέλεκομ η δεύτερη και η Τόφας η τρίτη, τρεις έμειναν από την Τουρκία, αφού έφυγε η μία και πήγε στην Ευρωλίγκα. Μιλάω για την Μπενσίκτας. Η Μπουντούσνοστ από το Μαυροβούνιο και η Τσεντεβίτα Ολύμπια από την Σλοβενία. Γνωστές αυτές ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Από την Ισπανία η Τενερίφη είναι η μία. Η Μανρέσα. Είδε την είδα καλά τη Μανρέσα, κάτσε γιατί. Κάπου. Α, ναι, η Μανρέσα, μπράβο, έχει αλλάξει όνομα. Kids Sugs, κάπως έτσι. Kids Goose, λέγεται, πώς λέγεται, Μανρέσα. Και η Μπούργος. Αυτές τρεις είναι από την Ισπανία. Η Μπούργος, η Μανρέσα και η Τενερίφη. Η Λιετκαμπέλης, η Νεπτούνας, η Σιαουλιάη από τη Λιθουανία. Αυτές οι τρεις. Εν τω μεταξύ, τώρα που το βλέπω, δεν ξέρω αν έχετε δει και εσείς την εικόνα, έχει μία που λέγεται Μάξιμα Ρώμα. Αυτή τι είναι η Μάξιμα. Όχι Ρώμα, λέει Μάξιμα Ρώμα. Έχει μία που λέγεται Μάξιμα Ρώμα και μία που λέγεται Ρώμα Μπάσκετμπολ. Δύο ομάδες έχει από τη Ρώμα, από τη Ρώμη. Τώρα το βλέπω εγώ λάθος. Μπέστε λίγο, ρε, στο σελίδα του EuroCup, αν κάποιος παρακολουθεί. Τώρα είμαι στη σελίδα του EuroCup, έχει μία λέγεται Μάξιμα Ρώμα και μία λέγεται Ρώμα Μπάσκετμπολ. Τι διαφορά έχει μία από την άλλη. Μήπως είναι κάτι άλλο και τη βλέπω εγώ, και τη βλέπω εγώ λάθος. Τώρα που τις διαβάζω το αντιλαμβάνομαι. Κάτσε να το δω και στα site. Ναι, Ρώμα και Μάξιμα Ρώμα. Τι είναι τώρα η Ρώμα και τι είναι η Μάξιμα Ρώμα. Α, η μία είναι η πρώην Μπρέσια, λέει. Πήρε το αφημί τη Μπρέσια. Δηλαδή, περίμενε, έχει δύο ομάδες από τη Ρώμη, δηλαδή. Και η μία λέγεται Μάξιμα Ρώμα και η άλλη λέγεται Ρώμα Σκέτο. Και άλλο αφημί η άλλη, λέει. Μάλιστα. Οκ. Okay. Απλά είπε στο μάτι μου τώρα και προσπαθούσα να καταλάβω τι. Τι μπορεί να ισχύει. Δύο ομάδες από τη Ρώμη, λοιπόν. Η μία είναι του Μεσίνα, λέει, και η άλλη του Ντόνσιτς. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Πού ήμουνα. Λοιπόν, είπαμε για, για τις Σλοβένικες. Γερμανικές είναι η Νίνερ Σχέμιτζ, που ήταν και πέρσι. Η Ούλμ. Η Ροστόκ. Αυτές οι τρεις. Από την Γερμανία. Μου ξεφεύγει καμία. Όχι, δεν είναι το... Το Αμβούργο δεν είναι φέτος. Έτσι αλλιώς θα πήγε πολύ χάλια για να ήταν. Α, και Skyliners. Μπράβο, μπράβο, συγγνώμη. Χέμιντς, Νίνερ Χέμιντς, Ούλμ, Skyliners και η Ροστόκ. Τέσσερις ομάδες από τη Γερμανία. Η Κλούζ από τη Ρουμανία. Η Μπότευγκραντ από τη Βουλγαρία. Η Σλάσκ από την Πολωνία. Και η Ρίγα από τη Λετωνία. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο EuroCup τη νέα σεζόν. Άρα τελικές είναι 6. Περίμενε τώρα γιατί έχασα την μπάλα. Είναι οι δύο Ρώμα. Η Νάπολη 3, Τορτώνα 4, Τρέντο 5, Βενέτσια 6. 6 ιταλικές ομάδες έχει. Μάλιστα. Τι είναι αυτό δηλαδή, όλο το ιταλικό πρωτάθλημα συμμετέχει. Και δεν έχει μέσα τις ομάδες των φίλων μας, του Πρίτσι και του Καστρίτη τουλάχιστον, να παίξουμε με κανέναν από τους φίλους μας. Εδώ δίνει πληροφορία ο φίλος ο Μπίλιον. Λέει, Μάγκες αυτή τη στιγμή λέει, είναι το Λιόπουλος με τον Σπανούλη στο αεροπλάνο και ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Έχεις δίκιο, φίλε. Ενώ ξεκίνησε προετοιμασία η εθνική για τα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει, ο Σπανούλης με τον. Μαζεύτηκαν ο Σπανούλης με τον Λιόπουλο και λένε, δεν πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Εσύ τι κάνουμε τώρα εδώ στην Αθήνα που κάνει προετοιμασία η ομάδα μπάσκετ, η ομάδα η εθνική. Πήγε και ο Λιόλιος σήμερα στην προπόνηση και μιλούσε με τον Σπανούλη και με τον Ζης. Εσείς, σοβαρευτείτε. Λοιπόν, ο Τσουτουλιάν λέει: Basketball Club Roma Sport είναι η ομάδα που πήρε ο Ντόνσιτς και την πήγε στη Ρώμη. Και η Μάξιμα Ρώμα υπήρχε ανέκαθεν και θα έχει λογικά τον Μεσίνα. Τι ωραία πράγματα. Τώρα λέει: Άραξε λέει και έχω επιτέλους ανοίξει ερκοντήσιον. Σοβαρά τώρα λέει: Θα σε ρωτήσω. Εσύ θεωρείς λέει, ποτέ ότι ταυτίστηκαν με τον Άριο συγκεκριμένο 11 χρόνια, εκτός αν σε άλλο κόσμο ζούμε ο Καρυπίδης, αν ταυτίστηκε τόσα χρόνια. Για κάποια στιγμή ταυτίστηκε, εσύ. Δεν γίνεται τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι, μην τρελαθούμε. Να τσοφίλω ο Πάνος λέει: Σας βλέπω τώρα η ώρα 5 και 10 και μου κάνει εντύπωση λόγω της δουλειάς μου. Λέει: Σας έχω χάσει λίγο καιρό. Θέλω να σε ρωτήσω αν αλλάξατε ώρα εκπομπής. Δεν αλλάξαμε ώρα εκπομπής. Κανονικά 2-4 κάνουμε εκπομπή μέχρι στον Γκάλι. Απλά λόγω της απουσίας του Μάριου τώρα αυτές τις μέρες, γιατί είχε ένα θέμα, όλα καλά πήγαν. Την εβδομάδα θα επιστρέψει, θα δούμε Δευτέρα, θα επιστρέψει Τρίτη, θα επιστρέψει πάντως από εβδομάδα ο Μάριος. Πήγαν όλα καλά. Κάνουμε αυτή την αλλαγή. Ξεχωριστά κάνει ο Χρήστος, ξεχωριστά εγώ, για να καλύψουμε όλο το τετράωρο. Σήμερα έκανε ο Χρήστος 2-4, εγώ 4-6. Θα δούμε τώρα αν ξαναχρειαστεί πώς θα το κάνουμε. Δεν κάνω πλάκα. Λέω, έχω φωτό στην αρχή μόνο το Λιόπουλο και μετά με Σπανούλη μαζί. Πού ρε εσύ, Μπίλιο, τι φωτό έχεις, δηλαδή, για στείλτε και σε μένα. Να τη δω. Βάλ την εδώ στο chat. Δηλαδή, τι. Δεν είναι με την εθνική στην Αθήνα. Δηλαδή, φύγανε από την Αθήνα τώρα για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη το Λιόπουλο με το Σπανούλη και μαζί παρεούλα. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Αν θα πάρουμε Έλληνες, λέει ο Κώστας. Στο ποδόσφαιρο, λες. Φαντάζομαι για το ποδόσφαιρο μιλάς. Αν θα πάρουμε Έλληνες. Πέραν του σιώπη που έχει ακουστεί, του Πασχαλάκη του φίλου σου που έλεγα πριν, ότι τον βλέπω. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον δω να έρχεται στην ομάδα. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Ό,τι σας λέω, λέει ο Μπίλιον. Ρε Μπίλιον, δεν θέλω μόνο να μας το λες. Στείλ το μας κιόλας, αφού λες, έχει φωτό. Στείλε και τη φωτογραφία αν τη δω. Ό,τι σας λέω, λέει. Και εγώ ζητάω τη φωτογραφία. Πολλά ζητάω. Στείλε τη φωτογραφία αν τη δω κι εγώ. Κακό είναι. Αφού λες ότι τους είδες μαζί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Ένας φίλος λέει για τους, πώς θα είναι το θέμα των ομίλων, αν θα είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Δεν προκύπτει από κάπου ότι θα έχουν γεωγραφικά κριτήρια. Δηλαδή, οι ομάδες, ξέρω εγώ, Ελλάδας, Τουρκίας, Βουλγαρία, Ρουμανία, ξέρω εγώ, Σλοβενία κτλ. Αυτές να είναι μαζί κτλ. Δεν προκύπτει από κάπου αυτό. Σίγουρα δεν θα είμαστε στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ. Στο Viber στείλτε 6936-51-2099. Μπίλιον 6936-51-2099. Στο Viber. Θα τη δω εγώ εκεί. Στείλτε. Να τους δω μαζί. Και μετά από τις χώρες θα είναι χωριστά. Δηλαδή, ας πούμε η Γερμανία που έχει τέσσερις, θα είναι από μία σε κάθε όμιλο. Η Ιταλία που έχει έξι, εκεί θα πρέπει να γίνει. Κάποιοι όμιλοι θα έχουν δύο ιταλικές ομάδες. Αυτό. Αφού είναι έξι. Ξεφεύγει το πράγμα. Λοιπόν. Ο Γρηγόρης λέει, ξέχασα το θερμοσύφωνα ανοιχτό. Ο Σπανούλης λέει και πάει πίσω. Ξέρω, λέει, είμαι ο θερμοσύφωνας. Δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο. Τι συμβόλαιο έχει ο Μεντήλ σε εμάς και με τι συμβόλαιο πήγε στο Βόλο. Παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρήματα έπαιρνε. Δεν θεωρώ πάντως ότι έπαιρνε πάνω από 300.000. Δεν το θεωρώ. Μετά την κακή χρονιά που έκανε πέρσι, έπεσε το συμβόλαιο. Το περίεργο που το βλέπετε. Εγώ δεν βλέπω να ξέρετε αυτό κάτι περίεργο. Λοιπόν, για ένα φίλο που ρωτάει, οι Παϊάρες ενημέρωσε ότι τακτοποιήθηκαν τα μπάν από τη FIFA, ότι πληρώθηκαν. Απλά στο section της FIBA ακόμα δεν έχει σβήσει. Φαίνονται δηλαδή ακόμα. Θα σβήσουν από Δευτέρα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Όπως μας λένε την ενημέρωση, παιδιά, έτσι θα τη μεταφέρουμε. Αυτό. Μάλιστα, βλέπω εδώ η είδηση ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Μπαντιό. Η Βαλένθια δηλαδή, θα μείνει κανένα στη Βαλένθια από αυτούς που είχε. Ο Μοντέρο πάει στον Ολυμπιακό. Αν πάει Μπαντιό στον Παναθηναϊκό. Ο Κι διάβασα πάει στη Φενέρ. Τον Ντέιλορ τον ήθελαν κανένα δύο-τρεις ομάδες. Τελικά με τα χίλια ζώα τον κράτησε, λέει, με κάποιο τρόπο. Αλλά ο Ντελαρέα φεύγει. Ο Παραντίγια φεύγει. Άνθρωπος δεν θα μείνει στην. Μάλιστα. Έστειλε τη φωτογραφία εδώ ο φίλος μου. Να την ανοίξω κιόλας, να τη δω καλά. Πού είναι δηλαδή τώρα αυτή? Πού παίζουμε, μήπως πάνε το ταξίδι που παίζουμε, ρε? Πού παίζουμε, δεν θυμάμαι κιόλας που παίζει η ομάδα. Να και ο Μπουντοβίνος είναι εδώ, να τους. Και ο Παναγιώτης, τον βλέπω κάθετη στην καρέκλα. Σε αυτή τη φωτογραφία που μου έστειλες. Η εθνική είναι, δεν είναι άρα, δεν έρχονται Θεσσαλονίκη. Όπως το λες, με έναν τρόπο έρχονται Θεσσαλονίκη. Η εθνική είναι. Αφού είναι και ο Μπουντοβίνος. Ο Παναγιώτης. Ο Πραντίγια μαζί με τον Τελαρέα διάβασα πάει Ρεάλ. Και εδώ τώρα σκεφτείτε, παιδιά, ότι μιλάμε για μια ομάδα, τη Βαλένθια, που έχει και ένα ζάμπλο του ιδιοκτήτη. Μπιλιόν, την είδα, ρε, αυτή που έστειλες. Η εθνική είναι. Είδα και τον Παναγιώτη τον Μπουντοβίνο εκεί που κάθεται. Εκείνο που κάθεται με την πλέτη, την μπλούζα, στη φωτογραφία που έστειλε κάτω, που κάθεται στην καρέκλα και κοιτάει, είναι ο Παναγιώτης ο Μπουντοβίνος. Ο οποίος είναι φυσιοθεραπευτής του Άρη και της Εθνικής. Εδώ και χρόνια. Κάπου πάει η Εθνική τώρα. Έτσι όπως το έγραψε ο Σπανούλης με τον Τολιό που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, είναι. Κατάλαβες πού πάει πώς γίνεται ο συνειρμός. Η Εθνική είναι. Κάπου πάει η Εθνική, αλλά θα είναι και οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί να είναι δυο τους μόνο. Τώρα λέει πετάνε. Ναι, βρε, το κατάλαβα. Σου είπα, Εθνική δεν πετάνε δυο τους, η Εθνική πετάει. Άντε πάλι, Θεσσαλονίκη λέει μαζί με φίλο. Ρε, η Εθνική είναι, σου λέω, αφού είναι και ο Μπουντοβίνος. Δες τη φωτογραφία που έστειλες. Κάπου πάνε. Μου σου σταμάτησαν οι προπονήσεις και κάνουν βόλτα, έρχονται Θεσσαλονίκη, ο Σπανούλης, ξέρω εγώ, για να δει το Λευκό Πύργο, ο Τολιόπουλος, δεν ξέρω, γυναίκα του, μήπως είναι εδώ. Δεν είναι περίεργο. Τώρα θεωρώ, πραγματικά αυτό που γράφεις, αυτό έχει γίνει εδώ και πόσες μέρες. Τώρα το είδες. Με την ανακοίνωση που έχει βγει. Δεν νομίζω. Τώρα ξέχασα να σχολιάσω και μία είδηση τρομερή που είδα χθες για την αγαπημένη μας Στεφανή Φραπάρ, αγαπημένη μας μέσα σε πολλά εισαγωγικά, η οποία ανακοινώθηκε ως επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διαιτησίας από την UEFA σε μια ανακοίνωση που πραγματικά μας ανατρίχιασε. Ανατριχιάσαμε με αυτή την ανακοίνωση. Δηλαδή, μιλάμε για ντροπή, πραγματική ντροπή, από την πλευρά της, της UEFA. Μια τύπισσα η οποία ήταν ως διαιτητής κάποια στιγμή εμφανίστηκε ως ένα μεγάλο ταλέντο, πρώτη γυναίκα διαιτητής σε Champions League και τα λοιπά. Και είπαν πόσα για τη συγκεκριμένη. Μας την εμφάνισαν εδώ, μας τη φέραν στον τελικό του, του κυπέλου, όπου έκανε μια τραγική διαιτησία, όπου ουσιαστικά χάρισε το κύπελο στον Παναθηναϊκό με τον τρόπο της, με τον τρόπο που σφύριξε η συγκεκριμένη, και τώρα την κάνουν επικεφαλή, λέει, της Ευρωπαϊκής Διαιτησίας. Εντάξει, το διαβάζεις και θες να... Εντάξει, δεν λέω τι θες να κάνεις μόλις το διαβάζεις. Δεν λέω τι θες να κάνεις. Πραγματικά. Είναι να σε εκνευρίζει αφάνταστα όταν το διαβάζεις. Θα πάει, λέει, ο TJ Short στην Βαλένθια. Και τι έγινε που θα πάει ο TJ Short στην Βαλένθια? Δεν ξέρω. Πραγματικά. Και τι θα γίνει αν θα πάει ο TJ Short στην Βαλένθια? Θα τη σώσει? Λοιπόν, λίγο για το θέμα του γηπέδου στο μπάσκετ. Έτσι κάνω μια παρένθεση. Το θέμα του γηπέδου στο μπάσκετ. Εννοώ των έργων τα οποία αναμένεται να γίνουν. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει βγάλει προς πώληση εισιτήρια διαρκείας στους συνδέσμους αρχικά και στις θύρες 11 και 12, που θα είναι το νέο πέταλο, χωρητικότητας 860 κάτι θέσεων, αν θυμάμαι καλά αυτό που μας είπαν. Υπάρχει ένα τουρνουά goal ball, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο, goal, κάπως έτσι λέγεται, το οποίο θα γίνει αρχές Ιουλίου και μόλις τελειώσει αυτομάτως ξεκινήσουν οι διαδικασίες, θα ξεκινήσουν τα έργα. Το πλάνο που υπάρχει λέει ότι σε 2 μήνες, 2 και κάτι, οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί. Θα έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να μην έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κερκίδα εκεί όταν θα έρθει η ώρα για την... για να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο 100% ότι θα υπάρχει η κερκίδα. Απλά τα ερωτηματικά τα οποία γύρονται είναι το κατά πόσο θα προλάβουν. Λένε οι άνθρωποι του Άρη θα προλάβουν, 100% θα προλάβουν. Οπότε, εφόσον το λένε, παιδιά, οι άνθρωποι του Άρη, δεν έχουμε εμείς κάτι να πούμε πάνω σε αυτό. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να βγουν τα. Όπως έχουν βγει τα εισιτήρια διαρκείας, ο κόσμος εκεί να δώσει το παρόν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία απαιτούνται. Για το Σούντμπεργκ που με ρώτησε ένας φίλος, δεν πρόκειται, παιδιά, κάτι σήμερα με το Σούντμπεργκ. Δεν ξέρω τώρα πώς ξαφνικά. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει εδώ και μήνες. Εδώ και ένα μήνα. Ότι ο Σούντμπεργκ θα αγοραστεί από τον Άρη βάσει της ρήτρας που υπήρχε στη συμφωνία που έκανε ο Άρης με την Λουντογκόρετς και συνέχεια ο Άρης θα τον πουλήσει στην Κέσδεπε. Ο παίκτης ήδη έχει πάει στην Τουρκία, έχει περάσει εξετάσεις, είναι έτοιμος να υπογράψει το συμβόλαιό του. Το έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Θα πάει στην Κέσδεπε 100%. Και ο Άρης θα αποκομίσει ένα, δεν είναι κανένα ιδιαίτερο οικονομικό όφελος. Να νιώθουν την ανάσα μας στις τέσσερις πλευρές, λέει ο Κώστας. Το Βικεντίνος λέει: καλά, θα δεις, λέει, έχουμε να φάμε τεκλοποδίες φέτος. Για ποιο θέμα, σε ποιο θέμα αναφέρεσαι τώρα, για το γήπεδο? Εντάξει, παιδιά, το γήπεδο θα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι του Άρη, μάλλον όχι μόνο να βγουν, να πουλήσουν κιόλας διαρκείας στη συγκεκριμένη θύρα και να μην είναι 100% σίγουροι ότι θα γίνουν οι εργασίες. Μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όσον αφορά το πώς θα είναι, το έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι μια, ουσιαστικά μια κερκίδα πιο στενή και πιο κοντή από τις υπόλοιπες. Δεν θα είναι δηλαδή ενιαίο με το υπόλοιπο γήπεδο αυτό το πέταλο. Θα είναι, λίγο, θα είναι ουσιαστικά μια κερκίδα λιώμενη, η οποία δεν θα ακουμπάει στις υπόλοιπες και θα είναι και λίγο πιο χαμηλά, πώς είναι ο φωτεινός πίνακας, κάτω από το φωτεινό πίνακα θα ξεκινάει. Αυτό τουλάχιστον μας, όπως μας το περιέγραψαν περίπου οι άνθρωποι του Άρη, το σχέδιο το οποίο υπάρχει για τις εργασίες και τη δημιουργία αυτού του νέου πετάλου. Αυτό για να μην... Ξαναλέω, όπως μας το έχουν περιγράψει οι άνθρωποι του Άρη. Ένας φίλος μου λέει ότι και πριν από λίγο που πέρασε από την μπουτίκη είχε κόσμο και ένας φίλος μου που τελειώσαν τα φτηνά εισιτήρια, δηλαδή αυτά που είναι ψηλά στις θύρες 1, 4, 7 και 10 που ψηλά έχει τα φτηνά εισιτήρια, τα πιο φτηνά από τα υπόλοιπα, τα upper, έχουν τελειώσει. Δεν το ξέρω, το κλώμα μου το μετέφερε ο φίλος. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Μάλιστα. Μου λένε ότι, μάλλον βλέπω την πληροφορία, ότι το Super Cup της GBL, του μπάσκετ, θα διεξαχθεί στην Κύπρο μάλλον τη φετινή σεζόν, αλλά εμάς δεν μας απασχολεί, καθώς δεν είμαστε παρόντες. Οι πρώτοι τέσσερις προηγούμενες σεζόν παίζουν, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Άρα εμάς δεν μας απασχολεί, δεν έχουμε συμμετοχή. Εμείς στην Κύπρο θα βρεθούμε 11 με 13 Σεπτεμβρίου για το τουρνουά, όπου θα παίξουμε με την ομάδα της Μακάμπη και του Ερυθρού Αστέρα. Φοβάμαι, λέω, ότι θα τρέχουμε σε τίποτα Λάρισα για κανένα μήνα. Ας είναι Αθήνα τουλάχιστον βολεύει εμένα, λέει ο Βικεντίνος. Ο Βικεντίνος δεν μπορώ να το ψήφω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να ανακοίνωσαν να έβγαλαν διαρκείας και να μην είναι σίγουροι ότι θα γίνουν οι εργασίες. Εντάξει. Λοιπόν, ανακοίνωση από την Super League. Ανακοινώνεται ότι την 3η 30 Ιουνίου στις 6 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως: αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του ΔΣ. Δεύτερο, σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης πρωταθλήματος Super League 1 επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Συζήτηση ως προς τη δομή φορμάτου του πρωταθλήματος Στοίχημαν Super League αγωνιστικής περίοδου 2026-27. Αυτό, παιδιά, είναι η πρόταση που κατέθεσε ο Άρης. Η πρόταση που κατέθεσε ο Άρης προκειμένου να αλλάξει και πάλι ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος και να μην υπάρχουν play-off 1-4-5-8-9-14, να επιστρέψουμε δηλαδή στο 1-6-7-14. Έγκριση αιτήσεων συνοπτικού προγράμματος και ζητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περίοδου, θέματα VAR και εισαγωγής συστήματος goal line κάμερας, σύναψη ομαδικού ασφαλιστικού συμβολέου για τους ποδοσφαιριστές και λοιπά πρόσωπα για τις αγωνιστικές περιόδους 26-27-28 και λοιπά θέματα συμβάσεως και διάφορα. Την Τρίτη, λοιπόν, υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, όπου θα συζητηθεί και η πρόταση του Άρη, αλλά θα γίνει και ψηφοφορία για πρόεδρο. Και από ό,τι μαθαίνω, θα υπάρχει υποψήφιος, δηλαδή δεν ξέρω αν θα κατέβει πάλι ο Μαρινάκης. Θα υπάρχει υποψήφιος κι άλλος από τους τέσσερις. Και τον Αλαφούζο λέμε πάλι ότι θα κατέβει. Θα μπει και την άλλη φορά είχε κατέβει ο Αλαφούζος. Μάλλον πήγε να κατέβει, κατέβηκε, δεν κατέβηκε. Έγινε ιστορία εκεί με τον Μαρινάκη, ενώ είχαν πει ότι θα κατέβει ο Μπέος, να κάνει πίσω ο Μπέος και να κατεβαίνει τελικά ο Μαρινάκης και να κερδίζει. Γενικά διάφορα είχαν γίνει και τότε. Τώρα θα γίνει αυτό την προσεχή τελική για πρόεδρο. Λοιπόν, θα γίνουν οι αρχαιρεσίες, αλλά και για πρόεδρο, μάλλον και αναπληρώτρια και αναπληρωτή πρόεδρο, εκλογές, αλλά και για το φορμάτ βάσει της πρότασης την οποία κατέθεσε ο Άρης για την επιστροφή στην προηγούμενη, στην πρώτερη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα που έχετε στείλει και να τα σχολιάσουμε. Για τον Ρόμπινσον, Έρλ Ρόμπινσον που με ρωτάτε, παιδιά, ο συγκεκριμένος παίκτης ενδιαφέρει τον Άρη. Ο Άρης είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Όλοι οι Αμερικανοί παίκτες, μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών παίκτων ψάχνεται πρώτα για να δει αν μπορεί να βρει συμβόλαιο στο NBA. Αυτό είναι το όνειρό τους, να παίξουν στο NBA με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε ψάχνονται για να βρουν τρόπο να μείνουν στο NBA. Ο συγκεκριμένος έχει παίξει στο NBA. Δηλαδή πήραμε και τον EJ Liddell, ο οποίος έχει κάποιες συμμετοχές στο NBA. Ο Ed Robinson έχει παίξει στο NBA κανονικά. Έχει συμμετοχές πολλές. Πολύ περισσότερες. Ενώ ηλικιακά δεν διαφέρουν. Δεν είναι λοιπόν εύκολη περίπτωση, μάλλον δεν είναι εύκολο να καταλήξει γρήγορα. Και επειδή υπάρχει μια κουβέντα αν η πιθανή απόκτησή του παίζει ρόλο με την παραμονή του Νουάη, όχι, εγώ πιστεύω ότι παίζει και πολύ ρόλο. Δεν διαφέρουν πολύ στον τρόπο παιχνιδιού τους. Ίσως αυτός είναι λίγο πιο δυνατός σε σχέση με τον Νουά, αλλά δεν διαφέρουν ιδιαίτερα στον τρόπο που αγωνίζονται οι συγκεκριμένοι παίκτες. Ο Νουά δηλαδή και ο Έρλ Ρόμπινσον. Αν δεν μείνει ο Ρόμπινσον, πιστεύω ότι μπορεί ο Άρης πιο έντονα να ασχοληθεί, αν δεν μείνει ο Νουά, συγγνώμη, μπορεί ο Άρης να ασχοληθεί πιο έντονα με την περίπτωση του Ρόμπινσον, του Έρλ Ρόμπινσον, πώς λέγεται. Ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Δεν το θυμάμαι. Τώρα, για το αν θα μείνει όχι ο Νουά, εντάξει, λίγο πολύ τα έχουμε πει, αν δεν προχωρήσει, αν δεν τελειώσει η περίοδος που υπάρχει, που έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του EuroLeague Out, δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα μου είπανε για 7 του μηνός ότι τελειώνει. Άρα είναι, όχι από την Τρίτη, μας έρχεται την επόμενη Τρίτη. 5 είχαν πει αρχικά, μετά κάποιος είπε 15, τα μπέρδεψαν λίγο. Τώρα μου είπαν 7 ότι τελειώνει. Άρα υπομονή άλλες 10 μέρες περίπου. Για να έχουμε την οριστικοποίηση του αν θα μείνει όχι ο συγκεκριμένος παίκτης. Εγώ πιστεύω ότι ο Νουά αυτή τη στιγμή δεν θα τον χαλούσε να μείνει. Απλά καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με τον ατζέντη του κτλ, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Αυτά που έχουν γίνει με τον ατζέντη του. Κάπου εκεί δηλαδή κολλάει. Έχω την αίσθηση ότι ίσως και ο Άρης αυτή τη στιγμή να μην καίγεται, να μην θέλει να τον κρατήσει τον Νουά. Από την άλλη, εγώ το θεωρώ πολύ καλό παίκτη τον Νουά. Το θεωρώ χρήσιμο. Το θεωρώ παίκτη που τον έχει ανάγκη. Αυτό το μακρινό σουτ δεν υπάρχει άλλος ψηλός στο ρόστερ να στο δίνει. Αν λοιπόν φύγει ο Νουά, τότε πιστεύω ότι η περίπτωση του Έρλ Ρόμπινσον θα ενεργοποιηθεί, θα κινηθεί ο Άρης πιο έντονα για να κλείσει με τον συγκεκριμένο παίκτη. Αυτό. Ένας φίλος εδώ μου στέλνει το πώς ήταν το γήπεδο, το φτιάξε εσύ, έτσι. Το γήπεδο. Για να το δω πώς το έχεις κάνει. Για να την ανοίξω τη φωτογραφία που έχει στείλει, να τη δω καλύτερα. Επαναθεμάσε, πώς την άνοιξα έτσι. Να την ανοίξω σωστά για να τη δω τη φωτογραφία που μου έστειλες. Λοιπόν, τώρα τη βλέπω καλύτερα. Α, έχεις κάνει ένα σχέδιο πώς περίπου πιστεύεις ότι θα είναι εκεί με τα κενά και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, αυτό που μας είπαν είναι ότι θα σηκωθεί το γήπεδο, το βοηθητικό, περίπου ένα μέτρο, ένα και κάτι, ένα και 0,8 νομίζω, θα σηκωθεί, να έρθει στο ίδιο ύψος, πάνω θα μπει η λιώμενη κερκίδα, η οποία θα μπορεί να φύγει, να πηγαίνει στην άκρη και το γήπεδο να μπορεί να χρησιμοποιείται το βοηθητικό. Αυτό. Μας είπαν ότι δεν θα κουμπάει στο υπόλοιπο γήπεδο. Τώρα κατά τα λοιπά περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Σίγουρα πάντως σαν εικόνα θα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει. Έως πολύ διαφορετική. Φίλος λέει, αν γνωρίζουμε το επιτελείο του Γρηγορίου. Το ξέρουμε παιδιά το επιτελείο του Γρηγορίου. Το ίδιο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τι εννοείται? Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και πέστη, τώρα δεν τα θυμίζαμε. Τα ονόματα τώρα πάλι δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Αλλά αυτοί που ήταν πέρσι, αυτοί συνεχίζουν και φέτος. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα που έχετε στείλει. Μπαίνοντας στο τελικό κομμάτι της εκπομπής. Ο Γιώργος λέει, Χαφ έπαιζε δανεικός, λέει, σε ομάδα που κινδύνευσε να υποβιβαστεί. Εάν λέει κάτι. Μόντσα λέει, μάλλον φέτος ανέβηκε. Τι λέει κάτι, ρε. Τι σχέση έχει, ρε Γιώργο, αυτό το πράγμα πάλι τώρα, ότι έπαιζε σε ομάδα που κόντεψε να υποβιβαστεί. Πραγματικά δηλαδή. Δεν καλός παίκτης είναι ή όχι. Ο Ιωάννης, όταν αφήνεις λέει έναν μπακ να φύγει, πόσο μάλλον όταν δεν έχεις και αλλαγή ή μένεις με Φρίντεκ και Τεχέρο, λέει αμφίβολο. Και οι δύο τότε φέρνεις, λέει, τον επόμενο Mr. Director, OK. Όπα, για βοήθαμε. Τι λες τώρα εσύ εδώ πέρα. Τι μήνυμα είναι αυτό, ρε Ιωάννη, πώς. Ζαλάδα. Και να έχεις, λέει, μικρό, λέει, θα τον αξιοποιήσει. Είχε Σίντγκλεφ, λέει, δεν τον εμπιστεύτηκες. Αχ, τα Σίντγκλεφ. Είχες Μάικιτς, λέει, και καρά ή τίποτα. Εγώ, αν ήμουν μικρός, γενικά δεν θα καθόμουν στην ομάδα και δεν το λέω με κακία. Είναι άρρωστη η νοοτροπία μας με τους νέους. Αλλεργία στα δικά σου παιδιά και στα project που πρέπει ή θέλεις να δουλέψεις. Ίσως εγώ, λέει, να το βλέπω λάθος. Καρυπίδης είναι, λέει, μπορεί να διώξει Μάικιτς και Διούδη και στο τέλος να έχουμε Αθανασιάδη και Κουέστα. Ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Αθανασιάδη, Κουέστα, Πασχαλάκη, τριάδα. Πώς τη βλέπεις? Να φύγουν ο Διούδης και ο Μάικιτς και να βάλουμε τριάδα Αθανασιάδη, Κουέστα και Πασχαλάκη. Ορίστε. Βρήκα μια τριάδα και με μέλλον. Έτσι, νέα παιδιά, έτσι και με μέλλον. Ο Ιωάννης, αν έχουμε κάποιο νέο για ΣΕΟ στη θέση του Μαζάτου για καμία εξέλιξη με επενδυτή, αν κινείται τίποτα. Από εβδομάδα θα δούμε για αυτά που λες. Ο Κώστας, εδώ ο άλλος λέει, πήρε ένα κάρο λεφτά. Ο Δόνης λέει, και δεν έπαιξε τα μισά μάτς του Μεντίλ που ήταν 6 μήνες έξω. Και δεν τον διώξαμε. Και σου είπα ότι δεν τον διώξαμε τον Μεντίλ. Τέλειωσε το συμβόλαιό του. Είχαμε ένα δικαίωμα να νεώσουμε μονομερώς τη σύμβαση. Δεν το κάναμε και έφυγε. Δεν τον διώξαμε με την έννοια που το λες. Ας δώσει λεφτά στον Αθανασιάδη, λέει, που δεν έκλεισε στον Τριγλιακλή. Ακόμα να τελειώνουμε, μάλιστα. Ο Ηλίας, ο Ματάρλε και ο Νίκη είναι κάτω των 21 και μπορούμε να έχουμε 3 νέους και 5 άνω των 21 ετών. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, Ηλία μου. Αλλά οι 5 μπορούν να παίξουν μόνο συνολικά. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να παίξουν και οι 5 άνω των 21 και 3 κάτω των 21 και οι 8. Οι 5 μπορούν να παίξουν. Απλά μπορείς να έχεις 8 δηλωμένους. Οι 3 κάτω των 21 ετών, αλλά εξ αυτών να παίζουν οι 5 από τους 8. Αυτό. Ο Δημήτρης λέει, πες μας για το που λένε τον Γκέρκες. Καλά είναι, πρέπει να άλλαξει τη βαφή τώρα στο μαλλί. Θα δούμε πώς θα επιστρέψει. Ο Δημήτρης, ξέρεις, λέει, αν είχαμε κέρδος από την πόλη Σούντμπεργκ στην Τουρκία, έχει βγει τίποτα? Θα έχουμε ένα μικρό κέρδος. Αυτό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, θα τον αγοράσουμε 400 και τον πουλήσουμε 500, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο. Μην φανταστείς κάτι ιδιαίτερο. Ο Λάζαρος. Λάζαρε, δεν το διαβάζω τώρα αυτό που λες, αλλά ένα τέτοιο στέλεχος να το πάρει μια εταιρεία κομματικά, ρε φίλε. Ο Κωνσταντίνος. Α, τα είπαμε αυτά για τη ζέστη. Ο Σάκης λέει, μία είναι, λέει, πρώην Μπρέσια και μία του Ντόνσιτς. Ναι, Σάκη μου, σε ευχαριστώ και σένα. Λέει για τις δύο, τη Μάξιμα Ρώμα και τη Ρώμα, που θα παίξουν στο EuroCup τη νέα σεζόν. Δύο ομάδες από τη Ρώμη. Ο Αλέξης τελικά λέει, ποια φιλικά θα γίνουν στην Ιταλία? Ένα σίγουρο φιλικό ξέρουμε, 30 Ιουλίου με τη Μόντσα. Αυτό είναι το σίγουρο. Άλλο ένα λογικά θα γίνει στην Ιταλία στο διάστημα της προετοιμασίας, κάποια στην Ελλάδα μετά και ένα ακόμη πιθανό στο εξωτερικό. Λοιπόν, περιμένουμε να τα μάθουμε κι εμείς. Νάτος. Εσείς, εγώ είμαι τώρα, λέει, μαζί με τον Τολιόπουλο και ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Άντε, Αλέξανδρε. Καλώς να έρθετε στη Θεσσαλονίκη. Ο Φώτης από τη Βόνη. Είναι και η Φραγκφούρτη, λέει, με τίσιο συμβόλαιο στο EuroCup. Είναι και η Φραγκφούρτη και όχι με τίσιο συμβόλαιο, με κανονικό. Κάτσε να το δω κιόλας, αλλά νομίζω με κανονικό συμβόλαιο είναι η Φραγκφούρτη, αν τη είδα καλά. Τις 32 ομάδες. Κάτσε να το δω. Ναι, είναι με κανονικό συμβόλαιο οι Skyliners. Μόνο η Ροστόκ από τις γερμανικές είναι με μονοετές. Ο Θανάσης λέει, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πάρουμε Πασχαλάκη. δικαιολογημένα. Ο Θωμάς λέει: Ντελαρέα έγινε draft, δεν ξέρω αν θα πάει η Αμερική. Ναι, εγώ κάπου διάβασα σήμερα ότι Ντελαρέα και Πραντίγια μαζί τους παίρνει Ρεάλ. Αυτό διάβασα. Στη Ρουμανία λέει: Πάντως παίζουμε την Πέμπτη. Ο Βαγγέλης λέει: Πτυσσόμενη θα είναι και δύο. Πτυσσόμενη θα είναι, το είπα, Βαγγέλη μου. Ο Κώστας. Μπορείς να πεις γρήγορα, λέει, για center back, γενικά για μεταγραφές. Τώρα Κώστα δεν μπορώ. Τώρα μπες στο Viber, στο YouTube, γύρνα λίγο πιο πίσω και θα δεις τι λέω. Ο Νίκος, αν έχουμε περίπτωση κάποιας ανακοίνωσης, παίκτη το τρίμερο. Μπάσκετ δύσκολα. Μπάσκετ, σας είπα, παιδιά, Τετάρτη, 19 και 14 να έχετε στο μυαλό σας. Τετάρτη, 19 και 14. Αυτή είναι η πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης των μεταγραφών. Όπως έγινε μέχρι τώρα, με τους δύο που έχει ανακοινώσει επίσημα. Εντάξει, πέραν του Τανούλη που ήταν ουσιαστικά ένας παίκτης που είχε ήδη συμβόλαιο με την ομάδα, έστω και σαν δανεικός. Τους άλλους δύο, Τετάρτη, 19. Αν λες για ποδόσφαιρο, από Δευτέρα. Ο Νίκος, πρέπει να φύγουν, λέει, Μάικιτς, Διούδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόζ, Κέρκες, Μεντίλ, Φαντιγκά, Γένσεν, Γαλανόπουλος, Δόνης, Νίνκ, Πέρε, Διανιώτας, Μπουσαίντ, Αλφαρέλα, Κοαμέ, Μωρόν, Σούντμπεργκ, Ντουντού. Και να πουληθούν ιδανικοί Μόντσο Άλβαρο, αμυντικό, και Άλβαρο Σαμόρα, επιθετικό. Θέλουμε δηλαδή 15 μεταγραφέ και οπωσδήποτε Πασχαλάκη, τερματοφύλακα βασικό. Τώρα εσύ έκανε, κάτσε και έγραψε όλο αυτό το μήνυμα. Και στο τέλο λε και όλο και να μην πάρει φυσικά άδεια ο Πότ. Τι θα γίνει αν δεν πάρει άδεια ο Πότ, παίρνουμε τίποτα εμεί, κερδίζουμε κάτι. Τι κερδίζουμε. Πασχαλάκη λέει πάντω πιστεύω αν θα έρθει με εισήγηση Σκιαφίτη. Σκιαφίτη ενό προπονητή τερματοφυλάκων τη ομάδα. Τον είχε τον Πασχαλάκη στον Μπάουκ. Εντάξει. Κατάλαβα γιατί το λες. Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε καραμπόλα τριών οχημάτων στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά, λίγο πριν την έξοδο για Νεάπολη. Μόνο λικές ζημιές υπάρχουν. Τα εμπλεκόμενα οχήματα πήγαν στην άκρη, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Είναι μεγάλο κομμάτι του δρόμου, είναι κόκκινο. Οπότε προσοχή όσοι είστε κοντά ή πάτε να μπείτε στον περιφερειακό, προς δυτικά υπάρχει ένα θέμα από καραμπόλα που προέκυψε με τρία οχήματα. Ο Δημήτρης λέει προσοχή στον δρόμο, λέει πολύ βροχή στον Εύωσμο και Κορδελιό. Εδώ ήλιο έβγαλε βασικά στην Καλαμαριά, στο Χαριλάου εγώ. Εδώ στο γήπεδο ακριβώς από κάτω είμαστε. Λίγο παρακάτω δηλαδή. Έχει ήλιο. Στον δρόμο πολύ βροχή, λέει, στον Εύωσμο και στο Κορδελιό. Λες έφυγε από εδώ, πήγε προς τα εκεί. Προς τα δυτικά μπορεί. Ο Νίκος λέει δεν κερδίσουμε κάτι, λέει, αλλά θα νιώσω ικανοποίηση. Θα νιώσω ικανοποίηση. Ομαδάρα κάνουν στο ποδόσφαιρο. Ο Τριγλιακλής κάνει ομαδάρα. Χαμός. Ετοιμάσου. Θα πάρει και τον Ινσίνιε, λέει τώρα, γιατί ο Ματσάρη τον παρακαλάει να έρθει. Τον παίρνει τηλέφωνο. Έλα Ινσίνιε. Θέλουν να έρθει, λέει, και στη Θεσσαλονίκη για να πάνε να τον υποδεχτούν οι Ηρακλειδείς. Εντάξει. Okay, ο καθένας. Λογικό είναι να ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Κάποιος μου είπε για τις αποδόσεις, τις λέγαμε και προχθές των ομάδων για το Euro Cup, παιδιά, νωρίς θεωρώ ότι είναι ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης σε μεγάλο βαθμό, αν και δεν έχει ακόμα ανακοινώσει όλους τους παίκτες, το έχει σχηματοποιήσει το ρόστερ του, αλλά πάλι θεωρώ ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμα για να πούμε ότι αυτό θα είναι το ρόστερ. Έχει ακόμα δρόμο για να το δούμε αυτό. Έχει ακόμα δρόμο. Για να δούμε ποια θα είναι τα φαβορί, για να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τη διοργάνωση. Εντάξει, ο Άρης θεωρώ ότι έχει κάνει μια ομάδα, φτιάχνει μάλλον μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ ανταγωνιστική στο EuroCup. Θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Αλλά αν δεν δούμε ολοκληρωμένο το ρόστερ, όλους τους παίκτες, για να μπορούμε να τα βάλουμε κάτω, να πούμε έχουμε αυτόν, έχουμε εκείνον, έχουμε τον άλλον σε αυτή τη θέση, στην άλλη θέση. Έχω εμπιστοσύνη στο Σπανούλι, στο Ζήση. Αυτοί θα κάνουν την ομάδα, αυτοί θα τη φτιάξουν την ομάδα, αυτοί θα κάνουν το ρόστερ, πώς πρέπει να είναι. Δεν γίνεται, παιδιά, να μην τους έχεις εμπιστοσύνη. Όταν μιλάμε για δύο τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι στο ελληνικό μπάσκετ έχουν έναν τρομερό ρόλο. Τι να πούμε. Ο Δημήτρης λέει, νομίζω λέει, αεροδρόμιο έχουν απάνω από εποχής σινιόρι. Σινιόρι, ε. Πέπε σινιόρι. Μπορεί. Πάλι για Ιταλό θα πάνε δηλαδή. Για Ιταλό είχαν πάει και τότε, για Ιταλό πάλι θα πάνε. Ωρε σινιόρι. Ο μεγάλος Πανουδάκης, τον ενδιαφέρει αυτόν. Στον Ηρακλή. Χαμός γινόταν τότε. Γενικά γινόταν χαμός, έτσι, όχι μόνο στον Ηρακλή. Ένας φίλος μου λέει, παίρνει τον Μπαντιόλη ο Παναθηναϊκός, αλλά φεύγει ο Τολιόπουλος. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Καλό που σου κούκεσαι σε ένα φίλε. Εδώ φίλος λέει, για τον Νουά πάλι, τα είπα παιδιά, για τον Νουά τα είπαμε. Ο Νουά είναι παίκτης του Άρη, έχει συμβόλαιο με την ομάδα και έχει ένα περιθώριο, έχει EuroLeague out. Τώρα με ρωτάει κάποιος αν μπορεί να φύγει χωρίς να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκα. Εδώ παιδιά εξαρτάται από τον Άρη από εκεί και πέρα. Μπορεί να έρθει και να σου πει, έχω πρόταση από την Μονακό, λέω ένα παράδειγμα. Τι γίνεται. Εκεί, παιδιά, εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη. Ενώ αν είναι από ομάδα της Ευρωλίγκα, δίνει τα λεφτά, αν έχει συμφωνήσει και με τον παίκτη, δίνει τα λεφτά και τον παίρνει, χωρίς να δίνει κανένα λόγο σε εμάς. Αυτό. Με Ράτσιτς τι γίνεται. Δεν υπάρχει, παιδιά, κάτι νεότερο με τον Ράτσιτς. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είναι παίκτης ομάδας. Κανονικά θα είναι στην πρώτη προπόνηση, θεωρώ, και στην προετοιμασία του Άρη. Δεν έχει προκύψει κάτι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ό,τι σας είχα αναφέρει, παιδιά, για το Ράτσιτς ήταν σε συνδυασμό με τον Μπασίρου. Ότι ερχόμενος ένας παίκτης, ο οποίος δεν έρχεται για ένα πληρωματικό, ο Μπασίρου, έρχεται για βασικός. Εκεί ήταν η σκέψη μου, μήπως κάτι προέκυπτε με κάποιους από τους δύο κεντρικούς χαφ που έχεις. Δεν φαίνεται κάτι προς το παρόν τέτοιο. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα ο Ράτσιτς. Μεγάλο συμβόλαιο, βαρύ. Έτσι. Δεν έχει προκύψει όμως κάτι όσον αφορά την πιθανότητα να αποχωρήσει από τον Άρη. Κι άλλος φίλος εδώ μου λέει ότι θα φάμε τρικλοποδιές και μην είσαι σίγουρος για το γήπεδο, θα γίνει. Εντάξει, παιδιά, τώρα εγώ να σας πω τώρα αν είμαι ή δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα των ανθρώπων της ομάδας. Έχουν κάνει τόσες επαφές. Εντάξει. Η Σπορτάρα γράφει ότι ο Σούντμπεργκ πουλήθηκε στην τουρκική. Αποστόλη μου, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Σούντμπεργκ θα πάει στην Γκέζντεπε. Είναι δεδομένο αυτό. Έχει συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα εδώ και 20 μέρες. Απλά περιμένουν να ανοίξει και η μεταγραφική περίοδος. Θα τον αγοράσουμε εμείς από τη Λουντογκόρετς με τη ρήτρα που υπάρχει και θα τον πουλήσουμε στην τουρκική ομάδα. Θα αποκομίσουμε ένα πολύ μικρό οικονομικό όφελος. 50 με 100 χιλιάδες, κάπου εκεί. Ο Πέξ ήθελε να πάει στην Τουρκία. Είχε ξαναπέξει πριν έρθει σε εμάς, πάλι ήταν στην Τουρκία. Ήταν νομίζω γνωστό εδώ και καιρό ότι ο Σούντμπεργκ δεν θα συνεχίσει τον Άρη. Δεν έγινε κάτι καινούριο τώρα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Μαραθώνια και σήμερα. 4 ώρες, 2 μέχρι στον Γκάλι αρχικά. 2 με 4, 4 με 6 με εμένα. Θα ακολουθήσει τώρα Σάκης Αρβανιτάκης μαζί με Νίκο Αγγελίδη, να σκατήσει την τροφιά μέχρι τις 6, μέχρι τις 8, συγγνώμη. 6 είναι τώρα. Μέχρι τις 8 θα σκατήσει την τροφιά. Μετά μία επανάληψη, αναγκαστικά γιατί ο Αργύρης έμπλεξε με τη δουλειά και δεν προλαβαίνει. Και 10 με 12, Μάριον Συριώτου, καλησπέρα και καλή βραδιά. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρησοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρησοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως

0: Ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
1: GPS και βυθώματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS λογικό έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
0: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
1: Μεϊμάλεις.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 23 10. 210 84 9056.
13: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
0: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Μεϊμάρης.
15: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και
1: καλησπέρα για από μένα.
0: Και εδώ για άλλο ένα δύο ώρο κοντά σας.
1: Εκτάκτως, ε.
0: Εκτάκτως,
1: ε, ναι, ναι, ναι. Να καλύψουμε ωραία κενά του ραδιοφώνου. Γίνονται κάτι ανακατατάξεις προσωρινές. Τι να κάνουμε, εντάξει. Και καλεστήκαμε εκεί θέλοντες για το καλό του ραδιοφώνου. Ήρθαμε ο Σάκης και εγώ
0: να
1: γεμίσουμε το δίωρο, το απόγευμα.
0: Να σας πούμε παρέα και τα τελευταία νέα της ομάδας.
1: Ναι, γενικά, να. Ο Σάκης έχει...
0: Σε μπάσκετ και
1: ποδόσφαιρο. Έχει λίστα ο Σάκης, τα γράφει. Α, πάλι.
0: Μίλα λίγο, ναι, γιατί παίρνω ένα τηλέφωνο.
1: Ναι. Οπότε, ναι, θα πούμε τα τελευταία νέα για την ομάδα μας και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Ναι. Και θα περάσουμε μαζί ένα ευχάριστο δίωρο, ελπίζω. Ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα με το ποδόσφαιρο. Τελευταία είδηση που λένε ότι ανακοίνωσε πάει ότι λυθήκαν τα μπαν. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Δεν νομίζω ότι είχα πρόβλημα η ΠΑΕ με αυτά. Έτσι κι αλλιώς τα ποσά ήταν πολύ μικρά. Ήταν από κάτι μάναζερ και δικηγόρος, νομίζω. Εντάξει, αυτά τώρα είναι από κάτι τερτύπια του Προέδρου και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτοί που έχουν πέντε φράγκα έχουν και τις παραξενιές τους. Έτσι πάει. Δεν είναι μόνο του Καρεπίδη, είναι και άλλοι έχουν, άμα ξέρετε, και από αυτούς που έχουν λεφτά. Εντάξει, μερικοί μπορεί να τσιγκουνεύονται, να ξοδεύουν δεξιά και αριστερά και τα απλά πράγματα να μην δίνουν τη δέωσα προσοχή και να τσιγκουνεύονται σε λίγα χρήματα. Τέλος πάντων, τακτοποιήθηκαν και τα μπάνω, όπως είπαμε, οπότε θα ξεκινήσουν οι μεταγραφές μια χαρά, κανονικά και με τον νόμο. Περιμένουμε, εκτός των Γερανού που έκλεισε πριν από 2-3 μέρες, το ξέρετε όλοι. Ελπίζουμε από εβδομάδα να υπάρχουν και άλλες μεταγραφές για να αρχίσει να το παζλ των παικτών να κλείνει σιγά σιγά, να μαζευτούν οι παίκτες. Γιατί αρχίζει και η προετοιμασία, όπως έχουμε πει, 6 Ιουλίου νομίζω, ναι, όχι νομίζω, έτσι, το πρώτο στάδιο θα είναι στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, και μετά 21 του μηνός θα πάνε στην Ιταλία. Ευτυχώς πιστεύω ότι τις μέρες που θα πάνε, ειδικά στην Ιταλία, να μην έχει το καιρό που έχει στην κεντρική Ευρώπη και στην δυτική, γιατί γίνεται χαμός, όσοι δεν ξέρετε, χτυπάνε. Και στην Ολλανδία που είναι ήδη ο Παναθηναϊκός, χτυπάνε στα ραντάρια, έτσι. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, Ολλανδία, γίνεται χαμός. Οπότε με τέτοιες συνθήκες να κάνεις προετοιμασία είναι πολύ δύσκολα. Το είχε περάσει και ο Άρης, νομίζω, πριν 2 χρόνια που ήταν στην Ολλανδία με ψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, αν κάνεις προετοιμασία με 35 και 40 βαθμούς, για μένα στην ουσία δεν είναι προετοιμασία. Δεν μπορείς. Το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να αντέξει. Δηλαδή, και όταν κάνει προετοιμασία, υπερβάλλει και το σώμα σου, έτσι, για να έρθει σε μια φυσική κατάσταση κατάλληλη. Οπότε, κάνοντας προετοιμασία με τόσες υψηλές θερμοκρασίες, το οργανισμός και το σώμα καταπονείται. Τέλος πάντων, εμείς ελπίζω και πιστεύω όταν πάμε στην Ιταλία να μην υπάρχουν αυτές οι θερμοκρασίες, να γίνει και μια σωστή προετοιμασία. Στην Πτολεμαϊδα έχουμε πάει και τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω. Ξεκίνησαμε και τις προετοιμασίες. Την προετοιμασία, το πρώτο στάδιο βασικά, γιατί μετά πήγαμε και αλλού, όπως και φέτος, θα πάμε αλλού. Η ομάδα, όπως ξέρετε, στοχεύει σε συγκεκριμένες θέσεις. Για μένα θέλεις οπωσδήποτε 2 πρωτοκλασσάτα center back, έτσι, πολύ καλά, σε καλή ηλικία και να είναι αξιόμαχα, να ξέρουν και μπάλα και να είναι ο βασικός κορμός. Έτσι, και από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα είναι Φαμπιάνο. Οι άλλοι ποιοι θα είναι, δεν ξέρω αν θα κρατήσει κανένα νέο παίκτη. Ο Ρόζ δεν ξέρω αν θα μείνει. Αυτά είναι άγνωστες ακόμα οι βουλές της διοίκησης και του προπονητή. Κανένας δεν ξέρει. Εγώ προσωπικά θα ήθελα η ομάδα φέτος να είναι πιο αξιόμαχη. Έτσι. Δηλαδή οι παίκτες που θα πάρουμε να είναι μαχητές, να έχουν το πνεύμα του νικητή και να έχουν και ταχυδυναμική, έτσι. Γιατί στον Άρη χορτάσαμε από καλλιτεχνικές φιγούρες και τα λοιπά, έτσι. Θέλουμε παίκτες δυνατούς που να είναι επαγγελματίες και να σέβονται και τον εαυτό τους και την ομάδα. Οπότε αυτό το πιστεύω να το έχει καταλάβει η διοίκηση και ο προπονητής. Γιατί από την εποχή που είχαμε στο κέντρο, ειδικά Σάσα Τζέκο και τα υπόλοιπα παιδιά, που ήταν ακόμα και τη χρονιά που ήταν ο Σιώπης, είχαμε, βλέπαμε έναν Άρη μαχητή και να καλύπτει όλο το γήπεδο πάνω κάτω κτλ. Από ό,τι αφήνουν να ηθεί προπονητής και τα λοιπά, από ό,τι άκουσα, εκεί θα πάει η ομάδα και από ό,τι μαθαίνω και εγώ από άλλες πηγές, θα είναι ταχυδυναμική και πιστεύω θα δείξει βασικά το πρόσωπο που έδειξε τα τελευταία παιχνίδια, τον play-off, τα οποία μένα με ικανοποίησαν, γιατί ό,τι δεν είδαμε όλο το πρωτάθλημα ήταν τις τελευταίες 6 αγωνιστικές. Μια ομάδα να τρέχει, να μαρκάρει, να καλύπτει χώρους και να κάνει σχετικά έναν υγιεινό περίπατο τις τελευταίες 6 αγωνιστικές. Αν επαναληφθεί αυτό το σκηνικό, πιστεύω του χρόνου να έχουμε καλύτερη εικόνα, γιατί η φετινή ήταν για τα πανηγύρια. Εντάξει. Ελπίζω να μην ξαναφανίσει τέτοια εικόνα η ομάδα. Όλα από την αρχή πήγανε στραβά και τελειώσαν και μέχρι τα play-off το συμμαζέψαμε λίγο. Κάπως. Εντάξει. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σάκη, τι.
0: Έλα, ναι.
1: Είπα, ξεκίνησα λίγο με το ποδόσφαιρο.
0: Με το ποδόσφαιρο, ναι. Είπες, ναι, για την είδηση.
1: Ναι, είπα για την είδηση, για τα μπαν, είπα αυτά.
0: Ναι, ότι, ναι. Τη Δευτέρα θα φανούν. Θα φανεί βέβαια το.
1: Ότι καλά, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει. Μα δεν πληρωθούν, δεν κάνει και μεταγραφές τώρα και τα ποσά,
0: ναι,
1: αστεία.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, απλώς, επειδή την Τρίτη είχα πει ότι μέχρι την Παρασκευή θα τελειώσει το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελείως. Και αυτό θέλω να.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πώς
1: ναι,
0: κόσμο ναι,
1: τυπικό το θέμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε εξ αρχής τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τι άλλο, για τον μπάσκετ να πω, για αυτόν τον παίκτη μόνο, που επειδή και ο γιος μου ξέρει, έχει γνωριμίες με μπασκετικούς και τα λοιπά και το στείλαν ανάλυση και την άκουσα κι εγώ, για τον Έλ, αυτόν τον, το σέντερ άμα πάρουμε δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλός, δηλαδή είναι υπέρβαση για μένα και για την Ευρώπη ακόμα, έχει πολύ καλά στοιχεία.
0: Για πού πήγε στο μπάσκετ τώρα?
1: Ναι, ρε, μόνο κάνω μια παρένθεση για αυτόν τον παίκτη. Όχι, ρε, για αυτόν τον παίκτη μόνο και μετά τα ξαναπούμε. Επειδή τώρα αυτόν τον Ρόμπισον, επειδή

0: εκεί στο NBA. Αυτός βέβαια θέλει να
1: θέλει να πάει
0: στο NBA, έτσι. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Από εκεί πέρα ο Άρης το έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή και μεγάλη πρόταση.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να κυλήσουν οι μέρες για να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πιστεύω αν δεν πάει στο NBA ότι θα τον πάρουμε, πιστεύω. Και άμα τον πάρουμε, σου λέω, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Να δούμε. Ωραία, έκανα την τέτοια μου, εντάξει, συνεχίζουμε.
0: Την εισαγωγή σου.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ήθελα να μην το ξεχάσω για τον παίκτη αυτό, να θα πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, αυτός ο παίκτης είναι ένας παίκτης που παίζει ακριβώς τις θέσεις που παίζει ο Νουά. 3-4-5. Δηλαδή ο Νουά, αν θυμάσαι, πέρσι και έβγαινε έξω και είχε τα τρίποντα, και όταν χρειαζόταν η ομάδα καλάθι οπωσδήποτε στην επίθεση, γινόταν πεντάρι για να μπορέσει κάτω από το καλάθι, γιατί ήταν ο μόνος αξιόπιστος παίχτης, ειδικά στην επίθεση.
1: Αυτός είναι βέβαια πιο δυνατός.
0: Εγώ μιλάω για τις θέσεις τώρα.
1: Ναι, σωστά. Δεν κάνω σύγκριση.
0: Δεν κάνω σύγκριση του. Απλώς μιλάω ότι είναι, και ήθελα να πω πάνω σε αυτό, ότι καταλαβαίνετε μετά ότι η υπόθεση Νουά, ας το πούμε, θα πάει σε διαφορετικά επίπεδα και συζητήσεις. Γιατί δεν γίνεται να έχεις πολλούς παίχτες σε αυτή τη θέση. Έχουμε και τον Χαραλαμπόπουλο στο 3-4. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα με το Θανάση, και βεβαίως έχει κλείνει και ο Λαριτζάκης. Αυτές είναι έτσι λίγο οι μεταγραφικές.
1: Το Λαριτζάκη λες, δεν ξέρω.
0: Ο Λαριτζάκης για μένα, από δικές μου εκτιμήσεις και πληροφορίες, είναι για 2 χρόνια στον Άρη.
1: Ναι. Πότε ο Αγγελόπουλος θα μείνει στον Άσο?
0: Ο Αγγελόπουλος.
1: Ναι.
0: Τι να μείνει στον Άσο, εσύ?
1: Εφού τον ήθελα να τον πάρει. Βέβαια, στο μεγαλύτερο Άσο έχει μείνει ο Αριστοτέλης. Εκεί μιλάμε. Όχι, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα. Βλέπεις τώρα, διαβάζω εγώ τώρα, ότι είναι. Θα πάρει, λέει, ήταν κοντά στο Φαλ και στον Μακίσκι.
0: Ναι. Καλά, άστα, θα τον πούμε. Να,
1: μετά θα. Καλά, άστα. Ναι. Άστο.
0: Από λίγο για τον Λαριτζάκη να τελειώσει. Ο Λαριτζάκη θα φύγει γιατί θέλει να παίξει. Έτσι, και γιατί θέλει να. Ο Σπανούλης θέλει να έχει κάποιου παίχτε τη εθνική μέσα στον Άρη, έτσι ώστε να είναι πιο προσαρμοσμένοι ο ένας με τον άλλον, γιατί τώρα άλλο 20 μέρες που κάνεις προπόνηση πριν τους αγώνες της εθνικής, και άλλο να είσαι όλο τον χρόνο να βρίσκεσαι με τον συμπαίχτη σου. Έτσι καταλαβαίνεις λοιπόν, αυτό ήταν και ένα από τα κομμάτια του σκεπτικού του Σπανούλη, να έρθει στον Άρη και να χτίσει την ομάδα όπως θέλει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, και θα τον ξέρει τον παίκτη, παίξαν και μαζί. Εμένα, εγώ τον θέλω πάρα πολύ.
0: Ο Λαριτζάκη ήταν και στον Άρη. Απλώς τότε στον Άρη ήταν για μένα άλλες καταστάσεις.
1: Για μένα έκανε λάθος ο. Όπως το λένε, ο προπονητής που τον άφησε. Εγώ τον έκραζα τότε. Για μένα μ' άρεσε και από τότε ο Λαριτζάκη.
0: Ένα παθιασμένος παίκτη.
1: Γιατί από τότε είχε πάθος. Δηλαδή το πάθος δεν είναι.
0: Έχει χαρακτήρα, έχει προσωπικότητα και
1: τέτοιου παίκτη δεν του αφήνει. Μερικοί.
0: Ο κόσμος δηλαδή βλέπει το Λαριτζάκη τώρα που παθιάζεται και ιντρικάρει τον κόσμο για αυτά, και μα αυτό σε όποια ομάδα κανάπιζε τα ίδια θα έκανε. Και στον Άρη ήταν έπαιζε.
1: Εμένα δεν με χαλάσει αν δεν κάνει και στον Άρη αυτά.
0: Ναι, έχω και μια φώτο στο post στο Facebook που είναι εκεί με τη φανέλα του Άρη τότε να μιλήσω, και από τότε και από μικρός έτσι ήταν. Αυτό είναι το στυλ του. Εμείς τέτοιους θέλουμε, πορωμένους και παθιασμένους με την ομάδα.
1: Τέτοιοι παίκτες μας λείπουν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι σοβαροί. Είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Τώρα είπες μεγάλη κουβέντα.
1: Είμαστε ομάδα Τιτικιστά, να πούμε, και στα δύο αθλήματα. Τι, φίλε, εντάξει να. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα γίνει η δουλειά δηλαδή. Έχουν βαρεθεί με τέτοιο, να πούμε. Μη μου άπτουν με καλούς τρόπους παίκτες και ευγενικούς. Και ευγενικούς και έτσι και ναι και με fair play και φτάνει. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Δεν βλέπεις ότι είσαι σε ζούγκλα. Στη ζούγκλα θα φερθείς όπως σε φέρονται. Δεν υπάρχει. Φτάνει πλέον. Για μένα αυτός ο παίκτης είναι πολύ καλός. Εγώ τον θέλω με τα χίλια. Και πιστεύω ότι θα δώσει και τα πάντα για την ομάδα. Γιατί είναι παίκτης ο οποίος έχει και τσαγανό. Έτσι. Και με τις οδηγίες Σπανούλη που τον ξέρει, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Θα βοηθήσει σε πολλούς τομείς, παιδιά. Στην άμυνα έχει καλό σουτ. Είναι παίκτης ομάδος.
0: Στα ποδητήρια.
1: Δεν μασάει παντού. Και λένε διάφοροι παιδιά
0: και
1: ομάδα.
0: Είναι γεννημένος για τα ντέρμπι.
1: Είναι γεννημένος και μπράβο. Θα πάρει το σούτ στο κρίσιμο που καίει η μπάλα και δεν θα φοβηθεί.
0: Καλά, το σούτ μπορεί να μην το πάρει, αλλά θα συμμετέχει.
1: Άμα χρειαστεί, φίλε, θα το πάρει, ρε παιδί μου, και
0: δηλαδή,
1: που θα είναι.
0: Όταν λες θα επιλέξω μια

0: πεντάδα σκληρή τώρα για τη φάση αυτή την τελευταία, να πούμε, μέσα στην πεντάδα θα είναι και αυτός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ λέω, άμα πάρει την μπάλα και να σουτάρει, δεν θα τη γυρίσει πίσω. Κατάλαβες αυτό τι λέω. Θα τη σουτάρει, θα το πάρει το ρίσκο. Δεν θα πει, α πούνε, ο άλλος να τη δώσει στον.
0: Αλλά το πάθος που έβγαλε λοιπόν στις αντίπαλες ομάδες όταν έπαιζε μαζί μας ήταν φυσιολογικό. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία του. Έτσι λοιπόν παίρνεις ένα τέτοιο παίχτη, γι' αυτό το λόγο τώρα να τον έχεις εσύ με το μέρος αυτό.
1: Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Είναι υπέρ, στα υπέρ.
0: Και συνάμα με τους υπόλοιπους, Μήτρου, Λόγου, Χαραλαμπόπουλο κτλ. Και ποιος άλλος είναι να έρθει, Έλληνας, να ενσωματώνεται σιγά σιγά με ένα κομμάτι της εθνικής και να ομαδοποιείται παίζοντας μέσα από τον Άρη, όπως καλή ώρα είχε κάνει και ο Ιωαννίδης τότε με τον Άρη εκείνης της εποχής,
1: ναι.
0: Και είχαμε φτάσει τότε σε ένα στιγμιότυπο, ναι, που έπαιζε στην εθνική
1: και φωνάζαν Άρης, Άρης,
0: πέντε παίχτες του
1: Γκάλης, Γιαννάκης, Φιλίππου, Κουκολάκης και ακόμα ένας ήταν, ποιος ήταν, ρε. Θυμάμαι την
0: ο πεντά... Ρωμανίδης.
1: Μπράβο, ο Ρωμανίδης, θυμάμαι πολύ καλά, ναι. Ναι, στην Αθήνα, στην Αθήνα να είμαστε εθνικής, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έπαιξε και αυτό το ρόλο του σε όλα. Αλλά βέβαια το μεγαλύτερο ρόλο, να ξέρετε, στην συμφωνία Σπανούλη με τον Άρη έπαιξε το πάντρεμα, δηλαδή, που ξέρουμε όλοι ότι έγινε μέσω του Ζήση. Αλλά το μεγάλο OK το είπε ο Ρίτσαρντ Τσιάο στο τηλεφώνημα που, και στη συνάντηση που έγινε μετέπειτα, όταν έδωσε το OK για ανοιχτό budget. Τον
1: ναι,
0: είπε,
1: ναι, ναι,
0: αν εσύ έρθεις και πεις το ναι, από μένα ό,τι θέλεις. Αυτό είπε λοιπόν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Είπε το budget από μένα ανοιχτό, ό,τι θέλεις.
1: Και όποιον παίκτη θες. Ναι.
0: Και όποιον παίκτη
1: θες. Ήδη φαίνεται, φίλε, ήδη φαίνεται.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ήταν λεπτομέρειες.
1: Να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει.
0: Όταν έχεις τέτοιον ιδιοκτήτη και τέτοιον επενδυτή και τα λοιπά, να το πω έτσι, γιατί σας είπα ότι αυτό το χρόνο που θα κυλήσει θα σκεφτεί και ο Άρης σαν σύλλογος, σε συνεργασία βέβαια με τον ΣΥΑΟ, το πού θα γίνει το καινούριο γήπεδο. Υπάρχουν 2-3 λύσεις για το καινούριο γήπεδο. Στο παλέ εννοείται ότι δεν θα μείνουμε στο παλέ αυτό, γιατί όχι, δεν χωράμε εδώ, δεν χωρούσαμε πριν, τώρα θα χωράμε. Αλλά να περιμένουμε την μεγάλη είδηση, και αυτή η είδηση μπορεί να έρθει, δηλαδή η απόφαση ότι θα γίνει εκεί μπορεί να έρθει και πολύ γρήγορα, σε μερικούς μήνες, να ξέρετε. Έτσι θα σας το πω τώρα. Το πού θα επιλεχθεί, γιατί θα είναι ένα γήπεδο που θα είναι για πολλά χρόνια καινούργιο κτλ. Και θα πρέπει να πάρουμε την σωστότερη απόφαση που μπορούμε σαν σύλλογος.
1: Για μένα έπρεπε.
0: Γίνονται προσπάθειες για πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Για 2-3 επιλογές σε τοποθεσία, να σας το πω έτσι, άντε.
1: Λοιπόν, για μας είπαμε το τι θέλουμε.
0: Είπαμε και το προσπαθούν, τα πάντα προσπαθούν, να ξέρετε.
1: Για μένα, άμα γίνει αυτό το πάντρωμα εκεί, είναι.
0: Αυτά βέβαια λέμε, και οι άλλοι που ακούνε πέφτουν οι ξεροί, να πούμε, γιατί δεν μπορούν να φανταστούν πού θα φτάσει ο Άρης. Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία την κάθε επόμενη κίνηση που θα κάνει ο Άρης, είτε για γηπαιδικές εγκαταστάσεις, είτε για μεταγραφές. Και βεβαίως να σας πω και για το τουρνουά που θα,
1: μπράβο, ναι,
0: που θα διεξαχθεί στην
1: Κύπρο,
0: ναι.
1: Τουρνουά
0: μπάσκετ Euroleague, Ερυθρός Αστέρας, Μακαμπί, Ολυμπιακός και Άρης. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν θα συναντηθούν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο 11 με 13 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Και βεβαίως πολλοί Αριανοί, να σας πω την αλήθεια, σχεδιάζουν.
1: Ήδη ο γιος μου που μένει Λευκοσία, τον είπα, τρελάθηκε.
0: Να παρευρεθούν στο γήπεδο.
1: Καλά, θα είναι εκεί ο γιος μου.
0: Και Αριανή βέβαια από την Κύπρο. Ορίστε.
1: Ναι, ο γιος μου που είναι στην Κύπρο τον είπα και σαλτάρισε. Τρελάθηκε. Φυσικά θα είναι εκεί. Έχει και Άρης Λεμεσού σύνδεσμο. Πήγε, του συγνώρισε τα παιδιά. Θα γεμίσει η Κύπρος και Αριανούς και Κύπριους πολλούς. Συμπαθούν τον Άρη, τρελά. Η ομάδα που αγαπάνε στην Κύπρο. Πολλοί είναι ο Άρης, να ξέρεις, το ξέρεις. Με αυτά που γίνανε τα γεγονότα και από το κύπελλο με την Προύσα και με τον. Που λοιπόν, είχαμε βραβεύσει και το.
0: Πάμε λίγο, ναι, μια ανωτελεία, να βάλω λίγο τους χορηγούς,
1: ναι,
0: και
1: βάλεις,
0: ξεκινάμε,
1: ναι,
0: να τα βάλουμε και λίγο σε μια σειρά, ναι, τα, ναι, θέματα, γιατί έχω κι άλλα.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Τζομάκος Jewels λοιπόν, στο κατάστημά του στην περιοχή Χαριλάου, σας περιμένει εκεί με ευρεία γκάμα προϊόντων και βεβαίως σέρβισε φόρου ζωής σε ό,τι και αν αγοράσετε. Καλό είναι να λέτε Κύτρο Πειρατικό Yellow Radio για να έχετε και έξτρα έκπτωση. Αντέχει ο Στέλιος Παζάρ, yeah, για να ξέρετε. Και πάμε λοιπόν και στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310-303-570 αν θέλετε για κάποια παραγγελία τηλεφωνική ή να κρατηθούν κάποια προϊόντα. Και το δεύτερο είναι Νικολάου Πλαστήρα 24 και με πάρκινγκ και αυτό το ίδιο non-stop, 8 το πρωί με 11 το βράδυ, 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα με φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Στηρίζουμε λοιπόν τους χορηγούς μας και όλους τους χορηγούς του Γέλο για να μένουν και αυτοί ευχαριστημένοι και βεβαίως το ραδιόφωνο ξέρετε ότι συντηρείται και καταφέρει να συντηρείται τόσα χρόνια με τους χορηγούς. Δεν υπάρχει από πουθενά χρηματοδότηση, να ξέρετε. Και αυτό εδώ, αν σας πω το ποσό που χρειάζεται ένα ραδιόφωνο το χρόνο για να συντηρηθεί, όχι για να βγάζει κέρδος, για να συντηρηθεί, δηλαδή να υπάρχει, να μην κλείσει, θα πέσετε κάτω. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε τι έξοδα έχει. Μόνο θα σας πω τα χοντρικά, οι κεραίες και τέτοια αυτά που πρέπει να υπάρχουν στο χορτιάτι και τα λοιπά και όλα αυτά τα μηχανήματα. Αυτά.
1: Κοστόλες αυτά, νίκια, ρεύματα.
0: Άστο. Όταν με είπαν το ποσό, εγώ δεν έδινα περίμενες σημασία. Δεν έδινα σημασία. Δεν είμαι επιχειρηματίας.
1: Καλά, ναι, σωστά.
0: Όταν όμως πιάσαμε μια τέτοια συζήτηση, ναι, και άκουσα το ποσό, έμεινα για λίγο παγωμένος.
1: Σε τα νούμερα.
0: Μέχρι να εξαψήφια τα νούμερα.
1: Σοπαρέ, ειλικρινά, ναι, και εγώ δεν το ξέρα. Εξαψήφια,
0: ναι, εξαψήφια τα νούμερα.
1: Για το χρόνο, ένα, ναι, χρόνο. Ναι. Πολλοί νομίζουν και εγώ δεν ήξερα, δεν έδινα βάση. Πολλοί νομίζουν
0: ότι είναι το τηλεοπτικό.
1: Νομίζουν ότι είναι ένα, παίρνεις ένα, σε ένα δωμάτιο, παίρνεις ένα μικρόφωνο και κάνεις. Ναι, ναι.
0: Δεν δηλαδή, είναι αν επειδή δεν χρηματοδοτείται, ας πούμε, και από πού έπρεπε να χρηματοδοτηθεί, αν ήταν δεν ήταν ανεξάρτητο το ραδιόφωνο, θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από το σύλλογο. Ποιο σύλλογο? Ο σύλλογος έχει ανάγκη το χρηματοδοτήσει, ναι, σύνταγμα, όχι να χρηματοδοτήσει κιόλας. Γι' αυτό λέμε και ότι είμαστε πίσω σε επικοινωνία. Και έτσι λοιπόν το ραδιόφωνο αυτό έγινε τελείως ιδιωτικά και είναι τελείως ανεξάρτητο χάρη στους χορηγούς. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Και στην εθελοντική προσπάθεια, ρε φίλε, με πολλών,
0: ναι,
1: αρκετών.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται.
1: Δεν ξέρουν μερικοί, νομίζουν ότι είναι.
0: Ότι όχι, παίρνουμε λεφτά.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε να βοηθήσουν και τώρα.
0: Ακόμα και οι δημοσιογράφοι, να σας πω. Που,
1: ναι, που είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά μην νομίζετε ότι παίρνουν τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Κάνουν και σκόντο.
0: Να γεμίσουν και από άλλες δραστηριότητες που έχουν. Για να, δεν μπορεί, δεν έχει τις δυνάμεις το ραδιόφωνο για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει, ας πούμε,
1: ναι,
0: και
1: παιδί μου, γι' αυτό λέμε να δώσει και ο κόσμος μια όθηση παραπάνω και εγώ και εσύ ερχόμαστε για την τρέλα μας και για τα άλλα τα παιδιά.
0: Ο κόσμος, ας πούμε, που ακούει να πηγαίνει στα μαγαζιά των χορηγών,
1: ναι,
0: και να λέει
1: κιόλας, ναι,
0: ότι,
1: ναι,
0: ακούσαμε από εκεί για να παίρνουν και αυτοί λίγο τα πάνω.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βοηθάμε, βέβαια.
0: Τώρα έχω και μηνύματα εδώ πέρα για να δω λίγο και στο post και μετά να περάσω στα επιμένους θέματα.
1: Ναι.
0: Συνέχισε λίγο εσύ, γιατί διαβάζω κάτι τώρα, μου ήρθε εδώ.
1: Α, σου ήρθε κάτι, έτσι. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, να πούμε για το. Τι συνεχίζουμε, για το μπάσκετ να πούμε. Α, για τα φιλικά, αυτά είπες ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο, έτσι.
0: 11 με 13,
1: εντάξει. Αυτά θα είναι πολύ καλά. Θα είναι τα πρώτα, νομίζω. Ποιο? Τα πρώτα επίσημα φιλικά δεν θα είναι.
0: Ναι, τι αφού ναι, θα είναι προετοιμασία, μετά το 15 Αύγουστο θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Ναι, δεν μπορεί να είσαι πιο μπροστά.
1: Καλά, ναι. Ελπίζω. Ελπίζω να τα δείξει και η τηλεόραση. Δεν ξέρω τι, αν θα καλυφθούν. Λογικά.
0: Ναι. Τέτοιο τουρνουά είναι δυνατόν να μην το δείξει τηλεόραση τώρα μέσα με Άρη και Ολυμπιακό. Άσε τους άλλους. Αλλά με Άρη και Ολυμπιακό μέσα οι δύο μεγαλύτερες ομάδες του
1: μπάσκετ. Ναι.
0: Δεν θα τις δείξει.
1: Έχουμε και το τηλεοπτικό, έτσι. Και αυτό να το αναλύσουμε λίγο. Το τηλεοπτικό που πήρε τώρα ο Sky. Τα ποσά.
0: Α, ναι, βεβαίως. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, εννοείται.
1: Ναι, γιατί και αυτό έγινε.
0: Το ποσό εκτοξεύτηκε. Έκανε μια αντιπρόταση βέβαια η ΕΡΤ μπάσκετ το κρατήσει, αλλά δεν μπόρεσε, γιατί αμέσως ο Αλαφούζος με το κανάλι του έκανε αμέσως αυξημένη προσφορά και έκλεισε τελικά η δουλειά εκεί πέρα.
1: Αυτό τώρα...
0: πάνω από 7 εκατομμύρια. Και...
1: Ο, νομίζω το πρώτο χρόνο είναι 6.200, το δεύτερο 7 και...
0: Όχι, κάπως... όχι, άλλαξε. Πήγε ναι. 7 και κατευθείαν από τον πρώτο χρόνο. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι την μεγάλη... πίτα, ας το πούμε, θα την πάρουν οι δυο κάτω στην Αθήνα και στον Πειραιά και η αμέσως επόμενη ομάδα που θα διεκδικήσει τα περισσότερα λεφτά θα είναι ο Άρης.
1: Ναι, τα κριτήρια λένε ότι ναι, εντάξει, ότι
0: καλά, ας τα κριτήρια
1: θέση, ναι. Κόσμος, εμπορικότητα ναι. κτλ.
0: Τέλος πάντων, να σε πω εγώ κάτι στους τρεις υπόλοιπους. Μετά τους δύο δηλαδή, στους τρεις υπόλοιπους θα πάνε εκεί πέρα τα λεφτά κάπου στα ίδια, ασχέτως τη βαθμολογία τρίτος, τέταρτος, πέμπτος.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι,
0: αλλά... και μετά τα υπόλοιπα, ας πούμε, θα μοιραστούν στις πιο μικρές.
1: Πάλι δεν θα είναι ικανά για άλλα, δεν πιστεύω. Τέλος
0: καλά, εντάξει, τώρα κοίτα, δεις, από 300.000 να πας στο 1 εκατομμύριο, είναι μεγάλη αύξηση για τον Άρη.
1: Λες να πάμε τόσο, ή...
0: Βέβαια δεν θα πας τόσο, τι. Δεν θα πας.
1: Κάτσε, αυτοί πώς θα πάρουν, από 1,5-2 του.
0: Αυτοί είναι στο 1,600.
1: Ένα 600
0: άμα δεν πάρεις ένα, πάρεις 800. Αλλά από 300 πας στα 800 ή 500 είναι αυτό. Συν την αύξηση που θα έχεις από τα παιχνίδια σου στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί τώρα η συμφωνία που θα γίνει με την Nova ή οποιαδήποτε άλλη να πούμε,
1: θα αυξηθεί,
0: θα σου φέρει και περισσότερα χρήματα και από εκεί. Τέλος πάντων, τώρα θα έρθουν και μεγάλοι χορηγοί. Θα έχει φοβερή αύξηση των εσόδων.
1: Και οι διαφημίσεις θα αυξηθούν, οι κατατόπους. Ναι, θα είναι τα παιχνίδια πιο πολλά. Οπότε τι διάβασες
0: κανένα. Λέει ρε παιδιά, λέει, σώσατε λέει, το απόγευμά μας με την εκπομπή. Πάντως να ξέρετε, να σας το πω από τώρα, μετά θα έχει επανάληψη εκπομπή και
1: τα θα είναι Μάριο νομίζω.
0: Να ξέρετε, δηλαδή μην τυχόν παίρνετε τηλέφωνο στην επόμενη εκπομπή.
1: Ναι. Να ξέρετε, ναι.
0: Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, που να το πάρουμε λίγο από εκεί από την αρχή, γιατί έχουμε και την περίπτωση του Ματάρ του Σενεγαλέζου, γιατί με ρωτούσαν για ποιον παίχτη έλεγα την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Θα μόλις ενηλικιωθεί θα υπογράψει και αυτό συμβόλαιο. Είναι περίπτωση Διαντί, Νίν και τα λοιπά. Είναι ένας 18χρονος τώρα που θα κλείσει center back, ψηλός, έτσι, ογκώδης, που... είναι ένας φερέλπης παίχτης. Ήθελα να δώσω μια ενδείξη γιατί με λέγανε ποιος είναι αυτός και τι.
1: Ποιος
0: και
1: είναι αυτός, ναι.
0: Εξηγώ τώρα στον κόσμο για να ξέρει. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τώρα από Δευτέρα και από 1η Ιουλίου ξεκινάνε επίσημα και οι μεταγραφικές κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Θα περιμένουμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του αμυντικού χαφ, του Μπασιρού. Και έπεται συνέχεια. Τώρα, εδώ τώρα θα πάμε σε μεγάλο θέμα τώρα, γιατί άκουγα και το πρωί εδώ εκπομπή Γιάννη και είχε τον Παρταλίδη.
1: Α, τον Άκη, ναι.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι εδώ σαν οπαδός. Έτσι, εγώ δεν θέλω να περάσω στα δημοσιογραφικά, να το πω έτσι,
1: χωράφια.
0: Κατατόπια και χωράφια. Γιατί δεν με ενδιαφέρει. το δημοσιογραφικό. Εμένα με ενδιαφέρει οπαδικά το πώς πρέπει να βλέπετε τον Άρη και το πώς είπε τον Άκη τον Παρταλίδη, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μιλάς κάθε μέρα με τον Καρυπίδη. Ναι, μιλάω βεβαίως κάθε μέρα. Να βγει να πει μια κουβέντα, να κάνει μια δήλωση για τον κόσμο και τέτοια, παιδιά, σταματήστε με αυτά. Και από κάτω στα σχόλια ο κόσμος έριχνε πράγμα και εκνευριζόταν περισσότερο. Σταματήστε με αυτό εδώ. Δεν, δηλαδή, ενώ όλα καλά, όλα ωραία, εδώ αυτό το κομμάτι το έχετε πάρει λίγο ανάποδα. Τη γνώμη μου εγώ θα πω.
1: Και εγώ,
0: επειδή έχω άποψη, ναι. Και επειδή έχω άποψη, σαν οπαδός θα μιλήσω και θα πω. Σταματήστε με αυτό το πράγμα. Όπου και να βγει να μιλήσει, κακό θα κάνει παρά καλό. Αυτή τη στιγμή ένα θα σας πω, να ξέρετε, και το λέω εδώ στον αέρα, ένα πράγμα μόνο θα ζεστάνει τον κόσμο. Μόνο όταν η ομάδα παίξει μπάλα με τις εντολές Γρηγορίου και παίρνει αποτελέσματα. Μόνο έτσι σιγά σιγά θα ζεστάνει τον κόσμο. Στο ιδιοκτησιακό κομμάτι ξέρετε 99,9% τι θέλει ο κόσμος. Θέλει κάτι παραπάνω, κάτι σιάο, στυλ, για να δει άσπρη μέρα και στο ποδόσφαιρο. Θα πει και ο Νίκος τη γνώμη του. Έτσι, κράτα την.
1: Ναι.
0: Μην λοιπόν προσπαθείτε να το φέρουμε λίγο έτσι, να ζεστάνουμε λίγο τον κόσμο αλλιώς, να το κάνουμε έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, με λόγια δεν τρώει παπά ο κόσμος άλλο. Και τι εννοώ, ότι δεν μπορεί να ακούει άλλα λόγια. Φτάνει πια, μην αφήστε τις δηλώσεις και τα τέτοια. Και μην να βγει να μιλήσει, τι να πει. Με πράξεις τώρα πρέπει να μιλήσουν όλοι στο ποδόσφαιρο. Τελείωσε. Με πράξεις, και το λέω πεντακάθαρα, εγώ σαν οπαδός μιλάω αυτή τη στιγμή. Μη προσπαθείτε να κάνετε πράγματα που θα αποβούν περισσότερο αρνητικά παρά θετικά. Έχουμε ακούσει δηλώσεις χιλιάδες. Φτάνει με τις δηλώσεις. Δεν θέλουμε άλλες δηλώσεις. Στο ιδιοκτησιακό ξέρετε τι θέλει ο κόσμος, κάτι πιο δυνατό, εφόσον δεν βρίσκεται κάνει υπομονή με την υπάρχουσα κατάσταση. Από εκεί και πέρα, για να ζεσταθεί ο κόσμος, κάνε πράξεις, κάνε νίκες, κάνε ομάδα, να βλέπει ποδόσφαιρο. Και άμα είσαι και μάγκας, όπως ο Όφη λοιπόν, φτάσει στον τελικό στις 22 Μαΐου, γιατί πρωτάθλημα, εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε εφόσον δεν έχεις την ΕΠΟ, αλλά λέμε τώρα στο κύπελο, γι' αυτό λέμε ότι για το κύπελο, και με λέτε το κύπελο, μα αυτό μπορείς να, τι να κάνουμε τώρα, αυτό να το κλέψει όπως το κλέψει ο Όφη. Πάνε λοιπόν 22 Μαΐου στο ΑΚ, άμα είσαι μάγκας. Κατέβα πάλι 30.000 και σήκωσέ το. Εντάξει, να τελειώνουμε. Αυτά έτσι με λίγα λόγια. Άμα θέλετε και παραπάνω, τα συζητάμε. Εγώ γουστάρω, έχουμε και δεύτερη ώρα. Αλλά άμα θέλετε αρσενικές κουβέντες, αυτά. Σταματήστε λοιπόν με αυτές τις μιξοκλαψούρικες, να πούμε, καταστάσεις. Πες, Νίκο.
1: Κοίτα, ναι, συμφωνώ, Σάκη, ότι αυτά τώρα τι να πει δηλαδή. Τι να βγει, ό,τι και να πει ο Καρυπίδης.
0: Ναι, δηλαδή τον έλεγε, πες τον να τον πει.
1: Τι να πει, ρε, τι να πει. Ό,τι και να πει, είτε καλό να πει.
0: Περισσότερο να εκνευριστεί ο κόσμος. Καλά κάνει και δεν βγαίνει.
1: Όχι, όχι, εγώ το λέω. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Σωστά κάνει και δεν βγαίνει. Καλά κάνει και δεν βγαίνει. Άμα είναι να μιλήσει με πράξεις. Τίποτα άλλο δεν θέλει ο κόσμος.
1: Όπως λες, έχεις δίκιο, δεν χρειάζεται να βγει. Κακό θα κάνει, καλό δεν θα κάνει. Ναι. Ό,τι και να πει. Θα στραφεί ένα κομμάτι μέρος εναντίον μου.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Από κάτω τα σχόλια
0: και
1: θα είναι.
0: Τη λέξη την καλή θα την πάρουν.
1: Άμπρα, θα πει τι υπονοεί.
0: Προστατέψτε. Εφόσον εσείς νοιάζεστε για το ποδόσφαιρο του Άρη και θέλετε να το προστατέψτε το λοιπόν με αντίθετη κατεύθυνση και με αντίθετη, να πούμε, σκέψη. Μην πάτε να βάλετε, να πούμε, να τα κάνετε χειρότερα.
1: Μερικοί πάνε να βάλουν και τον ΑΣ στη βάση. Τι να
0: τι
1: κάνει
0: ο ΑΣ.
1: Ο Ελένα να βγει να πιέσει τον Κρέσβη, να πει. Να μας πει.
0: Τον Καρυπίδη, τι να μιλήσει.
1: Ναι,
0: τι να πει να πει.
1: Άντε, τώρα βγάλε σε άκρη. Ο ΑΣ λέει να πιέσει, να
0: καλά,
1: κάνει.
0: Είσαι σοβαρή. Είδατε ποτέ όταν μίλησε να έκανε θετική άβρα και όχι αρνητική. Περισσότερο αρνητική άβρα.
1: Δεν το έχει. Οπότε καλή. Ξέρει και ο ίδιος. Άσο, τι να πει.
0: Αφήστε τουλάχιστον να μιλήσει με πράξεις. Μην τον βάζετε τριπλοποδιές από μόνοι σας. Αυτή είναι η γνώμη δική μου και αυτή είναι η γνώμη του Νίκου.
1: Ναι,
0: καθαρά
1: και
0: προσωπικά μιλάω. Καθένας βέβαια μπορεί να πει όχι, εγώ θέλω έτσι. Εντάξει. Και εσύ να... θέλει έτσι. Εγώ σου λέω ότι θέλουν οι οπαδοί περισσότεροι.
1: Και να μην βάζουν και στο παιχνίδι τον ΑΣ, φίλε.
0: Ο ΑΣ στο μόνο παιχνίδι που μπορεί να μπει είναι να βρει επενδυτή.
1: Ναι,
0: και να κάνει τη δουλειά με το οικόπεδο εκεί, να πέσουν υπογραφές για να έχουμε και χαρτί να, δείξουμε βασικό, στον επενδυτή και να του παραδώσουμε. Ορίστε, κύριε, είναι δικό μας. Να το με τζίφρες. Το βλέπεις.
1: Αυτό θέλει, ρε φίλε. Αυτό
0: θέλετε
1: λέμε,
0: να το μιλήσουμε τώρα αρσενικά ή θα κάνουμε
1: αυτό
0: να
1: λέμε, ρε φίλε.
0: Σαν τις κουτσομπόλες του χωριού και σαν τις άλλες εκείνες τις γιαγιάδες να πούμε με τα μαύρα.
1: Σάκη, η αλήθεια είναι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
0: Ρε, εσύ λέω το τι πινελί και έπεφτε να πούμε δεν περιγραφόταν.
1: Ναι, το ξέρω, όχι. Για αυτό που είπα.
0: Μην εκνευρίζετε τον κόσμο περισσότερο να πούμε.
1: Ναι,
0: βγαίστε στα ίσια και παλικαρίσια. Ο Άρης είναι μεγάλο σύλλογο. Δεν θα βγει έτσι σαν τις αυτές να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Στο παρακαλυτό και στο τέτοιο, για να μην πω τώρα καμιά έκφραση άλλη. Okay, τελείωσε ο Γρηγορίου, που το έχει ο άνθρωπος, έτσι το έχει και στην πράξη και στο λέγιν, είπε ότι εγώ θέλω να ξαναφέρω τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Για μένα το
0: λέω. Αυτός είναι ο πρώτος μου στόχος. Και μετά βέβαια αν έρθει λέει ο τίτλος, εντάξει. Ευπρόσδεκτος, γιατί και αυτός εδώ ο άνθρωπος πιστεύω ότι στη ζωή του, επειδή εγώ τον θεωρώ σαν προπονητή μετά το Δόνη, μιλάμε προπονητικά και σύμφωνα με αυτά που έχει, να το πω τώρα, σπουδάζει, δεν υπάρχει εδώ, αλλά με όλη αυτή την εργασία που έχει κάνει πάνω στην προπονητική και με τα σεμινάρια που έχει πάει και με τις προπονήσεις που έχει δει και τέλος πάντων και με τον τρόπο και την οτροπία που έχει σαν Γρηγορίου, εγώ το θεωρώ το νούμερο 2. Εγώ απορώ δηλαδή ο Ουζουνίδης πώς έφτασε να είναι. Βέβαια, ξέρετε γιατί λέω για τον Ουζουνίδη. Ο Ουζουνίδης πρέπει να τον ευνοήσει ότι έπαιξε σε μεγάλες ομάδες και έγινε όνομα από τις μεγάλες. Ενώ ο Γρηγορίου έπαιζε στον Εθνικό Πειραιώας.
1: Ναι, και στην Ελληνική
0: Ομάδα. Και ο Ουζουνίδης και ο Ουζουνίδης και στην ουσία τίποτα. Άμα θέλετε τη γνώμη μου προπονητικά, τίποτα. Για μένα.
1: Μια από τις αιτίες της συνθήκης ήταν αυτή.
0: Έλληνας προπονητής, μιλάω για Έλληνες.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε και με τον Μάτζικο το συγκρίνω, γιατί ο Γρηγορίου είναι επιθετικογενής προπονητής και με περισσότερες, να το πω έτσι, με περισσότερα καλαμπαλίκια, άντε να πω και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είδατε τι είπε στη συνέντευξη, ολόκληρο κούγια εδώ τώρα, μιλάμε κούγια που μπλα μπλα ναι, και ναι, δικηγόρος ναι, ναι. Και τον είπε τον εσύ είχε. Στον πάγο δεν θα κάτσεις, τέλος. Και τον άκουσε και το σεβάστηκε. Εμείς εδώ με Μάτζιο, ο Καρυπίδης ήταν να βέρει τα μπάγκα στον πάγκο.
1: Όχι, επειδή έχω και εγώ πληροφορίες.
0: Ναι,
1: για πες, ότι πες. Δεν ανακατεύτηκε καθόλου ο Καρυπίδης, να ξέρεις.
0: Πού?
1: Στο έργο του Γρηγορίου. Ούτε καν τόλμησε.
0: Μα αφού αυτό το είπε στο Κούγια, δεν θα το πει στον Καρυπίδη.
1: Το ξέρω κι εγώ από καλά. Ναι,
0: ναι ρε γόρι μου, αυτό λέμε.
1: Δεν,
0: ότι
1: δεν
0: τόλμησε
1: να πει, ούτε τηλέφωνο πήρε, ούτε τίποτα.
0: Που στην ουσία, ας πούμε, ο Γρηγορίου ήταν σε μειονεκτική θέση. Γιατί ο άλλος ναι. Είναι τα αφεντικό και σου λέει: έλα εδώ να σε πληρώνω και τέτοια θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό ναι, και αυτό. Ναι. Αλλά σου λέει και αυτός: και εγώ έχω μια προσωπικότητα, έχω μια αξία, έχω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό και αυτό και αυτό δεν θα κάνεις κι εσύ. Ναι. Και θα κάνουμε αυτά εδώ ο καθένας στο δικό του το μετερίζει. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο είπε και στον Κούλια. Πού σε πεινά Κούλια.
1: Στον Κούλια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Που ξέρεις τι. Κούλια, θεό χωρέ τον αναμούμε.
1: Ναι.
0: Και όμως τον σεβάστηκε και ο Κούλιας και πήγε στις εξέδρες και καθόταν. Και μόνο όταν του έδωσε το OK μια φορά να πούμε και αυτό. Και λέει και όλα στη συνέντευξή του, γιατί με είπε στην είδηση συνέντευξη του Γρηγορίου,
1: ναι,
0: κάτσε
1: ναι,
0: και την
1: ναι,
0: είδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπε ότι έκανε σαν τρελό παιδί,
1: όλο, ναι.
0: Σαν παιδί μωρό δηλαδή, από τη χαρά του που τον είπα να κατέβει, ας πούμε, μια φορά και να είναι εκεί στο.
1: Και να ξέρετε ότι το έργο που επετέλεσε ο Γρηγορίου είναι πολύ μεγάλο. Και με το team, το προπονητικό του. Γιατί βρήκε μια ομάδα που ήταν σχεδόν διαλυμένη, έτσι. Δηλαδή ήταν καθαρά επιτυχία του Γρηγορίου με πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά.
0: Διαλυμένη στην ναι. Κυριολεξία και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Ναι, να ξέρετε, ναι. Δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό. Μιλάμε ότι δεν πιστεύανε πια στον εαυτό τους. Είχαν καταρακωθεί. Δεν πήγαινε τίποτα.
1: Θέλανε
0: και θυμάστε
1: να ρίξει,
0: για να τους φέρει. Και πόσα αποτελέσματα μας πήγαν στραβά. Είχαμε και την καντεμιά. Δοκάρια.
1: Δύο πέναλτι με τον Ατρόμητο εδώ και τρία δοκάρια. Εντάξει, ναι, ήταν.
0: Ναι, δύο πέναλτι χαμένα τώρα και το ένα ας πούμε, από το Μωρό που δεν είχε χάσει πέναλτι. Έτυχε σε αυτό.
1: Αυτά ήταν βουντού, άστο, εντάξει.
0: Τους μίλησε σιγά-σιγά και σαν ομάδα και ατομικά παίχτη-παίχτη και κατάφερε αυτό που κατάφερε. Και μπράβο του, σε μια ομάδα διαλυμένη και που διαλύθηκε από την αρχή τη χρονιά, έτσι. Επί Ουζουνίδη και μετά.
1: Πολλές ώρες δουλειά, φίλε. Παραπάνω από το κανονικό, να ξέρετε. Δεν έγιναν αυτά έτσι. Δεν υπήρχε νοοτροπία
0: λοιπόν,
1: δημοσιοϋπαλληλική.
0: Τον θεωρώ προπονητικά σαν Έλληνα πιο μάγκα και από το Μάτζιο.
1: Και όχι δημόσια σχέση, έτσι. Γιατί είχαμε άλλους προπονητές, δεν μιλάμε μόνο. Ο πρώτο που είχαμε, που
0: καλά,
1: σε κάτι καφετέρειες δεξιά-αριστερά με τον Κομπολό και εγώ, να είχαμε δηλαδή, να λέγαμε. Ξέρω εγώ από πρώτο χέρι. Ναι. Ναι,
0: δεν θέλω τώρα να μιλήσω για άλλους, γιατί εμένα μου έχει μείνει ο Ερέρα που ήρθε και έστεισε μια ομάδα και βγήκαμε κατευθείαν στην Ευρώπη και με παίχτες που παίζουν ακόμα και σήμερα.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή το να φέρεις κάποιους παίχτες και να καθιερωθούν, να μην είναι διάτοντες αστέρες, να παίξουν ένα-δύο χρόνια και να εξαφανιστούν από την Ελλάδα, ξέρεις, κάτι μισθοφόροι, και αυτό κάτι μου λένε. Εγώ δηλαδή σε αυτόν θα σταθώ και βεβαίως και στους άλλους μεγάλους που φέραμε, ας πούμε, προπονητές, αλλά στο παρελθόν. Αλλά τώρα δηλαδή εγώ θέλω να σταθώ στον Ερέρα. Αυτόν τον πρώτο που αυτός ο προπονητής δεν έπρεπε να φύγει από τον Άρη. Μπορούσες να πάρεις κάποιον άλλον αν ήθελες, αλλά αυτό να τον κρατήσεις
1: σαν τεχνικό σύμβουλο.
0: Ο άνθρωπος είχε θητεύσει βέβαια και στη Λίβερπουλ.
1: Ναι, φίλε, αυτός έφερε προσωπικά και τον Κουέστα και τον Βέλεθ και τον Ματίγια. Εντάξει, φτάνει.
0: Ο άλλος με λέει, σαν και κάνει λίγο τις γριές, λέει με τα μαύρα. Ναι, δηλαδή. Τώρα δεν μπορώ να το πω, ρε, είναι ραδιόφωνο, αφήστε με γιατί θα πω καμιά φορά.
1: Όχι,
0: αυτές τις κλάψεις να πούμε και πέστε σε παρακαλώ να μιλήσει. Όχι, δεν θέλουμε να μιλήσει, ρε. Δεν θέλω.
1: Δεν θέλω κι εγώ, δεν θέλω τίποτα.
0: Όπως δεν θέλω, θα μας εκνευρίσει περισσότερο να πούμε.
1: Δεν θέλω.
0: Αφήστε. Ξέρετε τι να πάει να τον πει ο Παρταλίδης. Όπως τον λένε κάποιοι δικοί του, ρίξε φράγκα και κάνε μεταγραφές και κάνε ομάδα. Εφόσον θα συνεχίσει εσύ ώσπου.
1: Τα λεφτά δεν είναι απαραίτητα. Να βρει τους κατάλληλους παίκτες. Γιατί και τα λεφτά, ξέρεις. Ναι, πήρε και κάτι με λεφτά και ήταν.
0: Εκατομμύρια σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Αυτό το λένε.
1: Επιτυχημένες μεταγραφές.
0: Ναι, όχι εκείνο που πήγαμε να πούμε στην αρχή. Πρόσεξε. Να τώρα έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και του χρόνου θα πάμε σύμφωνα με τα έσοδα. Ποια σύμφωνα με τα έσοδα. Γιατί θα πάμε σύμφωνα με τα έσοδα. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, περίμενε. Εδώ λέμε να πούμε ότι πάμε αυτό. Τι σύμφωνα με τα έσοδα. Σύμφωνα με τα έσοδα, όταν πας, τι θέλω να πω. Είσαι διαχειριστής. Σύμφωνα με τα έσοδα, πας και εσύ πρόεδρος, πάω και εγώ να πούμε. Πάει και ο Γιάννης, πάει και ο Δημήτρης, πάει και οποιοδήποτε. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Εγώ δεν σου είπα να ρίξω. Αυτά που έχεις τις δυνατότητες. Δεν σου είπα εγώ να ρίξεις εκατομμύρια, δεν έχεις όπως έχουν οι άλλοι. Okay.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά να γυρίσεις το παλιό μοντέλο, εγώ θέλω. Αυτό που πει με την κοινή, με αυτούς τους παίκτες. Με Σάσα, Τζέκο, δηλαδή.
0: Ναι,
1: με
0: βάλει φορμάνι παίκτες. Όχι,
1: αυτό θέλω. Συμφωνώ. Το κατάλαβα, πιστεύω να το κατάλαβα και αυτός.
0: Το να κάνουμε πισωγύρισμα, υποτίθεται ανοίξαμε κάνα δύο χρονιές, αλλά επειδή δεν περάσαμε στην Ευρώπη, μπήκαμε μέσα και δημιουργήσαμε να πούμε.
1: Δεν νομίζω, εντάξει.
0: Τι δεν νομίζει.
1: Τι
0: δεν νομίζει. Τι δεν νομίζει.
1: Δεν νομίζω. Πιστεύω θα κάνει καλές μεταγράφες. Εγώ πιστεύω θα κάνει καλές μεταγράφες.
0: Αγόρι, με αυτό το λένε, αυτό λέω. Ρε,
1: θα βάλει και λεφτά, φίλε. Το λένε ότι τον πήρε.
0: Το πιέζουν να κάνει να πούμε καλές μεταγραφές. Και άμα είναι και πέντε φράγκα παραπάνω κάπου, να τα δώσει να πάρει ένα καλό παίχτη.
1: Πιστεύω να το καταλάβει. Τι άσχημο τώρα. Εγώ
0: πιστεύω το καταλάβει.
1: Εντάξει, και τον Μπασίρου λεφτά έδωσε, ρε, φίλε. Δεν έδωσε καρύγια. Τον Μπασίρου πήρε αυτό.
0: Καλά, πήρε και από τον DND, περίμενε.
1: Καλά, τα είχε. Δεν μπορεί τώρα. Τον DND ακόμα δεν πήρε. Τώρα έγινε συμφωνία. Αυτό έχει ένα μήνα
0: τώρα. Τι θε να μα πει δηλαδή τώρα.
1: Τι να σε πω, τίποτα.
0: Για πες, όχι, με λες, δεν έβαλε από τώρα, τι έβαλε από τότε, τι έβαλε, από πού έβαλε, τι έβαλε.
1: Τον Μπασίρου πώς τον έκλεισε δηλαδή. Με τι...
0: σου λέω, πήρα τον Διαντή.
1: Η προεργασία δηλαδή ήταν να πάρει τον Διαντή.
0: Δεν εννοείται. Δεν έκλεισε τον Διαντή, ρε γόρι μου.
1: Ναι ρε παιδί μου, τα λεφτά πότε τα πήρε, ξέρουμε πότε τα πήρε τα λεφτά. Τα λεφτά πότε τα πήρε. Τα έχει πάρει ήδη για τώρα.
0: Ρε εσύ, γιατί εσύ λες ότι έκανε τίποτα τώρα και θα κολλήσουμε τώρα. Άμα έδωσε την προκαταβολή πριν
1: αυτό,
0: ή μετά.
1: Εντάξει, έδωσε λεφτά, θα τα πάρει. Εντάξει, αυτό εντάξει. Δεν είναι
0: τώρα τι με βάζει να πούμε να ασχοληθώ με μπακαλίστικα πράγματα. Άστο, ότι εντάξει, έδωσα εντάξει. Και θα πάρω και έχω να παίρνω εντάξει, και τέτοια. Να το κάνουμε σοβαρή τη συζήτηση τώρα. Μην την πάμε να πούμε σε κουτσομπολιό. Και σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα φοβερές να πούμε καταστάσεις. Περιμένουμε να δούμε.
1: Εντάξει, από Δευτέρα.
0: Γιατί εδώ πέρα είχε υποθεί, εγώ αυτή τη στιγμή, για να το ξεκαθαρίσω και στον κόσμο, είμαστε μαζί του όλοι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Άρη είναι χωρισμένος, ο μισός, στο ότι... θέλει να φύγει, ας το πούμε, και δεν μας νοιάζει τι, που για μένα είναι λάθος. Και ο άλλος μισός, και ο άλλος μισός να βρεθεί επενδυτής και να αλλάξει κατάσταση. Δηλαδή, οι μισοί θέλουν να αλλάξει απλώς η κατάσταση, αλλά χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέλλον του συλλόγου και μπορεί να καταστραφούμε. Και οι άλλοι μισοί θέλουν πρώτα να βρεθεί και μετά. Μη μαλώνουμε λοιπόν, το ίδιο θέλουμε, όλοι θέλουμε να αλλάξει κατάσταση. Άρα λοιπόν πάμε μισή-μισή, ενωνόμαστε και γινόμαστε ένα και λέμε ότι θέλουμε μια διαφορετική κατάσταση, πιο δυνατή. Εννοείται, θέλουμε ένα Σιάουκο στο ποδόσφαιρο. Να μπορέσει να πούμε να τους ξεσκίσει όλους και να βγάλουμε τα αποθυμένα μας όπως θα βγάλουμε τα αποθυμένα μας και στο μπάσκετ. Για να ξεκαθαρίζουμε. Αλλά πρέπει πρώτα να βρεθεί. Εδώ γίνονται προσπάθειες λοιπόν από τον ΑΣ. Εδώ πιέζουμε τον ΑΣ. Όχι πιέζουμε τον ΑΣ να πει στον Καρυπίδη να βγει να κάνει δήλωση. Τον ΑΣ τον πιέζουμε να κάνει ακόμα πιο έντονες προσπάθειές του για να βρει επενδυτή μεγάλο. Και βεβαίως πιο έντονες τις προσπάθειές του για να κλείσει το θέμα με το οικόπεδο. Να έχουμε να παρουσιάσουμε στον επενδυτή ότι έλα εδώ τα λεφτά που θα ρίξεις, ορίστε, θα τα πάρεις από

0: δώσει τη λύση. Εκεί να δείτε τι γέλιο θα πέσει.
1: Τώρα είναι ευκαιρία φέτος. Ναι, φέτος είναι ευκαιρία.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7 και 3.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, να δείτε τι γέλιο θα πέσει. Και ο Κωνσταντέλιας ήδη άρχισε από την εθνική αυτό, από το δω όχι, εκεί όχι, ότι ξέρω εγώ, έχει τα προσωπικά του τα θέματα, να μην δικαίωμά του είναι του καθενός. Και καταλαβαίνετε λοιπόν πού θα πάει η δουλειά. Αυτά για να αποφορτιστεί και λίγο η ατμόσφαιρα, και πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας.

0: Μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
2: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
2: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
3: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
3: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Meimaris.
5: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Λοιπόν, Αργιανάρα, πάμε με αυτό το κομμάτι όλη τη δεύτερη ώρα. Έτσι γαλουχείται ο Αργιανός και προσέξτε τα λόγια αυτού του τραγουδιού που εμένα με καλύπτουν απόλυτα. Ταυτίζομαι δηλαδή με αυτό το τραγούδι και με αυτά τα λόγια. Μετά τον ύμνο δηλαδή του Άρη, για μένα είναι ότι καλύτερο έχει βγει και τα άλλα ωραία, εντάξει, τα τραγουδάκια ολονών, τις προσπάθειες και τα λοιπά, δεν λέω, αλλά αυτό είναι το καλύτερο μπορούσε να βγει και την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο timing. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο και τον άλλο το χορηγό μας, μετά το Τζομάκο Jewel στο το Κοσματοπολείο Παπαναστασίου 168. Πάμε λοιπόν. Και μετά από εκεί να σας πω τα μηνύματά σας, θα διαβάσω και μετά θα πούμε και κάποια άλλα θέματα. ΑΒ Βασιλόπουλου, Shop and Go, καταστήματα στην περιοχή Χαριλάου, Γεωργίου Σεφέρη 8, το πρώτο, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο. Ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 μέχρι και τις 10.30, δηλαδή ακόμα για τους ξεχασιάριδες. 2-3-10-303-570 για παραγγελίες. Και δεύτερο κατάστημα, Νικολάου Πλαστέρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ, και αυτό με το ίδιο ωράριο, 8 με 11 αυτό, ακόμα μισή ώρα περισσότερο, και 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά και βεβαίως, όπως σας είπα, στηρίζουμε τα δικά μας τα παιδιά. Και επανέρχομαι σε όλα αυτά που είπαμε την πρώτη ώρα και πάω να διαβάσω τα μηνύματά σας, φρεσκά δούρα κατευθείαν, για να μην μείνουν και περάσουμε σε άλλα θέματα. Ο Αποστόλης από το Χορτιάτη, καλησπέρα παιδιά στο Κίτρινο Πειρατικό, από Χορτιάτη Κιτρινόβαυρο, καλή εκπομπή, ευχάριστη έκπληξη σήμερα η εκπομπή σας, να είσαι καλά Αποστόλη μου. Ο Θανάσης, καταλαβαίνεις ότι τα μάτς ήταν αδιάφορα που κάναμε και περίπατο. Είπες εσύ για τίποτα μάτς, Νίκο?
1: Για τα play-off είπα.
0: Ναι, τι αδιάφορα μάτς ήταν?
1: Λένε ότι όλοι, γιατί ξέρω εγώ, αν ο Νίκο, γιατί οι άλλοι ήταν αδιάφοροι, για μένα δεν ήταν αδιάφοροι κανένας.
0: Ποιος ήταν αδιάφοροι, κανένας, ούτε ο Λεβεγιακός ήταν αδιάφοροι.
1: Ούτε εγώ, τώρα τι να
0: σου πω. Όφι, εντάξει, είχε πάρει το κύπελο και μετά, εντάξει, από τα πολλά τα τσικουδιές και τα ρακιά δεν μπορούσαν να παίξουν, αυτό δεν φταίμε εμείς. Ακόμα και ο Βόλος να πούμε σε...
1: Μα και κατέβηκαν και πλήρες.
0: Τι αδιάφορα, δηλαδή, μισό λεπτό, Θανάση, θες να μας πεις τώρα ότι ο Άρης έπαιξε καλύτερα γιατί οι άλλοι ήταν αδιάφοροι?
1: Ναι, αυτό.
0: Βελτιώθηκε η ομάδα, φίλε. Εμείς ακόμα και με τους αδιάφορους χάναμε. Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Εκτός αν εννοείς κάτι άλλο, μπορεί να γράψεις.
1: Αυτό εννοεί.
0: Αυτό εννοεί. Mm. Όχι, ειδικά με τον Λεβαδιακό. Ποιος Λεβαδιακός ήταν αδιάφορος? Ο Λεβαδιακός δεν σε κέρδισε.
1: Και ο προπονητής σου ήθελε πάση θυσία από παντού να βγει πέμπτος. Τώρα τι, σκύλιασαι.
0: Τώρα, αν πας λίγο, λίγο στο πονηρό το μυαλό, ότι εντάξει, ήταν κάποια μάτς διαφορετικά, άλλο αυτό. Πες το όμως καθαρά, αν θες να το πεις. Αλλά εγώ πιστεύω, γιατί στην ουσία να φτάσουμε, πιστεύω ότι ο Άρης βελτιώθηκε με τον Γρηγόριο. Τώρα, αν εσύ δεν τον πιστεύεις τον προπονητή αυτόν και έχεις αντίθετη γνώμη, ωραία, μπορείς να την εκφράσεις. Εγώ θα τη σεβαστώ απόλυτα. Δεν είναι. Δηλαδή, όλοι έχουμε αντίθετες απόψεις. Εδώ, ακόμα και με τον Νίκο, εγώ πολλές φορές διαφωνώ. Αλλά εντάξει, αυτές είναι απόψεις του καθενός. Ο Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή, αδέρφια. Μια ερώτηση. Αν έρθει ο Ρόμπινσον, είναι σίγουρο ότι θα φύγει ο Νουά?
1: Όχι. Καμία σχέση.
0: Εντάξει, επειδή είπα εγώ ότι παίζουν στις ίδιες θέσεις, ρε παιδί μου. Με τον Νουά, παιδιά, θα δούμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Να ξέρετε, πολλά θα παιχτούν ακόμα.
1: Ο Ρόμπινσον, άμα γίνει, θα τον πάρει, τον θέλει. Ο Νουά θα μείνει. Άμα μείνει, θα μείνει. Αν δεν μείνει, θα πάρει άλλη θέση.
0: Μην βιάζει. Πού το ξέρει ότι θα μείνει ο Νουά?
1: Δεν ξέρω, λέω.
0: Λες η γνώμη σου.
1: Ναι, άμα μείνει, λέω, θα πάρει και
0: εδώ το παιδί δεν ρωτάει τη γνώμη μας. Ρωτάει αν ξέρουμε αν θα φύγει ο Νουά.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ο Νουά είναι 50-50, παιδιά, να ξέρετε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ούτε ότι μένει, ούτε ότι φεύγει. Περιμένουν να δουν τι παίχτες θα βρεθούν, τι απαντήσεις θα πάρουν και τέτοια, και θα δούμε τι θα γίνει με τον Νουά. Περιμένουμε.
1: Στο χέρι του Νουά είναι, ρε φίλε. Άμα θέλει να μείνει, και ποιμένο μένει.
0: Όχι,
1: θα το κρατήσει.
0: Δεν είναι μόνο στο χέρι του Νουά. Είναι και με τον Άρη τι έχουν συζητήσει. Γιατί κάναμε μια διαφορετική συζήτηση όταν ανανέωσε. Γιατί δεν υπήρχαν στα πλάνα Σπανούλης και τέτοια. Και τώρα τον είπαν ότι Νουά, εδώ αλλάζει η κατάσταση. Δεν θα ισχύσουν αυτά που σου είπαμε. τότε που ανανέωσες, τώρα θα ισχύσουν κάποια άλλα πράγματα. Δεν θα είσαι το πρώτο βιολί.
1: Α, αυτό θα έλεγα. Ναι,
0: ναι, ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ο Νουά τότε ανανέωσε γιατί τον είπαν ότι θα είσαι το πρώτο βιολί.
1: Ναι, πρωτού ήρθε πάνω. Ναι.
0: Κατάλαβες. Και εδώ τώρα μιλάμε ότι πάμε για μια οχτάδα ξένων και αν δεν περάσει το 7, θα είναι με 6 ξένους στο πρωτάθλημα. Άρα στο πρωτάθλημα κάποιοι θα μένουν απ' έξω.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν, δουλέψτε τα λίγο στο μυαλό σας και περιμένετε, μην βιαζόμαστε ακόμα. Πάμε στον Παναγιώτη. Καλησπέρα παιδιά, Πεντάδα, Μήτρου Λόγκ, Κλαρετζάκης, Καραλαμπόπουλος, Θανάσης και Κώστας, Ελληνάκια, όλα δεν θα είναι ωραίο? Ναι, βεβαίως και θα είναι ωραίο. Μακάρι να δέσει αυτή η Πεντάδα που λες.
1: Ειδικά για το πρωτάθλημα, μας σε κάνα παιχνίδι δεν υπάρξει να το δούμε.
0: Ναι,
1: σε κάνα σχετικά εύκολο παιχνίδι, αν η διαφορά είναι και μεγάλη.
0: Τώρα από εκεί και πέρα παίζονται και οι άλλους Έλληνες. Συν βέβαια που έχουμε τον Πουλιανίδη και τον Ποχορίδη, 7. Μαζί με αυτούς τους 5 που λες τώρα, παίζεται ας πούμε και κάποιες υποθέσεις με άλλους Έλληνες. Θα δούμε τι θα γίνει και με τις άλλες τις ομάδες, τι θα γίνει και με το θέμα του Τολιόπουλου και όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσουν. Λίγο υπομονή. Όλα θα ξεκαθαρίσουν. Όπως σας είπα ότι την Τρίτη που έκανε κουμπί, δεν σας είπα Τετάρτη 19 και 14 ανακοινώνουν παίχτη. Είδατε, 19 και 14 ανακοινώσανε τον Μπίρτς. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη θα περιμένετε και μια ανακοίνωση. Μετά θα πάρει σειρά ο Δημητρίγεβιτς, μετά θα πάρει ο Μοκόκα κτλ. Για να ξέρετε. Ο Μόργαν και 15 και 22 Ιουλίου να περιμένετε και τα τελευταία τα κερασάκια στην τούρτα, που αυτά κατά κάποιο τρόπο θα είναι και τα πιο έτσι έβηχα και μεγάλα ονόματα που θα σκάσουν μύτη στον Άρη μας. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε με βλέψεις για την κατάκτηση του EuroCup. Η πρώτη ελληνική ομάδα που θα σηκώσει EuroCup και θα το φέρει στην Ελλάδα, γελάει ο Νίκος, να είναι ο Άρης μας.
1: Με το Θανάση θέλεις εσύ τη γνώμη έχεις? Τι άποψη? Όχι, και εγώ το
0: ναι,
1: θέλω.
0: 50-50 είναι και η πρόταση του Θανάση. Ενώ λέγανε μια ότι πάει να κλείσει, τελικά όχι στο Μαϊάμι, όχι τελικά θα είναι στο Μαϊάμι, αλλά θα έρθει στον Άρη. Αυτά και ξέρω εγώ, δηλαδή με τον αδερφό του εννοώ. Γιατί ξέρετε ότι πολύ καλά ότι αυτά όλα τα κανονίζει ο Γιάννης με το.
1: Πιστεύω θέμα της ομάδας του Μαϊάμι. Άμα τον δεχθεί στο team, θα τα καμίνει μαζί του σίγουρα. Αν δεν τον δεχθεί.
0: Τέλος πάντων, θα πίσω, περιμένουμε ναι. Λίγες μέρες και θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Είναι αναλόγως και με ποιους άλλους Έλληνες θα μπορέσουμε να πάρουμε και το τι ναι θα εισπράξουμε. Κατάλαβες.
1: Φαντάζομαι να έχει Θανάση και Λαρετζάκη. Φαντάζομαι να είναι μαζί Λαρετζάκη Θανάση, θα μα ήξει τίποτα.
0: Εδώ αυτή την πεντάδα που λέει το παλικάρι εδώ πέρα ο Παναγιώτης, την ελληνική κατά κάποιο τρόπο έτσι. Μήτρου Λόγκ, Λαρετζάκη, Καραλαμπόπουλο, Θανάση και Κώστα Αντετοκούμπο.
1: Ναι.
0: Έτσι μια πεντάδα Ελλήνων και τώρα δεν βάζουμε μέσα τον Τολιόπουλο. Γι' αυτό σου λέω, αναλόγως τι θα γίνουν και κάποιες περιπτώσεις, θα πάμε και στα παρακάτω. Καλησπέρα αδέρφια, συνάντησα Κύπριους, λέει, καμιά δεκαριά άτομα σε τραπέζι σε μαγαζί που δούλευα και μιλούσαν για Άρη. Μου είπαν ότι είναι Άρης Λεμεσού, αλλά είμαστε Άρης, λέει, παντού. Μα έχει και Αριανούς.
1: Έχει Αριανούς, Αριανούς στην Κύπρο.
0: Υπάρχει και σύνδεσμος, έτσι.
1: Άρης Λεμεσού, ναι, έχει.
0: Και τώρα θα ξαναπάρει μπρος ακόμα πιο δυνατά ο σύνδεσμος. Ο Θόδωρος, ωραία παιδιά, σώσατε το απόγευμά μας, λέει, εκπομπή έκπληξη, καλησπέρα, λέει, από Ξάνθη. Να είσαι καλά, Θόδωρε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Παναγιώτης Πάτρα, τις καλησπέρες μου από την καυτή Πάτρα. Τι ωραίο καλοκαίρι με όμορφα νέα για την Αριανάρα μας και προσμονή για αυτά που έρχονται. Μακάρι το μπάσκετ να τραβήξει και το ταλαιπωρημένο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, όπως πάντα πράγματα, λέει, έχουμε σχεδόν δεκάδα στην Εθνική. Καιρός πλέον να μπει ο πρόεδρος στην Ομοσπονδία ή στον Εσσακέ και να είναι Αριανός. Εγώ σας είπα, ο Άρης πρέπει να επιδιώξει μετά όταν θα τελειώσει ο Λιώργος και θα φύγει, ο επόμενος πρόεδρος σε ΟΚ να είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αν βέβαια και ο ίδιος το θέλει. Έτσι. Είτε στην ΕΟΚ είτε σε κάποιο άλλο πόστο, θα πρέπει οπωσδήποτε ο Γιαννάκης και να τον αξιοποιήσει ο Άρης. Γιατί σας είπα και τη δήλωση του Γιαννάκη που έκανε, που είπε ότι ο Άρης είναι η ομάδα που κυλάει στις φλέβες του κάθε Έλληνα. Αυτό πρέπει να γίνει μότο, δεν είναι μια απλή δήλωση. Και δεν το λέει και κάποιος που ξεκίνησε και τελείωσε στον Άρη, έπαιξε και σε πόσες ομάδες. Ο Γιαννάκης και είναι και Αθηναίος. Όμως αναγνωρίζουν ότι και ξέρουν ότι ο Άρης θα ξεσηκώσει πάλι τα πλήθη με το που θα γίνει μεγάλη ομάδα αγωνιστικά, το διευκρινίζουν, για να μην προλάβουν μερικοί να πούν κάτι, με το που θα γίνει μεγάλη ομάδα αγωνιστική και στην Ευρώπη πάλι τα γήπεδα θα κυτρινίζουν. Και είπε ο Νίκος, τι έχουμε, λέει.
1: τι έχουμε κόσμο στην Ευρώπη.
0: Ναι. Λοιπόν, και ξέρουν ότι θα ξεσηκώσει πάλι όλη την Ελλάδα και βεβαίως θα γίνει θέμα στην Ευρώπη. Σαν σύλλογος.
1: Το Γιαννάκη, επιμένω, φίλε Σάκη, ότι πρέπει κάποια στιγμή να τον τιμήσει ο Άρης και να τον προσκαλέσει και σε επόμενα μάτς.
0: Και το Γιαννάκη πρέπει να φέρουμε κοντά στο σύλλογο, ναι, και
1: γιατί
0: το Σούμποντις.
1: Γίνανε κάποια, ναι, και με το Σούμποντις, ναι.
0: Και οποιονδήποτε μπορεί να προσφέρει στο σύλλογο για το καλό του Άρη.
1: Πρέπει να έρθουν πιο κοντά, ρε παιδί μου, γιατί γίνανε κάτι παρεξηγήσεις, οι οποίες πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή.
0: Καλησπέρα. Με μπατάρι ξένοι γίνονται πάλι έξι. Όχι μπατάρ, ματάρ.
1: Ματάρ.
0: Μπατάρ είναι, με θύμιζε εκείνο στο κινητό που έλεγε Χαμίλ Μπατάρ. Χαμίλη
1: Μπατάρ. Τώρα σαν
0: ξένοι γίνονται πάλι έξι. Κάποιο πρέπει να μείνει έξω και με την κονσέρβα εκπομπέ θα πάθουμε, λες κορβού του γελάει. Εμένα αυτό με πληροφόρησαν, παιδιά, ότι μετά θα είναι επανάληψη μια εκπομπή που θα έχει. Θα πατήσω το κουμπί όταν τελειώσουμε με τον Νίκο και θα μπει, να ξέρετε. Μετά θα έχουμε στις 10, θα ξαναέχει ζωντανό πρόγραμμα. Τι να βγει να μιλήσει, να μιλάει πάλι με αλάρ μέσα από τα μάξι, λέει. Ή να μας κράξει, όπως κάνει πάντα. Ας το, λέει, καλύτερα να μιλήσει με έργα όσα μπορεί. Δηλαδή, έτσι ακριβώς συμφωνώ απόλυτα και συμφωνείς και εσύ,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι,
0: που είπα, Κώστα μου.
1: Ναι,
0: δεν θέλω. Γι' αυτό,
1: τίποτα, καμιά, τίποτα. Ναι.
0: Και λέω, τι ήταν αυτό δηλαδή τώρα που ακούσαμε το πρωί. Με συγχωρείς δηλαδή. Δεν φτιάχνονται έτσι οι σχέσεις. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι οι σχέσεις, δεν φτιάχνονται με τέτοια τεχνάσματα. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Θέλει να πάει στο γήπεδο, να γουστάρει την ομάδα του και να βλέπει νίκες. Δεν θέλει να ακούει λόγια. Του την έχετε βιδώσει με τα λόγια.
1: Εγώ δεν θέλω λόγια, φίλε, ούτε και από τους παίκτες. Ακούς, ούτε και από τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Φίλε, δηλαδή υποσχέσεις και τίποτα. Τίποτα άλλο, το κεφάλι κάτω.
0: Να βγει να μιλήσει και να βγει να μιλήσει. Δεν θέλουμε να μιλήσει. Μπορείς να κάνεις, να πούμε, πολύ καλές μεταγραφές. Ρίξε, να πούμε, τα φράγκα και κάνει καλές μεταγραφές. Εφόσον συνεχίζεις εσύ, ρίξε και κάνει όσο καλύτερες μεταγραφές μπορείς. Για να δούμε έναν Άρη, να πούμε, του χρόνου καλό. Γιατί μην νομίζετε ότι δεν πονάει η καρδιά μας, αν και η ψυχή μας, όταν βλέπουμε τον Άρη, να πούμε, έτσι όπως τον βλέπαμε πέρσι.

0: Θα έρθει η ώρα του Άρη ξανά λοιπόν. Και πάω στα επόμενα μηνύματα. Σάκη, κάνε λίγο ρετζιγριές με τα μαύρα, γελάει. Ναι, αυτά τα κλαψουρίσματα και τα μυρολατρικά και αχ και... δεν θέλουμε ρε, δεν θέλουμε. Είμαστε περήφανοι και αξιοπρεπείς και θέλουμε έναν Άρη δυνατό. Και θα πιέσουμε τους πάντες που είναι στις διοικητικές θέσεις να κάνουν τον Άρη πιο δυνατό. Θέλουμε να σαρώνει τα πάντα, παντού. Και η πίεση στον ΑΣ θα είναι για αυτό το λόγο. Δηλαδή, πιέστε να πάρετε τις υπογραφές για το οικόπεδο να τελειώνουμε
1: ναι,
0: και επισήμως.
1: Φίλε, Σάκη,
0: και από εκεί και πέρα να έχεις ακόμα ένα διαπραγματευτικό ατού στα χέρια σου. Έτσι, με λίγα λόγια.
1: Πρέπει να τα πισπέψουν αυτά, δεν ξέρω τι κάνουν, γιατί οι εκλογές, Σάκη, βλέπεις ότι μυρίζουν. Μυρίζουν και μπορεί να έχουμε και τον Οκτώβριο.
0: Ο Ζουζουνίδης λέει μας κατέστρεψε πέρσι.
1: Άσε, μην το σκέφτομαι. Ειδικά και το μάτς μέσα στην Αρμενία.
0: Εσύ, σας είπα και την άλλη φορά τι μου είχε πει ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη. Όταν τελείωσε ο πρώτος αγώνας, βρεθήκαμε μετά και κουβεντιάζαμε. Και μου λέει στην κυριολεξία, όνομα βέβαια δεν θα
1: όχι,
0: πω έτσι.
1: Όχι, χρειάζεται. Ναι.
0: Λέει Σάκη, λέω ρε, τι ήταν αυτό ρε, εσύ που είδαμε. Μιλάμε τέλος πάντων ποδοσφαιρικά. Και μου λέει μετά, Σάκη, στο δεύτερο παιχνίδι μη στεναχωριέσαι, μόνο να τρέξουμε, τελείωσε αυτή η ομάδα. Μόνο να τρέξουμε.
1: Ναι.
0: Λόγω, εντάξει, λέει αυτός που έχει παίξει και μπάλα σε επαγγελματικό επίπεδο. Εμείς παίξαμε μπάλα, αλλά παίξαμε ερασιτεχνικά. Και έρχεται το δεύτερο παιχνίδι, πάμε και στο γήπεδο, τρώμε τη φόλα και φεύγουμε να πούμε με σκυμμένα τα κεφάλια για ακόμα μια φορά στην Ευρώπη. Και εκεί που πάω μετά να φάμε κάτι να πιούμε, να μας φύγει λίγο το μαράζι, βλέπω και ένα πατέρα με δύο παιδιά δεξιά και αριστερά να ανεβαίνει. Και να το λέει ο γιος του, τώρα τα ακούω εγώ με τα αυτιά μου.
1: Ναι.
0: Και το λέει ο γιος του, τι θα γίνει ρε μπαμπάλι. Πάλι εμείς λέει, πρώτοι λέει, θα αποκλειστούμε. Λέει, πάλι εμείς λέει, τι με θες να πούμε. Οι ρετσίνες από μία γίνανε δύο, από δύο γίνανε τρεις. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, το επαναλαμβάνω και όλα σε αυτό. Γίνεται μετά ο δεύτερος γύρος και τρώνε αυτοί 9 από την Ομόνια. Ναι. Και λοιπόν επιβεβαιώθηκε απόλυτα ο άνθρωπος αυτός, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη που μου τα είπε αυτά. Και τι να πω μετά. Φάγανε 9, 5 και 4. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Ένα, ναι. Άστο, ναι.
0: Και αποκλειστήκαμε εμείς τώρα από αυτούς εδώ. Και έχασε και λεφτά ο σύλλογος.
1: Πολλά έχασε.
0: Ναι. Στις επιτυχίες όλοι μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ένας, μπράβο. Στις αποτυχίες δεν πρέπει να. Τέτοιες αποτυχίες. Δεν μιλάμε να είναι ένα ντέρμπι και να πεις ρε φίλε, λεπτομέρειες χάσαμε. Τι γίνεται, δεν γίνεται να κερδίζουμε όλα. Αλλά εδώ δεν γινόταν να αποκλειστούμε από αυτήν την ομάδα.
1: Όχι, ρε φίλε, όταν είσαι ένα 0-1.
0: Δεν γινόταν να χάσουμε το απόρθητο από την Κοβαλή.
1: Φίλε, είσαι 0-1 από την.
0: Πώς τη λέγανε εκείνη τη.
1: Ναι, ναι. Α, εκείνο ναι, ήταν και ένα μάτσο μόνο. Τώρα είσαι φίλε 0-1-76 και κατορθώνει γιατί κατορθώματο
0: και τότε. Τι να θυμηθώ τότε, το άλλο, το αυτό που θυμάσαι που ήταν κλειστά τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Τότε και ήμασταν. Το βλέπαμε όλοι από την τηλεόραση,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: μας
1: ναι,
0: αφήνει
1: ναι.
0: να μπουν.
1: Μπράβο,
0: και
1: ναι.
0: Ήταν μόνο κάποιοι αυτοί, ξέρεις, 100 άτομα που ήταν επιλεγμένοι
1: ναι, ναι,
0: από τη λίστα, ναι. να το πω έτσι, που μπαίνανε μέσα και ήταν και καμιά 25-30 της αντίπαλης ομάδας. Και τους βάλανε αυτούς δίπλα στα μικρόφωνα, αυτού που έκανε τη μετάδοση, και ακούγαμε αυτούς εδώ να πούμε στο τέλος να μας τη βιδώνουν πιο πολύ. Καλά βρε κυρμίζια. Εκεί ήταν που έπρεπε να το βάλετε, εκεί που θα γίνεται το αυτό. Αντί να είναι και κανένα να πετάει και καμιά σπόντα εκεί πέρα
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: τον άλλο.
1: Σε αυτά, άστα, σε αυτά. Ναι, τα...
0: Τόσο δε εκεί μισή μία είναι να πούμε.
1: Σε αυτά είμαστε, άστο. Πολύ πίσω.
0: Και ακούγαμε αυτού εδώ που τσιρίζαν και ουρλιάζαν που προκριθήκαν. Μ' ήρθε να μπω μέσα από την τηλεόραση να πούμε για να μπω στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: σαλέψαμε τελείω. Ήταν... Χτες ρε φίλε, λέει ο Γιώργος. Έριξα πολύ γυαλιό. Έτυχε να ακούσω, λέει, Έρα Σπορ. Πέτυχα συζήτηση δημοσιογράφου της Έρα
1: ναι.
0: με τον Νίκο, εδώ πέρα δημοσιογράφο. Δεν
1: ναι.
0: αναφέρουμε το επίθετό του. Όπου ήθελαν και οι δύο το κεφάλι, λέει, του Γιωβάνοβιτς λόγω φυγής Κωνσταντέλια. τι είναι αυτή, ρε. Άλλα βλήματα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας μόνος του. Είπε ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω για προσωπικούς λόγους. Και αναφέρθηκε και για οικογενειακούς λόγους που είναι καθαρά προσωπικοί και δεν μπορούμε να επισέλθουμε εμείς τα προσωπικά του κάθε ανθρώπου. Και μιλάτε εσείς, βρε κυρμίζια, μετά για τον Γιωβάνοβιτς.
1: Αυτό τα φύγε μετά.
0: Φίλε Γιώργο, σοβαρά σε μιλάω. Έγινε κάτι τέτοιο. Σε μια στιγμή, λέει, παραφροσύνης, ο ένας λέει ήθελε Πέλκα, Κωνσταντέλια και Λουτσέσκου, λέει, στην εθνική.
1: Αυτό πάει να γίνει.
0: Άκου,
1: ξέρεις.
0: Άκου να δεις τι θέλω να
1: κάνω. Οι διπλανοί αυτό, αυτοί που φέρνουν το έχει σαν τέτοιο, ρε, είναι ξετσίποτοι.
0: Εσείς θέλετε.
1: Ξετσίποτοι είναι άνθρωποι.
0: Εσείς θέλετε
1: λόγω του,
0: ναι. Επενδυτή, να έρθει στο ποδόσφαιρο επενδυτή και σε εμά όπω ο Σιάο και να γίνει τις χισωμάτιδες παντού, όλοι σας.
1: Το επόμενο
0: τους λέω, τους λέω ας ονομάσουν την εθνική, λέει. Καλύτερα λέει με το όνομα των διπλανών εκεί που απαντούσαν, ξαφνικά πήγανε σε διαφημίσεις. Όπου φύγει, φύγει, γελάει ο Γιώργος. Ο άλλος λέει, μάλιστα παρεξηγήθηκε και με αποκάλεσε ως τυχαίο, λέει, που στέλνω μηνύματα. Τραγικό.
1: Καλά, αυτή τώρα. Τυχαίο. Ναι, αυτή τώρα. Καλά. Ενώ αυτή είναι τέτοιοι. Περιπολού είναι αυτή. Ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Άστερο,
0: ξεπερασμένη πια. Και να μην.
1: Κοίτα,
0: να...
1: το επόμενο το παρασκήνιο που να ξέρεις, φίλε Σάκη, είναι ότι ο επόμενος προπονητής θα είναι ο Λουτσέσκο στην Εθνική. Ήδη τον, τη γριά θα τη φάνε, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι για φάγωμα.
0: Ναι. Εντάξει, αφού ξέρουμε τα συμφέροντα που παίζονται, ρε φίλε. Εντάξει,
1: το μόνο σίγουρο, δηλαδή, ναι, ότι ο Λουτσέσκο δεν θα πάει πουθενά, θα περιμένει. Την κατάλληλη σημεία τον καλέσει ο Μάκης. Και όπως κάνανε στις μικρές εθνικές σαν τα μούτρα τους, με διπλανούς δηλαδή, έτσι θα γίνει και στην μεγάλη εθνική.
0: Λοιπόν, για πες λίγο το Άρη, πες το, γιατί έχεις...
1: Ο Αριστοτέλης.
0: Λοιπόν, και λέει Αριστοτέλη, ζούμε στο Χαριλάο να σε δούμε, Αριανάρα Κατερίνη. Λοιπόν, πάω στο ο Τάσος. Τι λέει ο Τάσος? Κάτι λέει για παλέμαχο. Πάμε λοιπόν στο Χρήστο. Τι λέει, αδιάφορα μάτς που έδινε 700 χιλιάρικα. Δεν κατάλαβα, Χρήστο, τι εννοείς
1: αυτό. Για την πέμπτη θέση, ρε. Η πέμπτη θέση έδινε και λεφτά.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι, σωστό. Ναι,
1: αυτό
0: σωστό.
1: Πολλοί δεν το ξέραν ή δεν, ναι, δεν το μάθανε.
0: Ποια αδιάφορα μάτς, τα 700 χιλιάρικα δεν τα ήθελε ο άλλος. Ναι, σωστό, σωστό, Χρήστο, ναι. Τώρα... Και ο Νίκος που το θυμήθηκε. Και...
1: Ναι,
0: δεν κατάλαβα, ναι, δεν κατάλαβα για τα 700 τι εννοούσε. Τώρα κατάλαβα, ναι, που ναι, λες. Ναι, ναι, βεβαίως,
1: ναι,
0: είχε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είχε λεφτά για την
1: δεν πέμπτη. Δεν το ξέρουν πολλοί, φίλε Σάκη. Δεν το ξέρω ότι η πέμπτη θέση έδινε τόσο. Τόσα λεφτά.
0: Γήπεδα στην Αριανάρα μας και ειδικά μέσα στην έκθεση. Εκεί είναι η ψυχή της Αριανάρας. Σιάο, Πάρτους, Βάρνα και την ΠΑΕ και την ΚΑΕΛΕ.
1: Μακάρι. Λοιπόν, μακάρι να φέρει αυτά... και κανένα επιχειρηματία ουσιαίο, να τη λέω.
0: Νομίζω τα εξάντλησα τα μηνύματα στο Viber. Πού είμαστε τώρα? Πάμε τώρα στο Facebook να δω τι έχω εδώ. Για να δω για την ανανέωση, να κάνουμε και καμιά ανανέωση εδώ, γιατί γίνεται ο λίγο ότι ο χαμός. Πού πήγανε, ρε, τώρα εξαφανίστηκε. Ούτε ανανέωση δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν το δίνει τώρα. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Λοιπόν, για να τελειώσουμε το ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνουμε, αρσενικά θέλουμε πράξεις και από εκεί πέρα τις εξελίξεις στο θέμα του οικοπαίδου, του γηπέδου και βεβαίως στο θέμα του επενδυτή. Από εκεί και πέρα, μέχρι να βρεθεί όπως θέλει όλος ο κόσμος, αλλά βέβαια μερικοί βιάζονται και θέλουν χωρίς να βρεθεί κάτι να αλλάξει κατάσταση. Δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτό είναι έγκλημα. Δεν, ναι, υπάρχει.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Θα
0: γίνει ομαλή η εξέλιξη όπως έγινε στο μπάσκετ. Αυτό. Τέλος. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερες κουβέντες και ούτε να σαλιαρίζουμε πάνω στο θέμα. Το ξέρουμε ότι όλοι θέλουμε την αλλαγή.
1: Μέχρι να γίνει αυτό είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό, γιατί σας είπα ότι αυτό συνεχίζεται να δουλεύεται το θέμα. Δεν σταμάτησε ποτέ. Από εκεί και πέρα θέλουμε ο Άρης να παραμείνει σε αξιοπρεπή επίπεδα και να μην έχουμε άλλες ιστορίες. Πάμε λίγο στο...
1: Και είμαστε εσάκι υποχρεωμένοι να στηρίζουμε την ομάδα. Δεν είναι... Και στο γήπεδο να πάμε και όσοι μπορούν και διαρκείας και όλα αυτά.
0: Λέει ο Γιάννης, γεια σας παιδιά, λέει, θα πάθουμε μελαγχολία μέχρι να αρχίσει το μπάσκετ. Λοιπόν, το μπάσκετ ξεκινάει η προετοιμασία, όπως σας είπα, μετά το 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, όπως σας είπα, θα γίνει εκείνο το πρώτο τουρνουά με τα πρώτα φιλικά, να αρχίσουμε να βλέπουμε. Τώρα προς το παρόν μη σε πιάνει μελαγχολία, απόλαυσε αυτό εδώ που ζεις. Κάθε Τετάρτη που θα ανακοινώνεται και κάποιος παίχτης, απόλαυσε τις μεταγραφές, απόλαυσε τους στόχους που έχουμε, και αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος στόχος είναι ο Ρόμπινσον, που σας είπα όμως ότι δύσκολο, γιατί αυτός ψάχνει συμβόλαιο στο NBA. Ναι, μεν είναι ένας παιχταράς, ναι, μεν του έγινε μεγάλη πρόταση από τον Άρη. Έχουμε τις πιθανότητες μας, αλλά μην το δένετε. Αυτός θα πάει στα Summer League εκεί στη.
1: Ναι, δεν εξαρτάται από τον Άρη. Ναι.
0: 3 ως 19 Ιουλίου.
1: Άμα δεν πάρει συμβόλαιο. 90% θα έρθει σε εμάς.
0: Ναι. Αυτά. Από εκεί και πέρα είπαμε για τις μεταγραφές, τις ανακοινώσεις, δηλαδή Δημητρίγεβιτς, να το πω έτσι ακριβώς, Μοκόκα, Μόργαν κτλ. Και ψάχνουμε για το πεντάρι το ακόμα ένα. Α, και να σας πω για τον Μπίρτς και μια ακόμα. Άμα θέλει κάποιος έτσι να τον γουστάρει από τώρα, αφού σε πιάνει μελαγχολία, πάνε στην Πάρο να τον βρεις.
1: Α, στην Πάρο.
0: Εκεί είναι λοιπόν το γουμάρι αυτό το...
1: Το ζέκι η Ελληνίδα γυναίκα νομίζω.
0: Ναι. Εκεί είναι λοιπόν, για να σας δώσω και την είδηση, όσοι είστε εκεί μπορείτε να τον βρείτε σε καμιά παραλία. Εν τω μεταξύ έχει μια φώτο να πούμε με έναν γνωστό εκεί. Πω, φίλε.
1: Ξέρεις τελευταία σε ποια παραλία ήταν? Ένας φίλος του γιού μου πήγε πριν λίγες μέρες Σαντορίνη. Και αυτός διαιτητής βέβαια, όχι επαγγελματίας. Και ποια είδε εκεί στην πρώτη σειρά, ξέρεις? Πρώτη σειρά είναι 1.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τη Βασούλα. Τη Βάσο, ρε. Τη
0: διαιτητή. Τη διαιτητή.
1: Ναι, τη Βασούλα. Ναι. Στο χιλιάρικο καθόταν η Βασούλα, να ξέρεις.
0: Τελικά οι άλλοι δίπλα πήραν φάλ, χεζόνι, όπως γράψαμε. Αυτό, τα site, τα έγκαιρα, πως θα τους τυπήσουμε, ρε παιδιά. Θέλετε να σας πω την πεντάδα των διπλανών? Περιμένετε να σας πω,
1: ναι,
0: την πεντάδα των διπλανών.
1: Πέστε να πω και εγώ
0: να πέσει το γέλιο της αρκούδας. Λοιπόν, sorry, αλλά το Facebook κάτι έχει, παιδιά, και δεν μπορώ να δω τα μηνύματα κτλ. Λοιπόν, η πεντάδα είναι Μακίσικ, Σίλτς, Χεζόνια, Μπριτς και Μουσταφά Φαλ. Ούτε ένα δεν πετύχανε.
1: Καλά, πέσανε πολλές φαλιάρες, φιλεσάκη, τελευταία. Ναι. Δηλαδή, περιμέναν, λέει, παίζει χοντρά φάλ Μακίσικ στο διπλανό. Το άλλο το ξέρεις, την άλλη φάπα που φάγανε. Για τον Κολτεμπέλα που το θέλανε για τεχνικό, ο Ντεμέκ διευθύνει, ναι, και του έδωσε και αυτό τον μπούλο και πήγε αλλού, στην Ιταλία που πήγε.
0: Και έφαγε μια στρατσιατέλα.
1: Ναι, και τον Κολτεμπέλα. Έχουν τέτοιο, ρε φίλε. Έχουν Περσίδη και πώς το λένε.
0: Τάσος, ο Τάσος, το φιλαράκι μου. Λοιπόν, Τάσο, επειδή σε βλέπω και με το πράσινο το λαμπάκι αναμένο και θα ακούς, σε θέλω μια μέρα εδώ στο στούντιο ή να βγεις τηλεφωνικά να μιλήσουμε. Και ξέρεις για ποια θέματα θα μιλήσουμε. Εγώ, λέει, θέλω το μήνυμα. Τώρα διαβάζω το μήνυμα. Ναι. Εγώ θέλω να βγει να μιλήσει και να μας πει πώς, λέει, πούλησε την ομάδα. Ανανεώσαμε διαρκείας μπάλα μπάσκετ και φεύγω Χαλκιδική. Λευτεριά στον Άρη μας, Άρης νικητής. Αυτό είναι το μήνυμα του Τάσου. Και πάμε στο Βασίλη. Πιστεύω, λέει, ότι ο Ρόμπινσον μπορεί να βγει, λέει, περίπτωση Forbes. Ρωτάει. Πιστεύει,
1: όχι, μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Καμία σχέση. Ο άνθρωπος είναι εν ενεργεία, παίξει στο NBA. Δεν έχει πάει στο Πουερτορίκο όπως πήγε ο Forbes. Θα σου πω μόνο αυτό για να καταλάβεις.
1: Και ηλικιακά, 26 χρονών είναι. Δεν είναι. Και έπαιξε και αρκετά στο NBA.
0: Καμία σχέση. Λοιπόν, Τάσο, άσε τα μηνύματα, εσύ ειδικά. Και θέλω να. Το μόνο μήνυμα που θα στείλεις είναι θα πεις ότι ναι, θα έρθω στούντιο εδώ πέρα μαζί μας ή θα βγεις τηλεφωνικά να μιλήσεις και να μιλήσουμε γενικά. Γιάρη, εντάξει, θα πιάσουμε και από παλιά μέχρι και. Και άσε τώρα τα άλλα. Για να μην σε βάλω να πούμε να μιλήσεις με εκείνον που έλεγε ποιος μας καταράζει. Και αν βάλουμε τσιγριές από δίπλα να κλαίνει και να μυρολογούν.
1: Γνωστός είναι ο Τάσος.
0: Λοιπόν, τα διάβαζα και αυτά. Τι έχουμε τώρα, κάτσε να ήθελα και κάτι άλλο που.
1: Ναι, ρε.
0: Ούτε.

0: Σάκη, να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Πριν από λίγο έκανε μια συνέντευξη ο Τανούλης στο ΕΟΚ Web Radio.
1: Ναι.
0: Και είπε ΕΟΚ,
1: ναι.
0: Μπράβο, αυτό πολύ, πολύ μου άρεσε, γι' αυτό διαβάζει. Για το ναι, μήνυμά ναι. του, αναλυτικά είπε, για το μήνυμά του προς τον κόσμο του Άρη με το συγκινητικό γράμμα. Είμαι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στον Άρη. Ξέρω την ιδιοσυγκρασία της ομάδος, τι έχει περάσει και τι έχει γίνει στο πέρασμα των χρόνων. Οπότε γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι τα λόγια έχουν χορτάσει τον κόσμο και τους πάντες στον οργασμό του Άρη. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό, το ίδιο κάνει και η ομάδα. Δεν χρειάζεται να μιλάμε πάρα πολύ και να υποσχόμαστε πράγματα. Νομίζω είναι η ώρα να το κάνουμε πράξεις. Μπράβο.
1: Ακόμα μπράβο, και στο μπράβο. Μπάσκετ, είδε τι είπε το παιδί. Ναι. Πράξεις, θέλουμε πράξεις. Φτάνει με τα λόγια.
0: Αυτό σε όλα τα αθλήματα.
1: Ποδόσφαιρο, τα λόγια μπάσκετ, και τα ναι. χορτάσαμε και μας κούρασαν.
0: Μπράβο.
1: Άσε που και να βγει να μιλήσει, μία ώρα να μιλάει, κανένας, μα κανένας δεν θα αλλάξει τη γνώμη του, να πούμε, και αυτό εδώ που πιστεύει και αυτό που ονειρεύεται και γενικά τη διάθεσή του. Η διάθεση ολωνών θα αλλάξει μόνο όταν δούμε θετικά αποτελέσματα, νίκες, επιτυχίες και όπως σας είπα, είσαι μάγκας, 22 Μαΐου στο ΆΚΑ είναι ο τελικός κυπέλου. Πάμε να το πάρουμε σαν τον Όφι. Αφού είσαι μάγκας και δεν φεύγεις χωρίς να πάρεις τίτλο, πάμε λοιπόν να το πάρουμε. Εδώ η Ρόδος, ειδού και το πίδημα.

0: αντέχουν.
1: Και λέει εδώ τώρα, δεν είναι τύχη, λέει, είναι μοίρα, είναι για αυτούς που αντέχουν, ο Άρης. Εδώ λοιπόν τώρα, επί τη ευκαιρία και με τα λόγια, και εδώ ένας ακροατής μου λέει, άσε να παίξω τραγούδι. Το τραγούδι είναι 4 λεπτά, παιδιά, θα το αφήσω να παίξει, θα το βάλω από την αρχή και θα το αφήσω να παίξει, να τα ακούσετε όλο. Αλλά τη μοίρα μας εμείς θα τη διαμορφώσουμε. Η μοίρα δεν διαμορφώνεται με ευχολόγια και με λόγια. Η μοίρα διαμορφώνεται με πράξεις. Με αυτές εδώ που κάνεις εσύ και που τις κάνεις σωστά και στο κατάλληλο timing. Έτσι διαμορφώνεται η μοίρα του καθενός σαν άνθρωπος και βεβαίως η μοίρα του συλλόγου, που θα την καθορίσουν κάποιοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι στις ηγετικές θέσεις, διοικητικές θέσεις, κλειδιά. Λέγει, Νίκο,
2: ναι, όχι, να εντάξει, όχι, ναι, ούτε, ούτε υποσχέσεις, ούτε.
1: Τι να τα κάνουμε, δεν θέλουμε, τα είπαμε, μην τα ξαναλέω.
2: Δεν υπάρχει, εντάξει. Και
1: μην πιέζετε καταστάσεις και τα κάνετε χειρότερα. Καλά κάνει, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του και δεν βγαίνει να μιλήσει. Τι να πει, ρε, τι να πει, να βγει να πει τι. Μεγάλο λάθος να βγει. Μπορείς να κάνεις κάτι καλό. Ωραία, σε παραδέχομαι. Κάνε λοιπόν κάτι καλό. Τι, πάνε κάνε τώρα τις καλύτερες μεταγραφές που μπορείς να κάνεις, να δώσεις τα κατάλληλα όπλα στον Γρηγορίου και να έχουμε όσο το δυνατόν μπορούμε καλύτερη ομάδα του χρόνου στο ποδόσφαιρο. Μην είναι ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέρα με τη νύχτα. Να μην δούμε αυτό το πράγμα.
2: Φάμε στην δεκαετία του 80 πάλι.
1: Να μην στεναχωριούνται τα παιδιά μας. Είσαι μάγκας, πάνε μας στον τελικό.

0: Πού αφού είσαι μάγκας. Και κάνε μια πολύ καλή ομάδα με τις δυνατότητες που έχεις και ο κόσμος σιγά σιγά σιγά σιγά θα γυρίσει στο γήπεδο, πάντα βέβαια περιμένοντας τον μεγάλο που θα μας απογειώσει, όπως ήρθε στο μπάσκετ. Τελείως, αυτό είναι προδεδεγραμμένο τώρα. Μην προσπαθείτε με μιζαμπλή καταστάσεις να ωρεοποιήσετε τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Σταματήστε το αυτό. Είτε είστε δημοσιογράφοι, είτε είστε, να πούμε, παρατρεχάμενοι, είτε οτιδήποτε είστε. Εδώ αυτή τη στιγμή κολλητοί του, δικοί του, τον πιέζουν να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Αφήστε λοιπόν αυτούς που είναι δίπλα του να τον πιέζουν και να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για τον Άρη. Τα άλλα όλα είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να λέμε.
1: Είσαι για αυτούς που αντέχουν, για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

0: Φτάνει περίπου η ώρα για να κλείσουμε. Να διαβάσω λίγο τον Τάσο. Ο Τάσος λέει: άσε να παίξει όλο το τραγούδι. Είναι, λέει, και έτσι ακριβώς, Τάσο. Γι' αυτό το αφήνω και σε κάθε εκπομπή θα παίζει. Τελείωσε. Γιατί αυτό το τραγούδι και τα λόγια έχουν ταυτιστεί και με το Είναι Μου μέσα. Και του Νίκου του,
1: ναι, ναι,
0: του αρέσει. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ακούσουμε από άποψη ενός τραγουδιού του Άρη που θα μιλήσει μέσα στην καρδιά μας, έτσι, και αυτό θα παίζει όλη τη χρονιά στην εκπομπή, να ξέρετε, θα τα ακούσετε πολλές φορές. Πάω στον Γιώργο, όλη η συνέντευξη του Τανούλη αξίζει να τη διαβάσει κανείς, μπράβο στο παλικάρι. Και πάω στον Γιώργο, αυτό λέει το μη στεναχωριέσαι, λέει, να διαβάσω και άλλο από πάνω. Σάκη λέει: μη στεναχωριέσαι, κερδίζω, λέει, τα 86 μοίρια από το Euro Joker, αγοράζω την ομάδα και την πουλάω άμεσα σε βουνό. Από το πολύ το πίδημα, λέει, στους δίπλα στο μπάσκετ, είπαμε να χαλαρώσουμε στο ποδόσφαιρο από τους τίτλους. Αλλά και εκεί αυτούς τους πασπαλίζουμε με άχνη κάθε τόσο. Τι ώρα είναι, 8 παρα 5. Κοσματοπολείο θα βάλουμε το χορηγό μας και μετά να σας βάλω να παίξει και το τραγούδι από την αρχή. Κάτσα να το πάω από την αρχή. Έτοιμο να βάλω λίγο ένα λεπτό το. Και βεβαίως τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, σε φέρει 8 με ωράριο καθημερινό και τις Κυριακές και τις Αργίες από 8 ως 10.30 και Νικολάου Πλαστέρα 24 με ωράριο 8 έως 11 και εδώ συνεχόμενο Κυριακές και Αργίες. Στηρίζομαι λοιπόν τα καταστήματα της περιοχής μας και τα δικά μας παιδιά. Και από εκεί και πέρα τώρα να σας πω λίγο τους αγώνες την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου που θα δώσει η ομάδα μπάσκετ στο τουρνουά. Άρης Ερυθρός Αστέρας είναι ο πρώτος αγώνας που θα ξεκινήσει το τουρνουά και 20 και 45 δηλαδή 9 παρατέταρτο το Ολυμπιακός Μακαμπί Τελαβίβ και την Κυριακή Άρης Μακαμπί στις 5 παρατέταρτο και 7 η ώρα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Αυτό είναι το πρόγραμμα των αγώνων. Εντάξει. Τα μηνύματα τα διάβασα. Όπως σας είπα, μετά έχει μια εκπομπή επανάληψη. Εδώ την έχει ετοιμάσει ο Σαλής. Εγώ θα πατήσω μόνο να παίξει. Και μετά στις 10 η ώρα αναλαμβάνει η Μάριον για να κλείσει το πρόγραμμα μέχρι τις 12. Αυτά, Νίκο, πες.
1: Τίποτα, εντάξει, δεν έχουν κάτι. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Να περάσει όποιοι πάνε για μπανάκι όμορφα και ωραία, να πάνε να έρθουν. Και από Δευτέρα θα πούμε τα υπόλοιπα. Ελπίζω με μεταγραφές καλές. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί του μπάσκετ ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Οπότε.
0: Καλά. Στο μπάσκετ, με τόσο δουλειά που πέφτει, με τόσο αξιολόγηση, με τόσο. Πώς να το πω. Έλεγχο και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Δηλαδή, οι μεταγραφές, ας πούμε, για να αποτύχουν πρέπει να είναι έκπληξη. Ναι, πάντα, ναι. Βέβαια είναι μεταγραφές, έτσι.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Αλλά εντάξει, λέμε τώρα.
1: Το ποσοστό αποτυχίας είναι ελάχιστο.
0: Άλλο να από τους 10 να πετύχει στους 9 και άλλο στις μεταγραφές να φέρνεις, να πούμε, καραβιές και να πετυχαίνουν κάνα 2-3. Γιατί και εγώ, άμα φέρω 20, και εγώ ξέρω ότι 2-3
1: θα σε βγουν. Καλά, ναι, έτσι. Ναι.
0: Και εγώ, άμα πάω, να πούμε, στη Λαϊκή, και εγώ θα σε φέρω 20, να πούμε, προϊόντα, αλλά 2-3 θα είναι και καλά. Θα βρω και κανένα πεπών καλό, κανένα αυτό.
1: Κάνα κεράς.
0: Λοιπόν, πίεση στους πάντες και τα πάντα για το ό,τι καλύτερο μπορεί να φέρουν στον Άρη μας, είτε αγωνιστικά είτε στις γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Δεν σταματάμε να πιέζουμε και να ζητάμε έναν Άρη νικητή, έναν Άρη μεγάλο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό και κλείνουμε. Σας χαιρετώ και τα λέμε την Τρίτη με περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

0: Phantom.
1: Μετά, 12 ακριβώς. Που τραγουδούσε, πώς το λέγανε εκείνο, το Ονίβο που τραγουδούσε. Ναι, 12 ακριβώς. Θα ευχαριστήσουμε την Digital Mart σίγουρα που ήταν μαζί μας σήμερα. Ανδρέα Πανδρέου, 11 στο Ελευθέριο Κουρδελιό. Όποιο πρόβλημα και αν έχετε με το κινητό σας, το λύνει αυθημερών η Digital Mart. Με υπολογιστές, με laptop, με tablet, με PlayStation, με όλα. Και μόλις φύγουμε από το Κορδελιό, πάμε Χαριλάου, Μυστακίδη 22, με ζετοπολείο Μόστρα. Παγιτάρες από τις 9.30 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Όλα με την υπογραφή της ΕΦ Αναστασίας Μπέκα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είναι Σαββατοκύριακο εξελίξεων. Αλλά πλέον είμαστε σε μια περίοδο που οι κεραίες είναι όρθιες, ανοιχτές και αναμένουμε. Οπότε το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ, το πρόγραμμα του Yellow Radio 107 συνεχίζεται κανονικά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εξαρθρώθηκε οργανωμένη σπήρα που ρήμαζε σπίτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συνολική τους λία ξεπερνάει τις 580.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν συνολικά 250 αντικλείδια και 7 πασπαρτού. Δύο Γεωργιανοί συνελήφθησαν επαυτοφόρο μετά από διάρρηξη διαμερίσματος στην οδό Ζεύξιδος. Αναζητείται ακόμη ένα συνεργός. Εξιτήριο πήραν οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες το μεσημέρι στην τεχνητή λίμνη Αόου την ώρα που επιχειρούσαν σε φωτιά στη Βάλια Κάλντα. Κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Ψάχνουν στα συντρίμμια για επιζώντες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Με 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα ισοδυναμεί η ενέργεια που απελευθερώθηκε, λένε οι ειδικοί.

0: Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς αίτηση για τους δικαιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Διεκδικούν θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης με σταθερή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μια ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Ergo. Τέλεια νέα.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα.

0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
2: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
2: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Αχ, πείνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
8: Γιώργη.
9: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
16: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
17: GPS και βυθώματο εσείς.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
17: GPS λογικό έχεις.
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
16: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
17: Μεϊμάρης.
18: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, συνώνυμο της κορυφαίας εταιρείας κουφωμάτων PVC, με ένα εκπληκτικό κατασκευαστικό δίκτυο που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Σας περιμένει σε ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα, στην παλιά Τυφαίνα, για να μπορέσετε εκεί να διαπιστώσετε ειδής όμαση ότι η Άλουπλαστ υπερέχει σε κάθε περίπτωση. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Μια γλυκιά καθημερινότητα, μια γλυκιά ανάμνηση, μια γλυκιά πραγματικότητα. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος σας περιμένουν από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα από τα 10 ζαχαροπλαστεία που βρίσκονται στην πόλη, και ένα σίγουρα είναι κοντά σας για να σας γεμίσει την καθημερινότητα με όμορφες, γλυκές και όχι μόνο γεύσεις. Δίπλα μας, στο πλευρό μας, η Smart Finance. Τα τσακαλάκια της λογιστικής. Άμεσα, υπεύθυνα, απόλυτα ενημερωμένοι στις καλύτερες τιμές αγοράς. Περιμένουν να ακούσουν τα προβλήματά σας και να τα λύσουν με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν. Στη Σόλωνος 88 η Smart Finance σας περιμένει. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Κάνουμε την έκπληξη. Σε πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον νέο εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ, τον Άκη τον Παρταλίδη, για να μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν τον δικό του τον τομέα, που είναι και πολύ νευραλγικός, ώστε να μπορέσουν να εστρέψουν έσοδα που απολύτως χρειάζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αναπόφευκτα θα μιλήσουμε και θα κάνουμε και τις όποιες συγκρίσεις και με τον μπάσκετ, γιατί το έχει υπηρετήσει πολλά χρόνια ανιδιοτελώς ο κύριος Παρταλίδης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του. Έχουν βγει και τα διαρκείας, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε να πούμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Εννοείται δε ότι έχουμε φρέσκια, λαχταριστή, ανανεωμένη, πολυπίκυλη, πολυσύνθετη, κιτρινόμαυρη μπασκετική επικαιρότητα. Ένας μικρός χαμούλης γίνεται με τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας και κυρίως με το παράθυρο που άνοιξε σήμερα, και ως την ερχόμενη Τρίτη θα έχουν οι φίλοι του Άρη, ώστε να ανανεώσουν τις θέσεις τους και να αλλάξουν θέσεις στο παλέ. Όπως έκανα εγώ για παράδειγμα, όπου μετέφερα τα εισιτήρια μου, τα δύο που έχω από πέρσι, όπου προνόησα και τα πήρα, και πολύ καλά έκανα από ό,τι αποδείχτηκε. Τα μετέφερα σε άλλη θύρα, έτσι για να βλέπουμε τα πράγματα και από αλλού. Θα μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα και για το μπάσκετ. Σας έχω μπόλικο ρεπορταζάκι και μεταγραφικό και για την υπόθεση Robinson Earl και το τι ακριβώς κρύβει πίσω από τις λέξεις, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και τι μηνύματα στέλνει η συγκεκριμένη υπόθεση. Για το τηλεοπτικό, πολύ σημαντικό το θέμα του τηλεοπτικού. Για τη μεταγραφική κινητικότητα και το τι ισχύει και τι δεν ισχύει, πού κινούμαστε, πώς κινούμαστε. Και για μια υπόθεση που λογικά σήμερα θα τελειώσει και τυπικά και θα ανοίξει τον δρόμο για μια νέα ανανέωση, μια νέα ανακοίνωση μάλλον, συγγνώμη, της ΚΑΕΑΡΙΣ. Μαζί με φυσικά ό,τι άλλο προκύψει από την επικαιρότητα, γιατί προκύπτουν και άλλα θέματα μεταγραφικά που έχουν ενδιαφέρον και θα τα μοιραζόμαστε πλέον. Θα ακολουθούμε και το ρεπορτάζ της Ευρωλίγκα, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτό. Στον προθάλαμό της είμαστε, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Έχουμε μπόλικο πραγματάκι για σας σήμερα. Επομένως παρακαλώ πολύ να μείνετε συντονισμένοι αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε. Στις υπηρεσίες σας, οι, θέλω να πιστεύω, όμορφες, δροσερές, καλοκαιρινές μουσικές μας επιλογές. Η επικοινωνία με την εκπομπή γίνεται γρήγορα, άμεσα, μέσα από το Viber του Yellow 6936-512-099. Εννοείται και κάτω από το post της εκπομπής, στα μηνύματά σας τα στέλνετε στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Η εκπομπή μεταδίδεται και από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι του Yellow για να έχετε το προνόμιο και να ενημερώνεστε και να διαβάζετε και να ακούτε και να μαθαίνετε φρέσκο δημοσιογραφικό υλικό και ό,τι ετοιμάζει ο Yellow, το οποίο έρχεται. Χαίρομαι για τον φίλο μου τον Γιώργο που πήρε το μαγικό χαρτάκι και είναι έτοιμος για επιβίβαση με το διαρκείας του στο χέρι στην ΚΑΕ. Στην ΚΑΕ, στην ΠΑΕ, δεν μου είπες Γιώργο. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Γιώργο, του οποίου το ερώτημα απαντήθηκε για τους ξένους που θα έχει ο Άρης την καινούργια χρονιά. Οι 7 ξένοι είναι αδιαπραγμάτευτοι λοιπόν Γιώργο, και βλέποντας και κάνοντας για τον 8ο. Χαίρετε τον φίλο τον Κρίς, ο οποίος μιλά για τον παζουρλισμό που γίνεται για ένα εισιτήριο και μιλά και για τους διάφορους free agents που υπάρχουν του NBA και έχει μια ιδέα για έναν φίλο εκεί του Αντετοκούμπο. Είναι πολύ ακριβό το έργο αυτό για να το δούμε live, φίλε Κρίς. Ο φίλος Σωτήρης μεταφέρθηκε λίγο πιο ψηλά, 6 σειρές, και θα βλέπει αμφιθεατρικά και χωρίς γυαλιά, γιατί ηλικιακά μας χρειάζονταν, και θα είναι στην θύρα. Έχει θύρα 4 το παλέ, έχει, ε. Ναι, έχει θύρα 4. Εκεί πήγα και τα δικά μου τα διαρκείας. Την αγάπη μας στην φίλη μου την Κωνσταντίνα, η οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί όλη η παρέα ανανέωσε στη θύρα 7 και έτοιμη για απογείωση, και περιμένει και το μενού της ομάδας, το οποίο θα επιληφθεί και για τη νέα χρονιά. Κωνσταντίνα, τάιζε και τα αποδυτήρια. ΚΑΕ προς το παρόν ξεκαθαρίζει ο Γιώργος. Άντε και για ΠΑΕ εύχομαι σύντομα, Γιώργο, να σου το επιτρέψουν τα οικονομικά. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παρταλίδη, τον εμπορικό διευθυντή, εδώ να μιλήσουμε, να πούμε πράγματα μαζί του. Στέλιο μου καλέ, ποτέ δεν είναι αρκετοί οι καλοί ποιοτικοί Έλληνες παίκτες. Μια ομάδα έχει ανάγκη να έχει τουλάχιστον 8 μάχημους σε μια πολύ πολύ μεγάλη χρονιά. Με απαιτήσεις, με στόχους και με διπλά παιχνίδια πολύ απαιτητικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Βαγγέλης κάνει εκτιμήσεις, οι οποίες είπαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε και τις καραμπόλες που θα γίνουν τις μεταγραφικές του Άρη, αλλά για τα μεταγραφικά του μπασκετικού Άρη, παιδιά, θα μιλήσουμε αργότερα. Μην βιάζεστε. Ο Ίνοχ θα δοθεί, φίλε Βασίλη, σε κάποια άλλη ομάδα. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Αξιολογεί προτάσεις και όταν θα είναι έτοιμος με το μάνατζερ του, θα μας έρθει εδώ μια ωραία πρωία στο παλέ. Δεν χρειάζεται να μας έρθει. Όλα με mail θα γίνουν. Ο Ίνοχ πάντως σίγουρα θα βρει ομάδα, σίγουρα θα βρει συμβόλαιο σε κάποια ομάδα και ο Άρης θα τον παραχωρήσει εκεί. Είπαμε για τα μεταγραφικά του μπάσκετ θα μιλήσουμε μετά, αλλά είστε πάρα πολύ βιαστικοί και με αναγκάζετε να λέω πράγματα που θα πω μετά. είτε, είτε μείνετε φύγει ο Νουά. Υπάρχει η επιλογή Ρόμπινσον, παίζει για παράδειγμα συγκεκριμένη, είτε μείνει είτε φύγει ο Νουά. Αλλά μην βιάζεστε. Γιάννη, κατά τη γνώμη σου, ποτέ είχαμε την καλύτερη ομάδα των εποχών στο μπάσκετ? Και εννοώ χρονιά, όχι εποχή Γκάλι Γιαννάκη το 86-87. Θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ κοντά, φίλε, το 92-93 με Roy Tarpley και Παναγιώτη Γιαννάκη και JJ Anderson, ήμασταν πολύ κοντά. Καλησπέρα φίλε Γιάννη μου, τα και τα διαρκείας για τους καινούριους κατόχους από 1η Ιουλίου, για τους καινούριους κατόχους που θέλουν να πάρουν διαρκείας για την ΚΑΕ, εκεί θα γίνει μεγάλος πόλεμος. Μπόλικη αγάπη και στον Αντιγόνη και στον Τζόνι, ο οποίος είναι πολύ ενθουσιασμένος και το δείχνει, και εύχεται κάποια στιγμή να είναι το ίδιο ενθουσιασμένος και για το ποδόσφαιρο. Απ' τη 10 στην 1 μεταφέρεται ο Γιώργος. Η Ελένη μας λέει: τόση ανυπομονησία να περάσει αυτό το καλοκαίρι δεν έχει ξαναυπάρξει. Ανανεώσαμε το διαρκείας μας και θα εγκαινιάσουμε την καινούρια κερκίδα. Η Ελενίτσα θα είναι στη θύρα 11. Φίλε Βαγγέλη, εγώ σέβομαι το ρεπορτάζ κάθε συναδέλφου. Θεωρώ ότι ο Άρης αδιαπραγμάτευτα θα έχει 7 ξένους. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω, αυτή ήταν η πρόθεση της ομάδας και νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση για μένα ο Άρης να πάει με 6 ξένους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Παίζει κούραση, παίζουν τραυματισμοί, παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Ανανέωσε και ο φίλος μας ο Νίκος. Τέρμα κάτω στην 7 οι θύρες, στη θύρα 3 στο ποδόσφαιρο. Όλα τακτοποιημένα και σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας για το καλύτερο και για την ΠΑΕ, όπου επαναλαμβάνω, ο Νικολάκης με το αγόρι του το γλυκό τσαλακώσαν τα διαρκείας τους. Και η Αντιγόνη τρελαμένη μαζί με την Ελένη. Και εσύ πας στην καινούρια? Κατάλαβα. Τα κορίτσια του Άρη, εκεί θα στήσετε το νέο τσαρδί σας μάλλον, ε? Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: ίσως θα ήταν καλό να διευκρινίσει κάποιες θέσεις, είναι premium, mid, upper κλπ. Προσωπικά σήμερα έκανα αλλαγή θέσης από θύρα 2 σε θύρα 1. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη σειρά της θέσης στο διάγραμμα της MOR. Μπορείς να μπεις και στο site της ΚΑΕ, φίλε μου Κωνσταντίνε, μπορείς να βοηθήσει περισσότερο. Οι διευκρινήσεις νομίζω δίνονται μέσα από την ανακοίνωση και μέσα από το σχεδιάγραμμα της ΚΑΕ. Να δούμε πόσοι ανανεώσαμε, και εγώ μέσα σήμερα ανανέωσα θύρα 7 πάνω-πάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ, Γιώργο μου. Πολύ και αγάπη και στο φίλο τον Χρήστο, που εκτιμά και την εκπομπή και τις μουσικές εκπομπής. Την αγάπη μου στην Ορεστιάδα Χριστάρα. Και πάμε να μπούμε στη θεματολογία. Κάντε ένα κράτη λίγο με τα μπασκετικά, παιδιά. Θα τα δώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ο Άκης ο Παρταλίδης δεν χρειάζεται να συστηθεί σήμερα στον κόσμο του Άρη. Ο Άκης ο Παρταλίδης για πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησε ανιδιωτελώς, και αυτό το υπογραμμίζω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει μια αναφορά και είχα πει ότι έπαιρνε ποσοστά τις διαφημίσεις, αλλά ούτε αυτό έκανε. Ήτανε all the way εθελοντής, παύλα με τρομερή προσφορά, εμπορικός διευθυντής Sky Άρης. Ανέλαβε εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης. Οπότε δεν χρειάζεται να του εξηγήσει κανένας τι σημαίνει Άρης και ποια είναι η οικογένεια του Άρη, γιατί ούτως ή άλλως ανήκει μέσα σε αυτήν. Αλλά είμαι σίγουρος πως και ο ίδιος αντιμετωπίζει ως μια μεγάλη πρόκληση τη νέα του θέση στην ΠΑΕ Άρης. Και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ούτως ή άλλως πάντα υπήρξε ένας άνθρωπος των επικίνδυνων αποστολών. Άκη μου, Άκη Παρταλίδη, καλησπέρα από τον Yellow Radio. Γελάς, ε?
1: Γελάω, ναι.
0: Τι γελάς, δηλαδή εσένα όποτε η θάλασσα γίνεται γιαούρτι σου παίρνουν το κουτάλι, τι θα γίνει με σένα ρε φίλε?
1: Δεν μου παίρνει κανένας τίποτα. Όχι, όχι, απλώς για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε αυτές εδώ πέρα τις θέσεις, όποτε μου ζητείτε ή όποτε μου γίνεται μια πρόταση, οπότε είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έχεις θητήσει, έχεις περάσει πολύ δύσκολες στιγμές στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Το έχει αναφέρει εδώ προσωπικά και σε ανέφερε ονομαστικά ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, ευχαριστώντας σε δημόσια για την προσφορά σου, η οποία ήταν ουσιαστικά μαζί με όλη τη δουλειά που έκαναν πολλοί άνθρωποι μέσα στην ΚΑΕ, φανερά και αφανείς και φανεροί ήρωες, έφεραν ουσιαστικά και την νέα και την αλλαγή ιδιοκτησίου καθεστώτος και έκαναν τα πάντα πιο εύκολα, γιατί ο Άρης, αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχε. Θέλω ένα σχόλιο πριν πάμε στα της νέας σου θέσης για το πώς νιώθεις για όλο αυτόν τον ενθουσιασμό του κόσμου, για όλη αυτή τη μεγάλη χαρά που υπάρχει στην ΚΑΕ. Φαντάζομαι ότι χαμογελάς και εσύ από ικανοποίηση.
1: Ναι. Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη, μεγάλη χαρά πραγματικά. Δεν είναι μια χαρά που μπορεί κάποιος να την περιγράψει αν δεν έχει ζήσει αυτά που περάσαμε από το... Δεν θα πω εγώ από το 19 ή από το 18 που είναι εκεί, αλλά από το 20 και μετά με την πανδημία και τον COVID που ήρθε και σε άρρωση στα πάντα, αλλά και την κατάσταση που υπήρχε στον Άρη, αλλά για να λαμβάνουμε και μια ακόμη παράμετρο και στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από πέρσι. Είναι πολύ ιδιαίτερο το συνέστημα. Προχθές το συζητούσα πάλι με τον Χιλέα και λέω ότι είναι για να γίνει ντοκιμαντέρ αυτή η πενταετία, το 2025.
0: Δεν είναι καθόλου υπερβολή, θα έχει πολύ ενδιαφέρον σίγουρα.
1: Είναι ντοκιμαντέρ, είναι το να πηγαίνεις να χτυπάς πόρτες όλων των εταιριών, είτε των στοιχηματικών είτε άλλων εταιριών, και πραγματικά για μας και ειδικά για μένα ήταν στο όριο της προσβολής να ακούσεις να σου λένε, ξέρω εγώ, ποιος Γκάλης, ποιος Γιαννάκης, ποιος Άρης. Άνθρωποι οι οποίοι μόλις τότε είχαν αναλάβει, γιατί ξέρεις, στη σχηματική αγορά τότε άρχισε να αναπτύσσεται.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Μόλις είχαν μπει στα τμήματα marketing, είχαν και μια ηλικία τότε 30-35 χρονών, νέα παιδιά που μπαίνανε στην αγορά. Ήταν πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες. Αλλά να σου πω ότι αυτές οι καταστάσεις μας καλύβδωσαν και μας έδωσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, ενισχύθηκαν φιλίες, δούλευε πολύ με έναν διαφορετικό τρόπο. Χωρίς να του είπε επαγγελματισμός, αλλά δουλεύει και ένα εξτρά κίνητρο.
0: Άκη, αν έχεις την ευγενική καλοσύνη να μετακινηθείς, γιατί το σήμα σου είναι λίγο ασθενές, έχω την αίσθηση, και θέλουμε να σε ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Είσαι λίγο καλύτερα, να μιλάει και στο μικρόφωνο και θα είμαστε τέλεια.
1: Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Ήταν, λοιπόν, έλεγα ότι ήταν και ένα εξτρά κίνητρο που είχαμε τότε στο να αποδείξουμε αυτό που για μας ήταν αυτοαπόδεικτο. Την ποιοτική και τη διαχρονική αξία του Γκαντέμ, του Άρη, στον χώρο του μπάσκετ. Οπότε το challenge ήταν πολύ μεγάλο, και το θετικό μέσα σε όλο αυτό είναι ότι μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες φτάσαμε σε αυτό που έγινε πέρσι το καλοκαίρι, σχεδόν ένα χρόνο πριν, ή μπορεί ακριβώς όχι ένας χρόνος πριν, δεν θυμάμαι ποιες είναι οι συνδρομές, να γίνει αυτή η μεταβίβαση, να έρθει ένα πάρα πολύ ισχυρό φαντ, ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τον μπάσκετ, ο οποίος το έδειξε με την πρόθεσή του στην αρχή να εμπλακεί στο κομμάτι του NBA, και νομίζω ότι αυτό άλλαξε τα πάντα. Έχοντας αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα, ανεξαρτήτως το ποιοι παίχτες θα έρθουν, ποιοι προπονητές, ποιοι τεχνικοί διευθυντές, μάνατζερ κτλ. Το θέμα είναι να διατηρηθεί έτσι, και η εμπλοκή αυτού του ανθρώπου που φαίνεται ότι ζει για το άθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τώρα σε ακούμε ξεκάθαρα και πολύ καθαρά, ειδικά τώρα στο τέλος. Δεν ξέρω αν μετακίνησε στο μικρόφωνο. Μείνε εκεί. Σου θυμίζει καθόλου η μεταφορά σου αυτή τώρα, αναλαμβάνοντας τα νέα καθήκοντά σου ως εμπορικός διευθυντής ΠΑΕ Άρης, έχει κάποιες ομοιότητες ή είναι μεγάλες, αν θέλεις, οι διαφορές με την ΚΑΕ?
1: Κοίτα, όχι, δεν έχει αυτές τις ομοιότητες, δεν υπάρχουν αυτές τις συνθήκες που υπήρχαν τότε. Τώρα μιλάμε για μια κατάσταση, δεν θέλω τώρα να είμαι υπερβολικός, θα έχουμε πει κάτι δίαν.
0: Δεν μιλάω για την δομή και την οργάνωση της εταιρείας, γιατί προφανώς και τότε ήταν πρωτόγονες οι καταστάσεις, ο Άρης διαλυόταν στην κυριολεξία. Δεν ισχύει στην ΠΑΕ, όσο και να θέλουμε το τίποτε.
1: Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, και θα ήθελα να σου πω τώρα που μου δίνεις την ευκαιρία να πω αυτό. Η ΠΑΕ, και επειδή με τώρα όλες αυτές τις 10-15 μέρες μέσα, έχει δομή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά, παράγουν έργο από τα παιδιά που ασχολούνται με το εμπορικό κομμάτι, από τα παιδιά που όλο αυτό εδώ πέρα που κάνανε στο κομμάτι του marketing και ό,τι κάνανε, με τα παιδιά που είναι στην γραμματιακή υποστήριξη, στη σχέση με την Λίγκα, το λογιστήριο, το γραφείο τύπου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί πέρα και δουλεύουν. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν είναι ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι μόνος του. Δεν είναι one man show. Αυτό είναι σίγουρο, δεν διοικείται τίποτα σαν one man show. Οπότε.
0: Άκη, είσαι εκεί, γιατί σε χάσαμε για δύο δευτερόλεπτα.
1: Τίνουμε εμείς οι Αριανοί πάρα πολλές φορές. Ναι, εδώ είμαι λίγο. Τίνουμε λίγο πολλές φορές εμείς στις Ανάρεις να υποτιμούμε λίγο κάποια πράγματα, κάποιες διαδικασίες. Όχι. Είναι και πάρα πολύ αξιοσέβαστη η δουλειά που κάνουν τα παιδιά μέσα στα γραφεία και υπάρχει μία δομή και μία λειτουργία η οποία, και μάλιστα να σου πω ότι μιλώντας και με τους ανθρώπους της Λίγκας, μας δώσαν σε μένα, αλλά δεν ανήκουν σε μένα, τα εύσημα για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης και της συμφωνίας και του χρονοδιαγράμματος και του οργανογράμματος του πρωταθλήματος για την περσινή χρονιά. Οπότε ναι, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που δουλεύουν. Δεν συγκρίνω με τίποτα το ότι υπήρχε στην ΚΑΕ το 18 ή το 19 με το ότι υπάρχει τώρα. Τώρα υπάρχει μια κανονική ομάδα, μια κανονική ΑΕ, η οποία έχει μια δομή που λειτουργεί.
0: Το έδαφος για να δουλέψεις, για να παράξεις έργο, για να είσαι όσο το δυνατόν. Άκη, μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούς, ακούω. Μια χαρά,
0: γιατί ένιωσα ότι χάθηκε το σήμα. Για να παράξεις το έργο που εσύ θες, να έχεις τις maximum επιδιώξεις, να τις φέρεις πέρα στο μεγαλύτερο ποσοστό, τι ακριβώς πρέπει να γίνει τώρα εκεί? Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα? Πόσο διαφορετικό είναι το πεδίο δράσης και ο τρόπος δράσης σε σχέση με τα όσα έκανες ως τώρα ως μέλος?
1: Θα σου πω. Καταρχάς, τώρα δίνω ένα spoiler. Την επόμενη εβδομάδα, νομίζω προς το τέλος, θα σας ενημερώσω και ο κύριος Μπούλης. Θα ήθελα να έχουμε μια συνάντηση εν είδη συνέντευξη τύπου, όπως θέλεις πες, όπου θα σας παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στην ΠΑΕ. Ένα marketing plan με 5-6 επικοινωνιακούς άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχτούμε για να ενισχύσουμε το χορηγικό μας αποτύπωμα και το επικοινωνιακό μας αποτύπωμα στην νέα αγορά, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.
0: Γιατί το κρίνω πολύ σοβαρό, το κρίνω πολύ επαγγελματικό και το κρίνω και απαραίτητο πλέον, γιατί το επιτάσσουν και το επιβάλλουν νέες εποχές της επικοινωνίας.
1: Λοιπόν, εμείς λοιπόν έχουμε βάλει κάποιες προτεραιότητες, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω τώρα, θα είναι πολύ καλύτερο γιατί θα γίνει μια κανονική παρουσίαση, να το δούμε όλοι μαζί την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε και μαζί σας να το συζητήσουμε. Πάντως είναι σίγουρο ότι αυτό που έχουμε πάρει απόφαση είναι να δημιουργηθούν δομές και διαδικασίες οι οποίες θα κάνουν πολύ πιο εύφορο το περιβάλλον να έρχονται χορηγοί νέοι ή να ενισχύσουμε την παρουσία των υπαρχόντων χορηγών μέσα από νέες δράσεις, ενέργειες και διαδικασίες. Χαίρομαι γιατί ήδη με όσους έχω μιλήσει, με τους υπάρχοντες, με τους μεγάλους υπάρχοντες χορηγούς, αλλά και με κάποιους οι οποίοι δεν είναι χορηγοί τώρα και έχουμε ξεκινήσει κάποιες πρώτες επαφές, βλέπουν πάρα πολύ θετικά αυτή την στροφή και πιστεύω ότι θα φέρουν αποτελέσματα. Θέλει δουλειά, θέλει πολλή δουλειά, θέλει προσήλωση, αλλά θα σου πω για κάτι που πιστεύω και αυτό κάναμε και στην ΚΑΕ και αυτό θέλω περισσότερο να φέρω στην ΠΑΕ, θέλει να αισθανθούμε λίγο παραπάνω τον Μεσοριανό, δηλαδή να αισθανθούμε λίγο παραπάνω εμάς τους ίδιους. Αυτό.
0: Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, Άκη, γιατί ξέρεις, με σένα μπορώ και να το συζητήσω και διαφορετικά, γιατί δεν είναι μόνο η επαγγελματική σου ιδιότητα ως χωρικός διευθυντής ή ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη διαφήμιση επαγγελματικά χρόνια τώρα, αλλά επειδή είσαι και μέλος κομμάτι της οικογένειας του Άρη και γνωρίζεις και καλά την ψυχοσύνθεση του Μέσου Αριανού. Γιατί οι περισσότεροι φίλοι σου είναι Μέσοι Αριανοί. Επομένως, πώς πιστεύεις εσύ ή με ποιες κινήσεις θεωρείς ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα της στεναχωρίας, της απογοήτευσης? Δεν θα τα πω εγώ, τα ξέρεις πολύ καλά, πολύ καλύτερα ίσως από μένα. Πώς πιστεύεις ότι η ΠΑΕ, εσύ μέσα από τη δουλειά σου και όλοι οι υπόλοιποι που θα συνεργαστείτε, γιατί η ΠΑΕ είναι συγκοινωνούντα δοχεία, τα πάντα, μπορείτε να, αυτό το κλίμα να το αλλάξετε και ο μέσος οργανός να πει πάμε να τους βοηθήσουμε?
1: Ωραία. Θα σου πω λίγο κάτι. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι μέσα από το άνοιγμα στους ίδιους Αριανούς και μέσα από το πλάνο δράσεών μας να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες ώστε ο Αριανός να νιώσει άνετα ψυχικά, να το πω έτσι, μέσα στο ίδιο το σπίτι ακόμη περισσότερο. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεν μπορούμε να μπούμε και να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν μπορεί κανείς να το κάνει, αλλά επειδή γινόταν και στον Άρη στον μπάσκετ όταν ήμασταν, οι ομάδες δεν κερδίζουν πάντα. Το θετικό αποτέλεσμα, ναι μεν, είναι ένα στοιχείο, δεν είναι όμως το μοναδικό στοιχείο. Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτή την ψυχοσύνθεση του οπαδού, του συνοπαδού μου. Το έχω ζήσει, το έχω ξαναζήσει. Το έχω ξαναζήσει σε χειρότερο βαθμό. Το ξέρεις πολύ καλά, για παξίους, με μπάσκετ.
0: Όπως και επίσης ξέρω, όταν βοήθησε η ομάδα αγωνιστικά με τις πρώτες ειδικά χρονιές του Καστρίτη, πόσο βοήθησε τη δική σου δουλειά για να...
1: Φυσικά, εννοείται. Κοίτα, δεν είμαστε εδώ και κανένας δεν μπορεί να πει το παραμικρό για την στήριξη του κόσμου του Άρη, έτσι, διαχρονικά, σε αυτό που λέγεται Άρης. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε από τους οπαδούς που έχουμε τη μεγαλύτερη υπομονή και από τον Ιώβ τον ίδιο. Δηλαδή, μπορεί να περιμένουμε και πιο πολλά από ό,τι περίμενε ο Ιώβ με στην κοιλιά του κήτους. Τώρα, ο δικό μας το θέμα, όπως σου είπα, είναι επικοινωνιακά και με τις δράσεις που θα στήσουμε, να καταλάβει ο μέσος οργανός, να καταλάβει ο οργανός ότι η ομάδα σαν οργανισμός και σαν mentality είναι δίπλα του. Τον αφουγκράζεται και θέλει να χτίσει μαζί του κάτι καινούργιο. Αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Έχουμε, και μιλάω για μένα, έχω προσλαμβάνουσες από τον τρόπο που δουλεύουν οι ομάδες του εξωτερικού. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι πάρα πολύ αποκτητικές οι διαδικασίες, τα match day, τα post-match events που πρέπει να γίνονται, οι ενέργειες στα social media, στο digital κομμάτι. Έχουμε πλήρη αντίληψη του τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε πώς θα το κάνουμε, έχουμε δει best practices από το εξωτερικό και πώς μπορεί να γίνει αυτό, και πίστεψε με, θα κάνουμε άνοιγμα σε πάρα πολλούς οργανισμούς και θα βάλουμε ένα στοιχείο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, να σου πω μόνο αυτό το κομμάτι για το τι θα δείτε και τι θα σας παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με το στοιχείο του εθελοντισμού. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες mm-hmm. του εξωτερικού αυτή τη στιγμή, ειδικά την ημέρα του αγώνα, όπως όλες οι μεγάλες αθλητικές οργανώσεις έτσι, και διοργανώσεις, δουλεύουν με εθελοντές. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα άνοιγμα, ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θα ήθελε να προσφέρει σε δράσεις και ενέργειες που θα γίνονται την ημέρα του αγώνα, που θα είναι επικοδομητικές, επικοινωνιακές, θα έχουν κάτι να προσφέρουν στον Αριανό, αλλά κυρίως θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο του Άρη να αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει αριανοσύνη σε όλους αυτούς που θέλουμε τους νέους να φέρουμε στο γήπεδο. Μέσα από το Yellow Cop που θα δημιουργήσουμε, δηλαδή την κίτρινη κερκίδα, θα γίνονται υποδοχές στο έξω από το γήπεδο του Κλάδης Βικελίδης, VIP tours. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ήδη τα έχουμε σχεδιάσει και πίστεψε με, και οι κορικοί θα βρεθούν που θα είναι δίπλα μας. Αλλά κυρίως εγώ θέλω να βρεθεί δίπλα μας ο απλός αργιανός φύλαθλος οπαδός, ο οποίος θα πει ναι, θα έρθει εγώ να συνεισφέρω με τη δική μου παρουσία και με την δική μου οργανωσία.
0: Χωρίς να έχω καμία διάθεση να υποδείξω κάτι, γιατί τη δουλειά σου την ξέρεις πραγματικά πολύ καλά, αλλά ξέρεις ότι πάντα ό,τι είχα στο μυαλό μου το μοιραζόμουν και ό,τι ιδέα και σκέψη, ναι, και εσύ είσαι ανοιχτός πάντα. Θεωρώ ότι πάντα το παιδί, το μικρό το αριανάκι, πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας. Γιατί κάθε αριανός χρειάζεται και μέσα από το παιδί, ξέρεις, με την αγνή ψυχή, με το καθαρό μυαλό που δεν μπαίνει σε διαδικασίες άλλες που μπαίνουμε εμείς, μπορεί και θέλει να πάει πιο κοντά στην ομάδα του, στο γήπεδο.
1: Κοίτα, είναι μια στόχευσή μας. Τα παιδιά, οι οικογένειες, είναι μια στόχευση. Αλλά δεν θέλω, δεν θέλω να αναλύσω το κομμάτι του marketing plan όλο, αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ήδη σκεφτεί και τον τρόπο, όχι μόνο έναν, που δεν μόνο θα τους φέρουμε στο γήπεδο, είναι να τους ενεργοποιήσουμε και εκτός γήπεδου. Είναι διάφορα πράγματα που έχουμε σκεφτεί και θα κάνουμε, και εύχομαι να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε όλα μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν και κάποια από αυτά, επειδή απαιτούν και κάποια infrastructure, μπορεί να μας πάρουν περισσότερο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αυτά για να έχετε έτσι και θα το μοιραστώ κιόλας μαζί σας.
0: Ωραία.
1: Για να έχετε
0: πολύ
1: μια καταγεγραμμένη κατάσταση για το που και το πώς θα οδεύσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Λένε ότι είναι πιο πρόσφορο το έδαφος στο ποδόσφαιρο για χορηγικά έτσι, για χορηγικές συνεργασίες κλπ. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Παρταλίδη? Το κύριε Παρταλίδη δεν ξέρω πώς μου βγαίνει τώρα. Άκη μου, ισχύει κάτι τέτοιο? Βλέπεις ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει άλλη δυναμική?
1: Είναι ένα μαζικό άθλημα, προφανώς. Έχει τη δική του ιδιαίτερη δυναμική. Είναι τώρα και η εποχή του Μουντιάλ. Καταλαβαίνουμε όλοι, ξέρουμε ότι μετά από τέτοιες διοργανώσεις πάντα απομένει ένα δυναμικό αποτύπωμα το οποίο βοηθάει. Τώρα, αν συζητάμε για τον Άρη συγκεκριμένα, ξέρουμε όλοι ότι το μεγάλο hype, όπως λέμε και στη γλώσσα μας, βρίσκεται στο μπασκετικό κομμάτι. Δεν το βλέπουμε, εννοείται, αντιπαραθετικά, το ίσα-ίσα. Πιστεύουμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ όλο τον Άρη. Και πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς θα καταφέρουμε να φέρουμε και να πάρουμε αυτό που έλεγα πάντα, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε το δικό μας ζωτικό χώρο μέσα σε αυτή την ποδοσφαιρική αγορά. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Σου δημιουργεί πρόβλημα φέτος το γεγονός ότι ο Άρης δεν έχει την ευρωπαϊκή προοπτική? Γιατί σε κάθε περίπτωση, άσχετα με το πώς πάει ή δεν πάει η ομάδα που δεν πήγε καλά τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη πάντα τέτοια εποχή έδινε ένα κίνητρο και ένα ακόμα όπλο για σένα να κινηθείς εμπορικά.
1: Προβλήματα δεν υπάρχουν, προκλήσεις υπάρχουν. Είναι μια πρόκληση το πώς θα διαχειριστούμε τον Άρη εκτός Ευρώπης. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης έχει πολλά να επιδείξει και πιστεύω ότι και το εύχομαι, εννοείται, και με το χτίσιμο της, με το χτίσιμο της η ομάδα να μας βοηθήσει και αυτή, όπως ανέφερα και εσύ πριν από λίγο, όπως έγινε και με την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη.
0: Στα διαρκεία, στα οποία πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησαν από την ΠΑΕ, ποιο είναι το στίγμα, ποια ήταν η ιδέα, η φιλοσοφία? Φαντάζομαι ότι δούλεψες και εσείς.
1: Είχαμε συνομιλίες με τον πρόεδρο για το συγκεκριμένο κομμάτι με τον κύριο Καρυπίδη. Ο σκοπός μου, αυτό που συζητήσαμε, νομίζω ότι οι τιμές ήταν ικανοποιητικές. Δηλαδή, ο κόσμος δεν νομίζω να είχε παράπονο για το αν ήταν ακριβές ή όχι οι τιμές. Νομίζω ότι κινήθηκαν σε πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ναι, φέτος για τα οικονομικά δεν είχαμε παράπονο.
1: Ναι. Αυτό το οποίο συζητήσαμε, και εγώ χαίρομαι που υιοθετήθηκε η άποψη, ήταν το κομμάτι της ελεύθερης εισόδου χωρίς να χρεώνονται εισιτήριο διαρκείας ή σύνοδοι των ΑΜΕΑ. Σύντοτε τα ΑΜΕΑ έχουν μια ιδιαίτερη τιμολογιακή πολιτική. Για μας η συμπερίληψη είναι βασικός άξονας, όχι η επικοινωνία, είναι βασικός άξονας λειτουργίας. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μέσα, βλέποντας και ο κόσμος του Άρη και η γενικότερη νοοτροπία μας που σιγά σιγά αρχίζει να αποτυπώνεται και με πράξεις, θα καταλάβει ότι είναι το γενικότερο σκεπτικό στο οποίο κινούμαστε. Το ξαναλέω, εμείς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να καταλάβει ο Οργιανός ότι τον αφουγκραζόμαστε, ότι είμαστε δίπλα του και αντιλαμβανόμαστε και την ψυχοσύνθεσή του και τη στεναχώρια του και την προσδοκία του και την προσμονή του. Γιατί θα σου πω κάτι, Γιάννη, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτό που λέμε στεναχώρια ή νεύρα για την κατάσταση. Πιστεύω ότι υπάρχει μία προσμονή και μία προσδοκία και αυτή θα πρέπει να εκπληρώσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο Αγιανός περιμένει και θέλει κάτι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι που στέλνουν ερωτήματα για το πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με κάποιο email απευθείας με εσένα σε ό,τι αφορά προτάσεις που έχουν να κατατεθούν ή ιδέες. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένας καλός μου φίλος τώρα από την Αγγλία, από Λονδίνο, ο οποίος πάντα έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το marketing από εκεί ομάδες. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Με χαρά. Θα μας δώσουν λίγο χρόνο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αυτό εννοώ, να στήσουμε. Να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα που σχεδιάζουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες πρώτες παρεμβάσεις και στο κομμάτι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ενώ και μέσω στο site. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να το αναδιαμορφώνουμε και το site. Δεν θα προλάβουμε προφανώς σε μια εβδομάδα να το έχουμε ολοκληρώσει. Θα υπάρξουν ηλεκτρονικές φόρμες για τρεις κατηγορίες επικοινωνίας, αλλά αυτά είναι κάτι το οποίο θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά και θα υπάρχει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, αν θέλεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το email που έχω στην ΠΑΕ είναι kparthalidis@arisfc.com.gr. Με χαρά όποιος θέλει να μου στείλει κάτι. Είναι σίγουρο ότι θα το διαβάσουμε, το μελετήσουμε με προσοχή.
0: Αυτό προς το παρόν, και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει.
1: Θα γίνει πιο συντονισμένα.
0: Θα υπάρχει ειδική φόρμα προφανώς επικοινωνίας.
1: Ήδη στείνεται μία φόρμα επικοινωνίας. Δεν θα είναι μία φόρμα επικοινωνίας, θα είναι τρεις φόρμες επικοινωνίας για τρεις διαφορετικές δράσεις.
0: Εξαιρετικά.
1: Θα σας τα εξηγήσουμε.
0: Τέλεια.
1: Θα δείτε, πιστεύω ότι θα καταλάβετε κι εσείς από την αρχή, ο κόσμος δηλαδή, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει, είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι κάνουμε μία στροφή, πατάμε το κουμπί, ξανανάβουμε τα φώτα από την αρχή, να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται μαζί τους.
0: Καταρχήν, έχεις πάρα πολύ κόσμο που από τη γνωριμία που έχετε από το μπάσκετ και από την δουλειά που έχεις κάνει εκεί, σου εύχονται και καλή επιτυχία και καλό κουράγιο, γιατί δεν είναι εύκολες οι εποχές. Ένας φίλος από αυτούς ρωτά παράλληλα αν μπορεί ο κ. Παρταλίδης να μας απαντήσει για την υπογραφή πενταετούς διάρκειας σύμβασης με την Novibet για τη βασική χορηγία.
1: Ναι,
0: προφανώς
1: είναι μια συμφωνία την οποία την είχε σχεδιάσει και την υλοποίησε ο κ. Καρυπίδης. Είναι μια πολύ δυναμική συμφωνία με πολύ σημαντικά ωφέλη. Είναι μια πολύ καλή συμφωνία και με προκαλούν. Μπορώ να πω πολλά, αλλά
0: ναι, εντάξει.
1: Πάντως, η συγκεκριμένη συμφωνία είναι μια πολύ, πολύ σημαντική και επικερδή συμφωνία για την ομάδα. Mm-hmm. Δεν είχα κάποια εμπλοκή.
0: Εσύ απλά φρήκες αυτή τη στιγμή.
1: Ήταν όλη η εμπλοκή του κύριου Καρυπίδη.
0: Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που ρωτά διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς και θέλετε να ανακοινώσετε στην επόμενη επικοινωνία που θα έχουμε μέσω της συνέντευξης τύπου που είπατε ότι θα σχεδιάσετε. Υπάρχει και ο Ηλίας ο Πόπης, ο οποίος λέει ότι πρώτον χρωστάς καφέ και δεύτερον ότι σου εύχεται πολύ και καλή επιτυχία, διότι σε πιστεύει πάρα πολύ και η δουλειά που έχεις κάνει στην ΚΑΕ πραγματικά είναι αδιαπραγμάτευτη.
1: Ήταν λίγο, ναι, θα σου πω λίγο κάτι τώρα. Δεν είναι το να μιλάει ο Ηλίας ο Πόπης, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει όσο λίγοι Αριανοί στην ιστορία του Άρη. Τόσα πράγματα, είναι συγκινητικό για μένα. Καταρχήν είναι συγκινητικό που με θεωρεί φίλο του ο Ηλίας, γιατί είναι από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις, που τους βλέπαμε παλιότερα να κάνουν όλες αυτές τις προσπάθειες ενέργεια, γιατί με περνάει και κάποια χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: και εμείς ως μικροί τους βλέπαμε και λέγαμε δες αυτοί οι άνθρωποι τι καταφέρνουν και πώς βοηθάνε την ομάδα. Ο Ηλίας είναι, εντάξει, νομίζω ότι το αίμα του είναι κίτρινο, θα είναι μοναδικό φαινόμενο. Είναι μοναδικό φαινόμενο δηλαδή, είναι μεγάλη χαρά και υπάρχουν πάρα πολλοί Αριανοί σαν τον Ηλία, οι οποίοι άλλοι περισσότερο γνωστοί, άλλοι λιγότερο. Ο Ηλίας έχει γίνει γνωστός από την αγάπη του ξεκάθαρα για τον Άρη. Και νομίζω η αποδοχή του είναι πάντιμη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην παραδέχεται τον τρόπο με τον οποίο ο Ηλίας έχει κινηθεί και με μεγάλη. Αυτό τώρα, επειδή ξέρω και κάποιες εξτρά ιστορίες και με μεγάλη αξιοπρέπεια. Και με μεγάλη αξιοπρέπεια.
0: Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το χαρακτηρίζει πάντα. Άκη μου, θα μου επιτρέψει μια προσωπική ερώτηση. Αν δεν ακούγεται καλή στα αυτιά σου, πες Γιάννη, δεν θέλω να απαντήσω. Στο έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη. Μιλάς με τον κύριο Καρυπίδη συχνά. Και αν μιλάς. Ποια είναι η ψυχοσύνθεση του, η ψυχολογία του σε σχέση με όλο το κλίμα που ξέρει ότι δεν είναι ευνοϊκό για αυτόν. Θέλω λίγο να μας το ψυχολογήσεις λίγο.
1: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν το γνωρίζω τόσο καλά. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι φέτος έχει μια ιδιαίτερη θέληση να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι και αυτόν σαν τόσα χρόνια που είναι στην ομάδα δεν τον ικανοποιεί η πορεία, δεν τον ικανοποίησε πέρσι η πορεία της ομάδας, δεν είπε ότι ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχει μια μεγάλη θέληση φέτος για να δημιουργήσει κάτι το οποίο μπορεί να εκπλήξει.
0: Εγώ θα πω κάτι, επειδή είσαι πάνω απ' όλα ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος και σε εκτιμώ βαθύτατα, γιατί έχεις δώσει την καρδιά σου και και τη γνώση σου στον Άρη, στην ΚΑΕ πάρα πολλά χρόνια, και εγώ προσωπικά, επειδή τη λατρεύω την ομάδα του Άρη, σου χρωστώ ευγνωμοσύνη, όπως και πάρα πολλοί άλλοι θα πρέπει, για όλα αυτά που κάνατε στις δύσκολες εποχές.
1: Σε χρωστάμε σε άλλους ανθρώπους.
0: Σαφώς. Εντάξει, ο Θανάσης, ο Πιάκης είναι νούμερο ένα. Δεν το συζητάμε. Ο Αχιλέα,
1: δηλαδή, απλά άνθρωποι που έχουν προσφέρει.
0: Για ανθρώπους που πάλεψαν και δούλεψαν και το έκαναν με αγάπη και πολύ πάθος και πολύ αυταπάρνηση κίνηση και αδιαφορώντας για το τι φθορά θα είχαν, σε έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω πραγματικά, έτσι, επειδή σε έχω, έχω θάρρος και ας είναι στον αέρα μιας εκπομπής, δεν χρειάζεται να το σχολιάσεις. Απλά θεωρώ ότι επειδή ο κύριος Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και τη δική σου δουλειά και να αντιστραφεί όλο το κλίμα καλύτερα, θεωρώ προσωπικά, το έχω πει πολλές φορές, ότι μια προσωπική του έστω δήλωση με την οποία να κλείνουν κάποιες περσινές πληγές που άνοιξαν, ενδεχομένως και με δική του ευθύνη, θα ήταν πάρα πολύ κατάλληλη. Δεν στο λέω για να το σχολιάσεις, λέω απλά ότι θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Δεν ξέρω πολλά από αυτά εδώ πέρα, τα κομμάτια, τα εσωτερικά και ότι γινόταν. Ξέρεις ότι δεν ασχολούμαι ούτε όταν ήμουν στην ΚΑΕ με αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια, τα διοικητικά.
0: Απλά οφείλω να σου το πω επειδή έχεις επαφή μαζί του. Θα βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Ότι μπορώ να επηρεάζω και τόσο πολύ τους ανθρώπους. Αυτό που μπορώ να πω είναι, για αυτό που βλέπω μέσα στα γραφεία από τα παιδιά, από τα στελέχη και τα παιδιά που υπάρχουν εκεί πέρα, για το δικό μας το κομμάτι της δουλειάς, ότι έχουμε πάρει και οι ίδιοι την απόφαση ότι αυτό που θα δούνε οι Αργιανοί φέτος στο κομμάτι το δικό μας, το marketing, το επικοινωνιακό, θα είναι κάτι που θα τους εκπλήξει ευχάριστα. Εγώ προσωπικά και όλοι μας ευχόμαστε και η ομάδα να μας εκπλήξει ευχάριστα, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Ενώ και οι επιλογές που θα γίνουν να είναι πολύ καλές και τα λοιπά, είναι άλλη δουλειά. Το ξέρουμε το αθλητικό κομμάτι, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Άκη, ως γέλο και ως εκπομπή προσωπικά είμαστε στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε να προβάλλουμε οτιδήποτε εσείς κρίνετε ότι θα βοηθήσει τη δουλειά σας και θα φέρει στην ομάδα έσοδα. Και εννοείται ότι σου εύχομαι από καρδιάς και σε πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της δουλειάς θα κάνετε.
1: Θα τα πούμε άμεσα την επόμενη εβδομάδα και κάτι άλλο που θα σου πω θα τα πούμε και μετά ακόμη πιο άμεσα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και στην παρουσίαση της νέας φανέλας.
0: Τέλεια. Η οποία πότε θα γίνει, Άκη μου?
1: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Και θέλουν οι Αργιανοί και πλούσια.
1: Είναι πολύ ωραία πάντως. Και έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές μικρές σε κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί. Θα τα συζητήσουμε κάτι μία τα οποία μπορεί να έξω να μην φαίνονται μεγάλα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι κάποια στιγμή μετράνε.
0: Άκη, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕΑΡΙΣ, ο κύριος Άκης Παρταλίδης. Πραγματικά έχει κάνει τρομακτική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν έπαιρνε ούτε καν την νόμιμη προμήθεια που παίρνει κάποιος διαφημιστής. Τα έκανε όλα τζάμπα και ασχολούνταν πάρα πολλές ώρες. Στην εποχή του Γουλιέλμου που ήταν σκληρή και πολύ δύσκολη. Στην εποχή του COVID που ήταν νεκρή φύση τα εμπορικά παντού. Στήριξε μια προσπάθεια και τώρα έχει πάει στην ΠΑΕ. Του αξίζει μια ευκαιρία, του αξίζει υποστήριξη και την υποστήριξη δεν πρέπει να τη δώσει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Την υποστήριξη πρέπει να τη δώσει ο οργανισμός της ΠΑΕΑΡΙΣ. Και γι' αυτό το λόγο είπα στον Άκη, ότι επειδή μου το είπε και ένας φίλος εδώ, ότι όσο καλή πρόθεση να υπάρχει που υπάρχει από τους ανθρώπους, πρέπει και ο κύριος Καρυπίδης να κάνει από τη δική του την πλευρά ένα άνοιγμα διαφορετικό. Και για αρχή. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημη για να κλείσει μια άσχημη εικόνα και μια άσχημη πληγή που άνοιξε με άσχημες συμπεριφορές πέρσι. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημο, μα καθόλου άσχημο, ο κύριος Καρυπίδης να αποδεχθεί το λάθος που έκανε απέναντι σε ένα κομμάτι κόσμου του Άρη που δεν έπρεπε να το κάνει και να μπει μια νέα αρχή, να προσπαθήσει ο ίδιος να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας όσο είναι στην ομάδα και να βοηθήσει ανθρώπους σαν τον νέο εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ αλλά και όλους οι υπόλοιπους που δουλεύουν πίσω να κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η κουβέντα. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια χρήσιμη κουβέντα που είχαμε με τον νέο εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ. Πολλά περισσότερα πράγματα έρχονται και θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε. Ήδη αισθάνομαι ότι θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου παρουσίαση από το εμπορικό τμήμα για καινούργια πράγματα που έχει να κάνει και με την ΠΑΕ και με τον τρόπο λειτουργίας και με το επικοινωνιακό κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Εξαιρετικά σημαντικό. Επομένως. Ο φίλος Παναγιώτης λέει μπράβο που έβγαλες κάποιον από το ποδόσφαιρο. Παναγιώτη, αν ήταν στη θέση μου, αν ήταν στο χέρι μου μάλλον, κάθε μέρα θα είχα. Τώρα ειδικά θα είχα κάθε μέρα στην πρώτη ώρα το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι στο χέρι μου δυστυχώς. Και δεν έχω ανθρώπους να βγάλω. Δυστυχώς. Και δεν μπορώ να... και μπορώ να καταλάβω ότι είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι επικοινωνία, αλλά θέλουμε πραγματικά να μας διευκολύνουν οι άνθρωποι. Γιατί είναι σαράκι το ποδόσφαιρο και την ίδια στιγμή που πραγματικά, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν συσχετισμοί, χαίρομαι πραγματικά και συγκινούμε με τον κόσμο που αυτή τη στιγμή είναι έξω από την μπουτίκ της ΚΑΕ. 50 άτομα, γιατί το πρωί ήταν 150, και περιμένουν να ανανεώσουν και να αλλάξουν θέση το διαρκείας τους. Θέλω πραγματικά όλο αυτό το καλό κλίμα να μεταφερθεί και στο ποδόσφαιρο και να επηρεάσει και το ποδόσφαιρο, και θέλω κάποια στιγμή από μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα, που έχει δώσει τέτοιες στιγμές και επί εποχής Καρυπίδη αλλά και παλαιότερα, να δει να δημιουργούνται ξανά ουρές, ενδιαφέρον, κέφι, χαρά για να πάει κάποιος στο γήπεδο. Μετέφερα κατά αυτόν τον τρόπο και ένα μήνυμα που ήρθε από αρκετούς ακροατές, ότι καλό θα ήταν και ο κύριος Καρυπίδης να ζητήσει συγγνώμη για τη χειρονομία που είχε κάνει πέρσι. Αυτό ήθελα να πω, αλλά ξέρετε ότι μιλάμε με τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ, όπως και κάποια αγωνιστικά θέματα. Δεν μπορώ να του θέσω ούτε αγωνιστικά ζητήματα, ούτε μεταγραφικά, ούτε θέματα ιδιοκτησιακά. Είναι ο εμπορικός διευθυντής. Είναι αριανός, έχει άποψη για όλα, αλλά η ιδιότητά του με την οποία βγαίνει στο Yellow Radio είναι ως εμπορικού διευθυντή. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε τον Γρηγόρη, ούτε τον Καρυπίδη, ούτε κανέναν άλλον. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή και ένας σεβασμός και να ξέρουμε ότι ο συνομιλητής μας μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Αν κάτσουμε και πιούμε έναν καφέ, μπορεί να μου πει την άποψή του Σαριανός για πολλά θέματα. Εδώ όμως, ως εμπορικός διευθυντής, θεωρώ ότι έφτασε και είπε πράγματα στο σημείο που έφτασε και μπορούσε να πει. Μια που μιλάμε για συνέντευξη τύπου, καλό θα ήταν να υπάρξει και μια ξεχωριστή της ΠΑΕ για το αγωνιστικό. Αυτό, φίλε Γκρέγκ, είναι κάτι που το έχουμε ήδη επισημάνει και θεωρώ ότι θα γίνει πριν την προετοιμασία. Θέλω να πιστεύω ότι εκτός από τον Γρηγορίου θα είναι σίγουρα και ο κύριος Ρέγιες, ο οποίος οφείλει να μιλήσει, οφείλει να εμφανιστεί, οφείλει να εκφράσει απόψεις, οφείλει να κάνει απολογισμό της περσινής αποτυχημένης χρονιάς και να μιλήσει για την επόμενη, οφείλει να δώσει ένα αγωνιστικό στίγμα. Είναι ο προϊστάμενος του αγωνιστικού τμήματος ως αθλητικός διευθυντής. Από τον κύριο Καρυπίδη δεν περιμένω, και να σας πω και κάτι, δεν θέλω και να το κάνει σε συνέντευξη τύπου. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Καρυπίδης έχει αδυναμία στον λόγο. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος για να προστατεύσει και την ομάδα και τον εαυτό του, και όσο μπορεί, όσο το δυνατόν γίνεται, να βελτιώσει το κλίμα, είναι να κάνει μια δική του προσωπική δήλωση για να κλείσει την

0: Λοιπόν, αυτά ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ναι, λατρεύω το Σπανούλι και την ΚΑΕ και το πλάνο της, αλλά η μπάλα και αυτή και η μπάλα λέει με έχει κάνει να δακρύσω. Και σίγουρα λέει χαίρομαι για το παιδί μου που είναι αριστούχο, είναι ένα παράδειγμα, αλλά αγκαλιάζω και αυτό που δεν τα παίρνει τα γράμματα. Εγώ λοιπόν το μεσημέρι θα πάω να νεώσω το διαρκείας μου στη θύρα 2. Γιάννη μου, πολύ όμορφο το μήνυμά σου, κίτρινο μαύρο, αριανό, συναισθηματικό. Μου αρέσει, το αφουγκράζομαι, το ασπάζομαι και ελπίζω να βρεθούν και άλλοι μιμητές της δικής σου αγάπης για το ποδόσφαιρο. 5 λεπτά μετά από τη μία, φίλες και φίλοι, θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα που χρωστάμε. Στην ώρα που θα ακούσετε από τον χορηγό της ώρας, προσθέστε 6 λεπτά. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρει η Άλουπλα στην αδερφή Δερβίση, με εξαιρετικά κουφώματα PVC, αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Smart Finance, στη Σόλωνος 88, μια εξαιρετική εταιρεία λογιστών με ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν άμεσα και υπεύθυνα τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Γλυκαίνουν τη ζωή μας 50 χρόνια τώρα. 10 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας. Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times και από την συνάδελφο την Χριστίνα Στεφανίδου. Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, με ολόφρεσκο και πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστέψτε με, μπασκετικό ρεπορτάζ. Γιατί έχετε στείλει και πάρα πολλά ερωτήματα και θα απαντηθούν κάποια μέσα από την κουβέντα μας, αλλά και ίσως γεννηθούν και άλλες απορίες για εσάς. Θα κάνουμε τοποθετήσεις και για το τηλεοπτικό, αλλά και για τα μεταγραφικά που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ must. Στην ώρα που θα ακούσετε, προσθέστε 6 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Θεόδωρος Λιβάνιος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι η αποσύνδεση είναι αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και των Δήμων. Εξήγησε ότι σε πρώτη φάση δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών, ενώ στόχος είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου σε πλατεία της Αθήνας. Ανάμεσά τους ο 17χρονος που ομολόγησε το έγκλημα. Το θύμα έβγαλε πρώτο μαχαίρι, δεν ήθελα να τον σκοτώσω, υποστήριξε στους αστυνομικούς. Κόντρα ανηλίκων για το ποιος θα ελέγχει την πλατεία που έγινε το μοιραίο περιστατικό, φέρεται να είναι το κίνητρο πίσω από το φωνικό. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει ως 3 εβδομάδες. Ο Λαρισαίος γιατρός Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Χτύπημα του ελληνικού FBI σε κύκλωμα ναρκωτικών στην Μύκονο, πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα. Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα εταιρεία παροχής VIP υπηρεσιών μεταφοράς με βανάκια στο νησί. Μέσω αυτής της δραστηριότητας τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν και προσέγγιζαν τους υποψήφιους πελάτες τους. 5 συλλήψεις. Εξαρθρώθηκε οργανωμένη σπήρα που ρήμαζε σπίτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συνολική τους λία ξεπερνά τις 580.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν συνολικά 250 αντικλείδια και 7 πασπαρτού. 2 Γεωργιανοί συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο μετά από διάρρηξη διαμερίσματος στην οδό Ζεύξιδος. Αναζητείται ακόμη ένας συνεργός. Ψάχνουν στα συντρίμια για επιζώντες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Με 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα ισοδυναμεί η ενέργεια που απελευθερώθηκε, λένε οι ειδικοί. Από απόψε το βράδυ στις 11 θα κλείσει ο περιφερειακός και στις 2 κατευθύνσεις στο ύψος του κόμβου Πηλέας. Θα παραμείνει κλειστός μέχρι και τις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Θα τοποθετηθεί το καλούπι για την κατασκευή της νέας γέφυρας πανοράματος. Δείτε περισσότερα.

0: στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
4: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
5: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
4: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
5: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
4: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
4: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκ φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανά και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768. Στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για θεσμερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, μιας του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
20: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την Κύπρο.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio. Για ακόμη 40 λεπτά θα είμαστε συντροφιά. Την εκπομπή προσφέρουν η Alloplast με τους αδερφούς Δερβίς, είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα-Κύπρο, κορυφαία κουφώματα PVC. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, 50 χρόνια γλυκένουν την καθημερινότητά μας. Και Smart Finance, μια πανέξυπνη ομάδα λογιστών που στη Σόλωνος 88 σας περιμένει για να βρείτε κάθε λύση που επιθυμείτε στα λογιστικά και φοροτεχνικά σας καθημερινά θεματάκια. Μπαίνουμε λίγο στην μπασκετική ειδησιογραφία, θέλετε? Θέλετε. Καταρχήν, πάει πάρα πολύ καλά το θέμα των ανανεώσεων και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τις θέσεις τους στο παλέ. Τα έργα στο παλέ ξεκινούν αρχές του μήνα, γιατί τώρα υπάρχει κάποια εκδήλωση, κάποιες δραστηριότητες αθλητικές, μια διοργάνωση που αφορά τυφλούς αθλητές. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί θα ξεκινήσουν σημαντικό κομμάτι των έργων της αναβάθμισης και ανακατασκευής και αναδιαμόρφωσης της σάλας του Νικ Γκάλις Χολ. Τώρα πάμε λίγο στα αγωνιστικά, παύλα μεταγραφικά. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες παίκτες, ο Κώστας Αντετοκούμπο ίσως και σήμερα ανακοινωθεί και επισήμως η ελευθερία του από τον Ολυμπιακό, καθώς δεν θα κάνει χρήση του όρου της οψιών ανανέωσης, και έτσι ο Άρης αναμένεται να πάρει σειρά και να ανακοινώσει για τα επόμενα 2+1 χρόνια τον Κώστα Αντετοκούμπο. Κλείνει ένα ακόμα ανοιχτό κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, με την προσθήκη ενός ακόμη Έλληνα στο ρόστερ της ομάδας. Θέμα Γιαννούλη Λαρετζάκη. Παίζει. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό με καλές τύχες, γιατί φαίνεται ότι ο Βασίλης Σπανούλης έχει κάτι στο μυαλό και πιστεύει για τον Λαρετζάκη ότι μπορεί να του δώσει πράγματα υπό τις δικές του οδηγίες και υπό τη δική του καθοδήγηση. Η ΑΕΚ παίζει πολύ δυνατά για τον Λαρετζάκη. Ο Άρης πλέον εκτεί σε πολλά πράγματα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να θέλει ο Λαρετζάκης να ακολουθήσει τα καλούπια του προπονητή του και να πάρει στον Άρη το ρόλο που θα του αναλογεί. Είναι ένα θέμα που ακόμα είναι ανοιχτό, είναι σε εξέλιξη, και όταν έχουμε κάποια εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Θέμα Βασίλη Τολιόπουλου που κάποιοι θέτεται. Στον Παναθηναϊκό γίνονται, παιδιά, πάρα πολλές καραμπόλες. Κατά τα τουρκικά μέσα, ο Τσέντι Οσμάν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Θα πληρώσει buyout η ΕΦΕΣ και θα τον κάνει δικό της. Η ΕΦΕΣ, η οποία έχασε το Λάρκιν από την Φενέρμπαχτσε. Μάλλον δεν τον έχασε, συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε για τον Λάρκιν, στον οποίο χρωστούσε και κάποια αρκετά χρήματα και από τα οποία αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του ο Λάρκιν. Φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσει για να κάνει δικό της τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος λένε άλλοι ότι θα επιστρέψει στην ομάδα που ξεκίνησε, ενώ από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν υπάρχει θέμα, Οσμάν μένει σε εμάς. Την ίδια στιγμή στον Παναθηναϊκό υπάρχει πάρα πολύ έντονη η φήμη ότι ο άλλος, ο έτερος πολύ σημαντικός γκάρ της Βαλένθια, ο Μπαντιό, θα ακολουθήσει το δρόμο του Μοντέρο για την Ελλάδα, μόνο που ο Μπαντιό θα πάει στον Παναθηναϊκό τη στιγμή που ο Μοντέρο θα καταλήξει στο ΣΕΦ και στον Ολυμπιακό. Τώρα,
Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα Τολιόπουλος επηρεάζεται από όλα αυτά τα πράγματα. Κυρίως επηρεάζεται από τη γνώμη του Ομπράντοβιτς. Αν ο Ομπράντοβιτς πει: θέλω τον Τολιόπουλο, δώστε του και 200 παραπάνω και θα μείνει, τελείωσε το πανηγύρι, δεν συζητάμε. Έχει κλειστό συμβόλαιο ο παίκτης, ο Άρης δεν εμπλέκεται πουθενά. Αν οι καραμπόλες στον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, αν οι καραμπόλες στον Παναθηναϊκό γίνουν και υπάρξει ζήτημα Τολιόπουλου, ο Άρης θα επέμβει και θα επέμβει πάρα πολύ αποφασιστικά. Γενικά ο Σπανούλης και ο Ζήσης αυτό που δείχνουν μέσα από τις κινήσεις τους και το πλάνο που έχουν είναι ότι θέλουν όσο το δυνατόν στον Άρη περισσότερο ελληνικό στοιχείο και περισσότερους Έλληνες διεθνείς. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκτός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που αυτή τη στιγμή έχουν ακόμα τη δύναμη, την οικονομική, να διαλέγουν τους κορυφαίους, οτιδήποτε από εκεί και μετά κυκλοφορεί κορυφαίο από την ελληνική αγορά, ο Άρης θέλει να το διεκδικήσει και να το πάρει. Πιστεύουν πάρα πολύ στους Έλληνες και υπάρχει η πεποίθηση του Σπανούλη ότι και κάποιοι Έλληνες παίκτες μπορούν να παίζουν βασικοί αντί να αποκτηθούν ξένοι σε όλες τις θέσεις και λοιπά ως βασικοί. Είναι κάτι που πρέπει να το ασπαστούμε. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά τους Έλληνες παίκτες, δεν χρειάζεται... Α, και κάτι ακόμα, μου στείλανε χθες πάρα πολλά παιδιά φίλοι για το Θανάση το Κούμπο, ότι υπέγραψε στο Μαϊάμι και λοιπά. Παιδιά, ήταν τρολιά αυτό. Εγώ ήμουν στην Αθήνα το μεταξύ, δεν μπορούσα να απαντήσω. Ήταν τρολιά αυτό το πράγμα. Δεν έχει υπογράψει πουθενά ούτε το Κούμπο. Δεν φαίνεται ότι θα ακολουθήσει το Γιάννη στο Μαϊάμι. Μπορεί ο Γιάννης να το θέλει, μπορεί να το ζητήσει, μπορεί και να το πετύχει κιόλας. Πάνω απ' όλα, τι θα αποφασίσει ο Γιάννης είναι και η οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι ο Θανάσης δεν θα πάει να παίξει στο Μαϊάμι. Και νομίζω ότι αν δεν παίξει στο Μαϊάμι, ο Θανάσης θα ακολουθήσει τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα και θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Είναι ακόμα ανοιχτό. Τώρα σε ό,τι αφορά τους ξένους παίκτες, γιατί άλλες εκκρεμότητες για Έλληνες δεν έχουμε. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ελ είναι μια περίπτωση παίκτη πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Κατά τη δική μου γνώμη είναι μια περίπτωση που διέρευσε από τον Άρη τεχνιέντος. Και θα κάνω την εκτίμησή μου εγώ προσωπικά, χωρίς φυσικά να έχω κάτι περισσότερο ή κάποια επίσημη τοποθέτηση από τον Άρη ή κάποια ανεπίσημη ότι εμείς γι' αυτό το κάναμε. Καταρχήν ο παίκτης θα παλέψει στα Summer Camp για να βρει ένα συμβόλαιο στο NBA. Αν υπάρξει ομάδα που θα του δώσει συμβόλαιο στο NBA, δεν το συζητάμε. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο χέρι του Άρη. Ο Άρης όμως έχει κάνει το στίγμα του στον παίκτη, έχει κάνει την κίνησή του. Ξέρει ο παίκτης πράγματα για τον Άρη, ξέρει ότι είναι μια πολύ δυνατή εναλλακτική του επιλογή και ξέρει ότι ο δρόμος για την Ευρώπη είναι ανοιχτός και κυτρινόμαυρος για αυτόν. Κατά τη δική μου άποψη λοιπόν, η γνωστοποίηση της υπόθεσης Ρόμπινσον Ερλ, καταρχήν να πούμε λίγο για το τι παίκτης είναι, έτσι, για να καταλάβουμε. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος έβγαλε το Βιλανόβα, πολύ σημαντικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Έπαιξε μια χρονιά για τους Οκλαχώμα, δύο χρονιές για τους Οκλαχώμα City Thunder. Το 21-22 είχε 36 μάτς βασικός από τα 49. Το 22-23 20 βασικός από τα 43. Το 23-24, το 24-25 πήγε στους Pelicans σε πολύ περιορισμένο ρόλο. Ερχόταν από τον πάγκο, αλλά σε σχέση με τους Oklahoma City Thunder, αλλά έδινε πράγματα. Λίγα πράγματα με τους Indiana Pacers το 25-26 και λίγα πράγματα και με τους Dallas Mavericks, από τους οποίους πέρασε για 5 μάτς. Πρόκειται για έναν παίκτη με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να δεις σε ό,τι αφορά το rebound.
Στο Πανεπιστήμιο της Βιλανόβα είχε 15,7 πόντους και 8,5 rebound μέσο όρο. Στα rebound θεωρείται δηλαδή όλοι οι αναλυτές του NBA και όλα τα reports τα οποία περιγράφουν τον παίκτη. Μία από τις μεγάλες του, τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι, τον χαρακτηρίζουν μηχανή των rebound. Εκπληκτική τοποθέτηση, φοβερά box outs. Έχει τη δυνατότητα ακόμα και σε υψηλότερους παίκτες να επικρατήσεις μάχες στο rebound. Κάνουν λόγο για έναν παίκτη με πολύ ψηλό μπασκετικό IQ, το οποίο δείχνει μεγάλη αντίληψη, πάρα πολύ σωστές τοποθετήσεις και θέσεις μέσα στο γήπεδο. Πολύ σπάνια, λέει, φεύγει πνευματικά από την αποστολή που του δίνει ο προπονητής του. Σας διαβάζω τώρα κάποιες δυναμικές του παιχνιδιού, έτσι σε πολύ γενικές γραμμές. Επίσης μιλούν για ένα παίκτη με πάρα πολύ μεγάλη αμυντική γκάμα, με ταχύτητα, με πάρα πολύ καλά και γρήγορα χέρια. Αλλάζει πάρα πολύ σωστά και μπορεί να μαρκάρει από power forward μέχρι και παίκτες της περιφέρειας. Γενικά είναι ένας πολύ γρήγορος και αθλητικός παίκτης που το βοηθάει πάρα πολύ η ταχύτητά του και σε μπάσκετ αμυντικής πίεσης, αλλά και σε τακτικές με γρήγορες αλλαγές και τζάουτ, τα οποία είναι πολύ απαραίτητα στο σύγχρονο μπάσκετ. Και τέλος, χαρακτηρίζεται επιθετικά ως glue guy, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κολλήσει το σύστημα και να ενώσει ψηλούς κοντούς, να δώσει ισορροπία. Πασάρει γρήγορα, έχει καλή κίνηση μπάλας. Κάνει πάρα πολύ καλά screen. Πόσο σημαντικό είναι το να σκρινάρεις σωστά σε μια εποχή όπου το pick and roll είναι πολύ σοβαρό. Και ξέρει πάρα πολύ καλά να εκτελεί μέσα από οργανωμένο σύστημα, μέσα από τη ρακέτα, για μια ομάδα που ταΐζει τους ψηλούς της. Τώρα, οι αδυναμίες του δεν είναι εξαιρετικός, αυτό που λέμε rim protector. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης που θα σκεπάσει τα καλάθια. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε ο μάγος του μπλοκ, ο μάγος της τάπας, ο μπλοκέρο κλασικός, π.χ. Κώστα Αντετοκούμπο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει πάρα πολύ αξιόπιστο σούτ από την περιφέρεια και από την περίμετρο. Δεν δημιουργεί ο ίδιος για τον εαυτό του, έχει περιορισμένη δημιουργία ο ίδιος με κινήσεις, με πλάτη και πρόσωπο, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικός αν κάποιος τον αξιοποιήσει με σωστό passing game. Αυτά είναι πάνω κάτω τα πράγματα που αφορούν το συγκεκριμένο παίκτη. Είναι 2-6, έχει άνοιγμα χεριών 2-10, είναι 109 κιλά, γενικά είναι πολύ αθλητικό παιδί. Τώρα, παίζει στη θέση 4-5, είναι 4,5 προς 5. Δύο συμπεράσματα βγάζω με το στίγμα που δίνει ο Άρης για τον Ρόμπινσον Έρλ. Στίγμα και μήνυμα νούμερο 1, ότι ο Άρης ψάχνει να βρει ένα τέτοιο παίχτη, και ότι παρά τα αντίθετα που λέγονταν ότι ο Άρης δεν θα αποκτήσει άλλο ψηλό, σίγουρα ο Άρης θα αποκτήσει έναν παίκτη αυτών των χαρακτηριστικών που σας περιέγραψα και αποτελούν το αγωνιστικό προφίλ του Ρόμπινσον Έρλ. Είναι χαρακτηριστικά παίκτη που κολλάνε πάρα πολύ με τον Νουά, αν παραμείνει στην ομάδα, γιατί ο Νουά είναι ένα stretch τεσάρι που έχει πιο πολύ χαρακτηριστικό με σούτ και δημιουργεί για τον εαυτό του και μακριά από το καλάθι μπορεί να αγωνιστεί με πολύ μεγάλη ευκολία. Αλλά μπορεί να παίξει και εφόσον ο Νουά φύγει με το άλλο τεσάρι που θα αποκτηθεί με αυτά τα χαρακτηριστικά. Επομένως λοιπόν, τα μηνύματα για μένα που δίνει ο Άρης είναι και προς τον μάνατζερ του Νουά, ότι κοίταξε να δεις, εγώ κοιτάζω παίκτες σε αυτές τις θέσεις, δεν θα έχω θέματα, κανόνισε.
ένα μήνυμα. Και δεύτερο μήνυμα, κατά την ταμινή μου άποψη, αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω, χωρίς να γνωρίζω πρόσωπα και όνομα τεπώνυμα, δεν αποκλείεται ο Άρης να έχει θέση και να έχει, αν θέλετε, διαρρεύσει το θέμα Robinson Earl, που ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα αρκετά δύσκολο με προτεραιότητα του παίκτη στα Summer Camp και στο NBA. Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο ο Άρης να έχει δώσει αυτό το όνομα σαν εντός αγωγικών τυράκι και να ασχολείται αυτή τη στιγμή με μια άλλη περίπτωση παίκτη ή παικτών με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν παίξει πέρσι στην Ευρώπη. Αμερικανών ή και μη. Ξένων πάντως. Αυτό είναι το δικό μου διάβασμα που κάνω. Και αυτό θεωρώ ότι έχουν και στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι άνθρωποι του Άρη, ούτως ή άλλως. Επειδή άκουγα πολλές ημερομηνίες, εγώ άκουγα το 15 Ιουλίου, εγώ ήξερα για 5 Ιουλίου, το EuroLeague buyout του Νουά τελειώνει 7 Ιουλίου, είναι οριστικό αυτό. 8 Ιουλίου ο παίκτης είναι του Άρη αν δεν έχει φέρει πρόταση από την EuroLeague. Επομένως ο Άρης δουλεύει σε μια τέτοια περίπτωση παίκτη, γιατί θεωρεί ότι ο Νουά είναι παίκτης του και επομένως πάει να πάρει ένα 4-5 που θα κουμπώνει. Τώρα αν με ρωτάτε κάποιοι και πού θα παίξουν όλοι αυτοί, θα σας απαντήσω. Πρώτον, όταν παίζεις και πρωταγωνιστείς σε δύο διοργανώσεις πρέπει να έχεις παίκτες και μάλιστα πολλούς και ποιοτικούς. Δεύτερον, είναι γνωστή η επιρρέπεια που έχει ο Κώστας Αντετοκούμπο στα γόνατά του και πέρσι φάνηκε το παιδί ότι ενδεχομένως να χρειάζεται και σωστή διαχείριση και συντήρηση για να μπορεί να είναι αποτελεσματικός και ο γνωστός Κώστας που μας βοήθησε πάρα πολύ. Και επίσης, πολλές φορές έχουμε δει παίκτες ψηλούς λόγω καταπώνησης κλπ. Να τραυματίζονται. Επομένως δεν είναι δυνατόν ο Άρης που θα έχει συνεχόμενες υποχρεώσεις, πολύ έντονες υποχρεώσεις και με υψηλούς στόχους, να μην είναι έτοιμος και να μην έχει επάρκεια παικτών ώστε να καλύψει αυτούς οι οποίοι δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. Άρα λοιπόν, η απάντηση κατά την γνώμη μου είναι ότι πολύ καλά κάνει ο Άρης και κοιτάζει για έναν ακόμη ψηλό. Γνώμη για Μίροτιτς. Νικόλα μου, τι με ρωτάς? Για το Μίροτιτς να σου πω αν είναι καλός παίκτης? Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που δεν πρόκειται να έρθει στον Άρη. Αν έρθει ψηλός ξένος και πάμε στους 7, δεν θεωρείς πως θα έχουμε κενό στην περιφέρεια? Κανένα, Γιώργο μου. Αυτή τη στιγμή θα το δούμε, παιδιά. Η υπόθεση Νουά κρίνει πάρα πολλά πράγματα. Αν αποκτηθεί ο Λαρετζάκης, θα έχεις Λαρετζάκη Χαραλαμπόπουλο στο 3. Εκεί θα υποστηρίζεται και από τον Μποχορίδη, ο οποίος θα παίξει σε ρόλο 2-3. Μπορεί ο Νουά από 4, πολλές φορές το έχει έγινε και πέρσι, να παίξει 3. Δεν ξέρεις πώς θα βγει. Πάντως οι 7 ξένοι είναι δεδομένοι. Είναι 7 ξένοι και ίσως στη διάρκεια της χρονιάς υπάρξει και άλλη ανάγκη. Αυτό θα το δούμε. Για το 3, αν πηγαίνουμε για ξένο, σας είπα ποια είναι τα δεδομένα, φίλε Βασίλη. Οπότε ζυγίζεις και παίρνεις. Αυτή τη στιγμή ο Άρης προσπαθεί να θωρακίσει, κάνει μια ομάδα πάρα πολύ καλή κατά τη γνώμη μου, η οποία και σουτ θα έχει και έκφραση επιθετική θα έχει. Μπορεί, αν ο Νουά βρει δρόμο και συμβόλαιο στην EuroLeague, να αποκτηθεί ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά που σας είπα και να αποκτηθεί ένα τριάρι στη θέση του. Θα δούμε. Αυτά πάντως είναι τα νεότερα σε ό,τι αφορά την περίπτωση των παικτών, τα μεταγραφικά και τις σκέψεις που φυσικά εμείς κατά πάσα διαβάζουμε τέτοια πράγματα.
Αλλά Σπανούλη, ζήσεις, έχουν τα γένια και τα χτένια.

Για τα φιλικά στην Κύπρο στέλνετε μηνύματα. Δεν θα είναι και κλεισμένο το θυρόν, φίλε Γιάννη. Τουλάχιστον πέρσι δεν ήταν. Θα συμμετέχει ο Άρης σε ένα πολύ σημαντικό τουρνουά. Πώς ένας τέτοιος παίκτης δεν θα βρει συμβόλαιο στο NBA? Μπορεί να μην πάει καλά στο Summer League, φίλε Κωστή. Για την ανακοίνωση του Δημητρίεβιτς, παιδιά, λογικά την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο Δημητρίεβιτς. Τετάρτες 19 και 14 συνήθως. Έτσι γίνεται το ραντεβού. Η Ελένη μου στέλνει μια φωτογραφία από την Εθνική με Ζήση, Σπανούλη, Λαρετζάκη και το Λιόπουλο και λέει μπορεί να είναι βγαλμένη από το προσεχές μέλλον. Ποτέ δεν αποκλείεται. Ο Γιώργος κάνει πολλές ερωτήσεις για το αν χωράνε το Λιόπουλο και Λαρετζάκη στον Άρη. Η απάντησή μου είναι ότι ναι, χωράνε. Και δεν θα χρειαστεί να πάρεις ξένο στην περιφέρεια άλλων. Ο Κώστας ρωτά πάρα πολλά πράγματα για το αν θα αλλάξουν τα παρκέ, αν θα αλλάξουν τα καθίσματα, τα χρώματα και αν όχι τώρα θα γίνουν στο μέλλον. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Ο Γιώργος λέει μόνο το Λιόπουλο θέλει από Έλληνα. Ο Απόστολος λέει ότι ο Λαρετζάκης λέει όλοι οι Αριανοί παρακαλάνε να πάει στην ΑΕΚ. Παιδιά, δεν είναι το ότι... Και... Ακούστε λίγο. Αν ο Σπανούλης και ο Ζήσης θεωρούν ότι ο Λαρετζάκης μπορεί να τους βοηθήσει, περισσεύει δική μου η γνώμη. Αν θεωρούν και αυτοί μπορούν να διαχειριστούν αυτό το παιδί για να βάλει το εγώ του κάτω από το εμείς και να παίξει τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει και μπορεί να βοηθήσει, είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Άλλο το τι πιστεύει ο καθένας από εμάς. Εμείς και τον Τετζούλιους Γκασμά τον είχαμε βγάλει, αν θυμάστε, και μετά παρακαλούσαμε για να μας τον πήρε Μακάμπι. Είναι πολλά πράγματα, είναι σχετικά. Δεν το ξέρω, φίλε Γιάννη, γι' αυτό με ρωτάς το άσχετο που μου λες. Η Μπεσίκτας Ευρωλίγκα, πολύ καλό νέο για μας. Ποιος το λέει αυτό, ανακοινώθηκε κάτι επίσημα για την Μπεσίκτας?

0: Δεν βλέπω κάτι επίσημο για Μπεσίκτας και λοιπά, παιδιά. Μέχρι στιγμής η Μπεσίκτας φαίνεται ότι είναι ομάδα του EuroCup. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τηλεοπτικό. Πάμε και λίγο στο τηλεοπτικό. Με ρώτησαν... Α, συγγνώμη παιδιά, μόλις το βλέπω. Η Μπεσίκτας στη EuroLeague, η Μονακό στο EuroCup. No flame, no rise. Το Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague το σημερινό επικύρωσε τη συμμετοχή της Μπεσίκτας στην Ευρωλίγκα. Εδώ λοιπόν τώρα αποκτά ο Άρης τον μεγάλο του αντίπαλο για, την, για τον Αμίνουα. Γιατί σας είχα πει ότι είχε γίνει επαφή του ατζέντη του με την Μπεσίκτας και ότι σε περίπτωση που Μπεσίκτας επέστρεφε στην Ευρωλίγκα θα υπήρχε θέμα νουά. Θα δούμε αν θα υπάρξει, αλλά η Μπεσίκτας ναι, παίζει Ευρωλίγκα όντως, επιβεβαιώθηκε, υπήρξε σήμερα δουσού της EuroLeague και αυτό σημαίνει ότι θα δούμε αν μέχρι τις 7 του μήνα αλλάξουν οι συσχετισμοί για την Μπεσίκτας και προχωρήσει σε διαφορετικές κινήσεις ή αν θα επιλέξει μια κίνηση τύπου Αμίνουα. Ο Άρης πάντως δεν επηρεάζεται και τόσο πολύ γιατί προσπαθεί να βρει λύσεις και με τον Αμίνουα και χωρίς τον Αμίνουα. Όταν υπάρχει buyout, ξέρεις ότι μπορεί τον παίκτη να τον χάσεις. Από τη μία λένε ότι είναι ένα πολύ καλό νέο γιατί μια ομάδα διεκδικήτρια φεύγει από το EuroCup. Απ' την άλλη έρχεται η Μονακό όμως, Φιλανδρέα, η οποία δεν είναι και μια ομάδα που μπορείς να την παραβλέψεις. Είναι και αυτή μια πολύ ισχυρή αντίπαλος. Τώρα, τι λένε εδώ, front line με Κώστα, Μπίρτς, Τανούλη. Δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις, φίλε. Η front line θα είναι Κώστας, Αντετοκούμπο, Μπίτς, Τανούλης, Νουά και ένας ακόμα παίκτης του 4-5. Αυτή είναι η front line και ναι, αυτή είναι μια front line που μπορεί να σε φέρει κοντά στην απόκτηση της, του EuroCup. Είναι μια front line επίπεδου, κορυφαίου επίπεδου EuroCup. Όλοι έχετε διάφορες ερωτηματικά ανησυχία. Δεν θεωρείς ότι αυτές οι λύσεις που λες για, για το 3 για Χαραλαμπόπουλο, Μοκόκα, δεν είπα Μοκόκα, είπα Χαραλαμπόπουλο, Λαρετζάκι, Μποχορίδη και το Μοκόκα εκ περιτροπής, γιατί παίζει σε δύο θέσεις, είναι εναλλακτικές και όχι βασικές επιλογές? Όχι, δεν τις θεωρώ κακές επιλογές, φίλε μου, τις θεωρώ πολύ ποιοτικές επιλογές. Ο φίλος ο Αντώνης λέει γενικά θα ξέρουμε ότι θα έχουμε 33-34 παιχνίδια και 17 μίνιμουμ στο EuroCup. Είναι πάρα πολλά. Ας ευχηθούμε να κάνει κακό Summer League ο Jeremiah Robinson L για να έρθει εκεί που πρέπει και να τελειώσει το Summer League. Βέβαια Γιώργο, η ψυχολογία είναι διαφορετική. Πάντως θα δούμε και πεντάδα μόνο με Έλληνες φέτος, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Εγώ πιστεύω ότι θα φορεθεί πολύ και στην Ελλάδα σε αρκετά μάτς. Ο φίλος ο Ντίμης με ρωτάει για τον Λαρετζάκη, πότε αυτός ο παιχταράς θα μείνει ελεύθερος από Ολυμπιακό και θα υπογράψει τον Άρη μας. Νομίζω ότι τοποθετήθηκα για το θέμα. Ο Κωστής γενικώς μιλά για το πόσο σχετικοί είμαστε και άσχετοι γενικότερα. Ο Ντίνος κάνει ένα σχόλιο που θα μου επιτρέψεις να θέλω πάρα πολύ να το μεταφέρω, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Για ομάδες που ήθελαν να πάνε EuroLeague κλπ. Ο φίλος ο Στέλιος θέλει τον Σίλβα από την Φενέρ. Ακόμα δεν έχει κάνει γνωστές προθέσεις η Φενέρ για τον Σίλβα, αλλά νομίζω ότι θα μείνει ελεύθερος. Το Λίντελ δεν τον έχει απόλυτο δίκιο, φίλε Κωστή. Απλά ο Λίντελ θα παίζει εκ περιτροπής στο 3 και στο 4, αλλά η ομάδα είναι πολύ. Είναι πολύ γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Έχει δίκιο ο Κωστής. Δηλαδή έχουμε πάρει τόσους παίκτες που ξεχνάω κάποιους από αυτούς που έχουμε. Δηλαδή έχουμε πάρει τον Λίντελ, τον Μοκόκα, τον Δημητρίγεβιτς, τον Beats, τον Morgan 5, έχουμε τον Νουά 6 και θέλουμε και έναν ακόμα 7. Του Μπανέιρος είμαστε. Αν φύγει ο Νουά, θα το δούμε. Ανησυχίες εκφράζει ο Τζόρτζ σε περίπτωση που τραυματιστεί κάποιος από την περιφέρεια όπως ο Δημητρίγεβιτς. Έχεις δίκιο Μάγκελ, τον ξέχασα το Λίντελ. Έχεις δίκιο Νίκο, τον ξέχασα το Λίντελ. Έχεις δίκιο Σπυρό, τον ξέχασα το Λίντελ. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Τον ξέχασα το Λίντελ. Τι να κάνουμε, η ομάδα είναι full στις μεταγραφές. Αρχηγός του Άρη θα είναι, φίλε, ο Μποχωρίδης. Δεν αλλάζει αυτό. Υπαρχηγό ενδεχομένως να έχει Πουλιανίτη. Θα δούμε. Πάντως ο Μποχωρίδης είναι σίγουρα αρχηγός. Λοιπόν, να πω και λίγο για τα τηλεοπτικά. Με ρώτησε χθες ένας φίλος. Καταρχήν, η ΕΡΤ έβαλε μεγάλο αυτογκόλ, πιάστηκε στον ύπνο και θεώρησε δεδομένο, χωρίς να έχει ξεκινήσει συζητήσεις, ότι ο ΕΣΑΚΕ θα κάνει πράξη το συν 1, γιατί ήταν 2-1 η σύμβαση που είχε. Το συν 1 ήταν με το δικαίωμα ανανέωσης στον ΕΣΑΚΕ. Δεν γνώριζε φυσικά για την πρόταση του Sky. Και όταν έμπλεξε ο Sky στην διαδικασία, πλειοδότησε και ήταν πολύ αργά για την ΕΡΤ. Αν έδινε νωρίτερα λεφτά η ΕΡΤ, πριν βγει η φόρα παρτίδα ο Sky, μπορεί να και να είχε πάρει τον συν 1 χρόνο. Ο Sky λοιπόν, δεν ξέρω τα νούμερα τώρα, την ακρίβεια των αριθμών. Γενικότερα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το ποιο ποσό θα πάρουν οι ομάδες. Κάποιοι μιλούν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν από τα 6,7 εκατομμύρια, θα πάρουν τα 3, από 1,5 εκατομμύριο θα πάρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν επιβεβαιώνεται ακόμη. Το 1,5 για ένα υπάρχει πληροφορία. Τα υπόλοιπα θα μοιραστούν στις ομάδες. Τα τηλεοπτικά μοιράζονται στις ομάδες ως εξής. Το 50% είναι η θέση που κατακτά στο πρωτάθλημα και το άλλο 50% είναι εμπορικότητα και ποιο ήταν το άλλο, και ένα ακόμα είναι που καθορίζει το πόσα παίρνει κάθε ομάδα. Και η εμπορικότητα και το οι τηλεθεάσεις. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία. Οι τηλεθεάσεις του Άρη είναι εφάμιλες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ακριβώς από κάτω είναι. Αυτό θα αλλάξει φέτος. Επίσης, αυτό που στον Άρη είπαν φέτος είναι το εξής. Ότι από τη στιγμή που χρειάζεται τουλάχιστον δύο ομάδες για να μπορέσει να σπάσει, ξέρετε, η κοινή τηλεοπτική στέγη, και από τη στιγμή που φέτος ήταν 14-0, δεν υπήρχε λόγος το 14-0, δηλαδή ο Άρης και να μειοψηφούσε στα τηλεοπτικά, δεν θα άλλαζε κάτι. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει ο Άρης, και μπορεί εδώ να χρειαστεί να συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ του χρόνου, ανάλογα με το πώς θα καταμεριστούν φέτος τα τηλεοπτικά, είναι το εξής. Ή με τον ΠΑΟΚ ή με την ΑΕΚ. Και μιλάω για ομάδες οι οποίες θα είναι ομάδες τετράδας, πεντάδας, μαζί με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Αν δύο ομάδες, καλές ομάδες, εμπορικές ομάδες, αν δηλαδή του χρόνου ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, φέρνω αυτό το παράδειγμα, μην τρελαίνεστε ορισμένοι, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ συνεργαστούν και συμφωνήσουν ότι αυτά, φίλε, τα 1,5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και εμείς 300 χιλιάρικα, 400, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εμπορική αξία και την επένδυση που γίνεται, μπορούν δύο ομάδες να πάνε σε ένα κανάλι και εκεί να διαπραγματευτούν διαφορετικά και να πάρουν πολύ πολύ περισσότερα χρήματα. Αλλά αυτό απαιτεί δύο ομάδες για να σπάσει και το κοινό τηλεοπτικό. Ο Άρης φέτος δεν ήθελε να το κάνει αυτό, να μην δώσει καταρχήν το στίγμα το ότι τώρα έχουμε πλούσιο ιδιοκτήτη, γεια σας, σας γράφουμε όλους τους υπόλοιπους. Υπάρχει και μια ευθύνη για τις υπόλοιπες μικρές ομάδες. Και γιατί δεν ξέρει πώς θα κατανεμηθούν τα τηλεοπτικά με βάση το νέο τηλεοπτικό. Ακόμη. Καινούργια χρονιά θα είναι μια διαφορετική κουβέντα όμως. Αυτό λοιπόν που Πρέπει να πούμε και να μεταφέρουμε ότι η ΚΑΕ παρακολουθεί τι γίνεται στα τηλεοπτικά. Θα παρακολουθήσει ποιος θα είναι ο καταμερισμός. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επίσημα τα νούμερα ΕΣΑ και δεν επιβεβαιώνει αυτά που γράφονται για 1,5 εκατομμύριο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και υπόλοιποι τα άλλα μισά. Αλλά το μέλλον δεν δεσμεύει τον Άρη σε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι όντως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δικαιούνται τη μερίδα του λέοντος. Αλλά για τον Άρη θα μιλήσω τώρα. Δεν είναι δυνατόν με την εμπορικότητά του, με τα τηλεοπτικά νούμερα που γράφει, να είναι τόσο μακριά από αυτές τις ομάδες. Επομένως θα επαναξεταστεί οτιδήποτε συμβεί από την επόμενη χρονιά και μετά σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό. Επίσης γέλασα πάρα πολύ, μου δώσε την ευκαιρία να το πω και αυτό, με την τοποθέτηση του Γιαννακόπουλου ότι δεν ελληνοποιούμε εμείς παίκτες. Είμαστε κατά των ελληνοποιήσεων, είμαστε υπέρ της εθνικής ομάδας. Αλλά ο Φάλ είναι παίκτης της Παναθηναϊκής οικογένειας για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Δεν τον ελληνοποιήσαμε εμείς. Άλλοι το ξεκίνησαν, απλά εμείς τώρα θα πάρει το τυχαίο να πάρει την ταυτότητα. Δηλαδή τέτοιες κολοτούμπες και τέτοιες γυριστρούλες δεν τις χρειάζεται κανείς. Από τη στιγμή που είναι έτσι το παιχνίδι και παίζετε με αυτούς τους όρους, βουλώστε το όλοι, αφήστε τα υπόλοιπα, τα λαϊκίστικα και τα εθνικιστικά, και αποδεχτείτε ότι το παιχνίδι θα το παίζετε με τους ίδιους κανόνες. Και ο Άρης, αν μπορέσει να ελληνοποιήσει τον Νουά, θα το κάνει. Ή αν μπορέσει να ελληνοποιήσει τον Μπίρτς, θα το κάνει. Ή αν μπορέσει να ελληνοποιήσει τον οποιονδήποτε, θα το κάνει. Από τη στιγμή που έτσι παίζετε το παιχνίδι και οι κανόνες αυτοί είναι και έτσι ισχύουν για όλους. Δεν χρειάζεται όμως να λέμε ότι το κάναμε εμείς. Και τώρα κάτι φερέφωνα προσπαθούν να το περάσουν ως μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του συστήματος και Klein Mind. Άιτε, δεν πείθεται κανέναν. Εγώ βλέπω ότι πήραν τα μυαλά μας αέρα και θεωρούμε απλά καλό το ρόστερ. Ρε, τι λαός είμαστε. Μα το Θεό, Βαγγέλη. Με το γήπεδο, αν έχουμε εξελίξεις, είπα Χρήστο ότι τα έργα θα ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου. Είπαμε και για τον Λαρετζάκη, φίλε Ντίμη. Αν θα δούμε Cube στο παλέ, δεν θα δούμε φέτος, φίλε Μιχαήλ. Θα δούμε κάτι πολύ ωραίο όμως, LED φωτισμούς που θα αλλάξουν εντελώς το ύφος και την εικόνα του παλέ. Αν υπάρχει περίπτωση να πάει στο 3 ο Νουά ή ο Λίλελ και να έρθει ο Ρόμπινσον ή κάποιος παρόμοιος. Τα είπαμε, Νίκο μου, αυτά. Αν μείνει ο Νουά, λέει, και πάρουμε και τον Τζερεμάια, για ποιο λόγο να γίνει το μάτσο, να γίνουν τα μάτσο EuroCup, ας μας το δώσουν από τώρα. Θα παλέψουμε και θα εδρώσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, για να μπορέσουμε να μπούμε στην τετράδα. Θα παλέψουμε και θα εδρώσουμε. Και πρέπει να κάνουμε το παλέ άπαρτο κάστρο, να ξέρετε. Το μεγάλο κλειδί για να προχωρήσει ο Άρης μέχρι το τέλος του EuroCup είναι το αίτητο παλέ. Αίτητο παλέ παντού θέλω φέτος και στην Ελλάδα. Παντού. Θέλω μόνο ροζ φυλαγόνα εντός έδρας. Τα έξω θα τα βρούμε. Ο Αριστίδης αναρωτιέται αν είναι αυτογκόλ ή δώρο της κυβέρνησης στο φίλο της στον Αλαφούζο. Κανένας δεν θα το μάθει ποτέ. Απλά το σίγουρο είναι ότι δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει για τα τηλεοπτικά ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μας αποδοθεί αυτό που μας αρμόζει. Τώρα αυτό που μαθαίνω, παιδιά, είναι ότι ειδικά την πρώτη χρονιά, επειδή ο Sky έχει με την Κοσμοτέ συνεργασία, παίζει να δοθούν στην Κοσμοτέ Νόβα που έχουν σύμπραξη τα παιχνίδια ή κάποια από τα παιχνίδια του Σαββάτου. Εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του Sky, προσωπική μου άποψη, να παίζει στο ελεύθερο του κανάλι τουλάχιστον ένα μάτς του Σαββάτου και της Κυριακής. Τουλάχιστον. Ο Μάικ λέει ότι θέλω αντί Νουά έναν από αυτούς τους Γαλλοαφρικανούς με ενέργεια που παίζουν 4-5 που πηδάνε στο Θεό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Μάικλ, τον θέλω τον Νουά στην ομάδα. Είναι παικτάρα. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης και θα τον ήθελα πάρα πολύ, ειδικά με τον τρόπο που πλαισιώνεται. Του λείψανε του Γιαννακόπουλου, λέει, τηλεοπτικά. Έπρεπε και οι δύο να αρνηθούν να πάρουν αυτά τα ποσά. Ναι, καλά. Michael, εντάξει. Θα δούμε, Νικόλα μου, θα δούμε αν θα αποκτηθεί ο Θανάσης και πώς θα αποκτηθεί. Ούτως ή άλλως ο Θανάσης θα το κούβω, παιδιά, και να αποκτηθεί από τον Άρη, θα είναι δεύτερη ή τρίτη θέση. Από τον πάγκο θα έρχεται. Ο Αλέξης με ρωτάει κάτι για την ομάδα μπάσκετ γυναικών που δεν το ξέρω να το απαντήσω. Πρέπει να διαβάσω λίγο για να μπορώ να απαντήσω. Αν αποχωρήσουν Άρης και ΠΑΟΚ, αυτό είναι δικό του θέμα τι θα κάνει του Sky, φίλε. Απάντησα, τοποθετήθηκα μάλλον, γιατί ακόμα είναι θολό το τοπίο για το Sky και που θα δείχνει τα παιχνίδια. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει με τον Νουά, φίλε Ντιμή, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να μιλήσω για την αίσθησή μου. Θεωρώ ότι θα εξαρτηθεί πολύ και από το τι θα κάνει η Μπεσίκτας μαζί του, γιατί ξέρω ότι σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι έγινε μια προώθηση του ονόματος Νουά προς την Μπεσίκτας. Ότι προσπαθούν να το σμπρώξουν το όνομα εκεί, γνωρίζοντας ότι έχει πολλές θεότητες να παίξει, όπως και επιβεβαιώθηκε στην Ευρωλίγκα. Θα δούμε. Χαμηλά την μπάλα στο μπάσκετ, λέει ο Χρήστος. Και όσοι μπορούν διαρκεία στο ποδόσφαιρο, εγώ από εβδομάδα θα πάρω. Μπράβο, Λεβεντή. Ο Γιάννης θέλει κιουμπ στο παλέ. Ή μια οθόνη για να εξυγχρονιστεί το γήπεδο. Θα εξυγχρονιστεί με τα έργα που θα γίνουν. Ο Χαρλαμπόπουλος, αν θα έρθει, 100%. Ενδέχεται να ανακοινωθεί να είναι αυτό την ερχόμενη εβδομάδα. Αν και νομίζω από την ερχόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις δεν θα είναι εβδομαδιαίες, θα είναι δύο την εβδομάδα. Έτσι λέω εγώ. Όχι, Στέφανε, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που λες για τον Άλεξ Αντετοκούμπο. Απ' την ανυπομονησία μου λέει ένα νέο από 10 πήγα.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.

0: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
1: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
0: Όψιμα, υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
1: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: πρέπει λέει να ετοιμαστώ. Εγώ όμως είμαι έτοιμη εδώ στην θέση μου σήμερα. Κανονικά στην ώρα μας, έτσι, κονσέρβα δεν είμαστε, live. Πολύ πολύ καλησπέρα σας Αριανά μου και καλή μας βραδιά. Το καλησπέρα και καλή βραδιά, ο τίτλος της εκπομπής όπως κάθε Παρασκευόβραδο, έτσι και σήμερα, κανονικά στην ώρα μας. 26 Ιουνίου 2026, πω από 26-6-26. Καλώς ήρθατε. Ακούμε το εναρκτήριο, Πέτρος Ιακωβίδης, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον αέρα, όλοι μαζί.
0: Όπως ακούσατε και πριν, δεν ήρθε ο Αργύρης, αλλά δεν μπορούσα να έρθω και εγώ πιο νωρίς όμως, γιατί είχαμε πρόβα με τη χοροδία μας στον Άρη μας, εν όψη της εκδήλωσης μας την Κυριακή, τα κάνουμε. Έχουμε και δουλειές. Θα τα πούμε όλα στην πορεία λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, Yellow Radio ακούτε 101,7. Μάριον Συριώτου, εδώ, στη θέση μου. Με το παπουσιολόγιο Αναχήρας. Τρόποι επικοινωνίας, γνωστοί σε όλους σας.
1: Καλησπέρα,
0: είναι κούτρα, κουτραντάν, το Yellow Viper.
1: Πάμε μαζί.
0: Στο 6936-512-099 στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ό,τι άλλο σας επιθυμείτε βεβαίως. Λοιπόν, τι πίνουμε σήμερα και δεν μας δίνουνε. Εγώ κλασικά, πιστή τον τελευταίο καιρό, δεν έχω αλλάξει καθόλου, πέρα από μια, τι είχα πει ενδιάμεσα, δεν θυμάμαι, μια μπυρίτσα. Κόκκινο κρασάκι, παγωμένο, ημίγλυκο. Να μου πείτε τι πίνετε στην υγειά μας. Πάμε λοιπόν σήμερα, είναι το πρώτο τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά της Εσλόγγ. Και πήρα μια απόφαση όπως σας έλεγα και στα μέσα της εβδομάδος. Είχαμε αυτή την εβδομάδα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη εκπομπή κάθε μέρα. Ότι σήμερα θα είναι το πρώτο τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά. Και επέλεξα τα δύο τελευταία καλησπέρα και καλή βραδιά. Η επόμενη εβδομάδα, το τελευταίο Παρασκευόβραδο και η τελευταία εκπομπή για φέτος, για τη σεζόν, θα είναι δύο απανωτά αφιερώματα στον έναν και μοναδικό Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί μία εκπομπή νομίζω ότι δεν φτάνει ούτε για τζα.
1: Η ώρα πήγε πέντε ξενύχτα με.
0: Γιατί όλη τη χρονιά, έτσι, καλησπέρα και καλή βραδιά, χωρίς φαλακρό Θεό, δεν γινότανε. Λέω τις δύο τελευταίες, σας έχουμε να αφιερούμε έτσι, σε αυτή τη μεγάλη φωνή. Κάντε μου μία χάρη, γιατί έχω δύο ενδιασμούς σήμερα. Καταρχήν, ο ενδιασμός είναι, δεν ξέρω αν ανοίξω γραμμές. Ο δεύτερος ενδιασμός είναι, δεν ξέρω αν θέλω να μου ζητάτε τραγούδια. Νομίζω... άστο καλύτερα, γιατί έχω έτοιμο το playlist και μπορεί να είναι ήδη αυτό που θα μου ζητήσετε και θα ψάχνω, καταλάβατε. Οπότε άστο. Εάν δεν το ακούσουμε όμως σήμερα το τραγουδάκι που θέλατε να ακούσετε, ορίστε, μπορείτε να το σημειώσετε για την επόμενη Παρασκευή. Στα 14 λεπτά μετά τις 10.

14 λεπτά μετά τις 10, είπα. Και αν είπα, ξανά. Άντε πάμε λοιπόν και σήμερα, καλή μας εκπομπή, σιγά σιγά να ξεκινάμε. Ο χορηγός της εκπομπής μας, να πω και τους άλλους τρόπους καλή. Αν ανοίξω τις γραμμές, θα σας το πω. Αυτό το κάνω και... Ορίστε, εδώ η Στελίτσα συμφωνεί, όχι γραμμές, σήμαρτον. Λες, Έτοιμη ήμουνα να πούμε λίγο τα νέα της Αριανάρας μας και να ακούσουμε επιτέλους έτσι ωραία τραγούδια Μητροπάνος. Με ψήνεις, Σούρια, με ψήνεις άσχημα. Ήδη είμαι έτοιμη. Και φυσικά ο επόμενος τρόπος επικοινωνίας, γιατί μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, είτε ανοίξω γραμμές είτε όχι, είναι το post, το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio. Το κλειστό το γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της κάθε εκπομπής, έτσι και της δικής μου, μπορείτε να σχολιάσετε. Έκανα μία βόλτα τώρα στο διαφημιστικό. Καλώς ήρθατε. Σκάτε μύτη ένας-ένας. Όλοι μαζί. Καλησπέρα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Πάμε μαζί. Ο Μπιλάκος στον κιτρινό μαύρο αγιοπρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερότερο, παραδοσιακότερο. Σουβλάκιους. Το Greek, το original, έτσι. Μόνο στον Μπιλάκο θα το βρείτε. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και το καλοκαίρι, επειδή δεν θα είμαι εδώ. Να ξέρετε, πάνε έλα Χαλκιδική τσούπ από πάνω από τον Άγιο Πρόδρομο. Κόβεται δρόμο, γλιτώνεται κίνηση. Τον βρίσκεται εκεί μαζί με τη φαμίλια του. Τα Σαββατοκύριακα έχει και σουβλίτσες. Καθώς είστε με την παρεΐτσα σας, τρώτε παγωμένη ρετσινούλα, παγωμένη μπιρίτσα. Και φυσικά. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, ούτως ώστε να τσεπώσετε και το ανάλογο δωράκι σας. Άιντε σιγά σιγά να ξεκινάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το ωραιότατο playlist. List, έλα. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Όλοι μαζί. Τι ζέστη ήταν μεταξύ. Ήρθα εδώ μέσα, έβαλα το air condition. Το αρκουδίσιο, παράδεισος. Τρέλα, πάμε μαζί. Ώρα πήγε 12 και κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πέτρο Ιακωβή. Καλή μας βραδιά. Φιλή, φιλή, ανάστησα το πρώτο.

0: 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Στην πόλη του Θεού, την Σαλόνικα. Ψιλόβροχο έξω όταν ήρθα. Ζεστάρα εντωμεταξύ, υγρασία. Και νιώθεις τη ζέστη ακόμα πιο μεγάλη, 51% υγρασία.
1: Κατάματα στο βλέμμα σου, κοιτάζω το όνειρό μου. Το ξέρω πόσο μ' αγαπάς.
0: Κάτι μπουμπουνιτά, κάτι αστραπές, την ώρα που είχα τελειώσει την πρόβα και ερχόμανε. Μα μη θέα, μιλώ, τι θα γίνει.

Σήμερα από ό,τι βλέπω το εορτολόγιο γιορτάζει ο Μακάριος, ο Μακάρης. Ο Μακαράς και η Μακαρία και η Μακάρο, η Μακαρίτσα και η Μακαρούλα και το Μακαρένα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες και όλους, σε όσους και σε εσάς φυσικά έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Παγκόσμια ημέρα λέει κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους σήμερα, respect. Και διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων.

Είχαμε και μία ενημέρωση, βλέπω την επίσημη σελίδα της ΠΑΕ Άρης, σχετικά με τις προπονήσεις αλλά και τα μπαν. Αυτό που λέγαμε λοιπόν όλη την εβδομάδα, από τη στιγμή που μιλάμε για μεταγραφές, σίγουρα θα τακτοποιηθεί και το μπαν. Ιδάλλως γιατί να μιλάμε για μεταγραφές. Να δούμε λίγο πρώτα την ανακοίνωση, τη σχετική σημερινή είναι.

Να δούμε λίγο την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Άρης ενημερώνει ότι η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας εν ώψη της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί την 3η 7 Ιουλίου στις προπονητικές εγκαταστάσεις, ενώ νωρίτερα θα ξεκινήσουν τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ για τους ποδοσφαιριστές, όπου θα περνάνε κατά γκρουπ. Και την επόμενη 8 εβδόμου η ομάδα μας θα μεταβεί στην Κιτρινόμαυρη Πτολεμαΐδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, συγκεκριμένα στο αθλητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας Παντελίδης. Θα παραμείνει μέχρι την Δευτέρα 13 του μήνα. Για τις 21 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, όπου σε αθλητικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια, στους πρόποδες των Άλπεων, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη γειτονική χώρα, θα είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου, ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Μόντζα, 37ου. Α κατηγορίας ομάδα, ενώ τις επόμενες μέρες, μόλις οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή τους, θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια επί Ιταλικού αλλά και ελληνικού εδάφους αντιστοίχως.

0: ψυχή μου.
1: Η Παϊάρης λοιπόν τακτοποίησε τα μπαν από την FIFA. Διαβάζω έτσι εντάχει το σχετικό άρθρο στο site μας yellowradio.gr. Με ενημέρωση λοιπόν της Παϊάρης έκανε γνωστό ότι οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί με τα γραφικά μπαν από την FIFA πλέον έχουν τακτοποιηθεί. Πρόκειται για μία μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη, όπως σας έλεγα και μεσοβδόμαδα, ενώ πλέον οι κυτρινόμαυροι μπορούν να προχωρήσουν και επίσημα σε μεταγραφικές κινήσεις, με τις τζίφρες που λέω κι εγώ. Τώρα, στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA αναμένεται να απομακρυνθούν τη Δευτέρα. Γιατί Σαββατοκύριακο, ξέρετε, να αλλάξουμε κανένα φανελάκι.

Κλαίει απόψε η γειτονιά, ακούμε. Την καλησπέρα μου στον Εμίλιο το Μήλο. Καλησπέρα και καλή βραδιά μας, λέει. Βάμος. Αριανάρα, Βάμος, λέει αυτοκράτορας. Γεια σου, Εμίλιε. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλή ακρόαση. Καλή μας βραδιά. Και σε όλη την παρέα που μας κάνετε παρέα.

0: Να δω έτσι καμιά καλησπέρα σας λίγο και να συνεχίσουμε. Πού είσαι βρε κοριτσάκι μου εσύ, βρε λενιό μου βρε, μαύρη πέτρα βρε κοριτσί μου. Πού χάθηκες λέει κοριτσάκι. Και εγώ νόμιζα δεν ακούς. Καλή εκπομπή λέω, έχω ακούς. Ναι λες, ακούω. Εγώ τώρα πού να στείλω χαιρετήματα. Πού είσαι, έχασα τα ίχνη σου. Καλησπέρα και καλή βραδιά λενιό μου στην κιτρινόμαυρη. Περιμένω. Ενώ λέει εσύ. Άστα να πάνε λενιό. Θα στα πω από το τηλέφωνο. Συχεία δεν έχω φίλε.
1: Όλη η ζωή.
0: Α, στην κιτρινόμαυρη Άθενση είναι το κορίτσι μου. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου εκεί σε όλη την παρέα στην κιτρινόμαυρη Άθενς, λενιό μου. Και εσύ,
2: άντε.
0: Α, κατάλαβα. Λοιπόν, άκου να δεις, στο επόμενο τηλέφωνο μας βλέπω να παίρνουμε κάνα κουβά καφέ και να τα πούμε. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα δυσάρεστο, ενώ δυσάρεστο ξέρεις κατ' εμέ τι είναι, μόνο η υγεία. Όλα τα άλλα είναι προβληματισμοί.

0: Αχ, αυτό είναι αγαπημένο μου, γιατί μιλάει και για τα νησιά μου, για την Χίο και την Μυτιλίνη. Άλλος για Χίο τράβηξε. Για να τα ακούσουμε λίγο. Τι λες καλέ τώρα εσύ? Δεν λέω τίποτα, νέα. Περιμένω να μου απαντήσεις. Ρε εσύ.
1: Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί γητούν.
0: Ω μοντιέ. What the fuck.
1: Καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί.
0: Αμάρε λενιό μου. Περαστικά γλυκιά μου. Θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο. Με στεναχώρησες.

Να, αυτά είναι τα άσχημα, άμα ακούω για υγεία. Ο Παναγιώτης ο Δημήτρης. Καλησπέρα, λέει Μάριον, καλή εκπομπή να έχεις. Με έξι κεντρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, Παναγιώτη Δημήτρη μου. Καλή ακρόαση, φίλε μου, και σε εσένα. Καλησπέρα και στη μανούλα σου, φιλιά. Άρα καλά είσαι, εντάξει. Τώρα επιβεβαιώθηκα.

0: Λέει η Ολγίτσα μου, καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει κορίτσι μου. Καλή εκπομπή και πολλά φίλια από όλους μας. Καθόμαστε, λέει, στο σαλόνι. Έτσι, ραπόρτο θέλω. Πού είστε, τι κάνετε, με ποιον, τα πάντα όλα έτσι, αναλυτικά. Και βλέπουμε, λέει, Μουντιάλ, Νορβηγία, Γαλλία. Και εγώ εδώ κάνω εκπομπή και ακούμε τραγουδάρες. Την καλησπέρα μου σε όλους, Ολγίτσα μου, τα φιλιά μου.
1: Ο χάρος βγήκε παγανιά μες στη δική μου γειτονιά.
0: Ο χάρος βγήκε παγανιά.

να πούμε λίγο και για τον ΑΣ. Μέχρι στιγμής έτσι όπως τσουλάει, όχι, δεν θα ανοίξω γραμμές. Για την Ακαδημία Βόλεϊ Γυναικών, νέος προπονητής νεανίδων, κορασίδων και παγκορασίδων, ο Άγγελος Αγγελής. Σημερινή ανακοίνωση βλέπω από την επίσημη του ΑΣ.

0: Ο Αλφα Σίγμα Άρης λοιπόν και το τμήμα βόλεϊ γυναικών ανακοινώνουν την συμφωνία συνεργασίας με τον coach Άγγελο Αγγελή, που αναλαμβάνει head coach των αγωνιστικών τμήματων ανάπτυξης των κοριτσιών στις ομάδες Νεανίδων, Κορασίδων και Παγκορασίδων. Καλώς ήρθες, coach. Έκανε και κάποιες δηλώσεις. Αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά για την επιστροφή μου στην οικογένεια του Αλφα Σίγμα Άρης.
1: Την πέτρα του γυαλού, βάλε το χέρι αντίο.
0: Κάποιες συγκυρίες, λέει, και συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί αυτή η επιστροφή νωρίτερα. Θέλει να ευχαριστήσει, μας λέει, τη διοίκηση και τους υπεύθυνους για την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι η ολοκλήρωση, λέει, της νέας αγωνιστικής περίοδου να μας βρει όσο το δυνατόν ψηλότερα, εκπληρώνοντας τους στόχους όλων των τμήματων μας. Έχει και το βιογραφικό του πλούσιο.

Τώρα, όσον αφορά την Ακαδημία Βόλεϊ Γυναικών, επίσης λύση συνεργασίας με τον Στράτο Γζουντέλη, να διαβάσω και την επίσημη ανακοίνωση όπου ευχαριστεί τον κύριο Γζουντέλη. Ο Α Σίγμα Άρης λοιπόν ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή των ομάδων Νεανίδων Κορασίδων Παγκορασίδων, έτσι γι' αυτό και ανακοινώθηκε ο έτερος, της Ακαδημίας Βόλεϊ Γυναικών, τον κύριο Στράτο Γζουντέλη. Ευχαριστούμε, λέει, για την επαγγελματική αφοσίωση, το πάθος και την προσφορά όλα αυτά τα χρόνια στα τμήματα του Άρη μας. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου, coach, και καλή επιτυχία. Τώρα που τραγουδώ, ακούμε.

Έχουμε φυσικά ανακοίνωση ανανέωσης και στο μπάσκετ γυναικών. Και τη νέα σεζόν στον Άρη μας η Κάλλη Μιχαηλίδου ανακοινώθηκε σήμερα από ό,τι βλέπω. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Καλλιόπη Μιχαηλίδου και την καινούργια αγωνιστική περίοδο 26-27. Είναι γεννημένη το 2002, ύψος 1,82. Αγωνίζεται ως small forward. 23 χρονών η αθλήτρια. Επέστρεψε πέρσι στην ομάδα μας και μετά από 2 χρόνια απουσίας είχε σημαντική συμβολή στην άνοδό μας στην Α1 κατηγορία. Χαρούμενη, λέει, που θα είμαι μέλος της ιστορικής επιστροφής στην Α1.

κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Για να πάω να δω λίγο καμιά καλησπέρα σας και στο Viper, γιατί έχετε μαζευτεί, το σύνορα διάβαζα Messenger. Πού είστε καλέ,

0: μάτια.
1: Καλώς στην κούκλα μας τη Ζένια 438.
0: Να δει.
1: Καλησπέρα όμορφοι μας, λέει, είμαστε όλοι εδώ και ανυπομονούμε να απολαύσουμε. Μέξι και τρινό μαύρες καρδούλες, γεια σου Ζένια μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά.

όπως διάβασα πριν και η στελίτσα μου. Όχι γραμμές, λέει, Μόρτον 950. Θα χαλάσει η εκπομπή, λέει, με γραμμές. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, και ότι χαλάει η εκπομπή, όχι. Απλά λίγο ηρεμία. Έτσι, να τα πούμε λίγο παρέτσα, να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Την καλησπέρα μου, στελίτσα μου. Καλή ακρόαση.

0: πόρτα.
1: Ο 2-0-1, άντρε Μάριον λέει. Ε, ήρθατε.
0: Μια στάλα κουράγιο.
1: Έλα ρε Σιμάριον λέει ο Παναγιώτης. Ο Πόχος κάνει από τα Γιάννενα λέει. Εσύ δεν μπορείς λέει από τα κίτρινα μαύρα ψακούδια. Όχι.
0: Γιατί...
1: Πρώτον, γιατί δεν έχω υπολογιστή εκεί, ο οποίος είναι απαραίτητος. Δεν έχω ούτε μικροφόνη, δεν έχω τίποτα. Σκέτινετε, εγώ κυγλάρι. Ησυχία, φίλε.
0: Άλλε κάτι λοιπόν, να χάσω το τρένο.
1: Την καλησπέρα μου, Παγανώτη. Καλή βραδιά.
0: Κάτι, λοιπόν,
1: ναι, δεν θέλει τώρα λίγο να κάνω καμία εκπομπή από την Παγαλία. Να ακούτε και τους γλάρους, κρακ, κρακ, κρακ.

0: πες μου που πουλάν καρδιές. Καλώς ήταν και τον Ιωάννιο 9-13. Καλησπέρα λέει. Αλήθεια, απήγγειλε ο Γιάννερο στη Χάκη για τον υπερμέγιστο Τανούλη. Που τον είχε λέει στην εκπομπή και αμέσως λέει, συνέθεσα λέει και εγώ ένα λέει σε 3 λεπτά. Μα είσαι ποιητής, έτσι είναι, 3 λεπτά για θες.
1: Πες μου που πουλάν χαρέ.
0: Αν είναι μικρό Ιωάννη μου φυσικά και το θέλω να το πω. Αν είναι τώρα κανένα Σεντόνι, όχι δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Πες μου.
0: Επίσης λέει, μου είπες λέει να σου στείλω σήμερα τον άλλον τον στίχο, λέει τον ανομολόγητο φιλικά. Αν είναι μικρά Ιωάννη μου, ναι να μου τα στείλεις, ναι. Μην διαβάζω 52 ώρες, λυπηθείτε λίγο και τις φωνητικές μου χορδές, ευχαριστώ. Όχι τίποτα άλλο, πριν 2 ώρες τραγουδούσα. Καλησπέρα Ιωάννη.

0: εντάξει, μικρούτσικο είναι. Τανούλη, τανούλη, τανούλη. Ήρθε στο σπίτι σου, παλίκα, ρε μικρούλη. Μόνο μικρούλης δεν είναι βασικά. 8,5 μέτρα. Όρθιο χιλιόμετρο είναι. Βάλε και εσύ, λέει, ένα μικρό λιθάρι. Πέτα ψηλά στα σύννεφα τον Άρη. Έτσι, ρε Γιάννα, ρε.
1: Που πουλάν καρδιές να σου πάρουν.
0: Ωραίος.

επόμενο δεν θα μιλήσω, θα το ακούσουμε. Καλησπέρα, λέει Μάριον, λέει ο Πασκουάλ. Σ' ακούω καιρό, πρώτη φορά όμως, λέει, στέλνω. Ωραία εκπομπούλα να έχουμε. Και τον Άρη στην καρδιά μας. Μας άπησες, λέει, στα χαρμόσυνα σήμερα τα τραγούδια. Εφιέρωμα Μητροπάνος, έχει αρκετά που είναι κλάψα. Την καλησπέρα μου, Πασκουάλ. Καλώς ήρθες, έστω και γραπτός. Καλή εκπομπή. Το βουλώνω. Καλοκαίρια και χειμώνες.

Μαρούλα Σεντόνι. Κάτσε να τελειώσει τραγουδάρα. Αρχίζει βέβαια ακόμα πιο ωραία. Αλλά θα βάλω ένα pause για να διαβάσω το μήνυμά σου, κοριτσάρα μου.

Και επειδή αρχίζει η μέγιστη τραγουδάρα, πολύ πολύ αγαπημένο μου, το ξέρετε άλλωστε, θα βάλω ένα pause, να διαβάσω λίγο το μήνυμα της γλυκιάς μου, της Βούλας, από τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη μας, τον αγαπημένο, η Βούλα μου, η 912. Καλησπέρα, λέει, φωνάρα της καρδιάς μας. Με δροσούλα και ψυχάλα στον χορτιάτη, όλοι, λέει, αράζουμε και ακούμε το μαριάκι. Ορίστε. Με λευκό κρασάκι. Ορίστε, το κορίτσι μου έκανε και το ποιηματάκι. Θα πω εγώ, να το συμπληρώσω. Τι να πεις, λέει, τώρα για φαλακρό Θεό που ακούμε τον Μητροπάνο, ό,τι και να βάλεις είναι κομματάρες. Επιτέλους σε ακούω χωρίς τύψεις, λέει, από την αρχή. Τέρμα τα μαθήματα προς το παρόν και ένα μήνυμα, θέλει να στείλει η Βούλα. Η ζωή δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες. Μην πιέζετε τα παιδιά και σταματήστε να τα συγκρίνετε. Γερά να είναι και θα βρουν το δρόμο τους. Μην φορτώνετε τα θέλω σας σε αυτά. Ρωτήστε τα δικά τους, λέει η Βούλα. Σε ένα πραγματικά υπέροχο μήνυμα. Αυτά έλεγα και εγώ, Βούλα, όταν ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Με εκείνες τις αυτοκτονίες που κρίμα που χάθηκαν τα παιδιά. Αυτά ακριβώς έλεγα και εγώ. Είχα βρει και ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο και το διάβαζα. Ένα πολύ συγκινητικό κείμενο, ότι δεν είναι όλοι για όλα. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει τα πάντα, αυτή η πρόταση. Και τι μου γράφεις, μην κόψεις το τραγούδι, λέει, μετά. Βεβαίως, αυτό έκανα, γλυκιά μου Παρασκευή. Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου στον κυτρινό μαύρο χορτιάτη. Πάμε να ακούσουμε λίγο την μέγιστη τραγουδάρα, το Δυο Καρδιές Αλίμονο.

Με αυτό το τραγούδι θέλω να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό θέλω να το ξαναβάλω έτσι να ακούγεται από κάτω μέχρι να πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. Γιατί ως συνήθως όταν είμαστε κανονικά στην ώρα μας 10-12, στις 11 δεν κάνουμε διαφημιστικό αλλά μουσικό διάλειμμα. Είμαστε στα 57 λεπτά μετά τις 10, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Στο πρώτο μέρος αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο, είναι το πρώτο τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή.

0: Έτσι ακριβώς είναι, Βούλα. Όχι, δεν δρως χρόνο. Τι έβαλες, λέει, λατρεμένο κομμάτι. Καρμικό, ρε. Νομίζω, λέει, ένας ακροατής το είχε πει ότι είναι πολλά τραγούδια σε ένα, ακριβώς. Είναι δύο. Θα το ψάξω, λέει, δεν το θυμάμαι. Ύμνος το αλίμονο. Ύμνος, κοριτσάρα μου. Δεν υπάρχει. Είναι κάποια τραγούδια στη ζωή μας που δεν υπάρχει φορά που να το ακούσω και να μην θέλω να σιωπήσουν τα πάντα γύρω μου για να το τραγουδήσω. Ένα είναι και αυτό με στη λίστα μου.
1: Ομορφιά σου δεν γνωρίσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε.
0: Ο φίλος μου ο Λάζος, ο 678. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλησπέρα και σε σένα, Λάζο μου, στην κυτρινόμαυρη Νεάπολη Κοζάνης.
1: Τραγούδι του ουρανού, νύχτα βαθιά.
0: Ακριβώς, Παγανώτη, ναι. Να πλατσουρίζω και να ακούτε και την θάλασσα και να κάνω εκπομπή. Έγινε, οκ. Οκ.
1: Βασίλει η ερημινιά, μια θλίψη και μια παγωνιά.
0: Καλό στον γραμματέα μου, τον Σταθούλη. Έτσι, πριν πάω στο διάλειμμα, να διαβάσω λίγο ακόμα 2-3-4 μηνύματα. Ο γραμματέας μου, λοιπόν, ο 640, ο Σταθούλης. Κοπελιά, βάλε κανένα βάρη τραγούδι, λέει, βρε. Όλο χαρούμενα, λέει, και αισιόδοξα. Δεν πάει, λέει, με την καθημερινότητα. Μια χαρά πάει, κάθε Παρασκευή και όλη την εβδομάδα. Ντάχτυρ ντύ ήμουνα. Έχει τώρα πόσες Παρασκευές, όλο τσιφτετάλια έβαζα.
1: Αθήρα μου κλείνω, πάλι μου.
0: Καβάφι, λέει, διάβαζες, λέει, πριν πας, λέει, στούντιο. Άντε, μωρή Αριανάρα, λέει. Τι νομίζεις κι εσύ. Καλά σε λες, άμα ήσανε καλά κι εσύ, εδώ πέρα σε μένα παρέα θα σου να από και κλείεται. Είδες, 10 και 49, λες αλίμονο. Τώρα, μέσω τρικάλων, ζήτησες τραγούδι και εγώ όντως καρμικά το έβαλα. Είδες, ρε εσύ, τα μεγάλα πνεύματα, ρε, συναντιούνται. Καλησπέρα μου, γραμματέα μου, γεια σου, λενιό μου.
1: Τα δάκρυα μου.
0: 11 ντάγκα, λοιπόν, το ρολογάκι μου. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή που ακούτε όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12 το βράδυ.
1: Τη νύχτα που...
0: Πρώτο αφιέρωμα Μητροπάνω σήμερα και την επόμενη Παρασκευή, τελευταίο, καλησπέρα και καλή βραδιά για τη σεζόν, το δεύτερο μέρος. Μάριον Συριώτο, εδώ παρούσα, ακούτε Yellow Radio 101,7.
1: Τη νύχτα που...
0: Θα πάμε να ακούσουμε έτσι στη σειρά δύο-τρία τραγουδάκια σε ένα μουσικό διάλειμμα, όχι διαφημιστικό. Και θα επανέλθω για την δεύτερη μας ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Και...
0: Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Ο Μπιλάκος μας ο γλυκός. Με το πιο νόστιμο παραδοσιακό Greek σουβλάκος. Μόνο στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Πάνω στον κεντρικό δρόμο βρίσκεται το μαγαζί του Μπιλάκου. Δίπλα στην εκκλησία του χωριού με δικό του πάρκινγκ. Πάρτε την παρεούλα σας. Πάτε να φάτε τα καλύτερα. Και να πιείτε με προσοχή όταν οδηγούμε όμως, μιλάμε τα ίδια. Να του πείτε ότι είστε από την Μάριον. Καλή σας όρεξη για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Πάμε να ακούσουμε σε σειρά τραγούδια Δημήτρης Μητροπάνος και έρχομαι σε λίγο να μην φύγει κανείς.

0: Αλίμονο. Αλίμονο.
1: Αλίμονο.
0: Σε αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή,
1: ζωή την ομορφιά,
0: γιατί την ομορφιά σου δεν

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα. Σε μια στίβα καλαμιές ακούσαμε το συγγνώμη, το σ' αγαπώ ακόμα. Ακούμε τώρα.
1: Θες, δε θες, απόψε.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η εκπομπή ακούτε Yellow Radio 101,5.

0: 7. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 12. Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα, Παρασκευόβραδο. Προτελευταίο, πρώτο μέρος σε αφιέρωμα Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Από πικραμένες ώρες, από πέρας...
0: Κλειστές είναι οι τηλεφωνικές γραμμές.
1: Και από νύχτες.
0: Μπορείτε να σχολιάζετε κάτω από το post στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της εκπομπής.

0: Ήδη έκανα μια βόλτα, είδα ότι σκάσατε μύτη αρκετή, να σας διαβάσω έτσι προς το τέλος, μετά τις και μισή. Είναι και το τελευταίο μισάωρο βέβαια που θα ακούσουμε έτσι τραγούδια. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936 512 099. Τι το θες το κουταλάκι ακούμε. Καλώς τον Τασούλη μου, 679 ο εξιντάρης. Γράφει στο Viper. Χάκερ μου εσύ, αχ. Όχι λέει που δεν θα στέλνω μήνυμα. Γεια σου Μάριον. Γεια σου εξιντάρη μου.
1: Τι το θες το κουταλάκι να μου δω.
0: Γεια σου Ζένια λέει φιλαράκι. Σε χαιρετάει ο Τασούλης Ζένια.
1: Τι το δίνεις λίγο λίγο.
0: Ο εξιντάρης λέει speaking. Γεια σε όλα τα αριανά. Το speaking εγώ το είπα έτσι.
1: Αφού δεν
0: καλησπέρα μου Τασούλη. Γεια σου εξιντάρη μου.

Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλης, στον Κιτρινό Μαυρόγειο, πρόδρομο Χαλκιδικής. Άντε, θα φύγω, θα ησυχάσετε. Δεν με σχαθήκατε ακόμα. Ο Μπιλάκος όμως που είναι ένας και μοναδικός, με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι μόνο στο Μπίλι. Να τον λέτε βρε ότι είστε από την Μάριον, μην τρέπεστε. Τρώει μεγάλη χαρά. Και να το ξαναματαπώ, σε λέει δεν πάνε στράφι ρε τα μεροκαμάτια. Κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά είναι. Αν του πείτε και από τη Μάριον, τσεπώνετε και δωράκι. Στα 14 λεπτά μετά τις 11.

παράπονο ακούμε. Ο φίλος μου ο Τζόρτζο 030. Από τον κιτρινό μαύρο μάχημο Εύωσμο. Γεια σου λέει Μάριον. Διαρκείας μπάσκετ, αποστολή εξετελέστη. Αυτά είναι. Ουρές σήμερα στην ΚΑΕ. Τώρα να μαζέψω λέει κανένα ευρώ λέει, και για το ποδόσφαιρο. Μπράβο ρε Τζόρτζ. Την καλησπέρα μου στον Εύωσμο ρε Τζόρτζ μου, μπράβο. Καλό τάξιδα εύχομαι και τα δύο. Μια φυλακή για... Με επιτυχίες. Γιατί... Και οι πίκρες που είναι δεδομένες γιατί... να είναι τουλάχιστον μάχημες που λέω εγώ συνέχεια. Γεια σου ρε Τζόρτζ.

0: Και γελάω με την Ολγίτσα εδώ, μου έχει στείλει. Δεν ανοίγω, δεν μπορώ να ανοίξω τώρα το βίντεο. Με αυτό με το λαγοκέφαλο, ρε φίλε, τι φάση. Φοβόμαστε να κάνουμε μπανάκι. Αυτά μέχρι έξω στην αμμουδιά καλέ κάνει μύτη. Μη χειρότερα, λέω. Μου στέλνει ένα βιντεάκι με τον Καράπαπα. Γαυροκέφαλος λέει. Δεν άντεξα, λέει, το έστειλε.
1: Σαν ήλιου, φίλη.
0: Καλή μεγάλη προσοχή, καλή θέλει, ειδικά αυτός.
1: Τώρα
0: γεια σου, Ολγίτσα.
1: Και χάμομαι.

Καλώ τον Χριστάρα το Ρεβανί. Ο 716 καλησπέρα μας λέει από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Η οποία Φραγκφούρτη, κυρίες και κύριοι, καίγονται ζέστα, λέει. Και μου στέλνει τους βαθμούς Κελσίου. Πω, 35 βαθμούς στην κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Πω, πω, πω, πω. Γενικότερα, παιδιά, με τη ζέστη, Γαλλίες, Ισπανίες, χαμός. Τώρα έρχεται και κατά εδώ από ό,τι έβλεπα σήμερα και στην Ιταλία. Άιντε, λέω, καταφθάνει. Θα βελάξουμε. Την καλησπέρα μου, Χριστάρα, κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Με 1.000.000 κυτρινόμαυρες καρδούλες.

0: ίσα.
1: Ωραία, εσύ, ο Άννη μεγάλο είναι. Να σα. Το άλλο το βιντεάκι που στέλνεις, δυστυχώς δεν μπορώ να το βάλω να το ακούσω. Γιατί είναι στον υπολογιστή του σταθμού, όπως καταλαβαίνεις, Ιωάννη.

0: σκεπτώ. Γι' αυτό με έκανες τον πρόλογο φιλικά, ε. Κρυβά θα την πληρώσω. Ακούστε λίγο τι ακροατήριο έχω, έτσι, με ποιότητα μιλάμε. Γαλλικά πιάνω, μπαλέτο και ποιήση. Στις γοητεία σου τα σκαλοπάτια μια φλόγα περιμένει στα κρυφά. Ποιος έρωτας δεν βρίσκει μονοπάτια, ποιου πάθους κυβερνώνται τα δεσμά. Ετερονίμων, ταιριαστή μυσταγωγία, ξεμυαλισμένη και τυφλή η λογική. Στο ρίσκο δεν υπάρχει ορολογία, στη μυρωδιά σου γονατίζει η αντοχή.
1: Το βλέπεις τόσο εύκολα.
0: Τα μάτια που σε βλέπουν, πρόσεξέ τα. Τα χείλη που μιλούν, μην τα ξεχνάς. Μαχαίρια αν σ' αγγίξουν, κράτησέ τα. Σε άμμο που κινείται, μη πατάς. Α, θα απαγγέλω ποίηματα. Τα λέω πάρα πολύ ωραία.
1: Σ' όσα λες, απ' την αρχή να σου ανοίξω την καρδιά μου.
0: Τέλειο Ιωάννη, merci beaucoup.
1: Πώς να σ' αγκαλιάσω, πες μου.
0: Τελικά δεν ήταν, νόμιζα ήταν δύο, αλλά ήταν το ίδιο, εντάξει.

Ο Αποστόλης, ο 737 από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη. Μάριον, καινούριο. Κοιτάξτε τώρα τι μου λέει ο Κατερινιώτης ο Απόστολος. Μια από εδώ θέλαμε, τι μια από εκεί. Λέει, Μάριον, ζούμε στην Disco Figaro να χορέψεις, να σε δούμε. Αριανάρα Κατερίνη, πού τη θυμήθηκες ρε τη Figaro. Τι ωραία χρόνια ρε φίλος. Κιτρινόμαυρη Κατερίνη μου, γεια σου Αποστόλη και στη φαμίλια σου και σε όλα τα αδέρφια και στην Κατερίνη και στην Ήβη μου.

να επαναλάβω όμως ακόμη μία φορά. Σας το λέω κάθε μέρα, να σας το λέω, γιατί άμα δεν πενέψεις, λέει, και το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Η αναφορά φυσικά για το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών Άρης Θεσσαλονίκης 2016 και το Τμήμα Παραδοσιακού Τραγουδιού, η χοροδία μας, όπου ανήκω. Την Κυριακή 28 Ιουνίου έχουμε το χοροστάσι μας. Όπως κάθε χρόνο, στο τελείωμα της χρονιάς και για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έχουμε τη δικιά μας εκδήλωση. Και περιμένουμε φυσικά όλους εσάς με μια κερκιδάρα όμορφη να κάνετε μια κερκίδα και σε αυτό το τμήμα. Την Κυριακή, τώρα, μεθαύριο, 28 έκτου, στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, εδώ. Στο θεατράκι, στο πάρκο, 7 η ώρα είναι η έναρξη και είναι η είσοδος ελεύθερη για όλους. Θα συμμετέχουν και άλλοι χορευτικοί σύλλογοι, ο χορευτικός όμιλος Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης Χορομύθες και ο πολιτιστικός σύλλογος Μετεώρων Δήμου Παύλου Μελά, Ιωσή Ιωάννης ο Θεολόγος. Σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά παράδοσης και πολιτισμού, όπως έχει μάθει τόσα χρόνια ο Άρης μας να διδάσκει. Με ζωντανή μουσική, μουσική παρέα του Γιάννη Κουσουλάκη. Ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο χωράρχης μας, στη χοροδία μας. Και φυσικά τα δικά μας τμήματα, έτσι, το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών, με τα τμήματα ενηλίκων, εφηβικό, παιδικό και μίνι. Έχουμε και τα μικροτσικάκια μας, είναι πάρα πολύ όμορφα, αξίζουν να τα, να τα χειροκροτήσετε. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν την Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη, στο θεατράκι, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας. Πώς μας κυνηγάει, πες μου ποιο.

Η αγάπη χάθηκε, ακούμε. Θα πάω εννοείται και στο post να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα για να μπούμε έτσι και στο τελευταίο μισάωρο.

την καλησπέρα μου να στείλω στον φίλο τον Δημήτρη, που μου στέλνει έτσι ένα ωραίο αυτοκόλλητο με ένα κοριτσάκι με μια κόκκινη καρδούλα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα. Η Σαββατού η κοριτσάρα, όλα αμίγκος, μου στέλνει Βάμος Άρης με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, όμορφη Σαββατού.

0: Η γλυκιά μου, η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούκος μου στέλνουν καλή βραδιά σε όλους με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες. Την καλησπέρα μου, Πόλα. Ένα φιλάκι στον Αγγελούκο, σε παρακαλώ πολύ από εμένα. Ευχαριστώ. Καλή βραδιά, καλή βραδιά σε όλη την παρέα. Όσο έμεινε.
1: Από μια στεριά, η ζωή.
0: Ω, το φιλαράκι μου, ο Ελευθέριος. Καλή εκπομπή, λέει Μάριον. Εγώ στον αγώνα του Ιπποκράτιου. Στη σημερινή εφημερία. Πω. Το Αριανάκι μου, ο Ελευθέριος, που τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Στο λειτουργήμα, στην εφημερία, στο Ιπποκράτιο. Καλό κουράγιο, Λευτέρη μου, σε σένα και σε όλους όσους εργάζεστε. Στις εφημερίες, παιδιά, στα νοσοκομεία μας, δυστυχώς γίνεται χαμός. Όσοι είχατε την ατυχία να πάτε, θα καταλαβαίνετε και τι λέω, έτσι, γιατί εγώ τα έζησα λίγο τα τελευταία 2 χρόνια. Και σε μία φορά φυσικά που το έζησα, τον βρήκα εκεί τον Λευτέρη, με εξυπηρέτησε, γιατί έτυχε να δουλεύει το παλικάρι και να είναι ο τραυματιοφορέας μας, την αγαπημένη μου, την αείμνηστη, την πεθερούλα μου. Λευτέρη μου, πάει η πεθερούλα μου. Καλή ακρόαση αν ακούς και δεν είσαι στο λειτουργήμα. Καλό αγώνα, καλή δουλειά, φίλε μου. Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή και βάμος. Με το ωραίο τατού ο Κωνσταντίνος. Με το ωραίο το όνομα και το ωραίο τατού μαζί. Όλα είναι πολύ όμορφα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε μου. Καλή ακρόαση και βάμος. Ο Πορτογιάννης από τον Κιτρινό Μαύρο Βόλο. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή.

0: Την καλησπέρα μου, Πορτογιάννη μου. Την καλησπέρα μου σε όλο το κίτρινο μαύρο Βόλο και σε σένα, στη φαμίλια σου. Εκτός από έναν, ευρε.
1: Σε έναν κόσμο ξεχασμένο.
0: Καλή ακρόαση και σε σένα. Αχ, η μερούλα μου, τα κιτρινό μαύρα τρίκαλα. Το κορίτσι μου, το χρυσοχέ. Η χρυσοχέρα μας, η μερούλα. Που μου έκανε την όμορφη τσαντούλα μου που την κέντησε, την Αριανάρα. Ρε αγάπη, λέει, γιατί δεν μπορώ να σε ακούσω. Γιατί ρε μερούλα, έχουμε κανένα θέμα, ρε παιδιά. Δεν μου είπε κανένας κάτι ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Ψάχνοντας για να βρει κάπου μια.
0: Δεν ξέρω, κορίτσι μου, κάτι μήπως παίζει το κινητό σου, κάτι το σήμα σου. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μου έχουν στείλει κάποια αδέρφια κάποιο πρόβλημα ότι έχουμε στην εφαρμογή μας, κοριτσάρα μου.
1: Όπως ένα καιρό.
0: Τώρα ακούς, εγώ σου απαντάω. Εσύ λες δεν μπορούσες να με ακούσεις. Κάτσε να σε απαντήσω λίγο. Όπως και να έχει, την καλησπέρα μου στα κιτρινόμαυρα τρίκαλα και στη χρυσοχέρα μου τη μερούλα μου.

Γελάω το μεταξύ εδώ με τον γραμματέα μου που συνεχίζει και τα στέλνει πλέον μισαδάκια. Βαριέσαι να γράφεις, βρε. Πάτησα γέλιο τώρα, τι να κάνω, ρε φίλος. Γεια σου, λέει μπος. Και έχει στείλει ένα γάμα. Τώρα πιο λίγα. Τελίτσες και μουσού. Μισού. Ναι, με συντομογραφία, άμα το διαβάσει, έτσι δεν φίλε, διαβάζεται. Όχι τίποτα άλλο, θα λένε αυτό τι έπαθε και τη βρίζει αυτήν κάθε μέρα. Γεια σου, Σταθούλη, γεια σου, Λενιό.

Να σε καλά, ρε Ιωάννη. Λέει, ευχαριστώ, λέει, για τα καλά σου λόγια για το ποίημα. Ο ποιητής. Έχω άπειρα, λέει. Μπορώ κάθε φορά να σου στέλνω, λέει, ένα. Πίστεψε με, αξίζει. Κάθε φορά όχι, αλλά κάπου στέλνει. Γιατί όχι. Όσο για το βίντεο, κατά λάθος εστάλει. Καλή νύχτα. Εντάξει, λοιπόν. Καλή σου νύχτα, Ιωάννη μου.

Ο Θωμάς που είναι σπίτι και μας στέλνει από το κίτρινο μαύρο Λόντον. Το φιλαράκι μου, ο 529. Καλησπέρα μας λέει από το Λονδίνο. Θα κάτσεις λέει σήμερα λίγο παραπάνω, έτσι δεν είναι? Έτσι λέει, για να το κάνουμε και καλημέρα. Εννοείται ότι λέω καλημέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς 12 κλείνω και στις 12 θα κλείσω, Θωμά. Οπότε όπως ακούς κάθε Παρασκευόβραδο, οι καλημέρες είναι το μόνο σίγουρο, φίλε μου. Περιμένω να πάει πότε 12 ντάγκα για να τις πούμε. Τα φιλιά μου στο κιτρινό μαύρο Λόντον.

0: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Ορίστε εδώ, η Ζένια μου δίνει ραπόρτο.
1: Στο...
0: Δώσε τα χαιρετίσματά μου, λέει, στη Μούσα που είναι παντού. Όλα! Το... Στελίτσα, έχεις χαιρετισμούς από τη Ζένια.
1: Είδω...
0: Πώς μας ενώνει το ραδιόφωνο. Μαγεία.
1: Το θάνατο.
0: Ορίστε, η Ζένια μου λέει εδώ ότι δοκίμασα, λέει, την εφαρμογή και είναι όλα καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσα να ακούσω το κορίτσι μου.
1: Ένα μόνο...
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ζένια μου.

0: κάνετε.
1: Ορίστε εδώ και ο φίλος ο Τζόρτζ. Δεν ξέρω τώρα τι απάντησα στο post που μου το έγραψε, Γιώργο μου. Από ίντερνετ λέει, πάντως ακούω καμπάνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και εσένα για την ενημέρωση. Δεν ξέρω τι, γιατί, για ποιο λόγο.
0: Στα λαέμα δεν θα βγει.
1: Πού είσαι ρε φρίντομάρα μου, πού είσαι ρε αγορίνα αρέσει, πού είσαι ρε φρίντομ. Καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινό Μαύρη Στουτγκάρδη, αγαπημένη μου Μάριον, ο φρίντομ, ο γιατρός μας, ο 280. Εγώ είμαι λέει Θεσσαλονικιός για τον φίλο αδερφό Δημήτρη που έφυγε εχθές και μας βήθησε στο κλάμα και στην στεναχώρια. Ήτανε φιλαράκι σου φρίντομ, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα περί τίνου σε πρόκειτο. Είπες και αδερφός και τρόμαξα, η αλήθεια είναι, και έλεγα τον Παυλίτο, έχει πλάκα. Αν και συμπολίτης, λέει ο αδερφός, όλα τα χρόνια παρέα άκουγε Yellow Radio, έλα ρε φίλε, από τους 92,8 που εκπέμπαμε ακόμα. Υγεία σε όλους, εύχομαι. Freedom. Δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ, ραπόρτο. Περί τίνο σε πρόκειτο, ποιο ήταν το παιδί. Γράψ' το μου και αν δεν θέλει, δεν θα το πω στον αέρα. Αν και σήμερα είπα ότι δεν κάνω παραγγελίες. Όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν ξέρω εάν το έχει και η λίστα μου και για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί και την επόμενη Παρασκευή θα ακούσουμε Μητροπάνο στο τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά για την σεζόν. Την καλησπέρα μου, Φρυντομάρα. Καλό παράδεισο να έχει ο φίλος αδερφός Δημήτρης. Καλό ταξίδι στον παράδεισο να έχει, ψυχούλα του. Μελουδίνα. Περιμένω να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ. Μας άκουγε, αν και συμπολίτησε. Μπράβο του, ρε φίλε. Στο καντήλι, το... Να είναι καλά εκεί που είναι. Στα μαλλιά σου κρέ... θα την κάνω, νομίζω, για την πάρτι σου, αλλά και για την ψυχούλα. Θα με συγχωρέσετε οι υπόλοιποι, αλλά είναι η διάζουσα

Γεια σου ρε φάντομ, γεια σου ρε μάκι μου. 2.96. Καλησπέρα λέει η Μάριον. Το γλυκό μας κορίτσι λέει του σταθμού. Καλή εκπομπάρα να έχουμε. Οδηγάω και μου κάνεις παρέα. Α, αυτά είναι. Τις καλύτερες ευχές μου λέει σε όλα τα αριανά του κόσμου. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες. Καλό τιμόνι μάκι μου, καλησπέρα. Με προσοχή φίλε μου.

0: εσύ Χριστάρα, σοβαρά μιλάς τώρα? Την καλησπέρα μου στον αδερφό τον Χρήστο. Ξέρεις, λέει, ότι έχεις πάρει, λέει, το δύο ώρο μου, έτσι, και την εκπομπή μου. Τι λες ρε, εγώ ξεκίνησα, λέει, το 10-12 Παρασκευής με λαϊκά. Με προτροπή του μεγάλου Πέρι. Αλήθεια, λέτε τώρα, οι βασανιάριδες. Τι λες τώρα, ρε. Άμα σου πω, ρε Χριστάρα, ότι νομίζω πρώτη φορά το λέμε τώρα αυτό και το συζητάμε. Έχω σκαλώσει άσχημα. Εγώ ήμουνα ακροάτρια, ρε φίλε. Ειδικά του Τασούλη και βασανιάρη. Τι λες τώρα. Όλη μέρα άκουγα.
1: Για μένα στο λιμάνι αυτό.
0: Α, δεν ήταν αυτό. Το όνομα αυτή Άρη Καψούρα μου μεγάλη. Πιο παλιά.
1: Άκου. Ακόμα ζω.
0: Άκου. Ακούμε.
1: Με φωτιά και ραβνός για
0: στιγμή. Την καλησπέρα μου, Χριστάρα. Στο πήρα, στο τσέπωσα.

0: μπορεί να έφυγες.
1: Είχαν και σλόγγαν, λέει, τα παιδιά. Τα ξηραφάκια δικά μας, ταξίδια δικά σας. Για να κόψετε φλέβες.
0: Όμως εγώ σε νιώθω.
1: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Δεν το ήξερα, φίλος. Καλά, ρε, τόσες φορές έχουμε βρεθεί. Πώς δεν έτυχε να μου το πεις αυτό.
0: Μπορεί η νύχτα να αναπέξω από την καρδιά μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες δεν το θυμάμαι καθόλου. Ποια χρονολογία ήτανε?
0: Όμως εγώ.
1: Σε αυτό, στο γέλο ή πιο μπροστά?
0: Ακόμα ζω. Είμαι φωτιά, κεραυνός και αστραπή.
1: Στο γέλο, λέει η Χριστάρα. Έλα, ρε φίλος, δεν το θυμάμαι. Φαντάστο, ρε. Εγώ είμαι 7,5 χρόνια στο σταθμό.
0: Στη σιωπή.
1: Άρα θα ήταν πιο μπροστά. Τα προηγούμενα περίπου 3 χρόνια. 2,5 που ήταν εν ζωή ο γέλο. Από το 2012 μέχρι το 2015.

0: Καλά, η αλήθεια να λέγεται ότι στο θέμα φωνής το είχες. Το έχεις, φίλε μου. Το έχεις κανονικά και με τον νόμο, μπορώ να πω. Αλλά γιατί δεν το συνέχισες? Ποιος ο λόγος? Ξαναβάλουμε λίγο το άκου.
1: Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου.
0: Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό πλέον. Να ακούμε λίγο μουσικούλα, αφού μπόρεσα και διάβασα όλα σας τα μηνύματα. Περιμένω μόνο το Freedom. Τον είδα ότι πληκτρολογούσε.

Στην Κιτρινό Μαύρη Στουτγκάρδη. Γεια σου, λέει, μπός του Στάθη και διευθύντρια του Παυλίτου και γελάει. Πάντως εδώ, λέει, η εφαρμογή δεν ανοίγει. Α, ορίστε, να, ένα ραπόρτο από τη Στουτγκάρδη. Ακούμε μέσω Google, μάλιστα. Να κοιτάξετε λίγο και το σήμα σας και όταν δεν ανοίγει η εφαρμογή να την κλείνετε εντελώς και από κάτω από τα κουτάκια ή να κάνετε μια επανεκκίνηση στο κινητό και να δείτε πώς θα το ξαναβάλετε κανονικά. Άντε βρε, τα λέω όλα. Γεια σου, κύριε Ρίκο, καλημέρα. Σε λίγο καλημέρα, σε λίγο καλησπέρα.

Έγινε Χριστάρα μου, φιλιά. Πάμε να ακούσουμε έτσι 2-3 τραγουδάκια χωρίς να βγάλω κιχ. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα, παιδιά, τέλος.

0: Ακούμε τον χιονάνθρωπο και μου λέει ο Freedom, αφού έστειλε. Από επτάλοφο ήταν ο αδερφός, κυτρινό μαύρο επτάλοφο, ζήσαμε πάρα πολλά μαζί και από φίλοι γίναμε αδέρφια. Δοκιμασμένη φιλία και αποδεδειγμένα δηλαδή. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή καρδιάς ξαφνικά ο αδερφός μας χθες το πρωί στο τρενάκι πηγαίνοντας στη δουλειά. Τι μου λες ρε φίλε, ετών 54 και άφησε πίσω του ένα 7χρονο μικρό παιδί. Του είχα αφιερώσει, λέει, ένα βράδυ στα μπουζούκια το τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη, το «Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός», και έκτοτε το είχε λατρεία. Πολλά μπουκάλια, λέει, τιούλα μουρ, και παρεμφερή, λέει, οι δυο μας. Τι λες, ρε εσύ, Freedom.
1: Κοιτάξε λίγο και τον εαυτό σου.
0: Πω, πω και νέος άνθρωπος, ρε εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Σαν τα πράσα πέφτουμε, τι θα γίνει αυτό το πράγμα και αυτό το κακό, ρε.

0: Οφείλεται να κάνουμε λίγο ένα τζαμ.
1: Καλά.
0: Και για την ψυχούλα του αδερφού να κάνουμε λίγο έτσι ένα... μια παράκαμψη.
1: Εσύ δεν ήσουν άνθρωπος.
0: Να ακούσουμε τον Χρυσοχοίδη έτσι προτελευταίο.
1: Ήσουν χιονάνθρωπος.
0: Φριντομάρα μου την αγάπη μου φίλε.
1: Που λίγο λίγο.
0: Να σε γερός, να τον θυμάσαι και να, το... και να τιμάς τη μνήμη του. Γιατί οι άνθρωποι ξέρεις πότε πεθαίνουνε, όταν τους ξεχνούμε.

Ακούμε τις συμπτώσεις. Είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, για το πρώτο μέρος στο αφιέρωμα του, για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ ο Χριστάρας μου στέλνει την εφαρμογή, αλλά μέσω Google είσαι εσύ. Όχι, την εφαρμογή κανονικά. Γιατί μου την στέλνεις όμως? Από εδώ ακούς εσύ. Οκ, okay, ευχαριστώ. Άρα ακούτε κανονικά. Αν όχι από την εφαρμογή, από το Google. Όλα καλά. Τώρα η Μερούλα κάτι έκανε λάθος προφανώς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Χριστάρα μου.

0: Έτσι ακριβώς, έτσι ρε Freedom. Στη μνήμη του λέει τα πιώματα. Μου στέλνει φωτογραφία φυσικά στο τραπέζι Αριανάρα. Και την ουισκάρα του Jameson. Την υγειά σου Freedom.
1: Συμπτώσεις που σε κάνουν αλλιώτικα.
0: Και σε όλες τις ψυχούλες που μας βλέπουν από ψηλά.

0: τελειώνει.
1: Θα ακούσουμε το «Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός» από τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη, το οποίο το έχω ήδη έτοιμο για τον Freedom που το ζήτησε,
0: Ράτα,
1: για τον αδερφό που μας άφησε και το φιλαράκι του.
0: Σε ένα ταξίδι προ...
1: Ξέρετε άλλωστε ότι όταν επρόκειτο για ψυχή, την ευαισθησία μου, οπότε θα την κάνω την παρασπονδία για σήμερα, μόνο για την ψυχούλα.

0: θα μου επιτρέψετε όμως, έτσι να αφήσω χαλή λίγο πριν βάλω το τραγουδάκι λήξης, να πούμε λίγο έτσι 2-3 πράγματα για αυτόν τον φωνικό διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα. Ξέρω ότι δεν θα την κλείσω την εκπομπή ευχάριστα, αλλά όλα είναι μέσα στη ζωή, μας συμβαίνουν όταν η φύση δυστυχώς μας δίνει αυτά τα χτυπήματα. Νιώθω την ανάγκη και θέλω να το κάνω έτσι ένα μικρό θέμα. Σε αυτή τη μεγάλη όμως καταστροφή, στους 920 δυστυχώς οι επιβεβαιωμένοι μέχρι στιγμής νεκροί, βλέποντας το πιο έτσι, από ό,τι βλέπω το πιο... Βλέπω τώρα και το άρθρο συγχρόνως για να δω την ώρα. Η τελευταία ενημέρωση από ό,τι βλέπω, 9.000 άνθρωποι διασώθηκαν και παραμένουν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς σκαρφάλωσε στους 920 ο τραγικός απολογισμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από τον διπλό μεγάλο σεισμό στην Βενεζουέλα. Σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, ο κύριος Φλέτσερ, ο αριθμός των αγνοούμενων εκτιμάται σε περισσότερους από δυστυχώς 50.000 άνθρωποι αγνοούμενοι. Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης, διότι υπάρχουν περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι, δήλωσε ο κύριος Φλέτσερ, και περισσότεροι φυσικά από 900 επιβεβαιωμένους νεκρούς. Επομένως, οι έρευνες μας, λέει ο κύριος Φλέτσερ, στα ερείπια είναι ένα κολοσιαίο έργο. Υπάρχει επίσης και η απειλή μετασεισμών, επομένως οι ομάδες διάσωσης εργάζονται υπό απίστευτα περίπλοκες συνθήκες. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω και το σχετικό άρθρο τώρα εδώ που βλέπω τα τραγικά αυτά νούμερα, είναι να σε πιάνει μεγάλη θλίψη δυστυχώς. Γενικότερα στην ανθρωπότητα, έτσι όπως κάθεσαι να δεις τις ειδήσεις και μόνο πίκρα λαμβάνεις με όλα αυτά τα άσχημα περιστατικά που ακούς. Με κατάθλιψη σηκώνεσαι δηλαδή από τον καναπέ.
1: Πήρα στα χέρια.
0: Οι σκηνές καταστροφής που είδαν και οι δημοσιογράφοι υποδηλώνουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Συγκριτικά, σεισμοί παρόμοιου μεγέθους προκάλεσαν περισσότερους από 200.000 θανάτους στην Αϊτή τότε τον Ιανουάριο του 2010. Ο κύριος Φλέτσερ είπε ότι η αποστολή μας είναι να βρούμε όσο τον δυνατόν περισσότερους από αυτούς και να διατηρήσουμε τον αριθμό των νεκρών όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Αλλά είναι σαφές, μας λέει, ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς όσο περνούν δυστυχώς οι ώρες, μειώνονται και οι πιθανότητες στο να μπορεί να βρεθεί κάποιος επί ζών. Υπάρχει όμως και η ευχάριστη πλευρά ότι ξεπερνούν τους 9.000 οι διασωθέντες. Και προσωπικά εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί η δικιά μου η ομάδα, η εθελοντική ομάδα που ανήκω και είναι η ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης, επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης, είδα και σε συνέντευξη σήμερα και τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μίλτο Μπενάκη, που μίλησε στην ΕΡΤΡΙΑ. Έστειλε φυσικά και η ομάδα μου 12 μέλη για να βοηθήσουν. Μπράβο κύριε Μπενάκη μου, μπράβο στην ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης.
1: Και μαγκάς θα πεθάνω.
0: Πραγματικά ο Θεός να δίνει κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτό το Γολγοθά που ανεβαίνουν και στις οικογένειές τους. Είναι φρίκι. Μεγάλος ο σεισμός, μεγάλη η σεισμή, καπάκια και οι δύο. Ούτε... Και πώς τον τρέμω το σεισμό, αδέρφια μου. Πω, τρελαίνω, με πεθαίνω. Πάω,
1: στη ζωή δεν το πουλάω.
0: Έβλεπα σήμερα στις ειδήσεις που προσπαθούσαν να σώσουν, σώσαν ένα μωράκι, σώσαν ένα σκυλάκι, σώσαν ανθρώπους.
1: Δεν με συγκινούν να δουν αίμα.
0: Δύσκολες στιγμές στην ανθρωπότητα γενικότερα, έτσι.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτό που συνέβη στην Βενεζουέλα, λένε εδώ οι ειδήσει.

και μια νέα ανακοίνωση αποτυπώνει την δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν βέβαια τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Πραγματικά καλή υπομονή να έχουν και τα παιδιά από τους διασώστες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ώρες είναι εκεί όρθιοι, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς ύπνο πολλές φορές. Η χώρα βρίσκεται εννοείται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών, λέει εδώ η δισεογραφία. Έχουν μεγάλες ανάγκες. Οι ανάγκες τους είναι τεράστιες, από νοσοκομιακή περίθαλψη, προσωρινή στέγαση, τρόφιμα, νερό, φάρμακα, εξοπλισμός διάσωσης, αποκατάσταση βασικών υποδομών. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, όσο περνούν οι ώρες, όλα γίνονται και πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολα σε όλο το φάσμα των έργων που προσπαθούν να δώσουν λύση εκεί οι διασώστες. Δεν είναι εύκολο. Τώρα τι να σου... Εγώ έβλεπα κανονικά τις οικογένειες, κάθε μια οικογένεια να βρίσκεται έξω από τον χώρο του, από το σπίτι του. Σαλό. Και να προσπαθεί να βρει ό,τι σώνεται στα ερείπια. Μα... Δραματικές σκηνές, πραγματικά. Συγγνώμη λίγο αν χαλάω το mood, αλλά... Να είμαστε και άνθρωποι λίγο, Εκτυλίγονται απίστευτες ιστορίες μέσα στα χαλάσματα. Τη ζωή, δεν μου τη χάρισε κανείς. Με ιστορίες ανθρώπινης αντοχής, αυτοθυσίας και ελπίδας συγκλονίζουν την διεθνή κοινή γνώμη. Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός στις εξηγή. Μία από αυτές τις ιστορίες που έχουν προκαλέσει έτσι παγκόσμια συγκίνηση είναι εκείνη της Ανδρέα, σύζυγου του ποδοσφαιριστή Έκτορ Κίκε Μπέγιο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σε σπαρακτικές αναρτήσεις του στο Instagram, η σύζυγός του χρησιμοποίησε το σώμα της ως ασπίδα για να προστατεύσει τη μικρή κόρη τους τη στιγμή που το σπίτι τους κατέρεε από τον σεισμό και η κόρη τους φυσικά επέζησε. Η Ανδρέα όμως, η σύζυγος του Έκτορ Κίκε Μπέγιο, εντοπίστηκε νεκρή κάτω από τα ερείπια. Ο Μπέγιο συγκεκριμένα περιέγραψε με λόγια που ραγίζουν καρδιές την αυτοθυσία της γυναίκας του, γράφοντας ότι θα διηγηθεί κάποτε στην κόρη τους πως η μητέρα της την έσωσε και θα πω εγώ, της χάρισε την ζωή δύο φορές. Σας το διαβάζω και έχω ανατριχιάσει ολόκληρη. Μάνα. Μάλιστα, λέει ο ποδοσφαιριστής, θα της διηγηθώ την ιστορία για το πώς την έσωσες, αγάπη μου. Πώς έδωσες την δική σου ζωή για την κόρη μας. Πώς ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, ακόμα και όταν άφηνες την τελευταία σου πνοή. Περνάω καλά, δόξα και χρήμα. Μια άλλη γυναίκα την ίδια ώρα, με μια άλλη ιστορία στην Βενεζουέλα, όπως μεταδίδεται στα social media, ως σύμβολο ζωής μέσα στην καταστροφή. Μια γυναίκα φέρεται να γέννησε το παιδί της μέσα στα ερείπια, με διασώστες και εθελοντές να βρίσκονται στο πλευρό της. Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός στις εξηγήσεις. Οι συνθήκες όπως περιγράφονται στις σχετικές αναρτήσεις ήταν δραματικές, χωρίς γιατρούς, χωρίς ρεύμα, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο φέρονται να βοήθησαν και την συγκεκριμένη γυναίκα, χρησιμοποιώντας, ακούσατε, φακούς για να φωτίσουν τον χώρο. Θα ακούσουμε πολλές τέτοιες ιστορίες. Όπως και το «Η ζωή συνεχίζεται ακόμα και μέσα στα συντρίμια», δυστυχώς ή ευτυχώς. Καλό κουράγιο θα ευχηθώ και πάλι στους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Καλή δύναμη στους διασώστες και σε όσους βοηθούν για αυτήν την τραγική φυσική καταστροφή. Και αγαπάω, στη ζωή δεν το πουλάω. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 5 λεπτά μετά τις 12. Ήδη χασομέρια. Το 12 ντάγκα μου φύγε γιατί έλεγα πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Καλημέρες λοιπόν. Εμείς εδώ στο μικρό κοσμό μας. Καλημέρες Αριανά μου. Δεν έχω μάθει στα... Μια καινούργια μέρα ξημερώνει. Μου φτάνει να περ... Ημέρα Σάββατο. Δόξα και χρήματα.
Σιγά σιγά κλείνουμε. Μπαίνει τραγουδάκι λήξης μετά τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη που ακούσαμε και τον Θεσσαλονικιό για τον Freedom.

Παράπονο δεν έχεις, Freedom. Πιο πολύ δεν μπορούσα να το παίξω το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά τώρα όμως μπαίνει τραγουδάκι λήξης. Στράτος Διονυσίου. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα, αδέρφια μου. Ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτου, ήμουν τις προηγούμενες 2 ώρες πίσω από το μικρόφωνο. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο στην ώρα μας σήμερα, 10 με 12, το καλησπέρα και καλή βραδιά μας κράτησε όλους ωραία συντροφιά με ωραία τραγούδια. Έτσι, σε αφιέρωμα Δημήτρης Μητροπάνος, θαλακρός Θεός. Το δεύτερο μέρος, την επόμενη Παρασκευή, όπου ανανεώνουμε και το ραντεβού μας.

0: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Πρώτο ο Θεός, πάντα να είμαστε καλά. 10 η ώρα το βράδυ.
1: Η αγάπη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή και την ακρόαση. Γενικά για την παρέα. 27 έκτου ξημερώνει. Να περάσετε όμορφο όπου και αν πάτε το Σαββατοκύριακο. Με μεγάλη προσοχή. Να πάμε να γυρίσουμε όλοι.
1: Για λίγο την ελπίδα.
0: Εμείς όμως θα τα πούμε και μεσοβδόμαδα με την άλλη μας την εκπομπή. Το κίτρινο μαύρο ντυλ, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
1: Μια βραδιά, ξεχάσε τα όσα είπες και όσα είπα.
0: Να ευχαριστήσω και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλης, τον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, που τα Σαββατοκύριακα ο Μπιλάκος έχει και σούβλες.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μόνοι.
0: Και είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά με δικό του πάρκινγκ και σας περιμένει.
1: Δώσαμε.
0: Του λέτε ότι είστε από την Μάριον,
1: μια...
0: καλή σας όρεξη και τσεπώνετε και δωράκι από τον Μπίλη.
1: Και έτσι τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Λίγο να ευθυμίσουμε εδώ με το μήνυμα του Παγανώτη. Καλημερούδια λέει και δεν σοβαρεύομαι. Αλλά σκούπισμα, σφουγγάρισμα κάνω.
1: Μόνο η αγάπη.
0: Και γελάει. Καλημέρα, Παγανώτη.
1: Έτσι τελειώσαμε.
0: Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε όπως χαιρετάει πάντα και συνήθως τούτη εδώ η εκπομπούλα. Καθώς η αυλαία κλείνει και τα φώτα χαμηλώνουν.
1: Κι αν μοιράσαμε...
0: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον τραγουδιστή μας σήμερα. Ένας ήτανε και λίγο ο Χρυσοχοίδης.
1: Έδωσα
0: και λίγο ο Διονυσίου.
1: Και σου πήρα.
0: Για την παρέα που μας κράτησαν. Τον μαέστρο μας και την ορχήστρα μας, τα φώτα και τον ήχο.
1: Ξεχάσε τα όσα είπες.
0: Τα λουλούδια, τον παλέτο μας, το σερβιτόρο.
1: Αφού...
0: Τον βοηθό του σερβιτόρου, τον μπάρμαν.
1: Και δεν είχα...
0: Έτσι, Τζόρτζ, είναι παγίδα, λέμε. Κάτσε, ρε, κάτσε να το πω στο τέλος.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν τα δώσαμε.
0: Μα αποσυντόνισε.
1: Η νύχτα ήταν μόνη.
0: Την καρταρόμπα μας, την κυρία στη Λάντζα και την κυριούλα στις τουαλέτες που παίρνει το κέρμαντε. Την καρταρόμπα, την καντίνα, τα ταξί. Τον αυτοφοράκια.
1: Αν μοιράσαμε
0: το μέτρο.
1: Λίγο την ελπίδα.
0: Τις κομμότριες, τις μακιγιέδες, στα καμαρίνια.
1: Αγάπη και σου πήρα.
0: Τα παιδιά που καθαρίζουν ήταν τσάμια, λέει ο άλλος.
1: Μια βραδιά. Ξεχάσει.
0: Στα φανάρια.
1: Όσα...
0: Αυτοί δεν ανήκουν στα μπουζούκια μας σήμερα. Συγγνώμη, στο μαγαζί μας.
1: Όνειρα δεν είχες και δεν.
0: Τι θα φτάσω μέχρι τα φανάρια, ρε φίλε. Μέχρι έξω στην καντίνα. Όπα, τέλος.
1: Γιαϊκά.
0: Ρε φάντο.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν.
0: Ευχαριστώ, ρε Παγανώτη που χειροκροτείς. Ευχαριστώ.
1: Για μια νύχτα.
0: Τρελοκομιάρες, άιντε.
1: Μόνο η αγάπη.
0: Και όλους όσους δούλεψαν τέλος πάντων για να βγει ετούτη εδώ και η σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Εμείς τα λέμε πρώτο ο Θεός. Αν δεν έχουμε τίποτα κανένα έκτακτο και με χώσει ως ανλύσε τελευταία εβδομάδα.
1: Άσαμε για λίγο την ελπίδα.
0: Τους παρκαδόρους, μπράβο ρε εσύ Παγανώτη. Ναι, τους ξέχασα τους καημένους.
1: Αγάπη και σου πει.
0: Και τον παρκα...

0: ακολουθείτε στις πετριές όμως και μ' αρέσει πολύ.
1: Όσα είπες και όσα είπα. Αφού...
0: Καλημέρες Αριανά μου, καλημέρες.
1: Και δεν είχα, έμεινα διά...
0: Ποτέ να μη σοβαρευτείτε, μεγάλη fucking παγίδα. Τσάω.

0: All right, it's on
1: 11.
0: Yeah,
1: it's where you sweat.
2: You in it?